Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 και ακούτε την εκπομπή στην άκρη της νύχτας, όπως κάθε Κυριακή ξημέρωμα από τις 4 ως τις 6. Κείμενα, μουσικές, φωνή, όλα φτιαγμένα από τον Θανάση Ούναρη. Απόψε θα περπατήσουμε ξυπόλυτη στην πιο σιωπηλή ζώνη του χρόνου, εκεί που ο ύπνος δεν έχει προλάβει και το φως δεν έχει ακόμα γεννηθεί. Απόψε η Αθήνα θα ψιθυρίσει 4 ιστορίες, όλες την ίδια στιγμή, από 4 διαφορετικούς δρόμους, από 4 ανθρώπους που δεν γνωρίζονται μα αγγίζουν την ίδια ανάσα του ξημερώματος. Μείνετε εδώ, στην άκρη της νύχτας.

Η πόλη κοιμάται, λένε, μα η πόλη ποτέ δεν κοιμάται ολόκληρη. Από τις 4 μέχρι τις 6, στην αληθινή άκρη της νύχτας, κάποιοι περπατούν, κάποιοι ξαγρυπνούν, κάποιοι χάνουν και κάποιοι βρίσκονται. Μια γυναίκα με ένα σκουπόξυλο στο χέρι, ένα αγόρι με ένα ποδήλατο, ένας άντρας με ένα ραδιόφωνο, ένα περίπτερο με φως στο σκοτάδι. 4 ζωές που διασταυρώνονται για ένα δευτερόλεπτο. Όχι με βλέμματα, αλλά με ήχους. Και εμείς εδώ, στον 984, στεκόμαστε ακίνητοι για λίγο και αφουγκραζόμαστε τη ζωή όταν νομίζεις πως έχει σταματήσει. Αθήνα 4 με 6. Μια εκπομπή, 4 ιστορίες, ένας ρυθμός κάτω από το δέρμα της πόλης.

Η Άννα ξυπνάει κάθε μέρα στις 3:20. Δεν χρειάζεται ξυπνητήρι. Εδώ και 12 χρόνια το σώμα της έχει μάθει να ρυθμίζεται μόνο του. Είναι το είδος του ύπνου που δεν ξεκουράζει, αλλά διατηρεί τη μηχανή αναμένη. Λίγο νερό, το παλιό της τσαντάκι με τα καθαριστικά, το κινητό χωρίς κάμερα και η φθαρμένη ζακέτα της. Μένει στον πρώτο όροφο μιας πολυκατοικίας στην Επτανήσου, εκεί στην Κυψέλη. Ένα διαράκι που είχε κάποτε δανεική βιβλιοθήκη. Τα πέταξε όλα, λέει. Μόνο 2 βιβλία έμειναν. Ένα ημερολόγιο του 86 και μια βιογραφία του Θεοδωράκη. Παλιά η Άννα άκουγε πολύ μουσική. Τώρα ακούει μόνο λίγο ραδιόφωνο. Στην ακουστική της συνήθεια έχει μείνει πιστή. Ραδιόφωνο μόνο από τις 4 μέχρι τις 6. Μας λέει καλημέρα χαμηλόφωνα κάθε φορά πριν φορέσει το ακουστικό της.

Η διαδρομή της είναι πάντα η ίδια. Επτανήσου, Πατησίων, Σόλωνος. 18 λεπτά ακριβώς με τα πόδια, αν δεν βρέχει. Αν βρέχει, 22. Σήμερα έχει ελαφριά ψύχρα και ρίχνει μερικές σταγόνες. Η άσφαλτος είναι ακόμα βρεγμένη από μια βροχή που σταματάει και ξεκινά. Περπατάει ήσυχα, στο δεξί της αυτή ακούει τον 984. Μιλάει για έναν ξεχασμένο δρόμο στα Σεπόλια, για ένα σπίτι που το έφαγε η πολυκατοικία. Δεν σχολιάζει, απλώς ακούει και ξαφνικά βλέπει κάτι, έναν σκύλο. Στέκεται ακίνητος κάτω από μια παλιά ταμπέλα που γράφει «Φωτογραφία Πειραιός Δαμιανός». Το μαγαζί είναι σκοτεινό, η βιτρίνα γεμάτη σκόνη και μέσα μόνο κάτι κορνίζες του 90. Ο σκύλος την κοιτάει, δεν είναι κουτάβι, έχει οριμάσει. Τα μάτια του είναι από αυτά που λένε ιστορίες χωρίς γάβγισμα.

προσπερνά και μετά σταματά. Κάνει δύο βήματα πίσω. Ο σκύλος δεν κουνιέται, τον πλησιάζει, αλλά αυτός δεν γρυλίζει, μόνο σηκώνεται και αρχίζει να την ακολουθεί. Δεν τον διώχνει, αλλά και δεν τον καλεί. Περπατούν μαζί, δίχως κανείς να έχει κάνει το πρώτο βήμα. Στο φανάρι της Χαλκοκονδύλη, εκεί όπου πάντα νομίζει ότι κάποιος την παρακολουθεί, ο σκύλος σταματά πλάι της. Το βλέμμα του στρέφεται προς την Ομόνοια, όπως και το δικό της.

Παλιά πέρναγα από εδώ με τον πατέρα μου, ψιθύρισε, σαν να της το έβγαλε ο σκύλος. Πριν χαθεί, και δεν ξέρει αν εννοεί το χαθεί στο χρόνο ή στο χάρτη, μπορεί και τα δύο. Φτάνουν στο κτίριο. Είναι 4:29. Ξημερώνει αργά. Ανέκαθεν καθάριζε μόνη της. Δεν μιλούσε με κανέναν. Ο φύλακας δεν την κοιτούσε ποτέ στα μάτια. Απόψε η Άννα δεν ανεβαίνει. Κάθεται στα σκαλιά. Ο σκύλος κάθεται δίπλα της. Και η φωνή ακούγεται χαμηλά μέσα στα αυτιά της.

Η Άννα στέκεται εκεί στο κατάφλι χωρίς να τολμά να μπει, γιατί νιώθει πως αν κάνει το βήμα θα σπάσει κάτι μέσα της, κάτι που έχει μάθει να το κρατάει δεμένο πολλά χρόνια. Κοιτάζει το κουμπί της εισόδου, δεν το πατά. Βγάζει το μπουκάλι με το νερό και το δίνει στον σκύλο. Εκείνος πίνει αργά, σκύβει και του ψιθυρίζει: «Μην πας πουθενά, έστω για ένα βράδυ μείνε εδώ δίπλα μου». Ο σκύλος ξαπλώνει, στηρίζεται πάνω της. Είναι 4:52, δεν έχει μπει ακόμα για πρώτη φορά. Και ξέρετε κάτι, δεν την νοιάζει αν της κόψουν το μεροκάματο. Δεν την νοιάζει αν πουν πως αρρώστησε. Της φτάνει που για πρώτη φορά κάθισε με κάποια παρουσία δίπλα της και ένιωσε και αυτή η παρούσα.

Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι όλες οι επαναστάσεις δυνατές. Κάποιες μοιάζουν με μια γυναίκα που κάθεται σιωπηλή στα σκαλιά ενός κτηρίου δίπλα σε έναν αδέσποτο σκύλο μέσα στη σιωπή της πόλης. Κάποιοι μπαίνουν στη ζωή. Κάποιοι επιλέγουν να μείνουν απ' έξω. Και αυτό είναι μερικές φορές πιο γενναίο από το να προχωράς.

ξέρετε, μιλάμε συχνά για τις μεγάλες επαναστάσεις, εκείνες που γράφονται με κεφαλαία, που κάνουν θόρυβο, που μένουν στα βιβλία. Μα υπάρχουν κι άλλες, οι σιωπηλές επαναστάσεις, εκείνες που δεν τις βλέπει κανείς. Εκείνες που δεν τις καταλαβαίνουν ούτε οι πιο κοντινοί άνθρωποι, που δεν χρειάζονται πανό ούτε φωνές. Όπως όταν μια γυναίκα αποφασίζει να μην μπει, να καθίσει, όχι από κούραση, αλλά επειδή δεν θέλει να συνεχίσει άλλο αυτό που της επέβαλαν, και μαζί της κάθεται ένας σκύλος και δίπλα τους ένα ραδιόφωνο παίζει ψιθυριστά. Δεν άλλαξε ο κόσμος εκείνη τη νύχτα, άλλαξε όμως εκείνη. Και ξέρετε κάτι, καμιά φορά αυτό φτάνει, καμιά φορά αυτό είναι αρκετό.

Ο Τάσος είναι 58 χρονών. Έχει περίπτερο στην πλατεία Πλαστήρα, εκεί κοντά στο Παγκράτη. Όχι από αυτά τα μοντέρνα με κλιματισμό και ηλεκτρονική ταμιακή. Το δικό του είναι παλιό. Κουτί κουφάρι από την εποχή του πατέρα του. Ξύλινο πάτωμα, ταμπέλα που γράφει εφημερίδες, καπνικά, ψηλικά.

μέσα εκεί υπάρχει ένα ραδιόφωνο στα μεσαία, το λεγόμενο AM, δεμένο με μονοτική ταινία, στηριγμένο σε ένα ράφι πάνω από το κεφάλι του. Στην πλάτη του το ράδιο, στην ψυχή του η σιωπή.

Σήμερα άνοιξε πιο νωρίς από κάθε άλλη μέρα. Στις 4:20 ήταν ήδη μέσα. Όχι γιατί τον έπιασε αϋπνία, αλλά γιατί δεν κοιμήθηκε καθόλου. Η Ελένη του έφυγε στις 2:50. Όχι πέθανε, αλλά έφυγε. Με μια μικρή βαλίτσα που είχε πάντα έτοιμη κάτω από το κρεβάτι. Με το βλέμμα στραμμένο αλλού. Με σιωπή, αυτή τη σιωπή που κάνουν οι άνθρωποι όταν δεν έχουν κουράγιο ούτε για έναν τσακωμό. Του είπε μόνο, δεν αντέχω άλλο να γερνάω δίπλα σου σε μια σιωπή που δεν αλλάζει. Δεν κατάλαβε τι εννοούσε ή μάλλον κατάλαβε πολύ καλά, απλά δεν ήξερε τι να πει.

Τάσος άρχισε να βγάζει σιγά σιγά τις εφημερίδες, τα ψυγεία, τα σακουλάκια, τις τσίχλες, τα πατατάκια, όπως κάνει κάθε μέρα την ίδια κίνηση, μηχανικά ή σχεδόν μηχανικά. Ρίχνει μια ματιά στο πεζοδρόμιο, άδειο όπως πάντα εκείνη την ώρα. Ανοίγει το ραδιόφωνο και η φωνή γεμίζει το κουβούκλιο. Η φωνή αυτή μιλάει για μια γυναίκα που κάθισε στα σκαλιά ενός κτηρίου και δεν μπήκε ποτέ. Ο Τάσος ανατριχιάζει. «Μα πού ξέρει αυτός στο ραδιόφωνο τι περνάμε», λέει φωναχτά. Ύστερα γελά. Γελά σχεδόν σαρκαστικά. Για πρώτη φορά μετά από καιρό.

Η Ελένη και ο Τάσος γνωρίστηκαν στην πορεία του Πολυτεχνείου το 87. Εκείνη φοιτήτρια, εκείνος φόρτο εκφορτωτής. Δεν είχε διαβάσει ποτέ βιβλία. Εκείνη του διάβαζε αποσπάσματα κάθε βράδυ. Όταν ήρθαν τα παιδιά, σταμάτησε να διαβάζει. Όταν μεγάλωσαν τα παιδιά, σταμάτησαν να μιλάνε. Τα βράδια ο Τάσος άκουγε ραδιόφωνο. Η Ελένη κοιμόταν με τη ματιά στο ταβάνι. «Μου αρέσει η φωνή του», του είπε μια φορά. «Αυτή που ακούω στο ραδιόφωνο. Είναι από αυτούς που ακούν, όχι μόνο μιλούν». Δεν είπε τίποτα. Δεν ήξερε αν ένιωσε κολακευμένος ή άρχισε να ζηλεύει έναν άγνωστο που έμπαινε στα αυτιά της κάθε βράδυ. Στις 4:58 ένας μεθυσμένος περαστικός του ζητά χαρτί υγείας και δύο νερά. Δεν έχει ψηλά. Ο Τάσος του δίνει τα πράγματα και του λέει: «Μη σε νοιάζει, σήμερα είναι δικιά μου μέρα. Σήμερα στα πληρώνω όλα εγώ».

Όταν ο περαστικός φεύγει, ο Τάσος τραβά μια εφημερίδα. Όχι για να διαβάσει, αλλά για να γράψει. Πιάνει έναν μαρκαδόρο και αρχίζει και γράφει πάνω στο περιθώριο της εφημερίδας.

Αν με ακούς ακόμα, Ελένη, απόψε το ραδιόφωνο μίλησε για σένα. Μια γυναίκα που δεν μπήκε στο κτίριο. Έκατσε τόσα χρόνια στα σκαλιά και εγώ μέσα καθάριζα τη βάρδια της ζωής. Αν ποτέ γυρίσεις, άσε τον ήχο της εκπομπής να παίξει λίγο πιο δυνατά, να καταλάβω τι μ' ακούς, και ας μη μου ξαναμιλήσεις ποτέ. Τη δίπλωσε την εφημερίδα, την έβαλα σε ένα φάκελο χωρίς διεύθυνση και την άφησε στο ράφι, πλάι στο παλιό ραδιόφωνο, στο περίπτερο. Το τρατζίστερο τότε άρχισε να κάνει ένα παράξενο τρίξιμο, σαν ανάσα, και η φωνή άρχισε να ακούγεται ξανά, τρεμάμενη. Ο Τάσος σήκωσε το βλέμμα προς το δρόμο. Ο ήλιος ακόμα δεν είχε ανατύλει, αλλά το φως είχε αρχίσει να ανασένει πίσω από τις πολυκατοικίες.

Πολλές φορές, φίλες και φίλοι, αγαπημένες μου ακροατές και ακροάτριες, οι άνθρωποι φεύγουν όχι επειδή δεν αγαπούν, αλλά επειδή δεν αντέχουν άλλο να μην ακούγονται. Και εμείς που μένουμε πίσω, δεν ξέρουμε αν πρέπει να μιλήσουμε ή απλώς να βάλουμε το ραδιόφωνο πιο δυνατά. Υπάρχει μια σιωπή που είναι σκληρή σαν πέτρα, αλλά υπάρχει και η άλλη που είναι μαλακή σαν κουβέρτα, αυτή που απλώνεται ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που δεν μίλησαν ποτέ για όσα πονούσαν.

Το περίπτερο του Τάσου είναι σαν παλιά καρποστάλ. Ένας κόσμος που αντέχει ακόμα, με καραμέλες στο σακουλάκι, με σπίρτα, με αναπτήρες μιας χρήσης, με ένα ραδιόφωνο που τρίζει και με μια φωνή που μιλά όταν κανείς άλλος δεν μιλάει. Ό,τι δεν υπόθηκε γράφτηκε πάνω σε μια εφημερίδα και ό,τι δεν στάλθηκε αφέθηκε στο ράφι δίπλα στο ραδιόφωνο. Γιατί η αγάπη που δεν φωνάχτηκε καμιά φορά μένει πιο καθαρή. Δεν έκανε τίποτα το εντυπωσιακό ο Τάσος απόψε. Δεν έκλαψε, δεν έτρεξε, δεν παρακάλεσε. Απλά άκουσε.

άκουσε μια φωνή μέσα από το ραδιόφωνο και είδε τον εαυτό του σαν να του μιλούσε κάποιος που τον ξέρει. Μπορεί να χάσεις πολλά πράγματα στη ζωή, φίλε μου και φίλη μου. Μπορεί να χάσεις λεφτά, χρόνο, φίλες, φίλους. Αλλά όταν χάσεις τη φωνή που σε έκανε να νιώθεις ζωντανός, τότε κάτι μέσα σου σωπαίνει για πάντα. Και ίσως αυτό να ήξερε η Ελένη όταν έφυγε. Και ίσως αυτό να κατάλαβε ο Τάσος όταν άφησε τον φάκελο εκεί. Μην υποτιμάτε τη δύναμη μιας νυχτερινής φωνής. Μπορεί να κρατήσει ζωντανή μια αγάπη που ποτέ δεν είπε σ' αγαπώ, μα το εννοούσε περισσότερο από όλους.

Είναι 5 τα ξημερώματα και βρισκόμαστε πια στη δεύτερη ώρα της εκπομπής στην άκρη της νύχτας εδώ στον Αθήνα 984.

Είμαι ο Θανάσης Γούναρης και αν μόλις τώρα ήρθατε κοντά μας, να ξέρετε πως περπατάμε μαζί μέσα σε ιστορίες. Ιστορίες της Αθήνας που δεν γράφτηκαν σε χαρτί, αλλά που ίσως τις ψιθύρισε η ίδια η πόλη όταν όλα γύρω ησυχάζουν.

Στην πρώτη ώρα ακολουθήσαμε μια γυναίκα που επέλεξε να σταματήσει και έναν άντρα που άκουσε επιτέλους. Και τώρα, καθώς η νύχτα πλησιάζει προς τη διάλυσή της, περνάμε στην τρίτη ιστορία μας. Σε ένα αγόρι, σε ένα ποδήλατο, σε έναν δρόμο χωρίς φώτα και σε μια φωνή που φτάνει στα αυτή του μέσα από το ραδιόφωνο.

Η ώρα είναι περίπου 5 και 10. Το φανάρι στην πανόρμου μου τρεμοπαίζει και από τα 3 του μάτια μόνο το πορτοκαλί αναβοσβήνει, και αυτό σαν να ασθμένει. Στο απέναντι πεζοδρόμιο, δίπλα σε μια διαφημιστική στάση λεωφορείου που γράφει «Μείνετε συντονισμένοι», κάθεται ο Αμύρα.

Ο Αμίρ είναι 17 χρονών. Γεννήθηκε στη Χεράτ του Αφγανιστάν. Δεν θυμάται τη γλώσσα του καλά. Δεν θυμάται τη μάνα του καθαρά. Μόνο το χέρι της όταν του έκλεινε τα μάτια για να μην βλέπει τους ήχους. Ναι, τους ήχους. Όταν οι ήχοι γίνονται εικόνες, τότε είναι που πληγώνουν περισσότερο. Στην Αθήνα βρέθηκε όταν ήταν 9 χρονών, με άλλους 3. Μόνο αυτό ξέρει. Ο πατέρας του χάθηκε. Η λέξη χρησιμοποιείται συχνά, χάθηκε. Δεν σημαίνει πάντα πέθανε. Μερικές φορές σημαίνει ότι σταμάτησε να υπάρχει στο δικό σου χάρτη.

Ο Αμίρ δουλεύει σε μαγαζί με delivery και όπως καταλαβαίνετε χωρίς χαρτιά. Κάνει διαδρομές από τις 6 το απόγευμα ως τα μεσάνυχτα. Μετά γυρνά στο υπόγειο στα Κάτω Πατήσια, όπου μένει μαζί με άλλους 6. Δεν μιλάνε πολύ, άλλωστε δεν έχουν και κοινή γλώσσα, αλλά κάθε βράδυ όταν τελειώνει βγάζει το ποδήλατό του έξω και φεύγει.

Κανείς δεν του το είπε να το κάνει. Το κάνει για να θυμάται ότι υπάρχει. Κάθε διαδρομή είναι και μια κραυγή. Σιωπηλή, αλλά σταθερή. Δεν έχει φώτα το ποδήλατο, ούτε φρένα. Μόνο ένα μικρό ραδιοφωνάκι, δεμένο με μονοτική ταινία στο καλάθι. Δεν πιάνει όλα τα κανάλια, μόνο ένα. Δεν ξέρει ποιος είναι, δεν καταλαβαίνει όσα ακούει, αλλά του αρκεί ο τόνος της φωνής, του εκφωνητή. Τον ηρεμεί, τον κρατά στη γραμμή που δεν υπάρχει.

Σήμερα έκανε τη διαδρομή πιο αργά. Δεν είχε διανομή, ήταν ελεύθερος. Ήταν 5 και 12 όταν πέρασε την πλατεία Αμερικής. Η πόλη ήταν άδεια, σαν να είχε παγώσει σε μια φωτογραφία. Κάτω από ένα κτίριο που έγραφε Οδοντιατρική Κλινική, από το 1954 σταμάτησε. Δίπλα του ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο καλυμμένο με σκόνη. Ακούμπησε το ποδήλατο, έβγαλε το σακίδιό του και κάθισε στο πεζοδρόμιο. Άνοιξε ένα χαρτινό κουτί. Μέσα είχε κάτι κέρματα. Μια φωτογραφία μικρή και ένα τετράδιο με λέξεις σε σπαστά ελληνικά. Όταν μεγαλώσω, θέλω να είμαι εκείνος που φτιάχνει τους ήχους για τις ταινίες που δεν έχουν λόγια.

Το σημείωμα αυτό ο Αμίρ το έγραψε πριν 2 μήνες, όταν είδε για πρώτη φορά μια βουβή ταινία στο YouTube. Έβαλε και μουσική από την αγαπημένη του εκπομπή από πίσω και σκέφτηκε: αυτό θέλω να κάνω. Θέλω να φτιάχνω τις σιωπές.

δυνάμωσε για λίγο τον ήχο από το ραδιοφωνάκι του και σήκωσε λίγο το κεφάλι. Μια φωνή ακούγονταν. Μια φωνή που έλεγε ότι ίσως κάπου στην πόλη υπάρχει ένας νυχτερινός ποδηλάτης που δεν ψάχνει να φτάσει κάπου, αλλά ψάχνει μόνο να μην χαθεί. Ο Αμίρ, ακούγοντας αυτά τα λόγια, σήκωσε το κεφάλι, σαν κάποιος να τον φώναξε. Δεν καταλάβαινε τι σημαίνουν οι περισσότερες λέξεις, αλλά καταλάβαινε τα πάντα. Σκώθηκε, ανέβηκε ξανά στο ποδήλατο, άφησε το ραδιόφωνο να παίζει και ανέπτυξε όση ταχύτητα μπορούσε, έτσι μέσα στη νύχτα. Κατέβηκε την Πατησίων με ανοιχτά τα χέρια ψηλά, όπως τα παιδιά που μιμούνται τους πιλότους, γιατί σήμερα ένιωσε ότι πέταξε.

όταν ο Αμίρ φύγει από αυτή τη ζωή, το πιθανότερο είναι κανείς να μην τον θυμάται και κανείς να μην γράψει τίποτα για εκείνον. Κανείς δεν θα γράψει για εκείνον ένα άρθρο. Ήταν ένα παιδί με ποδήλατο, χωρίς όνομα, χωρίς αριθμό, που περνάει κάθε νύχτα από τη ζωή μας σαν σιωπηλός μελωδός. Μπορεί να μην είναι Έλληνας, μπορεί να μην έχει χαρτιά και μπορεί να μην έχει και μέλλον. Αλλά έχει ένα όνειρο που επιμένει μέσα σε μια πόλη που τον προσπερνά. Και καμιά φορά αυτό το όνειρο είναι πιο αληθινό από όλα τα βολεμένα μας σχέδια που έχουμε εμείς στη βολεμένη μας ζωή. Γιατί ο Αμίρ δεν έχει φωνή να φωνάξει. Έχει όμως ένα ποδήλατο. Έχει όμως ένα ραδιόφωνο. Και έχει και μια διαδρομή χωρίς τελικό προορισμό, όπως έχουμε περισσότεροι από εμάς. Και ξέρετε κάτι, αγαπημένες και αγαπημένοι, αυτό ίσως τον κάνει πιο ελεύθερο από όλους από εμάς.

στην οδό Σοκράτους, εκεί που το φως των φαρμακείων αναβοσβήνει σαν φαντασματάκι του κέντρου, υπάρχει ένα υπόγειο που δεν φαίνεται από τον δρόμο. Η είσοδός του είναι μισοσβησμένη με σπασμένα γράμματα από πλαστικό που κάποτε έγραφαν ηλεκτρονικές συσκευές, ραδιοφωνικά εξαρτήματα, Σπύρος Μαρκαντονάτος ή κάτι τέτοιο. Κάτω από αυτή την ξεχασμένη πινακίδα ζει ο κύριος Σταύρος, 82 χρονών. Παλιά δούλευε τεχνικός ήχου στην ΕΡΤ. Έφτιαχνε μίκτες, κεραίες, κουμπιά για κονσόλες, διόρθωνε παράσιτα που δεν άκουγε κανείς άλλος και συντόνιζε τις σιωπές των άλλων.

πριν 12 χρόνια, όλα σιώπησαν. Η γυναίκα του πέθανε ήσυχα, αλλά δεν του το είπαν αμέσως. Ο γιος του μετακόμισε στη Μελβούρνη και του στέλνει φωνητικά μηνύματα πότε-πότε στα αγγλικά. Ο Σταύρος τα ακούει, δεν τα καταλαβαίνει όμως, αλλά τα αποθηκεύει, μην τύχει και σβηστούν.

στο υπόγειο σπίτι του έχει μόνο τα βασικά. Ένα στρώμα, ένα σκαμπό, έναν παλιό καναπέ και ένα ραδιόφωνο λαμπάτο. Από αυτά που όταν το ανάβεις, η σιωπή φωτίζεται πριν μιλήσει. Κάθε νύχτα στις 3:59 το ανοίγει.

το ανοίγει για να συντονιστεί με μια εκπομπή. Με μια εκπομπή που ανασένει ακόμα. Με μια εκπομπή στην άκρη της νύχτας. Δεν θυμάται πολύ καλά το όνομα της εκπομπής, ούτε τη φωνή του εκφωνητή. Αλλά λέει, και τον ευχαριστώ γι' αυτό, αυτός δεν φωνάζει και αυτό είναι αρκετό για να τον πιστεύω.

Σήμερα στις 5:45 κάτι άλλαξε. Ο Σταύρος κάθισε στον καναπέ του και κράτησε ένα παλιό μικρόφωνο. Το πρώτο που χρησιμοποίησε ποτέ στη ζωή του. Το καθάρισε με μια μπατονέτα και ψιθύρισε να δοκιμάσει τον ήχο. Στο χέρι του είχε ένα χαρτί. Ένα γράμμα προς κάποιον που δεν θα το παραλάβει ποτέ. Ίσως προς εσένα που ακούς τώρα. Ίσως προς εμένα. Ίσως προς τον εαυτό του.

«Αγαπητέ κύριε ραδιοφωνατζή», μου είπε. «Απόψε ένιωσα ξανά μέρος του κόσμου. Όχι γιατί κάποιος μου μίλησε, αλλά γιατί η φωνή σου δεν με απέκλεισε. Όλοι οι ήχοι της ζωής μου έχουν φύγει. Τα μηχανήματα σιώπησαν, οι άνθρωποι έσβησαν. Μα απόψε, μέσα από τη φωνή σου, θυμήθηκα τι θα πει να ζεις, έστω και μόνο για να ακούς».

Αν ποτέ δεις έναν γέρο που κάθεται μόνος του με ακουστικά στο κεφάλι και με κλειστά μάτια, μην νομίσεις πως κοιμάται. Ίσως να προσπαθεί να θυμηθεί τη ζωή, όπως ακριβώς θυμάται κανείς έναν ήχο, μέσα από παράσιτα, αλλά ακόμα καθαρό.

πλησιάζει 6 ώρα και έξω αρχίζει να χαράζει. Οι περσίδες φωτίζονται με τις πρώτες αχτίδες. Ο Σταύρος δεν σηκώνεται, δεν μιλά, κρατά μόνο το μικρόφωνο στα χέρια του. Σαν κάτι πολύτιμο, σαν κάτι που δεν θέλει να χάσει. Σαν άγαλμα αφιερωμένο σε έναν ήχο που χάθηκε, σε έναν ήχο που δεν έχει ακούσει εδώ και καιρό. Και εκεί, μέσα στη σιωπή του υπογείου, ακούγεται για λίγο, για λίγα δευτερόλεπτα, η βαριά ανάσα του, που μοιάζει σαν να είναι η ανάσα του χρόνου.

Κάποτε όλοι μιλούσαν για το νέο, για το ψηφιακό, για το άμεσο, για το πιο άμεσο, αγαπημένες και αγαπημένοι. Να υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που ξυπνούν μέσα στη νύχτα για να ακούσουν μία αναπνοή, μία εκπομπή, το ξημέρωμα. Μία αναπνοή μέσα στη νύχτα θα τους κάνει να νιώσουν ζωντανοί. Δεν θέλουν τίτλους, ούτε εικόνες, ούτε σέλφι. Θέλουν μια φωνή, όχι για να τους σώσει, ούτε για να τους διασκεδάσει, αλλά για να τους θυμίσει ότι υπάρχουν, ότι κάπου κάποιος αυτή την ώρα δεν κοιμάται από διαφορία, αλλά από ανάγκη να νιώσει ζωντανός.

κύριος Σταύρος, φίλες και φίλοι, δεν θα ανέβει ποτέ από το υπόγειο. Κύριος Σταύρος δεν θα ζητήσει από κανέναν ποτέ τίποτα. Μα όσα κρατάει μέσα του, ίσως να είναι πιο πολύτιμα από όσα μεταδίδουμε εμείς με 1000 Mbit το δευτερόλεπτο.

4 ιστορίες απόψε. 4 άνθρωποι. Δεν ήξεραν ο ένας τον άλλον. Δεν μίλησαν, δεν συναντήθηκαν. Κι όμως τους ένωσε η ίδια νυχτερινή ανάσα. Μια γυναίκα που περπάτησε για να καθαρίσει τη ζωή των άλλων. Αλλά για πρώτη φορά κάθισε σε ένα πεζούλι και κοίταξε τον εαυτό της.

ένας άντρας που έμεινε σε ένα περίπτερο ανάμεσα σε αναπτήρες και ψηλά και τόλμησε να γράψει το «Σ' αγαπώ» που δεν είπε ποτέ. Ένα παιδί χωρίς πατρίδα, με μόνο του φως, ένα παλιό ποδήλατο και μια φωνή στο ραδιόφωνο. Και ένας γέροντας θαμμένος σε ένα υπόγειο που δεν ζητάει τίποτα παρά μόνο να ακούει. Και όλοι τους, όλοι εκεί, κάπου ανάμεσα στις 4 και στις 6 τα ξημερώματα, έκαναν κάτι απίστευτα γενναίο. Δεν έκλεισαν το ραδιόφωνο, δεν γύρισαν την πλάτη στη φωνή, δεν αγνόησαν την ανάμνηση, δεν προσπέρασαν τον ήχο που μπορεί να τους έμοιαζε άγνωστος, αλλά ήταν γνώριμος και φώτισε την ψυχή τους.

γιατί υπάρχουν ώρες της νύχτας που δεν είναι για ύπνο. Είναι για επιστροφή. Είναι για επιστροφή μέσα μας. Μέσα στη σιωπή, μέσα στην αναμονή, μέσα σε εκείνο το φως που ακόμα δεν έχει χαράξει, αλλά μας προετοιμάζει για κάτι που δεν έχει όνομα, για κάτι που δεν το γνωρίζουμε. Όχι, αγαπημένες και αγαπημένοι, απόψε δεν κάναμε επανάσταση. Δεν σώσαμε τον κόσμο, μα ακούσαμε. Και όσοι ακούν, όσοι ακόμα μπορούν να σταθούν δίπλα σε έναν ήχο και να πούν «Ναι, εγώ είμαι αυτός», εκείνοι δεν χάθηκαν.

χάθηκαν και είναι εδώ. Είναι μαζί μας, εδώ, στην άκρη της νύχτας. Εκεί που όλα όσα δεν λέγονται είναι πιο δυνατά από όσα φωνάζονται.

Αγαπημένες και αγαπημένοι, είστε συντονισμένοι εδώ, στον Αθήνα 984, στο σταθμό της πόλης. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος ακόμα μιας νύχτας. Είμαι ο Θανάσης Γούναρης και αυτή ήταν η εκπομπή «Στην άκρη της νύχτας». Μια δίωρη περιπλάνηση σε όσα δεν λέγονται, σε όσα δεν λέγονται με φωνή δυνατή, αλλά επιλέγουν να ακούγονται όταν όλα τα άλλα σωπαίνουν. Από τις 4 ως τις 6 σας διηγήθηκα 4 ανέκδοτα ραδιοφωνικά διηγήματα γραμμένα από εμένα ειδικά για τούτη τη βραδιά. Όπως κάθε Κυριακή ξημέρωμα, εδώ και μερικές εβδομάδες που είμαι κοντά σας. Σήμερα είχαμε τη διαδρομή της καθαρίστριας, το ραδιόφωνο στο περίπτερο, το παιδί με το ποδήλατο και τη φωνή από το υπόγειο.

4 ιστορίες που γεννήθηκαν μέσα στην Αθήνα, στους δρόμους της που ακόμα αναπνέουν όταν όλα μοιάζουν νεκρά. Στην πόλη που κοιμάται μισή και ξαγρυπνά μισή. Στην πόλη που έχει πάντα κάτι να σου πει, αρκεί να στήσεις το αυτί σου. Εδώ, στην άκρη της νύχτας, δεν ψάχνουμε για ειδήσεις, δεν κάνουμε ρεπορτάζ, εδώ θυμόμαστε ότι υπάρχουμε. Κείμενα, μουσικές, φωνή, ήταν όλα δικά μου. Σας ευχαριστώ που διανύσαμε μαζί αυτά τα 2 νυχτερινά χιλιόμετρα. Και αν κάτι έμεινε στο στόμα σαν γεύση, ας είναι αυτό. Η σιωπή καμιά φορά λέει περισσότερα από τη φωνή. Και το ραδιόφωνο δεν είναι μηχάνημα, είναι συντροφιά. Σας εύχομαι καλή αυγή. Και μην ξεχνάτε, αγαπημένες και αγαπημένοι, να ονειρεύεστε. Θα τα πούμε την επόμενη Κυριακή.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Ολονύχτια κόλαση φωτιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης με αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112, εκενώσεις οικισμών και καταστροφές σε επαγγελματικούς χώρους. Μετά τη μία τα ξημερώματα εκδόθηκαν δύο μηνύματα 112 για την απομάκρυνση κατοίκων από την Ανθόπολη Ρεοκάστρου προς το γήπεδο της Λιτής και για την απομάκρυνση των κατοίκων της Φιλοθέης προς το κλειστό γυμναστήριο Ευκαρπίας, ενώ νωρίτερα είχε εκενωθεί προληπτικά και το Ίδρυμα Χρόνιων Παθήσεων Άγιος Παντελεήμων, στο οποίο διαμένουν 157 ασθενείς, από τους οποίους 130 μη περιπατητικοί. Το κυρίως μέτωπο αναπτύσσεται γύρω από εργοστασιακή μονάδα ανακύκλωσης, η οποία εξακολουθεί να φλέγεται εδώ και ώρες. Υπάρχουν επίσης αναφορές ότι έχουν καταστραφεί τουλάχιστον τρεις μεγάλες βιοτεχνικές επιχειρήσεις, μία με λάδια, μία με χαρτικά και μία με έπιπλα, καθώς και αυτοκίνητα. Αυτή την ώρα επιχειρούν 150 πυροσβέστες, 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές, υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς με το πρώτο φως ξεκίνησαν και οι εναέριες ρήψεις νερού. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και δύο ομάδες στρατού του σχεδίου Δευκαλίων, ενώ έχουν διατεθεί και στρατιωτικά οχήματα για τη μεταφορά κατοίκων και την εκένωση οικισμών. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση και του ΕΚΑΒ, με ασθενοφόρα του οποίου μεταφέρθηκαν στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο πάνω από 30 τρόφιμοι του Αγίου Παντελεήμονα. Στο 424 μεταφέρθηκαν και 4 πυροσβέστες, οι δύο εκ των οποίων με αναπνευστικά προβλήματα, ο ένας με ορθοπαιδικό πρόβλημα και ένας με ελαφρύ τραύμα. Ως υπέτειος για την πρόκληση της πυρκαγιάς φέρεται ένας 76χρονος, ο οποίος και συνελήφθη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, φέρεται να προκάλεσε σπινθήρες με το αυτοκίνητό του, ενώ εμφάνιζε και ένδειξεις μέθης. Για πολύ ψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4 προειδοποιεί για σήμερα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας στην Αττική. Ίδιος ο κίνδυνος και για Κορινθία, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη και νησιά του Βορείου Αιγαίου, Χιοσάμο και Ικαρία. Στη σύλληψη του ενός εκ των δύο αγροτικών γιατρών στο Καστελόριζο προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, μετά από επεισόδιο το οποίο σημειώθηκε με υπάλληλο του Δήμου και την αστυνομία. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, υπήρχαν διαφωνίες για το διαμέρισμα το οποίο είχε παραχωρήσει η Δημοτική Αρχή μετά από εργασίες ανακαίνησης. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, στο νησί έχουν ήδη σταλεί μία γενική και μία αγροτική γιατρός. Στην αθλητική επικαιρότητα και τα παιχνίδια του Μουντιάλ για τη φάση των 16 το Μαρακό επικράτησε του Καναδά 3-0 και η Γαλλία της Παραγουάης 1-0. Στις 11 το βράδυ παίζουν Βραζιλία-Νορβηγία. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμη μέτρια ως ισχυρή και θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι, είναι 25 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Ιακίν Θηλαγιού.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Τα βήματά μου με οδήγησαν στο πατρικό μου. Χτύπησα το κουδούνι. Μου άνοιξε ένας εσκιμός μπάτλερ. Παρακαλώ, είπε ψυχρά. Ευνηδιάστηκα κάπως. Την κυρία Δημητρίου θα ήθελα. Με κοίταξε από πάνω σκάτω. Αν είστε ο κομωτής, δεν σας χρειαζόμαστε. Έφτιαξα εγώ τα μαλλιά της κυρίας. Αργήσατε. Δεν είμαι κομωτής, ψέλισα, αλλά δεν μου έδωσε καμία σημασία. Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε ευτυχώς η μητέρα μου. Καλώς τον! Ένα στην παρέα μας, φαντάρε! Με αγκάλιασε και με φίλησε σταυρωτά. Το εσωτερικό του σπιτιού ήταν διακοσμημένο με εκατοντάδες γυρλάντες και κινέζικα φαναράκια.
4: Ήταν τόσο όμορφα όλα μες στο σπίτι.
5: Στην Ευρώπη το διάβασμα είναι ανάγκη. Σε εμάς είναι πολυτέλεια, δυστυχώς. Ας είναι αυτή η ευχή μας να διαβάζει ο κόσμος περισσότερο.
3: Είμαι η Ζωή Ριγοπούλου, είμαι ηθοποιός. Ο λόγος που είμαι εδώ σήμερα είναι γιατί διαβάζω πολύ, διαβάζω από πολύ μικρή και ήρθα να μιλήσουμε με τον Μάκη Τσίτα. Η αφορμή είναι το τελευταίο του βιβλίο, «Οι τσίκλες ταξιδίου».
6: Την Κυριακή στις 11 το πρωί στην εκπομπή «Δημόσια και ιδιωτικά». Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
2: Αθήνα 984. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Σήμερα θα διασταυρωθούμε με τους εμβληματικούς ήχους του Γάλλου συνθέτη Ζορζ Μπιζέ. Ο Ζορζ Μπιζέ γεννήθηκε το 1838 στο Παρίσι. Το ταλέντο του στο πιάνο φάνηκε από νωρίς. Ωστόσο, ο ίδιος προτιμούσε οι δημόσιες εμφανίσεις του να είναι σπάνιες. Στο οδείο του Παρισιού κατέκτησε το πολυπόθητο βραβείο της Ρώμης, που του άνοιξε το δρόμο για σπουδές και καλλιτεχνική ορίμανση στην Ιταλία. 3 χρόνια αργότερα, επιστρέφοντας στο Παρίσι, βρέθηκε μπροστά σε μια δύσκολη πραγματικότητα. Τα παριζιάνικα θέατρα είχαν στραφεί σε ένα ήδη καθιερωμένο κλασικό ρεπερτόριο, αντιμετωπίζοντας με επιφυλακτικότητα τα έργα της νεότερης γενιάς συνθετών. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Μπιζέ πάλεψε να βρει τη θέση του στο μουσικό κόσμο της εποχής. Παράλληλα με τις συνθέσεις του, αναγκάστηκε να στραφεί σε διασκευές, ενορχιστρώσεις και μεταγραφές έργων, ώστε να εξασφαλίσει τα προστοζήν. Η καλλιτεχνική αναγνώριση αργούσε και η καθημερινότητα δεν ήταν εύκολη. Ο συνθέτης, πάντα ανήσυχος για την τύχη των έργων του, δοκιμαζόταν και από προβλήματα υγείας. Οι διαδοχικές απογοητεύσεις επιβάρυναν ακόμη περισσότερο την ψυχολογία του. Κι όμως, μέσα σε αυτή τη σκιά, άρχισε να αναζητά μια εσωτερική στήριξη, μια φιλοσοφία ζωής, μια πίστη στον ίδιο του τον μετασχηματισμό. Μια αλλαγή συμβαίνει μέσα μου. Αλλάζω τόσο ως καλλιτέχνης, όσο και ως άνθρωπος. Και ίσως μέσα σε αυτή τη φράση να κρύβεται ο σπόρος της μουσικής αθανασίας που θα ακολουθούσε. Στις 3 Μαρτίου του 1875, ο Ζορζ Μπιζέ τιμήθηκε με τον τίτλο του Υπότη της Λεγεώνας της Τιμής, μιας από τις ύψιστες πολιτιστικές διακρίσεις της Γαλλίας. Η ημερομηνία δεν ήταν τυχαία. Το ίδιο κιόλας βράδυ έκανε πρεμιέρα η νέα του όπερα, η Κάρμεν. Στη σκηνή εμφανιζόταν μια ηρωίδα, πρωτόγνωρη για το κοινό του 19ου αιώνα. Μια γυναίκα ελεύθερη, αισθησιακή, ανεξάρτητη και πάνω απ' όλα αλίγιστη απέναντι σε κάθε μορφή εξουσίας. Η μορφή της προκάλεσε αμηχανία, ακόμη και σοκ. Πολλοί χαρακτήρισαν το λιμπρέτο ανήθικο, υπερβολικά τολμηρό για τα ήθη της εποχής. Κι όμως, πίσω από το θόρυβο της πρεμιέρας, η μοίρα ετοίμαζε μια σιωπηλή τραγωδία. Λίγες μόλις εβδομάδες αργότερα, ο Μπιζέ, αποθαρρυμένος και με την υγεία του να επιδεινώνεται, υπέστη αναπάντεχα καρδιακή προσβολή και έφυγε ξαφνικά από τη ζωή. Ήταν μόλις 37 ετών. Ενώ το Παρίσι δεν γοητεύτηκε αμέσως από την Κάρμεν, το έργο άρχισε σύντομα να κατακτά το κοινό της Ευρώπης και της Αμερικής. Τα επόμενα χρόνια παρουσιάστηκε εκατοντάδες φορές σε μεγάλα ευρωπαϊκά θέατρα, ενώ στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οι σπουδαιότεροι τραγουδιστές της εποχής διεκδικούσαν με πάθος τους δραματικούς πρωταγωνιστικούς ρόλους. Ο φιλόσοφος Φρίντριχ Νίτσε, όταν άκουσε την Κάρμεν, ανακάλυψε μια τολμηρή αμεσότητα έκφρασης και πάθους. Έγραφε χαρακτηριστικά: «Αυτή η μουσική έχει τη ζέστη και τη λάμψη του ισπανικού ήλιου, όπου η εμπειρία της στιγμής δεν φυλακίζεται σε υπερβολική ψυχολογική ανάλυση. Την Κάρμεν, αν δεν την αγαπάς, θα σε αγαπήσει εκείνη, και αν σε αγαπά, πρόσεχε. Δεν ρωτά γιατί συμπεριφέρεται όπως συμπεριφέρεται. Η αγάπη της είναι ελεύθερη, φευγαλαία και απρόβλεπτη, τόσο παιχνιδιάρικη, όσο και η χορευτική ρυθμή του Μπιζέ». Σε μια μεταγενέστερη επιστολή, ο Νίτσε γράφει: «Άκουσα χθες την Κάρμεν του Μπιζέ για 20η φορά, κι όμως έμεινα εκεί με τρυφερή αφοσίωση και πάλι δεν έφυγα τρέχοντας. Γίνομαι καλύτερος άνθρωπος όταν αυτός ο Μπιζέ μιλά σε μένα. Ο Μπιζέ με κάνει γόνιμο. Επιστροφή στη φύση, στην υγεία, στη χαρά, στη νεότητα, στην αρετή». Ο Ζορζ Μπιζέ συνέθετε έργα μπροστά από την εποχή τους. Έργα που ούτε ο ίδιος πρόλαβε να φανταστεί ότι θα κάνουν τόσο μεγάλη πορεία και θα γίνουν γνωστά σε όλο τον κόσμο. Χορός Μποέμ από τη σουίτα «Η ωραία κόρη του Πέρθ Σάρλ». Παίζει η Συμφωνική Ορχήστρα του Μόντρεαλ υπό τη διεύθυνση του Σάρλ Ντιτουά. Ζορζ Μπιζέ.

Farandol από τη δεύτερη σουίτα L'Arlésienne. Παίζει η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Βερολίνου υπό τη διεύθυνση του Herbert von Karajan. Georges Bizet.

Χαμπανέρα από την όπερα Κάρμεν. Παίζει η Φιλαρμονική του Λονδίνου υπό τη διεύθυνση του Γκέωργ Σόλτη με τη χοροδία Τζον Άλντις. Μέτζο σοπράνο Τατιάνα Ντουριάνος. Ζορζ Μπιζέ.

χορή Αραγκόν και Μποέμ από τη Σουίτες Κάρμεν. Παίζει η Συμφωνική Ορχήστρα Λαμγό υπό τη διεύθυνση του Ιγκόρ Μάρκεβιτς. Ζορζ Μπιζέ.

Άρια από την όπερα «Η Αλίης των Μαραριταριών». Παίζει η ορχήστρα της Στοκχόλμης υπό τη διεύθυνση του Νίλς Κρεβίλιους. Τενόρος Γιούσι Μπιόρλινγκ, Ζορζ Μπιζέ.

Άρια από την όπερα Κάρμεν. Παίζει η Φιλαρμονική του Λονδίνου υπό τη διεύθυνση του Γκέρκ Σόλτη, με τη χοροδία Τζον Άλτης, με τζοσοπράνο Τατιάνα Τοριάνος. Ζόρζ Μπιζέ.

Πρελούδιο από την όπερα Κάρμεν. Παίζει η Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τη διεύθυνση του Κλαούντιο Αμπάντο. Ζορζ Μπιζέ.

Κανούρισμα και Αντατίνο. Από τη Σουίτα αριθμός 22. Παίζει η Συμφωνική Ορχήστρα του Άμστερνταμ υπό τη διεύθυνση του Bernard Haitink. Georges Bizet.

Αγαπημένοι μου ακροατές, σας ευχαριστώ για την ακρόασή σας και σήμερα. Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο Βαρδαξή για την επιμέλεια του ήχου. Θα σας αποχαιρετήσω με μια φράση του φιλόσοφου Σενέκα. Ελευθέρωσε το μυαλό σου και σκέψου. Τις περισσότερες φορές η δυστυχία μας πηγάζει από τις σκέψεις μας και όχι από την πραγματικότητα. Συμφωνία Σεντομίζωνα. Παίζει η Συμφωνική Ορχήστρα του Άμστερνταμ υπό τη διεύθυνση του Bernard Haitink. Georges Bizet.

0: 104, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Συγκρατημένη αισιοδοξία εκφράζεται για τη μεγάλη πυρκαγιά στο ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, η οποία εμφανίζει καλύτερη εικόνα. Αυτή την ώρα υπάρχουν δύο κυρίως μέτωπα. Ένα γύρω από μια εργοστασιακή μονάδα ανακύκλωση, η οποία εξακολουθεί να φλέγεται εδώ και ώρες, με αποτέλεσμα οι καπνοί να έχουν φτάσει ως τη Θεσσαλονίκη, και ένα σε μια μονάδα παραγωγής υφασμάτων. Υπάρχουν επίσης αναφορές ότι έχουν καταστραφεί τουλάχιστον τρεις μεγάλες βιοτεχνικές επιχειρήσεις, μια με λάδια, μια με χαρτικά και μια με έπιπλα, καθώς και αυτοκίνητα. Πυροσβέστες, στρατός και εθελοντές έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, ενώ αλλεπάλληλα και τα μηνύματα από το 112 για εκενώσεις οικισμών. Μετά τη μία τα ξημερώματα εκδόθηκαν δύο μηνύματα 112 για την απομάκρυνση κατοίκων από την Ανθούπολη Ωραιοκάστρου προς το γήπεδο της Λιτής και για την απομάκρυνση των κατοίκων της Φιλοθέης προς το κλειστό γυμναστήριο Ευκαρπίας. Νωρίτερα είχε εκενωθεί προληπτικά και το Ίδρυμα Χρόνιων Παθήσεων Άγιος Παντελεήμων, στο οποίο διαμένουν 157 ασθενείς, από τους οποίους 130 είναι μη περιπατητική. Αυτή την ώρα επιχειρούν 150 πυροσβέστες, 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές, υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και από αέρος 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και ομάδες στρατού του σχεδίου Δευκαλίων, ενώ έχουν διατεθεί και στρατιωτικά οχήματα. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση και του ΕΚΑΒ με ασθενοφόρα, του οποίου μεταφέρθηκαν στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο πάνω από 30 τρόφιμοι του Αγίου Παντελεήμονα. Στο 424 μεταφέρθηκαν και 4 πυροσβέστες, οι 2 εκ των οποίων με αναπνευστικά προβλήματα, ένας με ορθοπαιδικό πρόβλημα και ένας με ελαφρύ τραύμα. Ως υπαίτιος για την πρόκληση πυρκαγιάς φέρεται ένας 76χρονος, ο οποίος και συνελήφθη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, φέρεται να προκάλεσε σπινθήρες με το αυτοκίνητό του, ενώ και ενδείξεις μέθης. Για πολύ ψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4 στην Αττική, προειδοποιεί για σήμερα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, όπως και για Κορινθία, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη και νησιά Βορείου Αιγαίου, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Στη σύλληψη του ενός εκ των δύο αγροτικών γιατρών στο Καστελόριζο προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά από επεισόδιο, το οποίο σημειώθηκε με υπάλληλο του Δήμου και την αστυνομία. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, υπήρχαν διαφωνίες για το διαμέρισμα, το οποίο είχε παραχωρήσει η Δημοτική Αρχή μετά από εργασίες ανακαίνησης. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, στο νησί έχουν ήδη σταλεί μια γενική και μια αγροτική γιατρός. Το National Mall στην Ουάσιγκτον ανοίγει ξανά για το κοινό μετά την προσωρινή εκένωση λόγω ισχυρών καταιγίδων, με τον Donald Trump να ξεκαθαρίζει ότι οι εορτασμοί για την 250η επέτειο της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ θα πραγματοποιηθούν κανονικά. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανάρτησε τονίζει ότι ετοιμάζεται να αναχωρήσει από το Λευκό Οίκο για την εκδήλωση, σημειώντας πως η κακοκαιρία δεν πρόκειται να αλλάξει τα σχέδιά του. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν και χθες στα Τύρανα στη μεγαλύτερη μέχρι στιγμής διαδήλωση του κινήματος διαμαρτυρίας, που ξεκίνησε στα τέλη Μαΐου κατά του σχεδίου ανέγερσης πολυτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήματος. Η τουριστική κατασκευή συνδέεται με την Ιβάνκα Τραμπ, κόρη του Αμερικανού Προέδρου, και το σύζυγό της, Τζαρντ Κούσνερ, σε μια προστατευόμενη περιοχή, τους Σβέρνετς, στην νοτιοδυτική Αλβανία. Στην αθλητική επικαιρότητα και τα παιχνίδια του Μουντιάλ για τη φάση των 16, το Μαρόκο επικράτησε του Καναδά 3-0 και η Γαλλία της Παραγουάης 1-0. Στις 11 το βράδυ παίζουν Βραζιλία, Νορβηγία και στις 3 τα ξημερώματα Μεξικό, Αγγλία. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμη μέτριος ισχυρή και θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 26 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιάννη Θεοδόση.
0: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
2: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
3: Τα βήματά μου με οδήγησαν στο πατρικό μου. Χτύπησα το κουδούνι. Μου άνοιξε ένας εσκιμός μπάτλερ. «Παρακαλώ», είπε ψυχρά. Ευνηδιάστηκα κάπως. Την κυρία Δημητρίου θα ήθελα. Με κοίταξε από πάνω σκάτω. Αν είστε ο κομωτής, δεν σας χρειαζόμαστε. Έφτιαξα εγώ τα μαλλιά της κυρίας. Αργήσατε. Δεν είμαι κομωτής, ψέλησα, αλλά δεν μου έδωσε καμία σημασία. Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε ευτυχώς η μητέρα μου. Καλώς τον! Έλα στην παρέα μας, φαντάρε! Με αγκάλιασε και με φίλησε σταυρωτά. Το εσωτερικό του σπιτιού ήταν διακοσμημένο με εκατοντάδες γυρλάντες και κινέζικα φαναράκια.
4: Ήταν τόσο όμορφα όλα μες στο σπίτι.
5: Στην Ευρώπη το διάβασμα είναι ανάγκη. Σε εμάς είναι πολυτέλεια, δυστυχώς. Ας είναι αυτή η ευχή μας να διαβάζει ο κόσμος περισσότερο.
3: Είμαι η Ζωή Ριγοπούλου, είμαι ηθοποιός. Ο λόγος που είμαι εδώ σήμερα είναι γιατί διαβάζω πολύ, διαβάζω από πολύ μικρή. Και ήρθα να μιλήσουμε με τον Μάκη Τσίτα. Η αφορμή είναι το τελευταίο του βιβλίο, «Οι τσίκλες ταξιδίου».
6: Την Κυριακή στις 11 το πρωί στην εκπομπή «Δημόσια και ιδιωτικά». Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
7: Αθήνα 984.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον Αθήνα 984. Είναι Κυριακή 5 Ιουλίου του 2026, η ώρα είναι 8 και 5 πρώτα λεπτά. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6.06, δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 52. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης, μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Πάνος Αργύρης, η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές, ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής και στο 2-13-09-09-100 απαντά στα μηνύματά σας η Πέμη Παναγοπούλου. Μια δύσκολη, μια πολύ δύσκολη νύχτα για τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης με την μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες λίγο μετά τις 8.30 στο Ωραιόκαστρο. Η εικόνα τώρα το πρωί είναι καλύτερη από την ώρα και τη στιγμή που άρχισαν να επιχειρούν τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης με το πρώτο φως της ημέρας. Είναι πολύ καλύτερη. Αυτή την ώρα υπάρχουν δύο κυρίως μέτωπα. Ένα γύρω από μια εργοστασιακή μονάδα ανακύκλωσης, η οποία εξακολουθεί να φλέγεται εδώ και ώρες, με αποτέλεσμα οι καπνοί να έχουν φτάσει έως τη Θεσσαλονίκη, και ένα σε μια μονάδα παραγωγής υφασμάτων. Υπάρχουν επίσης αναφορές ότι έχουν καταστραφεί τουλάχιστον τρεις μεγάλες βιοτεχνικές επιχειρήσεις, η μία με λάδια, μία με χαρτικά και μία με έπιπλα, καθώς και αυτοκίνητα. Οι πυροσβέστες έχουν δώσει ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, ενώ αλλεπάλληλα ήταν και τα μηνύματα από το 112 για εκενώσεις οικισμών. Μετά τη μία τα ξημερώματα εκδόθηκαν δύο μηνύματα 112 για την απομάκρυνση κατοίκων από την Ανθούπολη Ωραιοκάστρου προς το γήπεδο της Λιτής και για την απομάκρυνση των κατοίκων της Φιλοθέης προς το κλειστό γυμναστήριο Ευκαρπίας. Νωρίτερα είχε εκκαινωθεί προληπτικά και το Ίδρυμα Χρόνιων Παθήσεων Άγιος Παντελεήμων, στο οποίο διαμένουν 157 ασθενείς, από τους οποίους 130 μη περιπατητοί. Λοιπόν, όλα δείχνουν ότι η πέτειος για την πρόκληση της πυρκαγιάς είναι ένας 76χρονος, ο οποίος μάλιστα συνελήφθη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, φέρεται να προκάλεσε σπινθήρες με το αυτοκίνητό του, ενώ εμφάνιζε και ενδείξεις μέθης. Για σήμερα, πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, θα έχουμε, σύμφωνα με την Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, στην Αττική, Κόρινθο, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη και νησιά Βόρειου Αιγαίου, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή από όλους. Από ό,τι φαίνεται, κυρίες και κύριοι, από τα στοιχεία που έχουμε έως τώρα στη διάθεσή μας, δεν έχουμε καταστροφές σε κατοικίες στη Θεσσαλονίκη, απλώς σε βοηθητικούς χώρους σπιτιών μπορεί να έχουμε μικροζημιές. Όλες οι ζημιές, οι οποίες είναι πολύ μεγάλες, πάρα πολύ μεγάλες, εντοπίζονται σε επιχειρήσεις. Αυτήν την ώρα στη Θεσσαλονίκη επιχειρούν 150 πυροσβέστες, 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές, υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, και από αέρος 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και ομάδες στρατού του σχεδίου Δευκαλίων, ενώ έχουν διατεθεί και στρατιωτικά οχήματα. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση του ΕΚΑΒ με ασθενοφόρα, του οποίου μεταφέρθηκαν στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο πάνω από 30 τρόφιμ του Αγίου Παντελεήμωνα. Στο 424 μεταφέρθηκαν και 4 πυροσβέστες, οι 2 εκ των οποίων με αναπνευστικά προβλήματα, ο ένας με ορθοπαιδικό πρόβλημα και ένας με ελαφρύ τραύμα. Στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, στη σύλληψη του ενός εκ των δύο αγροτικών γιατρών στο Καστελόριζο προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά από επεισόδιο το οποίο σημειώθηκε με υπάλληλο του Δήμου και την αστυνομία. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, υπήρχαν διαφωνίες για το διαμέρισμα το οποίο είχε παραχωρήσει η Δημοτική Αρχή μετά από εργασίες ανακαίνησης. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, στο νησί έχουν ήδη σταλεί μία γενική και μία αγροτική γιατρός. Τώρα, στη διεθνή επικαιρότητα, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν και χθες στα Τύρανα, στη μεγαλύτερη μέχρι στιγμής διαδήλωση του κινήματος διαμαρτυρίας που ξεκίνησε στα τέλη Μαΐου κατά του σχεδίου ανέγερσης πολυτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήματος. Η τουριστική κατασκευή συνδέεται με την Ιβάνα Τραμπ, κόρη του Αμερικανού Προέδρου και το σύζυγό της, σε μια προστατευόμενη περιοχή στη νοτιοδυτική Αλβανία. Πάμε στην αθλητική επικαιρότητα και τα παιχνίδια του Μουντιάλ. Για την φάση των 16, το Μαρόκο επικράτησε του Καναδά 3-0 και η Γαλλία της Παραγουάης 1-0. Στις 11 το βράδυ παίζουν Βραζιλία-Νορβηγία
και στις 3 τα ξημερώματα Μεξικό, Αγγλία. Λοιπόν, πάμε να δούμε αναλυτικά τα στοιχεία για τον καιρό σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στη κεντρική Μακεδονία, κυρίως στη Χαλκιδική, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά, παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι, οπότε στη Θράκη, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Στερεά και τον Νότιο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στην Πελοπόννησο με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια και ανατολικά και δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνούν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα 8 μποφόρ. Στην Αττική, έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμοι μέτριοι έως ισχυροί και η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, σύμφωνα με τον υποσταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχουμε 26,3 βαθμούς και η υγρασία αγγίζει το 47%. Για να δούμε τι συμβαίνει και στους δρόμους της πρωτεύουσας. Αυτήν την ώρα προβλήματα έχουμε στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και μόνο εκεί.

Λοιπόν, πάμε να δούμε πρώτο σελίδα εφημερίδων. Η καθημερινή δύσκολη αναχέτηση για τα F-35 είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας στο παρασκήνιο στην Ουάσιγκτον. Πού ποντάρει ο Ερντογάν και τι εμπόδια συναντά εν ώψη του ραντεβού με Τραμπ στην Άγκυρα. Άλλα θέματα: Θεσσαλονίκη, οι πυρήνες της βίας που δεν έσβησαν ποτέ. Επίσης, η μαύρη τρύπα σε ανακαινήσεις και κατεδαφίσεις μετά τα πετράλωνα. Και στην πρώτη σελίδα διαβάζουμε ακόμη έρευνα γιατί οι νέοι δεν θέλουν να δουλέψουν σε ζώνη. Τηλεπικοινωνίες, η μάχη των οπτικών ινών στα κουτιά των πολυκατοικιών. Παρασκήνιο πίσω από τον εμφύλιο το κόμμα Καριστιανού. Αυτά από την εφημερίδα Καθημερινή. Πάμε στο ριζοσπάστη, εμπνεύμαστε, διδασκόμαστε, συνεχίζουμε με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος μπροστά και τον λαό πρωταγωνιστή. Είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας. Επίσης στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, μεγάλο πολιτικό άνοιγμα με νέα φιλόδια του Κομμουνιστικού Κόμματος. Με πιο δυνατό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ο λαός μπορεί να κάνει ένα βήμα μπροστά για τις δικές του ανάγκες, κόντρα σε παλιές και νέες παγίδες. Από τη ριζοσπάστη πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Ο πυρήνας τρομοκρατών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, οι έρευνες της Ελλάς για τις δολοφονικές επιθέσεις, 13 συλλήψεις από 8 εκενώσεις καταλήψεων την τελευταία διετία. Άλλα θέματα, οι εμβληματικές μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη, 7 χρόνια, 17 βήματα μπροστά για την Ελλάδα. Τα δώρα Τραμπ σε Ερντογάν και τον μπλόκο του Κογκρέσου. Και στην πρώτη σελίδα διαβάζουμε ακόμη, ο πλανήτης ποντάρει 130 δις ευρώ, στο Μουντιάλ οι Έλληνες θα παίζουν 300 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά από την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος.

Πάμε στην εφημερίδα Απογευματινή. Αλλαγές και αυξήσεις στο ΕΦΑΠΑΞ. Νέο μοντέλο υπολογισμού επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Άλλα θέματα στην πρώτη σελίδα. Νέα Δημοκρατία, η επιθέσεις, η συσπήρωση και η στρατηγική. Ελλάς, Πασόκ μετρούν δημοσκοπήσεις και σχεδιάζουν. Επίσης στην πρώτη σελίδα, ανάσα στους δρόμους, δημοτικό δίκτυο με ηλεκτρικά λεωφορεία. Άλλα θέματα στην πρώτη σελίδα, πώς το δόγμα Τραμπ αλλάζει τις ισορροπίες για το ΝΑΤΟ. Τέλος, οδηγός προγράμματα για χιλιάδες ανέργους από τη ΔΥΠΑ. Αυτά από την εφημερίδα Απογευματινή.

Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα. Πρώτο θέμα. Όλο το σχέδιο στο κτηματολόγιο, οι άδειες οικοδομής, φεύγουν οι πολεοδομίες από τους Δήμους, είναι ο βασικός τίτλος. Επίσης, φάκελος εκκλησιαστική περιουσία, το ιερό real estate των 15 δισεκατομμυρίων ευρώ και τα 10.000 νομικά πρόσωπα με τα χρυσά ακίνητα. Πολιτικές εξελίξεις, ο Τσίπρας συσπηρώνει τη Νέα Δημοκρατία, βέρτικο στο Πασόκα από Πουτσιμπάι ο Σαμαράς. Επίσης στην εφημερίδα, το αλάτι μπαίνει στα χρηματιστήρια και μπορεί να γίνει το επόμενο πετρέλαιο. Αυτά από την εφημερίδα πρώτο θέμα. Πάμε στη Real News. Κενά ασφαλείας για κενά και παλαιά κτίρια. Η κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα αναδεικνύει τις ελλείψεις που υπάρχουν στον κανονισμό δόμησης. Επίσης, τρομοκρατικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, το προφίλ των δολοφόνων. Στην πρώτη σελίδα διαβάζουμε ακόμη εταιρείες δολοφόνων της τουρκικής μαφίας. Και στο τραπέζι διορθώσεις στη φορολόγηση ελευθέρων επαγγελματιών. Αυτά από την εφημερίδα Real News. Πάμε στην κυριακάτικη κόντρα. Κερκόπορτα με υπογραφή Μητσοτάκη, παραδίδει αμαχητή στον Ερντογάν τα νέα στρατηγία του ΝΑΤΟ, η παγίδα που στήθηκε με τη γαλάζια πατρίδα. Επίσης, σκάνδαλο μεγατόνων, βιομηχανία απάτης και πλαστών πτυχίων με τις πιστοποιήσεις. Αυτά από την εφημερίδα Δημοκρατία. Και στην Αυγή, σκηνικό ανομαλία στην Μητσοτάκη από τις πρόωρες εκλογές στις μεταγραφές βουλευτών. Σοκράτης Φάμιλος, μόνο η ενότητα και η σύγκληση των προοδευτικών και αριστερών δυνάμεων δίνουν διέξοδο. Δύο νέα στρατηγία του ΝΑΤΟ διεκδικεί η Τουρκία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η μάχη για τα όρια της προοδευτικής εξουσίας. Τελικά το Μαξίμου είναι μία φάρσα, οι Ρώσοι, οι Ουκρανοί, ο ντόκος και μία παρέτηση. Αυτά από την εφημερίδα Αυγή.

Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα. Στην Κυριακάτικη κόντρα, γιατί ο Τραμπ αβαντάρει τον Ερντογάν και αγνοεί παντελώς το Μητσοτάκη. Τη σηματοδοτεί η ακύρωση της πολυδιαφημιζόμενης επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου στην Αθήνα. Επίσης, στην πρώτη σελίδα, το τρίπτυχο του προεκλογικού αγώνα Τσίπρα-Ελλάς. Τι κρύβει το άνοιγμα Σαμαρά σε ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά από την Κυριακάτικη κόντρα. Πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία. Με τη συνένεση Μητσοτάκη Τσίπρα, η παράδοση Αιγαίου Μεσογείου, οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος της πολιτικής μας ζωής. Ακόμη η Τουρκία εγγυήτρια του συνόρου της Νοτιομεσογείου, οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος της πολιτικής μας ζωής. Ακόμη η Τουρκία εγγυήτρια του συνόρου της Νοτιοανατολικής.

διαφυγής. Τέλος, ποιοι θα πληρώσουν μισό φόρο, τι ισχύει με την έκπτωση στην προκαταβολή. Νέο φορολογικό τοπίο για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Αυτά από την εφημερίδα Ο Λόγος. Στο ντοκουμέντο, με fast track έφεση ξαναβαφτίζουν την Φούντα Καπνό. Εισαγγελέας υπηρεσιακός καθαρίζει Θεοδωρικάκο. Επίσης, στην πρώτη σελίδα, Κύπρος κράτος μαφία διόρισαν να κρίνει τον υπερασπιστή στο σκάνδαλο. Φόκους, Μέγαρο Μαξίμου με ρώτα νόμος και τάξη στην πορεία προς τις εκλογές. ΣΥΡΙΖΑ, ηγετική ανασφάλεια και μάχη συσχετισμών. Τι είναι το νόμιμο και τι το ηθικό. Ο Μητσοτάκης διατηρεί πιστοποίηση βιολογικών, αλλά ο υφυπουργός του τον αδειάζει. Τέλος, Θάνος Πλεύρης, συνεχίζω να διαφωνώ με τον νόμο για τα ομόφυλα. Αυτά από την εφημερίδα Documento.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τα βήματά μου με οδήγησαν στο πατρικό μου. Χτύπησα το κουδούνι. Μου άνοιξε ένας εσκιμός μπάτλερ. «Παρακαλώ», είπε ψυχρά. Ευνηδιάστηκα κάπως. «Την κυρία Δημητρίου θα ήθελα». Με κοίταξε από πάνω σκάτω. «Αν είστε ο κομωτής, δεν σας χρειαζόμαστε. Έφτιαξα εγώ τα μαλλιά της κυρίας. Αργήσατε». «Δεν είμαι κομωτής», ψέλησα. Αλλά δεν μου έδωσε καμία σημασία. Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε ευτυχώς η μητέρα μου. «Καλώς τον! Έλα στην παρέα μας, φαντάρε!» Με αγκάλιασε και με φίλησε σταυρωτά. Το εσωτερικό του σπιτιού

0: ήταν διακοσμημένο με εκατοντάδες γυρλάντες και κινέζικα φαναράκια.
1: Ήταν τόσο όμορφα όλα μες στο σπίτι.
2: Στην Ευρώπη το διάβασμα είναι ανάγκη. Σε εμάς είναι πολυτέλεια, δυστυχώς. Ας είναι αυτή η ευχή μας να διαβάζει ο κόσμος περισσότερο.
0: Είμαι η Ζωή Ριγοπούλου, είμαι ηθοποιός. Ο λόγος που είμαι εδώ σήμερα είναι γιατί διαβάζω πολύ, διαβάζω από πολύ μικρή και ήρθα να μιλήσουμε με τον Μάκη Τσίτα. Η αφορμή είναι το τελευταίο του βιβλίο, «Οι τσίκλες ταξιδίου».
3: Την Κυριακή στις 11 το πρωί στην εκπομπή «Δημόσια και ιδιωτικά». Ραδιόφωνο χωρίς playlist. Αθήνα 984.
4: Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα των κυριακάτικων εφημερίδων. Στην εφημερίδα Παρών, παγίδες στο Κυπριακό είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας. Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και Βρυξέλλες χορηγεί επικοινωνίας της Τουρκίας. Επίσης, μας κλέβουν τα 3 στα 10 πρατήρια καυσίμων, μας βάζουν λιγότερο καύσιμο από αυτό που πληρώνουμε. Στην πρώτη σελίδα διαβάζουμε ακόμη, περίπου 378 άτομα χάνουν τη ζωή τους από πνιγμό στη θάλασσα κάθε χρόνο στη χώρα μας. Και στην εφημερίδα Βήμα, τα αδιέξοδα της σταθερότητας, πώς η απομόνωση του Κυριάκου Μητσοτάκη εξελίσσεται σε παράγοντος αστάθειας. Επίσης, Αθήνα, Άγκυρα, Ουάσιγκτον, από τον πόλεμο των λόμπι στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Και το Μουντιάλ της ζωής μας, οι ομάδες της καρδιάς μας, δημοσκόπηση μέτρων ανάλυσης για την εφημερίδα. Αυτά από το Βήμα της Κυριακής. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στον αστυνομικό μας συντάκτη Δημήτρη Πέρο, είναι στην αλεία της τηλεφωνικής μας γραμμής. Δημήτρη, καλημέρα.
5: Καλημέρα, Γιάννη.
4: Έχει δοθεί μια ολονύχτια μάχη από τις πυροσβεστικές δυνάμεις στη Θεσσαλονίκη. Πώς έχει αυτή την ώρα η κατάσταση?
5: Και τώρα ότι είναι σε εξέλιξη δύο μέτωπα, ουσιαστικά και εγώ τα δύο εργοστάσια. Mm-hmm. Εκεί έχει περιοριστεί φωτιά, αλλά είναι μεγάλες οι φωτιές. Ένα εργοστάσιο με υλικά ανακύκλωσης και το άλλο είναι με υφάσματα, από ό,τι μας λένε. Και γίνεται μεγάλη μαχητική τώρα να περιοριστεί φωτιά. Δύσκολο το έργο. Από τις 6 ώρα επιχειρούν και τα ενέργεια μέσα. Δύο ελικόπτερα και δύο καναντέρ. Στα υπόλοιπα σημεία η φωτιά φαίνεται να έχει περιοριστεί. Δόθηκε μεγάλη μάχη για να σωθεί εκεί ο οικισμός Φιλοθέη. Ευτυχώς η φωτιά κατάφερε να περιοριστεί, να μην μπει μέσα στον οικισμό. Φαίνεται να έχουν σωθεί τουλάχιστον τα σπίτια. Θα το δούμε αυτό και στην συνέχεια. Ωστόσο, οι καταστροφές είναι μεγάλες όσον αφορά επιχειρήσεις, εγκαταστάσεις εκεί, εργοστασίων και άλλα, και πολλά αυτοκίνητα μας λένε ότι έχουν καεί. Μια πάρα πολύ δύσκολη φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 9 χθες το βράδυ. Έχουμε και μια σύλληψη ενός 76χρονου, ο οποίος φαίνεται να έχει ομολογήσει, και μάλιστα είναι παράδοξο πώς έπιασε αυτή η φωτιά, Γιάννη. Φαίνεται λοιπόν ο συγκεκριμένος υπό την επίρρεια αλκοόλ να οδηγούσε και να έκανε κάποιους επικίνδυνους ελιγμούς, προκαλώντας με τις ρόδες, με τις ζάντες σπινθήρες, και από εκεί έπιασε φωτιά. Υπήρχαν και σχετικές μαρτυρίες και τελικά ομολόγησε και ο ίδιος ότι κάτι έκανε εκεί με το αυτοκίνητο, με συνέπεια να εκδηλωθεί αυτή η φωτιά. Ήταν ακριβώς εκείνη η κομβική ώρα, Γιάννη, που έπιασε η φωτιά, που μόλις πρόλαβε να σηκωθεί ένα αεροπλάνο και να κάνει 2-3 ρήψεις από αέρος. Στη συνέχεια έπεσε το φως του ήλιου και λόγω των ισχυρών
4: ανέμων,
5: ναι, πήρε μεγάλες διαστάσεις. Ενεργοποιήθηκε το 112, καλώντας αρχικά τους κατοίκους εκεί στην Αυτούπολη να εκενώσουν. Πολλοί από αυτούς όσους παρέμειναν εκεί στα σπίτια τους. 1 και 19 δεύτερο 112, καλώντας πάλι τους κατοίκους της Ανθούπολης στην αρχή ήταν να φύγουν έξω από τον οικισμό, στην περιοχή Τιτάν, όπως τη λένε εκεί. Mm-hmm. 1 και 19 δεύτερο 112 να κινηθούν προς το γήπεδο της Λυτής. Όσοι θυμόμαστε, Γιάννη, η Λυτή είναι το χωριό όπου πριν 2-3 μέρες ήταν η άλλη μεγάλη φωτιά, πάλι στο Ωραιόκαστρο, όπου έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι, ο 65χρονος
4: και το παιδί
5: μέσα στο σπίτι, μέσα στο δάσος. Τρίτο 112, 1 και 44, οι κάτοικοι από τη Φιλοθέη να εκενώσουν προς το γυμναστήριο της Ευκαρπίας, και βγήκε και άλλο ένα 112 καλώντας όλους τους κατοίκους εκεί της ευρύτερης περιοχής να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω των πυκνών καπνών. Μάλιστα λένε ότι αυτό το νέο φωτιάν έχει φτάσει μέχρι και την πόλη της Θεσσαλονίκης, και κυρίως από το εργοστάσιο αυτό της ανακύκλωσης συνεχίζει να βγαίνει πολύ πυκνός μαύρος καπνός, και οι εικόνες κυρίως το βράδυ ήταν πυρηνική κόλαση, θύμιζε αυτό η τεράστια φωτιά που είχε εκδηλωθεί εκεί σε αυτό το εργοστάσιο. Ήταν αδύνατη η όποια επιχείρηση των πυροσβεστών στο συγκεκριμένο μέτωπο. Το μόνο που έκαναν ήταν περιμετρικά να προσπαθούν να μην επεκταθεί η φωτιά στους γύρω χώρους. Τώρα επιχειρούν πάνω από 160 πυροσβέστες. Έχουν ενεργοποιηθεί όλες οι δυνάμεις, ακόμα και ο στρατός έχει μπει στη μάχη με την ομάδα δευκαλείων του ΓΕΘΑ για το έργο της κατάσβεσης. Όσον αφορά και το ΕΚΑΒ, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουμε 4 πυροσβέστες που χρειάστηκε να πάνε στο νοσοκομείο, οι 3 με αναπνευστικά προβλήματα, και άλλος ένας τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του έργου της κατάσβεσης. Ευτυχώς δεν έχουμε κάτι χειρότερο από αυτή τη μεγάλη φωτιά, και σίγουρα τώρα θα περάσουμε και στο δεύτερο στάδιο γέννη όσον αφορά την καταγραφή των...
4: Πρέπει να έχουμε πολύ μεγάλες ζημιές σε επιχειρήσεις, έτσι. Αυτό δείχνουν τα πρώτα στοιχεία.
5: Έχουμε αυτά τα δύο εργοστάσια που και εγώ το ολοσχερός. Σίγουρα το βράδυ μας έλεγαν ότι είχαν υποστεί ζημιές και άλλα δύο εργοστάσια, εγκαταστάσεις τέλος πάντων. Δεν ξέρουμε αν είναι εργοστάσια ή κάποιες άλλες επιχειρήσεις. Δηλαδή μιλάμε σίγουρα για 4 εγκαταστάσεις βιομηχανικές τέλος πάντων επιχειρήσεις, πολλά τα αυτοκίνητα, είναι οι φλόγες που περνούσαν δηλαδή στους αύλους χώρους και κάνουν εξοπλισμό περιμετρικά και όχι
4: σε παρακαλώ πολύ, μείνε στη γραμμή, διότι έχουμε τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής, τον κύριο Γιάννη Αρτοπία, και δεν θέλω να τον καθυστερήσω και μπορείς να πάσεις και στιγμή και εσύ να τον ρωτήσω οτιδήποτε. Κύριε Αρτοπία, καλή σας ημέρα, καλή δύναμη, σας ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ανταπόκριση.
6: Καλημέρα.
4: Σας ευχαριστούμε πολύ. Εσείς έχετε καλύτερη εικόνα από όλους μας για το τι συμβαίνει αυτή την ώρα στο πεδίο.
6: Αυτό το οποίο ξέρουμε και θα γίνει είναι ότι η πυρκαγιά θα σβήσει. Στο Ρεόκαστρο, μια πολύ δύσκολη αρτοδασική πυρκαγιά, η οποία μετατράπηκε σε αστικό ιστό μέσα. Δόθηκε μεγάλη έμφαση στις περιοχές όπως είναι η Ανθρούπολη και η Φιλοθέη, στην περιοχή του Ρεόκαστρου όλο το βράδυ. Δεν είχαμε τη βοήθεια δυστυχώς των αερίων μέσα μετά τις 9 το βράδυ. Ωστόσο, έγιναν πολλές διασώσεις με αποκορύφωμα την εκένωση του Αγίου Παντελεήμονα του Ιδρύματος αυτό για τα παιδιά με ειδικές ικανότητες. Mm-hmm. Περισσότερα από 150 άτομα εκένωσαν. Όλα πήγαν καλά. Εκδόθηκαν 4 μηνύματα του 112 και θεωρώ προέντος του χρόνου θα σβήσει η πυρκαγιά.
4: Ναι. Να ρωτήσω, οι πληροφορίες που έχουμε για τον 76χρονο ισχύουν?
6: Ισχύουν.
4: Τι ακριβώς συνέβη?
6: Ένας πολίτης διερχόμενος με το αυτοκίνητό του στην οδό Κονταξοπούλου κάπου στο Ρεόκαστρο εξετράβει τις πορείες του και λόγω του σπινθιασμού προκλήθηκε για άγνωστο λόγο στο αυτοκίνητό του και έσπασε μια πυρκαγιά.
4: Μάλιστα. Ήταν μεθυσμένος?
6: Πληροφορίες αναφέρονται ότι υπήρχε αμέθυση, μάλιστα.
4: Μάλιστα. Το 112 έσωσε ζωές για μια ακόμη φορά.
6: Το 112 αυτό πρέπει να περάσει προς τα έξω, να το εμπιστεύεται ο κόσμος, διότι το 112 δεν αντικαθιστά την ατομική ευθύνη, ωστόσο ολοκληρώνει τον κύκλο της πρόληψης, της ετοιμότητας και της διαχείρισης έκτακτης ανάγκης. Το 112 έχει ένα μόνο και μόνο στόχο, να σωθούν ανθρώπινες ζωές.
4: Έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο και πυροσβέστες.
6: Μάλιστα, 4 πυροσβέστες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, 3 με αναπνευστικά προβλήματα και ένα πρόβλημα ορθοπαιδικής φύσεως. Να γίνουν καλά.
4: Κάτι ακόμη. Έχουμε ζημιές σε κατοικίες ή είναι σε επιχειρήσεις?
6: Κοίταξε, ως επιτοπλίστων ήταν σε επιχειρήσεις. Ωστόσο, προϊόντος του χρόνου θα γίνουν και οι απαραίτητοι έλεγχοι. Αυτό το οποίο προείχε μέχρι στιγμής ήταν να καταζεστεί η πυρκαγιά, να σωθεί ο κόσμος. Ευτυχώς δεν έχουν καμία αναφορά για δραματισμό μέχρι στιγμής. Και όπως σας είπα, η πυρκαγιά θα ζήσει.
4: Μάλιστα. Παρακαλώ, Δημήτρη, ναι, βεβαίως.
5: Κύριε Αρτοπία, η φωτιά στο ίδρυμα, στον Άγιο Παντελεήμονα, έφτασε μετά την εκένωση, έχετε εικόνα?
6: Έφτασε πολύ κοντά, έπρεπε να κινητοποιηθούν λεωφορεία για να πάνε στην περιοχή άμεσα. Διότι
5: όταν έγινε η εκένωση, η φωτιά μας έλεγαν ότι ήταν μακριά. Τελικά
6: η Πυρκαγιά ήταν στην ευρύτερη περιοχή, ήταν στην ευρύτερη περιοχή. Υπήρχαν ανακυκλούμενοι άνεμοι οι οποίοι κατήφθαν την Πυρκαγιά σε διάφορες κατευθύνσεις και φοβηθήκαμε ότι ενδεχομένως έπρεπε και λόγω των καπνών, ξέρετε, δεν είναι αυτή καθ' αυτή η Πυρκαγιά, είναι και οι καπνοί οι οποίοι κλείονται από μια Πυρκαγιά. Και γι' αυτό το λόγο κρίθηκε σκόπο να εκενωθεί σε πολύ σύντομο χρόνο.
4: Ναι. Κύριε Αρτοπία, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη. Να πούμε ότι και σήμερα χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή από όλους. Πολύ μεγάλη προσοχή. Πολλές περιοχές είναι στο κόκκινο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη, κύριε Αρτοπία. Δημήτρη, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις εσύ κάτι άλλο.
5: Το ρώτησα αυτό, Γιάννη, με το Ίδρυμα, διότι όταν δόθηκε εντολή εκένωσης και πραγματοποιήθηκε, οι υπεύθυνοι μας έλεγαν ότι δεν είχαν καν οπτική επαφή με τη φωτιά. Δεν φαινόταν στην περιοχή που είναι το Ίδρυμα. Να πλησιάζει η φωτιά, και με το που ολοκληρώθηκε αυτή η δύσκολη επιχείρηση με τα άτομα με ειδικές ανάγκες, με όλους αυτούς που δόθηκε πραγματικά μεγάλη μάχη, μετά από μια ώρα ενημερωνόμαστε ότι οι φλόγες είχαν φτάσει στον αύριο χώρο του Ιδρύματος, που σημαίνει ότι και αυτές οι εκενώσεις προληπτικές γίνονται σωτήριες σε κάποια στιγμή. Πολλές φορές μπορεί να μην φτάσει η φωτιά σε αυτά τα σημεία, αλλά να που σε κάποιες άλλες περιπτώσεις αποδεικνύονται ότι είναι σωτήριες.
4: Έχεις δίκιο. Λοιπόν, να επαναλάβουμε ότι για πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορία 4 προειδοποιεί σήμερα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας στην Αττική, Κορινθία, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη και τα νησιά Βόρειο Αιγαίου, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ.
5: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλή δύναμη.

0: κάποτε θα μου δίνεις ένα βλέμμα.
1: Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα άλλο θέμα, διότι αυτές που μας απασχόλησε τις προηγούμενες ημέρες και έχει να κάνει με τα σοβαρά ερωτήματα για τα κρίσιμα κενά ασφαλείας μετά την υπόθεση με τους Ρώσους Φαρσέρ που ξεγέλασαν τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού, τον κύριο Θάνο Ντόκο. Καλωσορίζω στην παρέα μας τον αντιστράτη γόνα αποστρατεία της Ελληνικής Αστυνομίας, πρώην διευθυντή της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, τον κύριο Γιώργο Παπαπροδρόμου. Στρατηγέ, σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που σας ακούω. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
2: Καλημέρα, κύριε.
1: Καλή σας ημέρα. Καλή Κυριακή. Να είστε καλά. Είναι δεδομένο ότι η τεχνολογία έχει προχωρήσει απίστευτα. Το βασικό ερώτημα είναι για το αν μπορούμε να θωρακιστούμε προκειμένου να μην έχουμε τέτοιου είδους περιστατικά.
2: Πρώτα απ' όλα, πράγματι η τεχνολογία τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί εκθετικά, μάλλον οι δυνατότητες που έχει δώσει οι αναδυόμενες τεχνολογίες, όλος ο συνδυασμός αυτός που υπάρχει. Και αυτό που λέω και διαμορφώνουν πλέον το νέο χώρο που λέγεται κυβερνοχώρος, είναι το χαρακτηριστικό του, είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει σε αυτό το χώρο 100% ασφάλεια. Αυτό θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, είτε ως άτομα, είτε ως οργανισμοί, ως εταιρείες, αλλά είτε ως κυβερνήσεις, ως οντότητες. Αυτό είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό που διέπει, θα έλεγα, σε οριζόντια βάση. Είναι το χαρακτηριστικό του, γιατί ακριβώς έχει μια πολυπλοκότητα.
1: Μπορούμε να προστατευτούμε, στρατηγέ?
2: Μπορούμε πρώτα απ' όλα να επενδύσουμε στην παιδεία, στην εκπαίδευση, στη διαμόρφωση κουλτούρας κυβερνοασφάλειας. Αυτό που θα μπορούσε δηλαδή να γίνει, και αυτό θα πρέπει να γίνεται, είναι μια διαρκής προσπάθεια, κύριε Θεοδόση. Δεν είναι κάτι το οποίο σταματά. Τα περιστατικά που συμβαίνουν έρχονται να μας θυμίσουν τα κενά που υπάρχουν, διαμορφώνονται. Μπορούμε να βελτιώσουμε σίγουρα τα κενά που υπάρχουν, να καλύψουμε τα κενά που υπάρχουν, αλλά το λέω και πάλι ότι είναι μια συλλογική, θα λέγα, προτεραιότητα. Φυσικά όμως ο καθένας στο πεδίο στο οποίο κινείται πρέπει να κάνει το καλύτερο δυνατό. Για τη χώρα μας θα λέγα ότι είναι πράγματι μια πρόκληση πολύ σημαντική.
1: Αυτό θα ήταν το επόμενο ερώτημα. Επειδή έχετε εικόνα για το τι συστήματα χρησιμοποιούμε, είμαστε θωρακισμένοι?
2: Θα έλεγα ότι η χώρα μας βρίσκεται σε ένα πλαίσιο. Είμαστε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που η κυβερνοασφάλεια όντως υπάρχει. Η κυβερνοασφάλεια γενικότερα, το σύστημα, τα θέματα των υβριδικών απειλών που προκύπτουν και ανακύπτουν και έρχονται να μας τα θυμίσουν όλα αυτά τα πράγματα. Η αντιμετώπιση του εγκλήματος στο κυβερνοχώρο, γιατί όταν αποτυγχάνει η κυβερνοασφάλεια, κύριε Θεοδόση, έχουμε αύξηση του κυβερνοεγκλήματος. Όταν βλέπουμε ότι υπάρχει αύξηση του κυβερνοεγκλήματος από απλά περιστατικά της καθημερινότητας, σας λέω χαρακτηριστικά τις περιπτώσεις των απατών που είναι πάνω από τα μισά περιστατικά, που πολλοί συνάνθρωποι μας ξεγελούνται, που κάποιος εμφανίζεται με ψεύτικη ταυτότητα, θα έλεγα. Αλλά βλέπουμε ότι αυτό πλέον δεν σταματά πλέον, δεν περιορίζεται μόνο στις απάτες, αλλά έχουμε και περιστατικά που πολλές φορές, όπως το περιστατικό αυτό το πρόσφατο, που μπορεί να έχει τα χαρακτηριστικά μιας διακομόδησης, θα λέγα, ένα στιγμή μιας φάρσας, όμως ο αντίκτυπος που δημιουργεί, αντιλαμβάνεται ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό και αφαιρεί από την εικόνα της χώρας.
1: Στρατηγέ, έχουμε φτάσει στο σημείο να αντιγράφουν πέρα από τον ήχο και την εικόνα με την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.
2: Λοιπόν, θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που πριν 2 χρόνια περίπου έχει γίνει, ναι, σε πολύ μεγάλη εταιρεία που είχε δραστηριοποιήσει στον χώρο της Νοτιοανατολικής Ασίας, πολυεθνική εταιρεία, στην οποία παρουσιάστηκε κάποιος, εμφανίστηκε στο meeting της εταιρείας και έδωσε, ας πούμε, εντολές να μετακινηθεί ένα ποσό. Νομίζω περίπου το έφτασε κάποιες 24-25 εκατομμύρια δολάρια ήταν ο αντίκτυπος. Σας λέω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα χρήση των deepfakes, θα λέγαμε, όπου στην προσπάθειά τους αυτή, δηλαδή γίνονται πιο αληθοφανείς οι απάτες, πείθουν και ανθρώπους που υποτίθεται είναι εξοικειωμένοι με τα θέματα της κυβερνοασφάλειας. Αντιλαμβάνεστε ότι πόσο σοβαρό είναι το θέμα.
1: Αναφερθήκατε νωρίτερα στις απάτες που έχουμε σχεδόν κάθε μέρα, έτσι, σε πολίτες από επιτίδιους. Και ειδικότερα σε άτομα κάποιας ηλικίας, κάποιες προχωρημένης ηλικίας. Ενώ υπάρχει πληροφόρηση, ενώ δίνουμε και εμείς τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, περισσότερα στοιχεία για αυτή την υπόθεση, φαίνεται να μην φτάνει αυτό. τόσο δύσκολο είναι να τους καταλάβουν?
2: Είναι σύνθετο το θέμα, κύριε Θεόδωση. Καταρχήν, όταν μιλάμε για ευαλωτότητα των ατόμων, που μπορεί ο καθένας να είναι πολλό δε μάλλον τα άτομα της τρίτης ηλικίας, που αντιλαμβάνεστε ότι η ικανότητα να χειριστούν τέτοια περιστατικά που δεν είναι της καθημερινότητάς τους ή της ρουτίνας τους, θα λέγω ότι δυσκολεύουν τα πράγματα, και πολλό δε μάλλον όταν άτομα της τρίτης ηλικίας πολλές φορές περνούν μόνα τους, χωρίς κάποια υποστήριξη, αντιλαμβάνεστε, μια πραγματική επικοινωνία και επαφή γύρω από αυτά τα θέματα. Και εδώ επιβάλλεται να υπάρχουν στοχευμένες καμπάνιες ενημέρωσης, και οι οποίες όμως καμπάνιες, αυτό σε επίπεδο πολιτείας ή θεσμών ή τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά σε επίπεδο πολιτείας οργανωμένα, θα πρέπει να γίνεται με έναν τρόπο πιο καλύτερο και αποδοτικό, που περιλαμβάνει την εκπαίδευση, θα έλεγα, όλων των ατόμων. Η κυβερνοασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας, δεν είναι κανή διάκριση σε ηλικίες.
1: Ναι. Στρατηγέ, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Χάρηκα που σας άκουσα.
2: Εκείνο που θα
1: παρακαλώ, θα... παρακαλώ.
2: Με αφορμή το περιστατικό, ναι, αυτό, θα πρέπει να μαθαίνουμε από τα λάθη μας και αν να μελετούμε με προσοχή τις περιπτώσεις αυτές, και πολλό δε μάλλον οι άνθρωποι που έχουν την ευθύνη να εκπροσωπούν τη χώρα να είναι δίπλα σε θεσμούς, γιατί σήμερα δεν ζούμε σε ένα αγγελικά πλασμένο κόσμο. Ανά πάσα στιγμή τα πάντα μπορούν να εκμεταλλευτούν, μπορούν να αποσυντονίσουν την ειρήνη της χώρας, τη σταθερότητα, όλα αυτά τα πράγματα να έχουμε στο νου μας.
1: Πάντως να πούμε το εξής, ότι και στο παρελθόν είχαμε περιστατικά αντίστοιχα, έτσι. Όχι, δεν αναφέρομαι στην Ελλάδα μόνο, αναφέρομαι και σε άλλες χώρες της Ευρώπης.
2: Βεβαίως, δεν ξέρετε. Όταν λέμε το κυβερνοχώρο, ο κυβερνοχώρος δεν είναι χώρος της Ελλάδας.
1: Έτσι.
2: Είναι παγκόσμιος χώρος, είναι το παγκόσμιο χωριό, οι προκλήσεις είναι κοινές. Εκείνο που υπάρχει όμως στις χώρες τις οργανωμένες, που βλέπουν με σοβαρότητα τα θέματα αυτά, κάνουν το λεγόμενο την κριτική τι δεν πήγε καλά. Και θα πρέπει γενικότερα να προστατεύουμε τους θεσμούς μας, γιατί ουσιαστικά είναι προστασία και της ασφάλειας της χώρας μας, της προστασία της ίδιας της δημοκρατίας. Φανταστείτε ένα τέτοιο περιστατικό παραμονές μιας εκλογικής αναμέτρησης. Τι αντίκτυπο μπορεί να έχει, πόσο μπορεί να τεινάξει στον αέρα πράγματα και διαδικασία.
1: Έχετε δίκιο. Στρατηγέ, ευχαριστώ. Καλή Κυριακή σας εύχομαι. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Συζητούσαμε με τον αντιστράτηγο αποστρατεία της Ελληνικής Αστυνομίας, πρώην διευθυντή της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, τον κύριο Γιώργο Παπαπροδρόμου.

Λοιπόν, σιγά σιγά η ώρα πλησιάζει 9 για την ακρίβεια, είναι 8 και 56 πρώτα λεπτά. Σε λίγο θα πάμε και θα ακούσουμε το ένθετο Νέες Ιστορίες σε εκφώνηση Νέας Αγγελοπούλου και σε κείμενα Δημήτρη Τζιβελέκη. Δελτίο ειδήσεων με την Ελένη Ζαμαρία και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, για να σας παρουσιάσουμε τα θέματα που έχουν προγραμματίσει για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: 5 Ιουλίου 1996 γεννιέται στη Σκωτία η Ντόλι, το πρώτο θηλαστικό που δημιουργήθηκε με επιτυχημένη κλωνοποίηση από ενήλικο κύτταρο. Η γέννησή της πραγματοποιείται στο Ινστιτούτο Ρόσλιν από ομάδα επιστημόνων με επικεφαλής τον Ιαν Βίλμουντ. Η Ντόλι δημιουργείται μέσω της μεθόδου της μεταφοράς πυρήνα σωματικού κυττάρου. Οι επιστήμονες παίρνουν γενετικό υλικό από κύτταρο ενήλικου προβάτου και το εμφυτεύουν σε οάριο, από το οποίο έχει αφαιρεθεί ο αρχικός πυρήνας. Το έμβριο που προκύπτει εμφυτεύεται σε παρένθετη μητέρα και τελικά γεννιέται ένα γενετικά πανομοιότυπο ζώο. Η Ντόλι απέδειξε ότι κάθε κύτταρο του σώματος κουβαλά ολόκληρο το εγχειρίδιο οδηγιών για τη δημιουργία μιας νέας ζωής. Η ανακοίνωση αυτής της επιτυχίας προκαλεί παγκόσμια αίσθηση και ανοίγει μεγάλες επιστημονικές και ηθικές συζητήσεις γύρω από την κλωνοποίηση, τη γενετική και τα όρια της βιοτεχνολογίας. Αν και πολλοί πίστεψαν ότι η κλωνοποίηση ανθρώπων ήταν το επόμενο βήμα, η επιτυχία της Ντόλι οδήγησε σε αυστηρούς νόμους παγκοσμίως. Η κλωνοποίηση χρησιμοποιείται πλέον για τη διάσωση ειδών που βρίσκονται στα πρόθυρα της εξαφάνισης. Η Ντόλι έγινε σύμβολο της σύγχρονης γενετικής επιστήμης και ένα από τα σημαντικότερα επιστημονικά επιτεύγματα του 20ου αιώνα.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Τη βεβαιότητα ότι η μεγάλη πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης θα σβήσει σύντομα εξέφρασε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Ερτοπιός, μιλώντας νωρίτερα στον Αθήνα 984 και τον Γιάννη Θεοδόση. Η φωτιά εμφανίζει καλύτερη εικόνα και καίει αυτή την ώρα σε δύο μέτωπα, ένα γύρω από μια εργοστασιακή μονάδα ανακύκλωσης, η οποία εξακολουθεί να φλέγεται εδώ και ώρες, με αποτέλεσμα οι καπνοί να έχουν φτάσει ως τη Θεσσαλονίκη, και ένα σε μια μονάδα παραγωγής υφασμάτων. Επιχειρούν 160 πυροσβέστες, 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές, υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας, καθώς και από αέρος 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Πυροσβέστες, στρατός και θελοντές έδωσαν ολονύκτια μάχη με τις φλόγες, ενώ αλλεπάλληλα ήταν και τα μηνύματα από το 112 για εκενώσεις οικισμών. Συγκεκριμένα, μετά τη μία τα ξημερώματα εκδόθηκαν 2 μηνύματα για την απομάκρυνση κατοίκων από την Ανθούπολη Ωρεοκάστρου προς το γήπεδο της Λυτής και για την απομάκρυνση των κατοίκων της Φιλοθέας προς το κλειστό γυμναστήριο Ευκαρπίας. Προληπτικά εκενώθηκε και το Ίδρυμα Χρόνιων Παθήσεων Άγιος Παντελεήμων. Ως υπέτειος για την πρόκληση της πυρκαγιάς φέρεται ένας 76χρονος, ο οποίος και συνελήφθη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, φέρεται να προκάλεσε σπινθήρες με το αυτοκίνητό του, ενώ εμφάνιζε και ενδείξεις μέθης. Για πολύ ψηλό κίνδυνο, εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 στην Αττική προειδοποιεί για σήμερα Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, όπως και για Κορινθία, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη και νησιά του Βορείου Αιγαίου, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Με καθυστέρηση λόγω των καιρικών συνθήκων ξεκίνησε η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο National Mall στην Ουάσιγκτον με την ευκαιρία της Εθνικής Εορτής των ΗΠΑ και της συμπλήρωσης 250 χρόνων από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας της χώρας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους διότι έκαναν το σωστό. Είδα τους κεραυνούς και είπα: αν πρέπει να μιλήσω ενώπιον ενός ανθρώπου στις 4 τα ξημερώματα, θα είμαι εδώ. Δεν υπάρχει τρόπος να μας σταματήσουν, τόνισε ο Τραμπ με το συγκεντρωμένο πλήθος να τον επεφήμει. Στην αθλητική επικαιρότητα και τα παιχνίδια του Μουντιάλ για τη φάση των 16. Το Μαρόκο επικράτησε του Καναδά 3-0. Η Γαλλία της Παραγουάης 1-0. Στις 11 το βράδυ παίζουν Βραζιλία-Νορβηγία και στις 3 τα ξημερώματα Μεξικό-Αγγλία. Και ο καιρός γενικά έφερε σήμερα στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, σαν μη μέτριος ισχυρική θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στη Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 27 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, μικρόφωνο και πάλι για τη συνέχεια στον Γιάννη Θεοδόση.
2: Αθήνα 984.

Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά. Επιστρέψαμε εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Αθήνα 984. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης. Μαζί μου στη ρύθμιση του ήχο Πάνος Αργύρης, ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής, η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές. Και στο 2-13-09-09-100 απαντά στα μηνύματά σας η Πέμη Παναγοπούλου. Ακούσατε και νωρίτερα στο Δελτίο Ειδήσεων με την Ελένη Ζαμαρία, ακούσατε και τον κύριο Αρτοπίο που συνομιλήσαμε, ότι η κατάσταση είναι καλύτερη στη Θεσσαλονίκη. Σε λίγο ελπίζουμε να έχουν σβήσει και οι τελευταίες εστίες πυρκαγιάς. Φαίνεται ότι έχουμε πολύ μεγάλες καταστροφές σε επιχειρήσεις. Ακόμα όμως δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα. Να πούμε το εξής: για πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 προειδοποιεί για σήμερα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για Αττική, Κορινθία, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη και νησιά Βόρειο Αιγαίου, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Λοιπόν, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, τις σποράδες στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά, παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, και βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι, οπότε στη Θράκη, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Στερεά και το Νότιο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνούν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά και δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Στην πρωτεύουσα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 32 βαθμούς, θα έχουμε όμως μέτριους έως ισχυρούς ανέμους. Αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι, σύμφωνα με τον υποσταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου, έχουμε 26,9 βαθμούς Κελσίου. Η υγρασία αγγίζει το 46%. Και πάμε να δούμε τι γίνεται, τι έχουμε στους δρόμους της Αττικής. Προβλήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και ξεκίνησαν και τα προβλήματα στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου μετά το Δαφνί, από το Σκαραμαγκά έως και τα δηληστήρια. Ξαναλέω, στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου, στην Αθηνών Λαμίας, δεν έχουμε προβλήματα.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 12 πρώτα λεπτά και καλωσορίζω αμέσως στην παρέα μας τον πολιτικό αναλυτή, διευθυντή ερευνών και επικοινωνίας της Opinion Poll, τον Ζαχαρία Ζούπη. Ζαχαρία, καλημέρα, καλή Κυριακή, χαίρομαι που
1: καλημέρα,
0: σε ακούω.
1: Καλή
0: ευχαριστώ
1: Κυριακή
0: πολύ.
1: Και εδώ, και
0: σε ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Διάβαζα νωρίτερα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, μεταξύ των οποίων και στην εφημερίδα Πρώτο Θέμα. Τίτλος: Ο Τσίπρας συσπηρώνει τη Νέα Δημοκρατία, βέρτιγο στο Πασόκ, από πού τσιμπάει ο Σαμαράς. Τελικά το σενάριο που έλεγε ότι το εγχείρημα Τσίπρα θα συσπηρώσει τις δυνάμεις που ήταν απέναντί του, φαίνεται ότι περπατάει, Ζαχαρία. Το βλέπετε στις έρευνες.
1: Ναι. Λίγο επιδρά αυτή την ώρα. Αλλά κατά τη γνώμη προς το παρόν λίγο. Βασικά, αν έχουμε προσέξει τελευταίες έρευνες, η Νέα Δημοκρατία, επειδή πολλοί μιλάνε για αποκλίσεις ανάμεσα σε έρευνες και μεγάλες και τα λοιπά, ουσιαστικά έχει το 3 μπροστά. Πάρτε τις GPO, τις MARC, τις μέτρων ανάλυσης. Δεν αναφέρομαι στην ΑΛΚΟ για άλλους λόγους, αλλά επειδή δεν δίνουμε εκτιμήσεις ψηφίων, είναι επιλογή τους και τις σέβομαι. Λοιπόν, αυτό οφείλεται κατά τη γνώμη μου κυρίως σε μια σημαντική κυβερνητική και κομματική κινητικότητα που έχει δείξει το τελευταίο 1,5 μήνα η Νέα Δημοκρατία. Επιδράκει η παρουσία κύριου Τσίπρα. Όταν λέω λίγο, εννοώ ότι αυτό θα το δούμε κατά τη γνώμη μου να επιδρά αρκετά περισσότερο αν η σημερινή εικόνα εμπεδωθεί και μετά το Σεπτέμβριο. Τότε θα υπάρχουν κόμματα που θα βρεθούν στη μέση, δηλαδή κόμματα ευάλωτα στο να απολέσουν ψήφους προς την Ελλάς και εξαντανακλάσεως δυνάμεις οι οποίες θα οδεύουν προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη γιατί τον θεωρούν καταλληλότερο για πρωθυπουργό, για παράδειγμα. Αυτό το κίνδυνο νομίζω ότι τον έχει, για παράδειγμα, ο χώρος του ΠΑΣΟΚ. Εάν αναλύσουμε τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, αυτούς που δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν.
0: Ναι.
1: Το 20% βλέπει με καλό μάτι τον Αλέξη Τσίπρα και το υπάρχει ένα 18-20% που θεωρεί καταλληλότερο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο μπορεί να οδηγεί σε διαρροές ανάλογα και με πρωτοβουλίες θα πάρει και το ίδιο το ΠΑΣΟΚ βέβαια. Ώστε να δημιουργήσω χειρωματικά έργα. Πάντως, προς το παρόν, αυτή την ώρα που μιλάμε, εμφανίζονται δύο κόμματα. Έχει λυθεί το θέμα της πρώτης θέσης και φαίνεται να καπαρώνει τη δεύτερη ο κύριος Τσίπρας. Θα δούμε συνέχεια.
0: Ναι. Αυτή η αντισυσπήρωση, να το πω έτσι, θεωρείς ότι θα φέρει δεύτερες σκέψεις στο ενδεχόμενο σχηματισμού νέων κομμάτων και αναφέρομαι στο Σαμαρά.
1: Δεν ξέρω αν πέφτω τόσο έξω. Νομίζω ότι ο κύριος Σαμαράς τις βασικές του αποφάσεις έχει πάρει. Γιατί ο κύριος Σαμαράς παίρνει μια πρωτοβουλία που νομίζω ότι την παίρνει χωρίς ψευδαισθήσεις. Δεν ποντάρει σε ένα κόμμα το 10-15-20%. Είναι ένα κόμμα που θα έλεγα ότι βασικά φαίνεται να θέλει να επαναφέρει το θέμα, να φέρει το θέμα στην επιφάνεια, ότι η παράταξη Νέας Δημοκρατίας δεν πάει καλά και τα λοιπά. Άρα εγώ παίρνω μια πρωτοβουλία. Ουσιαστικά είναι μια πρωτοβουλία για να φέρει σε πιο δύσκολη θέση τη Νέα Δημοκρατία και το Μητσοτάκη, για να τα λέμε όπως είναι και όπως αναλύονται τα πράγματα. Δείχνει ένα ποσοστό που μπορεί να πάρει. Θα δούμε τι ζημιά.
0: Το οποίο πού κινείται περίπου, Ζαχαρία?
1: Κοίταξε, εμείς μπορούμε να μιλήσουμε αυτή τη στιγμή με βάσει τη δυνητική ψήφο.
0: Ναι.
1: Αυτό που ρωτάμε, θα ψηφίζατε ένα τέτοιο κόμμα και μετράμε το σίγουρα, ναι, και το αρκετά πιθανό. Στη δυνητική ψήφο, επειδή τη μετράμε από τον Οκτώβριο,
0: ναι,
1: έχει ένα 3-3,5 διάφορες έρευνες το σίγουρα, ναι, και μαζί με ένα 6-6,5-7 ανάλογα με τις έρευνες που λέει είναι αρκετά πιθανό, ας το πούμε έτσι.
0: Οι οποίοι προέρχονται από τη όλο αυτό το ποσοστό προέρχεται από τη δεξαμενή της Νέας Δημοκρατίας?
1: Όχι. Θα έλεγα ότι ίσως και το μικρότερο να προέρχεται από εκεί. Να ξέρετε ότι φαίνεται να πιέζει σημαντικά την ελπίδα, να πιέζει την ελληνική λύση, τη φωνή λογικής, να παίρνει τέτοια τμήματα. Έβλεπα τώρα πριν να μιλήσουμε ξανά διάφορες αναλύσεις και δικές μας σαν Opinion Poll, την ανάλυση της δυνητικής ψήφου όλους αυτούς τους μήνες. εισπράττει ακόμα και από το Πασόκ ένα μικρό κομμάτι. Το σίγουρα ναι από ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας είναι γύρω στο 2-2,5, κάπου εκεί κινείται. Έχει όση αξία έχει, πάντως είναι τόσο. Βέβαια, ένα πλήγμα θα φέρει.
0: Τη ζημιά του την κάνει.
1: Τη ζημιά θα την κάνει. Ναι, γιατί
0: στη Νέα Δημοκρατία.
1: Σε μια φάση που θέλει να ανεβάζει ρυθμός και ποσοστά, δεν είναι. Και το μισό τα 100, να το πω σχηματικά, να το χάσει, μια ζημιά γίνεται μια μονάδα. Στην πραγματικότητα τη ζημιά θα τη δούμε αφού εμφανιστεί και αν πείσει. Γιατί βλέπουμε η δυνητική ψήφος, από ό,τι καταλαβαίνεις, δεν είναι πρόθεση ψήφου. Ας πούμε η κυρία Καριστιανού είχε δυνητική ψήφο πριν εμφανιστεί να συγκροτηθεί ως κόμμα 21-22%. Βρίσκεται τώρα στο 10 έως το, δεν είχα μετρήσει 11 με 12 στις πρώτες μετρήσεις, κάτι χαμηλότερα. Τώρα έχει χάσει και δύο μονάδες περίπου, 2,5 από έρευνα σε έρευνα. Είναι πιο χαμηλά. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια διαφορά, γι' αυτό περιμένουμε να το δούμε. Και όπως σε κάθε νέο κόμμα, μετράνε οι θέσεις, αν θα είναι πιστικές, και μετράνε και τα πρόσωπα. Μέχρι στιγμής από αυτά που διαβάζω, από αυτά που γράφεται οι δημοσιογράφοι, περισσότερο φαίνεται σαν μια συσπήρωση πολύ παλιών στελεχών που διαβάζω ονόματα, που έχουν εγκαταλείψει τη Νέα Δημοκρατία 10 χρόνια, 15 άλλοι, παρά ότι κατορθώνει να έχει μια άμεση διείσδυση, καταρχάς σε ένα στελεχειακό δυναμικό του σήμερα, ναι, από ό,τι ονόματα έχω διαβάσει. Λοιπόν, κάποιοι από αυτούς κιόλας έχουν συνεργαστεί με άλλους χώρους.
0: Αλήθεια.
1: Λοιπόν, άρα το τι πρόσωπο θα εμφανιστεί ή αν θα φανεί σαν μια επανασυσπήρωση εφέδρων και η ατζέντα, αν θα πείσει, που θα εμφανίσει. Εδώ υπάρχουν πολλά ερωτήματα, γιατί φαίνεται να εστιάζει σε δύο βασικά θέματα. Τη λεγόμενη woke agenda, που στην Ελλάδα ποτέ ουσιαστικά δεν υπήρχε. Υπήρχε ο γάμος των ομόφυλων. Woke agenda, ο κ. Σαμαράς είναι έμπειρος, ξέρει καλά και τα θέματα της Αμερικής. Στην Αμερική είχε πάρει άλλες διαστάσεις. Γκρεμίζανε.
0: Τελείως διαφορετικές διαστάσεις.
1: Μα η woke agenda είναι κάτι το πολύ ευρύτερο. Και μάλιστα όταν συζητιόταν τότε ο γάμος ομόφυλων και τα ψάχνα, να ξέρετε ότι στην Αμερική το γάμο των ομόφυλων, την ισότητα, οι πρώτες πολιτείες που την ψήφισαν, γιατί εκεί υπάρχει αυτό στην νομοθεσία, υπάρχει διαφορετικότητα και από πολιτεία σε πολιτεία, ήταν από συντηρητικούς κυβερνήτες. Το δε πατριωτικό, ας πούμε, ξέρετε, δεν πείθει εύκολα αυτή τη στιγμή, γιατί είναι ένα δυνατό σημείο, θα έλεγα, της κυβέρνησης. Δηλαδή είναι ο τομέας με την πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με όλους τους άλλους αποδοχή και διακομματική της τάξης 48%. Δηλαδή δεν πείθεται ότι είναι μια ανεκδοτική κυβέρνηση ή ότι παραβλέπει, όταν λόγω εξοπλιστικών, λόγω συμφωνιών με ΗΠΑ, με Γαλλία, με Ισραήλ, με Κύπρο, δεν είναι. Θα το δούμε όμως, γιατί η πολιτική όλα κρίνουν.
0: Καλά, τα πάντα αλλάζουν ανά πάσα ώρα και στιγμή. Ζαχαρία, στο Πασόκ τώρα, το οποίο φαίνεται να πιέζεται τόσο από τη Νέα Δημοκρατία όσο και από τον Τσίπρα, έχει εδρεωθεί τρίτη θέση στις δημοσκοπήσεις πάντα, έτσι, αυτό λέμε.
1: Ναι.
0: Αυτό σημαίνει ότι την ώρα που θα φτάσει ο ψηφοφόρος στην κάλπη θα αποφασίσει με βάση ποιο κριτήριο. Αν αποφασίσει με τη λογική της σταθερότητας, αυτό δηλαδή που πλασάρει η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, τότε ενδεχομένως να πιεστεί ακόμη περισσότερο.
1: Κοίταξε να δεις, πριν φτάσουμε στις κάλπες, θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό τι θα κάνει το Πασόκ σήμερα και μέχρι το Σεπτέμβρη, εκεί, γιατί ο χρόνος, η πολιτική αρχίζει και πιέζει πια. Και το λέω αυτό γιατί ο μέσος όρος των δημοσκοπήσεων το δίνει στην εκτίμηση ψήφου στο 11% και στην πρόθεση ψήφου στο 8-8,5%. Ενώ θυμάσαι πριν δύο μήνες, μετά το συνέδριο, είχε μία αναλαμπή δημοσκοπική.
0: Είχε τσιμπήσει.
1: Και 14, 14,5, ναι. Κάποιοι το δίναν και 15, κάπου σε αυτή την κλίμακα. Έχασε τρεις μονάδες το τελευταίο μήνα. Τελευταίο 1,5 μήνα. Άρα πρέπει να δει τα οχυρωματικά του έργα, να δει την πολιτική του.
0: Προλαβαίνει.
1: Δεν ξέρω. Κατά τη ταπεινή μου γνώμη, έχασε πάρα πολύ σημαντικό χρόνο όλο το 25, όταν ήταν μόνο του με ένα ΣΥΡΙΖΑ να κατακριμνίζεται και με μια Νέα Δημοκρατία σε κάποιες φάσεις, π.χ. Συλλαλητήρη για τα Τέμπη, π.χ. ο ΠΚΠ, που έχανε 2-2,5 μονάδες και μετά θα αναπλήρωνε γιατί δεν σε έπαιρνε και κανένας. Λοιπόν, έχει χάσει χρόνο, αυτό είναι ένα δισαβαντάζ, να το δούμε εάν και δεν έχει απόλυση αυτή τη στιγμή. Και πλέον Νέα Δημοκρατία, μεγαλύτερες προς το κόμμα Τσίπρα, γύρω στο 8-9%. Όπως να ξέρετε, έχει και προς την Ελπίδα, δηλαδή το κόμμα της κυρίας Καρισιανού, και προς άλλους. Άρα είναι ένα κόμμα το οποίο είναι σε μια δύσκολη θέση και για κάποιους λόγους ακόμα. Για παράδειγμα, δεν γίνεται πιστευτός όσο και αν επιμένουν τα στελέχη του, και καταλαβαίνω ότι τι θα πεις πηγαίνοντας σε εκλογές, αλλά όταν απέχεις 18-19 μονάδες από το πρώτο και είσαι τρίτος, το ότι πάω να παλέψω για την πολιτική ανατροπή να βγω πρώτος έστω με μια ψήφο δεν γίνεται και τόσο πιστευτό, έτσι δεν είναι? Ή όταν ακόμα και το κόμμα του κύριου Τσίπρα γελάς ήδη έχει πάρει ένα προβάδισμα, αν έχετε δει έρευνες, 6-7%. Είναι μια δύσκολη συνθήκη, πρέπει να δει τι θα κάνει.
0: Μες. Για, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εξαρρωθεί.
1: Ο τέλος. ΣΥΡΙΖΑ κινείται στο 1,3-1,4, δεν έχει πολλά. Τώρα υπάρχουν και εξελίξεις και στην άλλη, και νομίζω το άλλο Σαββατοκύριακο είναι η κεντρική του Επιτροπή. Δεν ξέρω τι θα μπορούσε να κάνει. Πάντως είναι ένα κόμμα του 1-1,5%. Τώρα αν θα συνεργαστούν με άλλους χώρους ή τι θα γίνει. Ξέρετε, όλες αυτές οι διεργασίες σε ένα χώρο, πέρα ότι ο κορμός του έχει μετακομίσει ήδη, και ο κορμός του, εγώ πάντα το τοποθετώ όχι στη βάση ονομάτων, στελεχών, αλλά η κοινωνική του, η εκλογική του βάση, έχει μετακομίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Υπάρχει ένα κομμάτι που δεν ικανοποιείται από τους χειρισμούς του κ. Τσίπρα. Από το πώς χειρίζεται τα θέματα, από, ή που σου λέει γιατί να διαλύσω το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια δύσκολη προσπάθεια. Σε μεγάλο βαθμό έχουν πέσει οι τίτλοι τέλους. Θα δώσω μια μάχη επιβίωσης. Δεν νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα βέβαια να κατέβει αυτόνομα, όπως λένε πια στις εκλογές, να περάσει το 3% όταν είσαι στο 1-1,5%.
0: Μες. Με αυτά τα δεδομένα πάμε για εκλογές την Άνοιξη?
1: Εγώ δεν βλέπω
0: για νωρίτερα,
1: να διαβάσω, δεν βλέπω ότι υπάρχει λόγος ούτε τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη να πιέζονται για να τις κάνουν νωρίτερα, σύν ότι έχω μια αντίληψη, δεν ξέρω αν θα το περιγράψω καλά. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή με όλες τις αδυναμίες της και ένα κύμα διαμαρτυρίας που είναι κατά της, με εστίαση την ακρίβεια, το βιωτικό επίπεδο, είναι το μόνο μεγάλο κόμμα, είναι το μόνο που φαίνεται ότι μπορεί να είναι ή αυτοδύναμη ή κορμός με βασικό κόμμα τη Νέα Δημοκρατία για κυβέρνηση. Ανεβάζει τους ρυθμούς και ακολουθεί κατά τη γνώμη μου και τακτική λαχανιάσματος. Κοιτάξτε, είμαστε μια χώρα με 9-10 εκατομμύρια κόσμο, με 6 εκατομμύρια εκλογικό σώμα. Αυτή τη στιγμή μετράμε εμείς οι δημοσκόποι, οι έρμοι, 15 κόμματα να φτιαχτεί και του κ. Σαμαρά. Είναι πολλά κόμματα, δεν θα αντέξουν όλα μέχρι τέλους. Κάποια θα σπρωχτούν. Είναι εξαφάνιση. Είναι ουσιαστική εξαφάνιση. Τώρα, αν θα παίρνουν 1-1,5%, δεν ξέρω. Λοιπόν, άρα υπάρχει ένας χώρος για 6-7 κόμματα. Εγώ βλέπω ότι και γι' αυτό δεν βρίσκει. Τώρα, βέβαια, στην πολιτική καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι όλα κρίνονται ακόμα και από ένα πρόοπτο γεγονός.
0: Φυσικά.
1: Από δύο περιστάσεις που θα προκύψουν και δεν μπορεί να τις φανταστεί κανείς. Αλλά εγώ συνεχίζω να επιμένω ότι το πιο πιθανό σενάριο είναι να γίνουν την άνοιξη όπως έχει δηλώσει ο Πρωθυπουργός κατά επανάληψη.
0: Ναι. Το ποσοστό που βρίσκεται στην αδιευκρίνηση ψήφο έχει παρκάρει εκεί, να το πω, θα αποφασίσει πάνω στην κάλπη με βάση την οικονομία, Ζαχαρία?
1: Έχουμε εναλλαγές συνέχεια. Λάβετε υπόψη ότι, να θυμίσω, το 23, με βάση στοιχεία όχι κάποια έρευνα, αλλά τον exit poll που συμμετέχουν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, και μάλιστα αφού έχουν ψηφίσει, το 15% πρόκειται από τα στοιχεία εκείνα ότι αποφασίσαν το τελευταίο τριήμερο και πολύ και πάνω από την κάλπη, όπως είπες. Από αυτό δε τότε, το 23, δεν το λέω ότι μπορεί να επαναληφθεί το ίδιο, το 48% ψήφισε Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή 6-7 μονάδες κρυθήκαν μέχρι και το τριήμερο ή τουλάχιστον οριστικοποιήθηκε η επιλογή του κάθε ανθρώπου. Έχει απίστευτη αξία το κλίμα, η περιραίουσα ατμόσφαιρα και τα διλήμματα του τελευταίου μήνα μαζί με και με το γεγονός του βαθμού συμμετοχής ή αποχής που θα καθορίσουν. Τα θέματα πάντως οικονομίας να είμαστε κάθετοι και άλλα επιδρούν στο μυαλό του ανθρώπου, του κάθε ενός από εμάς. Υπάρχουν διάφορα κριτήρια. Το μείζον επιδρών στο μυαλό του ανθρώπου, του κάθε ενός από εμάς, υπάρχουν διάφορα κριτήρια.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, στις 7 και 8 Ιουλίου η Άγκυρα μετατρέπεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας διπλωματίας, φιλοξενεί τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ίσως την πιο κρίσιμη στην ιστορία της συμμαχίας, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να απομακρύνονται από την αμυντική ασπίδα της Ευρώπης και το ΝΑΤΟ να έχει μπει ήδη σε μια νέα εποχή. Το μεγάλο ερώτημα είναι με ποιο τρόπο θα γίνει αυτή η μετάβαση και με ποια μορφή θα πάρει εν τέλει. Καλωσορίζω στην παρέα μας τον διεθνολόγο, καθηγητή στρατιωτικών σχολών, τον κύριο Γιάννη Παπαφλωράτο. Κύριε Παπαφλωράτο, καλή σας ημέρα. Καλή Κυριακή. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Θα ξεκινήσω με αυτό. Το μεγάλο ερώτημα είναι αυτή η μετάβαση. Ποια μορφή θα έχει?
2: Κοιτάξτε, σίγουρα δεν θα είναι το ΝΑΤΟ όπως το γνωρίζουμε σήμερα. Οι Αμερικανοί θέλουν να περιορίσουν τη συμμετοχή τους. Ο κύριος Τραμπ, αν μπορούσε, μάλλον θα απέσυρε τη χώρα του από το ΝΑΤΟ. Σε κάθε περίπτωση θέλουν να σταματήσουν να πληρώνουν ένα μεγάλο ποσοστό, το οποίο κατέβαλαν έως τώρα, για την ασφάλεια τρίτων, όπως διακηρύττει ο κύριος Τραμπ. Θα δώσουν χώρο σε άλλες χώρες, προκειμένου στην περιοχή μας, στην Τουρκία, προκειμένου να τις αντικαταστήσουν και να υπομισθούν αυτές οι χώρες το βάρος και το κόστος κυρίως της προστασίας των συμφερόντων της συμμαχίας σε συγκεκριμένες περιοχές. Από εδώ και πέρα θα παιχτεί ένα τεράστιο παιχνίδι, γιατί θα δούμε πώς θα αντιδράσουν οι μεγάλες χώρες της συμμαχίας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλες βρίσκονται εν ώψη πολιτικών διαργασιών. Ο κύριος Μέρτς υπολείπεται της ακροδεξιάς στη Γερμανία και έχει εκλογές σε κρατήδια τότε Σεπτέμβριο. Η Γαλλία έχει εκλογές του χρόνου, στις οποίες ο κύριος Μακρόν δεν μπορεί να συμμετέχει. Θα μάθουμε τώρα αυτές τις μέρες αν μπορεί να συμμετέχει η κυρία Λεπέν. Την 7η Ιουλίου είναι ένα άλλο σημαντικό γεγονός εκτός του ΝΑΤΟ. Θα αποφανθεί το γαλλικό δικαστήριο κατά πόσο μπορεί η κυρία Λεπέν ή όχι να συμμετέχει. Στην Ιταλία η κυρία Μελόν έχει εκλογές, ενώ στη Μεγάλη Βρετανία ο κύριος Στάρμερ κατ' ουσίαν έχει φύγει και περιμένουμε να δούμε το διαδοχό του. Άρα όλες αυτές οι χώρες.

0: χώρες που θα μπορούσαν δυναμικά να αντιδράσουν έχουν εσωτερικούς περισπασμούς. Οι ηγέτες τους θα θελήσουν να κοντραριστούν με τον κύριο Τραμπ, θα θελήσουν να προβάλλουν μια εναλλακτική πρόταση και ποια θα είναι και η στάση άλλων κρατών που είχαν επενδύσει πολλά στην Αμερική, όπως είναι η Πολωνία, οι Ρουμάνοι, και βλέπουν ξαφνικά τους Αμερικανούς να θέλουν να αποστασιοποιηθούν των ευθυνών τους σε τέτοιο βαθμό που κανείς δεν γνωρίζει κατά πόσον θα ισχύσει το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, που προβλέπει ότι σε περίπτωση επιθέσεως μιας τρίτης χώρας κατά κράτους μέλους της Συμμαχίας, τα υπόλοιπα μέλη οφείλουν να τη συνεργάσουν.
1: Ναι. Το γεγονός ότι η Τουρκία θα αναλάβει το ρόλο του ΝΑΤΟ στην περιοχή μας, ή αυτό θέλουν οι Αμερικανοί, έτσι. Τι σημαίνει για μας?
0: Ακούστε, δεν ξέρουμε τελικά ποια μορφή θα λάβει αυτό. Περιμένουμε να δούμε, θα υπάρχουν σίγουρα αντιδράσεις. Ξέρετε, οι Τούρκοι έχουν αρκετούς εχθρούς μέσα στην Βορειοατλαντική Συμμαχία και ευρύτερα, αν θέλετε, στο Δυτικό Μπλόκο, όπως αντίθετα έχουν και πολλούς φίλους. Το Ισραήλ θα μπορούσε να αντιδράσει, δεν συμμετέχει στο ΝΑΤΟ, αλλά είναι σίγουρο ότι δεν θα δει με καθόλου καλό μάτι την αύξηση της τουρκικής επιρροής. Θα δούμε πώς θα δημιουργηθούν οι συμμαχίες. Ήδη η Ελλάδα, η Κύπρος ή η Γαλλία έχουν συμπτύξει έναν άξονα εναντίον μιας τέτοιας προοπτικής. Από την άλλη πλευρά, εκτός από την Αμερική, υπάρχει η Ιταλία, υπάρχει η Ισπανία, δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, με τον επιμερό του κ. Σάντσες, υπάρχει το Βέλγιο και υπάρχει φαίνεται και η Γερμανία. Μένουμε να δούμε όμως τα υπόλοιπα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ ποια στάση θα κρατήσουν. Τι θα κάνουν οι Βρετανοί, τι θα κάνουν τα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης. Είναι λοιπόν και άλλοι παίκτες στο παιχνίδι, έστω και αν αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι η ισχύ τους δεν είναι ίδια με αυτή των μεγάλων κρατών που προανέφερα.
1: Οι Ισραηλοί τι ρόλο παίζουν?
0: Οι Ισραηλοί, βλέποντας τον κύριο Έντογαν να καθιδρύνει συνεχώς όχι μόνο την ηγεσία του Ισραήλ, την πολιτική, αλλά και τη θεωρητική ηγεσία και τον ίδιο τον εβραϊκό λαό.
1: Και το πόσο μπορούν να, και πόσο μπορούν να επηρεάσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ καλό ερώτημα. Ναι, βλέποντας λοιπόν όλη αυτή την κατάσταση, είναι φυσικό να αντιδρούν. Ελπίζουμε στη βοήθειά τους στο θέμα της μη απόκτησης είτε κινητήρων F-110 για τα αεροσκάφη Καν, που οι κινητήρες αυτούς όλους είναι αρκετά παλαιοί για ένα αεροσκάφο του 5ης γενεάς, όπως βαφκαλίζονται οι Τούρκοι ότι θα είναι το Καν. Αλλά κυρίως για το θέμα της επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, εκεί λοιπόν θα χρειαστούμε την κινητοποίηση όλων των λόμπις, όχι μόνο του εβραϊκού, αλλά και του αρμενικού και του κουρδικού, που είναι πιο αδύναμα εν συγκρίση με το εβραϊκό, προκειμένου να αποτρέψουμε μια τέτοια εξέλιξη, η οποία θα έχει μακροπρόθεσμα συνέπειες στην δική μας ασφάλεια. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι μιλάμε για μια αναθεωρητική Τουρκία, η οποία θέλει να αλλάξει το στάτους στην περιοχή. Αυτό πρέπει να το αντιληφθεί ο κύριος Τραμπ. Βεβαίως είχαμε προβλέψει κάποιοι τους κινδύνους πρώτης εκλογής του. Και εδώ λιδωρούμασταν από τους υποστηρικτές του κύριου Τραμπ και λέγαμε ότι ο κύριος Τραμπ έχει μια συγκεκριμένη προσέγγιση του πραγμάτου, μια συναλλακτική προσέγγιση. Αλλά δυστυχώς, κύριε Θεοδόση, η πραγματικότητα ξεπερνάει και τους χειρότερους εφιάλτες μας.
1: Κύριε Παυλέρωτο, στην εποχή του ΝΑΤΟ κάποιος πρέπει να βάλει το χέρι στην τσέπη. Οι Ευρωπαίοι μπορούν. Ναι. Αναλάβουν ένα σημαντικό κομμάτι από την αμυντική ασπίδα της Ευρώπης, πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη.
0: Ναι, ήδη το κάνουν. Ήδη έχουν ξεκινήσει το κάνουν, γιατί έχουν συνειδητοποιήσει ότι σήμερα ο κύριος Τραμπ, αύριο μπορεί να είναι κάποιος άλλος στο Λευκό Οίκο. Τα πράγματα έχουν αλλάξει. Δεν είναι όπως ήταν τις πρώτες δεκαετίες με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου ουσιαστικά δεν ήθελαν οι Αμερικανοί να λάβει άλλος τον πρώτο ρόλο στρατιωτικά στην Ευρώπη, στη Δυτική Ευρώπη. Τώρα πλέον ο κύριος Τραμπ το βλέπει αλλιώς και υπάρχουν και αρκετοί στην Αμερική, πιθανότατα όχι πλειοψηφία στα κέντρα λήψη αποφάσεων, αλλά αρκετοί οι οποίοι συμφωνούν με την άποψη του κύριου Τραμπ να περιοριστεί η Αμερική στα της περιοχής της στην Βόρεια και την Νότια Αμερική και να αφήσει στους Ευρωπαίους μεγαλύτερο ρόλο στα τεκτενόμενα στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Και βεβαίως να βρει χώρες πρόθυμες όπως η Τουρκία, η οποία αν και έχει σοβαρά οικονομικά προβλήματα και υπάρχουν τεράστια θέματα δημοκρατίας, δείτε μόνο την περίπτωση του κ. Μάμογλου, δείτε τι γίνεται με το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης, όπου διορίστηκε κατ' ουσίαν η ηγεσία του, ενώ πάρα πολλά στελέχη του φεύγουν και αλλάζουν στρατόπεδο με όχι και τόσο διαφανή τρόπο, προσχωρώντας στο κυβερνητικό μπλοκ. Όλα αυτά τα θέματα, τα οποία κάποτε ήταν στην προμετωπίδα της κριτικής της Δύσης, τα έχουν περιέλθει σε δεύτερη μοίρα. Βλέπετε κανένα να τα αναδεικνύει στην Ευρώπη. Καλά, δεν μιλάω για την Αμερική. Ο κ. Τραμπ είναι δεδομένο ότι δεν μπορεί ποτέ να αναδείξει τέτοια ζητήματα. Αλλά οι υπόλοιποι οι Ευρωπαίοι τι κάνουν? Οι Ευρωπαίοι, τα υπόλοιπα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ τι κάνουν? Ο καθένας κοιτάει του οίκου του. Και πρέπει να αντιληφθούμε ότι μια συμμαχία ναι μεν υπάρχει, αλλά είναι μόνο για την εξυπηρέτηση αυστηρά των εθνικών συμφερόντων.
1: Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, λοιπόν, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να θέλουν να ενισχύσουν το ρόλο της Τουρκίας στην περιοχή, ρωτώ για το εάν οι Ευρωπαίοι θέλουν να ενισχύσουν το ρόλο της Τουρκίας στην περιοχή. Διότι αντίστοιχη δύναμη στρατιωτική είναι και η Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Στην περιοχή δεν είναι μόνο η Τουρκία.
0: Σίγουρα. Η Ελλάδα βεβαίως δεν έχει τον.
1: Και είναι χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χώρα μέλος του ΝΑΤΟ.
0: Η Ελλάδα δεν είναι, ξέρετε, αριθμητικά ίση σε επίπεδο πληθυσμού.
1: Όχι, αλλά δεν είναι μια χώρα της Βόρειας Ευρώπης που δεν έχει προβλήματα.
0: Όχι, όχι, σοβαρά.
1: Έχει αξιόλογες και αξιόπιστες ένοπλες δυνάμεις.
0: Ακριβώς. Ακριβώς και έχει και αρκετά, αν θέλετε, σημαντικές ως προς τη συνεισφορά στο ΝΑΤΟ και
1: ακριβώς
0: στην ευρύτερη περιοχή. Και με τους άξονες που έχει δημιουργήσει και με την Κυπριακή Δημοκρατία και με τη Σαουδική Αραβία και με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και με το Ισραήλ και με την Αίγυπτο, αν και εκεί γίνεται προσπάθεια από το τοπική πλευρά αυτός ο άξονας να καμφθεί, η Ελλάδα έχει ενισχύσει σε αυτά το γεωπολιτικό της απότευμα. Πρέπει να κινηθούμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Ξέρετε, υπάρχουν πολιτικοί, νομίζω σε όλο το φάσμα το πολιτικό, που βλέπουν μακριά, βλέπουν διορατικά και βλέπουν ότι δεν πρέπει να δούμε με γνώμα τις επόμενες ημέρες ή αν θέλετε τις επόμενες χρονιές, αλλά τις επόμενες γενναίες. Η Ελλάδα πάντα πήγε μπροστά κοντά σταθερές συμμαχίες. Όταν έχεις έναν θεωρητικό γείτονα, ο οποίος ξέρεις ότι έχει επιθετικές βλέψεις απέναντί σου και γνωρίζει τους συντελεστές ισχύως, εσύ θα πρέπει πρώτον να έχεις ισχυρές ενόπλες δυνάμεις, να αναβαθμίζεις δυστυχώς, αν θέλετε, γιατί στερείς πόρους από άλλους τομείς, αλλά συνεχώς να αναβαθμίζεις το επίπεδό τους, συνεχώς να αναβαθμίζεις την μαχητική σου αξία, την αποτελεστική σου ικανότητα. Το έχουμε δει πάρα πολύ με το 1974, σας θυμίζω τα εξοπλιστικά προγράμματα που κάναμε και επί ημερών Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά και μεταγενέστερα. Η Ελλάδα πραγματικά άλλαξε πίστα. Θα πρέπει λοιπόν συνεχώς να τροφοδοτείς αναγκαστικά τις αμυντικές σου δαπάνες και γι' αυτό είναι σημαντικό να έχουμε πλέον και εγχώρια παραγωγή και από εκεί πρέπει να έχεις σταθερές διπλωματικές σχέσεις, συμμαχίες. Δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς.
1: Μια και αναφερθείτε συμμαχίες, μια ισχυρή συμμαχία είναι με τη Γαλλία, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Σταθερή ισχυρή συμμαχία είναι με το Ισραήλ.
0: Κοιτάξτε, οι συμμαχίες εργάζονται επί κοινών συμφερόντων. Ας είμαστε ειλικρινείς. Και με τη Γαλλία το έχουμε δει πάρα πολλές φορές που η Γαλλία βρέθηκε απέναντί μας. Ας θυμηθούμε όλη τι έγινε στην Εξαρτική Εκστρατεία.
1: Ακριβώς.
0: Και πώς είχαμε απέναντί μας και τη Γαλλία και την Ιταλία και την τότε Σοβιετική Ρωσία. Λοιπόν, η κάθε χώρα κοιτά τη συμφέροντά της. Όταν έχει κοινά συμφέροντα, είναι λογικό να συμπορεύεσαι με άλλες χώρες. Αυτή τη στιγμή, στον ευρύτερο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, έχουμε κοινά συμφέροντα με την Κυπριακή Δημοκρατία και έχουμε κοινά συμφέροντα με το Ισραήλ. Έστω και αν η συγκεκριμένη ηγεσία του Ισραήλ πολλές φορές μας φέρνει σε δύσκολη θέση, όχι μόνο εμάς, αλλά και όλους τους φίλους του Ισραήλ. Με όλα τα αυτά, το Ισραήλ είναι αυτή τη στιγμή μια χώρα η οποία η Τουρκία όχι απλώς σέβεται, φοβάται θα έλεγα. Γιατί ξέρει πάρα πολύ καλά την ισχυρή πολεμική αεροπορία που έχει, σε πλήρη αντιστοιχεία με την τουρκική, και κυρίως έχει φανεί ξεκάθαρα ότι η Τουρκία σε επίπεδο αμυντικό υπολείπεται των άλλων κρατών. Γι' αυτό και αναγκάστηκε να δανειστεί στοιχείες Patriot από προευρωπαϊκά κράτη για να αντιμετωπίσει ενδεχόμενη απειλή από το Ιράν. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αν αυτό έγινε για το Ιράν, το οποίο ουσιαστικά δεν έχει αξιόλογη πολεμική αεροπορία, τι θα πρέπει να κάνει έναντι του Ισραήλ. Στο ενδεχόμενο που όλοι θεωρούμε μακρινό και πολύ δύσκολο, μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ να βρεθεί απέναντι στο Ισραήλ.
1: Ναι. Κύριε Παπαφλάρωτε, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Χάρηκα που σας άκουσα.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλή Κυριακή, εύχομαι.
0: Καλή
1: σας ημέρα. Συζητούσαμε με τον διεθνολόγο, καθηγητή στρατιωτικών σχολών, τον κύριο Γιάννη Παπαφλωράτο.

0: Για να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, κυρίες και κύριοι. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών και τουριστικών δράσεων, ο Δήμος της Κόνιτσας υποδέχεται το φετινό καλοκαίρι και στοχεύει με αυτόν τον τρόπο να επιβεβαιώσει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της περιοχής ως έναν από τους σημαντικότερους προορισμούς της Ηπείρου. Από τα μαστοχώρια και το ιστορικό γεφύρι της Κόνιτσας μέχρι τον Ναό Ποταμό και το Βοηδομάτι, Μονές και τα μοναστήρια της Πίνδου, ο Δήμος της περιοχής επενδύει στην ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και την ενίσχυση του εναλλακτικού τουρισμού. Το φετινό καλοκαίρι στην περιοχή θα είναι γεμάτο από εκδηλώσεις, δράσεις, πανηγύρια και μουσικές βραδιές σε όλα τα χωριά, με στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ηπειρωτικής ταυτότητας. Περισσότερα όμως πάμε να ακούσουμε από τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού και Πολιτισμού της Κόνιτσας, τον κύριο Πέτρο Γκίκα, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή μας, και τον Χρήστο Κάπο.
1: Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου είναι αρκετές. Έχουν να κάνουν με φεστιβάλ μουσικής, ροκ μουσικής. Έχουν να κάνουν με θρησκευτικές εορτές. Από τις 10 ως τις 12 Ιουλίου έχουμε τις γιορτές του Αγίου Παϊσίου, του Αγίου μας, ο οποίος μεγάλο διάστημα της ζωής του το πέρασε στην Κόνιτσα. Είναι ένα τριήμερο προς τιμήν του Αγίου. Από εκεί και μετά υπάρχουν διάφορες θεατρικές παραστάσεις, οι οποίες θα γίνουν και στην Κόνιτσα αλλά και στα χωριά της. Από τις 30 Ιουλίου και μετά ξεκινάμε με το Φεστιβάλ Νέων Κόνιτσας, ένα ροκ φεστιβάλ σε συνέργεια με τη Φιλαρμονική του Δήμου, μια πολύ ωραία σύμπραξη η οποία θα βγάλει, πιστεύουμε, πολύ καλό αποτέλεσμα. 10 Αυγούστου έχουμε την εκδήλωση με παραδοσιακή ορχήστρα πάλι, το οποίο το έχουμε ονομάσει Νόστι Μονίμαρ προς τιμή των αποδήμων Κονιτσιωτών. 16-17 υπάρχουν δύο συναυλίες στο ιστορικό γεφύρι της Κόνιτσας. 21-22 Αυγούστου το μεγάλο event της περιοχής είναι το Πανελλήνιο Αντάουμα Καπαδοκών. Όπως γνωρίζετε, η περιοχή έχει υποδεχτεί κατά την περίοδο του 1924-25 μεγάλο κομμάτι ανθρώπων που ήρθαν από Τουρκία σαν πρόσφυγες. Είναι Καπαδόκες. Το φετινό, το 26ο αντάμωμα των Καπαδοκών, το επωνόμεζόμενο και Γαβούστημα, θα γίνει στην Κόνιτσα φέτος. Και κλείνουμε στις 28-29 Αυγούστου με το Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών, Χορευτικές Διαδρομές. Εδώ και πολλά χρόνια η Κόνιτσα ήταν πρωτοπόρος σε αυτό που σήμερα ονομάζουμε πέτρες δραστηριότητες. Αυτή την εμπειρία που όλοι οι τουρίστες πλέον αναζητούν ανά τον κόσμο, προσφέρουμε αυτήν την μοναδική πρωτόγνωρη εμπειρία, έχοντας το δεύτερο και το τέταρτο ψηλότερα βουνά στη χώρα. Περιπατητικές διαδρομές, κανόε καγιάκ, ράφτινγκ, αλεξίπτωτο πλαγιάς, βία φεράτα και ό,τι έχει να κάνει με τις πέτρες δραστηριότητες και τις δραστηριότητες βουνού και των ποταμών. Από εκεί και μετά υπάρχει το κομμάτι το θρησκευτικό, υπάρχουν μονές, υπάρχουν μοναστήρια, αφορά τον προσκυνηματικό παύλα εκκλησιαστικό τουρισμό αυτό το κομμάτι, και ένας επισκέπτης ο οποίος έρχεται για άλλους σκοπούς, για άλλους λόγους, μπορεί να εντάξει στις δραστηριότητες του και αυτό το κομμάτι.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Η ώρα είναι 9 και 53 πρώτα λεπτά. Σε λίγο θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και μόλις επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, θα σας παρουσιάσουμε τα θέματα που έχουμε προγραμματίσει για την τρίτη ώρα της εκπομπής. Να σας πω ότι αυτήν την ώρα έχουμε σοβαρά προβλήματα στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι μέχρι και τα Δηληστήρια. Αναδιαστήματα μάλιστα έχουμε εκεί στο ύψος Καραμαγκά και μποτιλιάρισμα. Στην Αθηνών Αλαμίας δεν υπάρχουν προβλήματα και μικροπροβλήματα έχουμε πλέον και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, σύμφωνα με τον υποσταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχουμε 27,2 βαθμούς Κελσίου. Η υγρασία αγγίζει το 48%. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σήμερα ο εδράργιος στην πρωτεύουσα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Η κατάσταση στην πρωτεύουσα Θεσσαλονίκη με τη μεγάλη φωτιά που είχαμε όλη τη νύχτα είναι καλύτερη. Επιχειρούν τα εναέρια μέσα. Φαίνεται, τα εναέρια μέσα πυρόζες, φαίνονται ότι έχουμε πολύ μεγάλες όμως ζημίες σε επιχειρήσεις. Λοιπόν, σε λίγο δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για να σας παρουσιάσουμε τα θέματα που έχουν προγραμματίσει για την τρίτη ώρα.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Στις επιχειρήσεις που έχουν τελειχθεί στις Φλόγες, ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης και μια βιοτεχνία εφασμάτων, επικεντρώνεται η προσπάθεια της πυροσβεστικής για να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο η πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Στο δασικό κομμάτι δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Την βεβαιότητα ότι η πυρκαγιά θα σβήσει σύντομα εξέφρασε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός, μιλώντας στον Αθήνα 1984 και τον Γιάννη Θεοδόση. Στα δύο μέτωπα επιχειρούν 160 πυροσβέστες, 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και εθελοντές από αέρος ρήψη νερού. Κάνουν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Ως υπέτειος για την πρόκληση της πυρκαγιάς φέρεται ένας 76χρονος, ο οποίος και συνελήφθη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, φέρεται να προκάλεσε σπινθήρες με το αυτοκίνητό του, ενώ εμφάνιζε και ενδείξεις μέθης. Καλύτερη είναι η εικόνα από τα ενεργά μέτωπα στις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες στις περιοχές Κριτσόνη και Λειψίδριο στο Κιλκής. Στην Κριστόνη επιχειρούν αυτή την ώρα 32 πυροσβέστες με 10 οχήματα και ένα πεζοπόρο τμήμα, ενώ στο Λειψίδριο 55 πυροσβέστες με 15 οχήματα και 2 πεζοπόρα τμήματα. Για πολύ ψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 στην Αττική, προειδοποιεί για σήμερα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, όπως και για Κορινθία, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη και νησιά Βορείου Αιγαίου, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Καθυστέρηση σημειώνεται στον απόπλου του επιβατικού οχηματαγωγού πλοίου Superferry από το λιμάνι της Ραφίνας λόγω εμπλοκής της Άγκυρας. Οι αρμόδιοι βρίσκονται σε διαδικασία αποκατάσταση του προβλήματος προκειμένου το πλοίο να αναχωρήσει με ασφάλεια για Τίνο, Μύκονο, Νάξο και Πάρο. Στην Τεχεράνη, οι πολύ ψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του Ιράν, όπως και χιλιάδες πολίτες, συγκεντρώθηκαν σήμερα για τη μεγάλη προσευχή στη μνήμη του εκλειπώντα ανώτατου ηγέτη της χώρας, του Αγιατολά Αλί Χαμενεΐ, κατά την δεύτερη μέρα των επικίνδυνων εκδηλώσεων. Στην αθλητική επικαιρότητα και τα παιχνίδια του Μουντιάλ, για τη φάση των 16, το Μαρόκο επικράτησε του Καναδά 3-0 και η Γαλλία της Παραγουάης 1-0. Στις 11 το βράδυ παίζουν Βραζιλία-Νορβηγία και στις 3 τα ξημερώματα Μεξικό-Αγγλία. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμη μέτριος ισχυρή και θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 27 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, μικρόφωνο και πάλι για τη συνέχεια στον Γιάννη Θεοδόση.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
4: Τα βήματά μου με οδήγησαν στο πατρικό μου. Χτύπησα το κουδούνι. Μου άνοιξε ένας εσκιμός μπάτλερ. «Παρακαλώ», είπε ψυχρά. Ευνηδιάστηκα κάπως. «Την κυρία Δημητρίου θα ήθελα». Με κοίταξε από πάνω σκάτω. «Αν είστε ο κομωτής, δεν σας χρειαζόμαστε. Έφτιαξα εγώ τα μαλλιά της κυρίας. Αργήσατε». «Δεν είμαι κομωτής», ψέλησα, αλλά δεν μου έδωσε καμία σημασία. Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε ευτυχώς η μητέρα μου. «Καλώς τον! Έλα στην παρέα μας, φαντάρε!» Με αγκάλιασε και με φίλησε σταυρωτά. Το εσωτερικό του σπιτιού ήταν διακοσμημένο με εκατοντάδες γυρλάντες και κινέζικα φαναράκια.
5: «Ήταν τόσο όμορφα όλα μες στο σπίτι».
6: Στην Ευρώπη το διάβασμα είναι ανάγκη. Σε εμάς είναι πολυτέλεια, δυστυχώς. Ας είναι αυτή η ευχή μας να διαβάζει ο κόσμος περισσότερο.
4: Είμαι η Ζωή Ριγοπούλου, είμαι ηθοποιός. Ο λόγος που είμαι εδώ σήμερα είναι γιατί διαβάζω πολύ, διαβάζω από πολύ μικρή και ήρθα να μιλήσουμε με τον Μάκη Τσίτα. Η αφορμή είναι το τελευταίο του βιβλίο «Οι τσίκλες ταξιδίου».
7: Την Κυριακή στις 11 το πρωί στην εκπομπή «Δημόσια και ιδιωτικά». Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
0: Αθήνα 984.
8: Λοιπόν, η ώρα είναι 10 και 5 πρώτα λεπτά. Επιστρέψαμε εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Αθήνα 984. Καλημέρα στους φίλους και στις φίλες που ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Για πάμε να δούμε αναλυτικά τα στοιχεία για τον καιρό σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Λοιπόν, στην κεντρική Μακεδονία, κυρίως στη Χαλκιδική, την Ανατολική Θεσσαλία, τις σποράδες στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά, παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα, έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι. Οπότε στη Θράκη, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Στερεά και τον Νότιο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες και στην Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνούν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περιπτώση στα βόρεια και στα ανατολικά και δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, έθριος ο καιρός. Άνεμοι μέτριοι έως ισχυροί, θερμοκρασία έως 32 βαθμούς Κελσίου στην πρωτεύουσα. Αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, έχουμε 27 βαθμούς και η υγρασία αγγίζει το 49%. Να πούμε το εξής, ότι για πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προειδοποιεί για σήμερα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για Αττική, Κορινθία, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη και νησιά Βόρειο Αιγαίου, Χίο Σάμο και Ικαρία. Μεγάλη προσοχή από όλους. Και για να ρίξουμε μια ματιά και το τι συμβαίνει, να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους. Αυτήν την ώρα παραμένουν τα προβλήματα στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου. Είναι από το Δαφνί μέχρι και τα δηληστήρια. Κατά διαστήματα έχουμε μποτιλιάρισμα. Στην Αθηνών Λαμίας δεν υπάρχουν προβλήματα. Πολύ καλύτερη είναι και η κατάσταση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Κυρίες και κύριοι, θέλω να καλωσορίσω στην παρέα μας τον πρόεδρο της Ένωσης Σχολών Ναυαγοσωστικής Ελλάδος, τον κύριο Μάριο Μυρονάκη, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Πρόεδρε, καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή.
1: Καλημέρα σας, επίσης.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Διάβαζα νωρίτερα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για το μεγάλο ζήτημα των πνιγμών κάθε τέτοια εποχή στη χώρα μας. Το παρόν λέει ότι περίπου 378 άτομα χάνουν τη ζωή τους από πνιγμό στη θάλασσα κάθε χρόνο στη χώρα μας. Χθες, από τύχη δε θρηνήσαμε το θάνατο δύο μικρό παιδιών στην Πελοπόννησο, όταν το ένα αδελφάκι κινδύνευσε στη θάλασσα και μπήκε το άλλο 15 ετών να το σώσει. Ευτυχώς ήταν ναυαγωσός στην παραλία και έσωσε τα παιδιά. Θέλω πρώτα να μου πείτε για το εάν στις παραλίες είμαστε θωρακισμένοι, σε όλες τις παραλίες της χώρας.
1: Ωραία. Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή τώρα που μιλάμε, σήμερα δηλαδή Ιούλιο, οι παραλίες καλύπτονται σε ποσοστό 85-90%.
0: Μάλιστα.
1: Άρα έχουμε κάλυψη. Σε αντίθεση με τις αρχές Ιουνίου που ξεκινήσαμε με ένα ποσοστό της τάξης του 25% και του 30%. Τώρα, όσον αφορά το θέμα των πνιγμών, πολύ σωστά δείξατε το θέμα ότι εκεί που υπάρχει ναυαγοσώστης και υπάρχει κίνδυνος πνιγμού, όπως τα δύο παιδάκια, δηλαδή κίνδυνος αμυγός πνιγμού, δηλαδή κινδυνεύει ο άνθρωπος στη θάλασσα, έπαθε τράμπα, έπεσε στο θαλασσία ρεύματα, δεν μπορεί να βγει, πιστέψαμε ότι εκεί αυτά τα περιστατικά τα προλαβαίνουμε σχεδόν όλα. Σαν ναυαγοσώστης έχουμε εξοπλισμό πολύ σύγχρονο, σκάφη, jet ski, ατομικά σκάφη για τους ναυαγοσώστες, σύγχρονο εξοπλισμό με απεινιδωτές, ναι, ό,τι χρειάζεται πάσα ερωτός για να σώσουμε έναν άνθρωπο που κινδυνεύει από πνιγμό. Το πρόβλημα όμως είναι ότι από τους 378 θανάτους που αναφέρατε, το 80% αφορά ηλικιωμένους, οι οποίοι καταλήγουν στη θάλασσα από παθολογικά αίτια και όχι από πνιγμό, όπως ήταν τα δύο παιδάκια που κινδυνεύανε. Αυτό είναι το πρόβλημα, το έχουμε εντοπίσει. Θα έπρεπε ο κόσμος να έχει, οι μεγάλοι άνθρωποι, εν πάση περιπτώσει, όπως είναι και τα μικρά παιδιά, θα πρέπει να τους προσέχουμε. Και πέρα από αυτό πρέπει να έχει και ο καθένας την ατομική του ευθύνη. Δεν γίνεται δηλαδή με 40 βαθμούς θερμοκρασία ή με μελτέμια να πηγαίνει ένας άνθρωπος 70 και 75 χρονών με επιβαρημένη υγεία στη θάλασσα.
0: Ή δεν γίνεται να πηγαίνει τις ώρες αιχμής, πηγαίνει νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα.
1: Ναι, φυσικά αυτές τις ώρες που λέτε, νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα, δεν υπάρχει ναυαγοσώστης στην παραλία, έτσι.
0: Yes.
1: Οι ναυαγοσώστες είναι 10 με 6. Εγώ θα έλεγα να προστατεύονται αυτοί οι άνθρωποι. Όπως προστατεύουμε τα μικρά παιδιά και τα προσέχουμε, έτσι πρέπει να προσέχουμε και τους μεγάλους ανθρώπους.
0: Πρόεδρε, με τα ξενοδοχεία τι γίνεται? Γιατί είναι υποχρεωμένα να έχουν ναυαγοσώστη, έτσι.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Εκεί πέρα πάλι υπάρχει μια αστοχία, θα έλεγα εγώ, του νόμου. Ενώ ξεκίνησε η νομοθεσία το 2020 για τα ξενοδοχεία σε σωστό πλαίσιο, γιατί συμμετείχε και η Ένωση Ναυαγοσώστων Σχολών Ελλάδος στη διαμόρφωσή του. Εκεί σε όλες τις πισίνες, ανεξαιρέτω είτε βάθου είτε δωματίων, έπρεπε να υπάρχει ναυαγοσώστης πτυχιούχος μετά από εξετάσεις από ναυαγοσωστική σχολή. Δυστυχώς, επειδή εκεί αντέδρασαν τα ξενοδοχεία, τα μικρά καταλήμματα κατά κανόνα, όχι τα μεγάλα, αρχίσανε, πώς να το πω τώρα, οι παρεμβάσεις. Και τελικά έχουμε καταλήξει να έχουμε ανθρώπους, ακούστε τι λέει συγκεκριμένα η νομοθεσία, ότι στα καταλήμματα που είναι κάτω από 50 δωμάτια ή πισίνα κάτω από 1,5 μέτρο, να υπάρχει, λέει, ένας άνθρωπος εκεί, όχι κατά αποκλειστικότητα ναυαγοσώστης, εντός του φόρου. Φανταστείτε τώρα, σαν ξενοδοχείο, η πισίνα είναι εδώ, αυτός μπορεί να είναι από κάτω στον κήπο, ας πούμε. Και έτσι προστατεύει τους ανθρώπους που κολυμπάνε ή τα μικρά παιδιά. Και αυτό έγινε για να αποφύγουν την πρόσληψη του ναυαγοσώστη, του κατά αποκλειστικότητα ναυαγοσώστη, έτσι.
0: Επαρκούν οι ναυαγοσώστες, πρόεδρε, που υπάρχουν αυτή την ώρα στη χώρα?
1: Όχι, δεν επαρκούν. Δεν επαρκούν, είναι ένα απαιτητικό επάγγελμα, απαιτεί πολλές γνώσεις, από τι εμπειρία Εμείς κάνουμε, δίνουμε μεγάλη μάχη στο να υπάρχουν οι ναυαγοσώστες και να απαγκρώνονται οι παραλίες. Έχουμε ζητήσει παρέμβαση σε αυτό το θέμα, όσον αφορά δηλαδή το προσωπικό, την έβρεση του προσωπικού. Έχουμε ζητήσει από το Υπουργείο Ναυτιλίας και από το αρμόδιο υπουργό εδώ και 2 χρόνια να μπορούμε να εργαστούν στην Ελλάδα επαγγελματίες ναυαγοσώστες από την Ευρώπη.
0: Να εισάγουμε δηλαδή.
1: Ορίστε.
0: Να εισάγουμε.
1: Εισάγουμε επαγγελματίες ναυαγοσώστες.
0: Ναι.
1: Ναυαγοσώστες να εισάγουμε, όχι ασχετούς έτσι.
0: Ναι.
1: Ωραία, που μπορεί να συμπληρωθεί το κενό και αν θέλετε να μεγαλώσει και ο αριθμός των ναυαγοσώστων. Δυστυχώς αυτό το πράγμα ενώ έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας, είναι έξω από την πόρτα του Υπουργού τώρα 2 χρόνια.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω το λόγο.
0: Έχει
1: σταθμεύσει εκεί και δεν κουνιέται.
0: Οι διαδικασίες με τους Δήμους προχωρούν γρήγορα?
1: Ούτε αυτό προχωράει γρήγορα. Κοιτάξτε να δείτε τι συμβαίνει εκεί. Οι Δήμοι, με βάση την νομοθεσία, υπάρχει ένα νόμος 9052 του Υπουργείου Οικονομικών του αρμόδιου Υπουργού, του κ. Χατζηδάκη που ήταν τότε, υποχρεώνει τους Δήμους μέχρι τέλος Μάρτη να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες.
0: Ακριβώς.
1: Αυτοί λοιπόν, επειδή δεν παίρνουν τη χρηματοδότηση, γιατί υπάρχει μια χρηματοδότηση από το κράτος που κάθε χρόνο περιμένουμε να βγει, ούτε αυτή είναι νομοθετημένη. Σε αυτό δηλαδή το θέμα οι δήμαρχοι έχουν δίκιο. Θα έπρεπε να γίνει νόμος, να μην περιμένουν πότε θα βγει η χρηματοδότηση για να ξεκινήσουν διαδικασίες προσλήψεων ή αναθέσεων. Οπότε φέτος πάλι το Μάιο, μέσα Μάη βγήκε αυτή η περιβόητη χρηματοδότηση. Οπότε αρχίσαν αυτοί από τότε να κάνουν αναθέσεις ή να θέλουν να κάνουν απαγωσυγκάλυψη. Κάτι όμως που απαιτεί περίπου ένα δίμηνο για νησιά μεγάλες και ναυαγοσύγκαλες.
0: Άρα φτάνουμε Ιούλιο.
1: Με αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο. Αυτό συμβαίνει.
0: Φτάνουμε Ιούλιο ώστε να γίνουν οι προσλήψεις.
1: Φτάνουμε Ιούλιο για να έχουμε την κάλυψη που σας είπα πριν περίπου στο 90%.
0: Μάλιστα. Και μέχρι πού πάμε? Πάμε μέχρι Σεπτέμβριο, Οκτώβριο?
1: Πάμε, κοιτάξτε να δείτε, η νομοθεσία είναι πολύ σωστή σε αυτό το θέμα. Δίνει τη δυνατότητα και της επιμήκυσης του ωραρίου που λέγαμε πριν, ηλικιωμένοι πάνε το πρωί και το βράδυ.
0: Ναι.
1: Και δίνει και τη δυνατότητα της επιμήκυσης της διάρκειας. Το ωράριο είναι συγκεκριμένο 10 με 6, η διάρκεια είναι συγκεκριμένη 1 Ιουνίου στο τέλος Σεπτέμβρη. Είναι όμως στο χέρι της Επιτροπής που συνεδριάζει, που είναι ο Δήμος, κατά κανόνα οι Δήμοι είναι αρμόδιοι φορείς διαχείρισης, τα λιμεναρχεία και ένας γιατρός από την Οικία Υγειονομική Διεύθυνση, μπορούν να επιμηκύνουν και τη διάρκεια και το ωράριο.
0: Μες.
1: Κάτι που γίνεται σπάνια όμως, έτσι, σε ελάχιστες περιπτώσεις.
0: Κρατώ, Πρόεδρε, ότι οι ναυαγοσώστες που υπάρχουν στη χώρα δεν φτάνουν για να καλύψουν τις θέσεις και τις ανάγκες.
1: Γίνεται μεγάλη προσπάθεια από εμάς, από τις σχολές, για να φτάνουν. Τεράστια προσπάθεια. Εμείς
0: Όταν μου λέτε ότι πρέπει να εισάγουμε ναυαγοσώστες, ναι, δεν φτάνουν.
1: Πρέπει, ναι, δεν είναι σωστό που το απαγορεύουμε. Είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ελεύθερη διακίνηση.
0: Συμφωνούμε απόλυτα.
1: Ωραία.
0: Αλλά...
1: Άρα αυτό θα λέω ότι θα ήταν μια μεγάλη διευκόλυνση για το θέμα του προσωπικού που έχει πρόβλημα σε όλους τους κλάδους.
0: Σωστό.
1: Αυτό. Μάλιστα. Όχι ότι εμείς δεν καλύπτουμε, εμείς τους βρίσκουμε, αλλά κάθε χρόνο τρελαινόμαστε για να τους βρούμε.
0: Μάλιστα.
1: Δίνουμε μάχη.
0: Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα που σας άκουσα.
1: Καλά,
0: ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Καλή σας ημέρα. Συζητούσαμε με τον πρόεδρο της Ένωσης Σχολών Ναυαγοσωστικής Ελλάδος, τον κύριο Μάριο Μυρονάκη.

0: Τα βήματά μου με οδήγησαν στο πατρικό μου. Χτύπησα το κουδούνι. Μου άνοιξε ένας εσκιμός μπάτλερ. «Παρακαλώ», είπε ψυχρά. Ευνηδιάστηκα κάπως. «Την κυρία Δημητρίου θα ήθελα». Με κοίταξε από πάνω σκάτω. «Αν είστε ο κομωτής, δεν σας χρειαζόμαστε. Έφτιαξα εγώ τα μαλλιά της κυρίας. Αργήσατε». «Δεν είμαι κομωτής», ψέλησα, αλλά δεν μου έδωσε καμία σημασία. Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε ευτυχώς η μητέρα μου. «Καλώς τον! Έλα στην παρέα μας, φαντάρε!» Με αγκάλιασε και με φίλησε σταυρωτά. Το εσωτερικό του σπιτιού ήταν διακοσμημένο με εκατοντάδες γυρλάντες και κινέζικα φαναράκια.
1: «Ήταν τόσο όμορφα όλα μες στο σπίτι».
2: Στην Ευρώπη το διάβασμα είναι ανάγκη. Σε εμάς είναι πολυτέλεια, δυστυχώς. Ας είναι αυτή η ευχή μας να διαβάζει ο κόσμος περισσότερο.
0: Είμαι η Ζωή Ριγοπούλου, είμαι ηθοποιός. Ο λόγος που είμαι εδώ σήμερα είναι γιατί διαβάζω πολύ, διαβάζω από πολύ μικρή. Και ήρθα να μιλήσουμε με τον Μάκη Τσίτα. Η αφορμή είναι το τελευταίο του βιβλίο, «Οι τσίχλες ταξιδίου».
3: Την Κυριακή στις 11 το πρωί στην εκπομπή «Δημόσια και ιδιωτικά». Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
4: Αθήνα 984.

επαγγελματική τιμωρία των δραστών στις τρεις επιθέσεις με γκαζάκια κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας της Θεσσαλονίκης, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην Κυριακάτικη ανασκόπησή του, ο Πρωθυπουργός τονίζει ότι οι δράστες θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν στις αρχές για την επίθεσή τους που στοίχησε μια ανθρώπινη ζωή. Προσθέτει σε αυστηρό τόνο πως δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω, ούτε να επιτρέψουμε να γυρίσει η χώρα στα χρόνια του διχασμού, όπως εξαρθρώθηκε η 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με αυτούς τους θρασίβουλους που παριστάνουν τους επαναστάτες, αναφέρει ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, απευθυνόμενος προς την αντιπολίτευση, σημείωσε πως δεν αρκεί απλώς να καταδικάζουμε τη βία. Αφού γίνει το κακό, πρέπει όλοι μας, κόμματα και πολιτικοί, να αναλογιστούμε τις ευθύνες μας. Όταν ο πολιτικός λόγος γίνεται τοξικός και διχαστικός, όταν αντιμετωπίζουμε τον αντίπαλο σαν εχθρό που πρέπει να εξοντωθεί, τότε ουσιαστικά στρώνουμε το χαλί σε αυτούς που θέλουν να εγκληματίσουν, αναφέρει ο Πρωθυπουργός. Στην ανάρτησή του αναφέρεται επίσης στη μάχη κατά της ακρίβειας, δίνοντας έμφαση στο πλαφόν τιμών σε 2.000 κωδικούς προϊόντων, αλλά και στις αλλαγές που φέρνει η κυβέρνηση στην τάξη χειρίας που θα ανακοφήσουν χιλιάδες πολίτες, καθώς και στην ανακαίνιση του νοσοκομείου Παιδών Πεντέλης, αλλά και στην νομοθεσία για την απαγόρευση στη χρήση ηλεκτρονικών πατινιών στους κάτω των 17 ετών. Αυτά αναφέρει μεταξύ άλλων στην Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Λοιπόν, όσον αφορά στη μεγάλη πυρκαγιά που είχαμε όλη τη νύχτα στη Θεσσαλονίκη, η κατάσταση είναι καλύτερη. Ακούσατε και νωρίτερα, μιλώντας στην εκπομπή μας, τον αντιπρέαρχο, τον εκπρόσωπο τύπου του Σπύρου Βεσικής, τον κύριο Αρτοπίο, ότι σε λίγο θα έχει οριοθετηθεί η πυρκαγιά. Έχουμε όμως πολύ μεγάλες καταστροφές σε επιχειρήσεις της περιοχής. Να επαναλάβω ότι και για σήμερα είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην Αττική, την Κορινθία, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου, τη Χίο, τη Σάμο και την Ικαρία. Μεγάλη προσοχή από όλους μας. Για να ρίξουμε μια ματιά και στην κίνηση. Τα προβλήματα στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι μέχρι και τα δηληστήρια στον Ασπρόπυργο παραμένουν. Αναδιαστήματα μάλιστα είναι πολύ σοβαρά. Δεν έχουμε μικροπροβλήματα στην Αθηνών Λαμίας, στο ύψος της μεταμόρφωσης, σε γενικές γραμμές στην Αθηνών Λαμίας δεν έχουμε θέματα. Πολύ καλή η κατάσταση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αυξημένη κίνηση παρατηρώ αυτή την ώρα στη λεωφόρο Ποσειδώνο, στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Βουλιαγμένη. Αναδιαστήματα μάλιστα, η κίνηση είναι στο ύψος της Βούλας πολύ αυξημένη.

0: Κυρίες και κύριοι, το τελευταίο χρονικό διάστημα βιώνουμε ακραίες θερμοκρασίες 40-41 βαθμούς στη Βόρεια Ευρώπη. Τη μία εβδομάδα, την άλλη εβδομάδα ισχυρές καταιγίδες πλημμύρες. Μετά από λίγες ημέρες πυρκαγιές, μεγάλες πυρκαγιές, μια κλιματική κρίση, μια κλιματική αλλαγή που τη βιώνουμε πολύ έντονα. Ξαφνικά, αρκετοί επιστήμονες περίμεναν λίγο αργότερα ότι θα έρθουν όλα αυτά τα φαινόμενα, χρονικά αναφέρομαι. Ήρθαν πολύ νωρίτερα. Και αυτό το θέμα θα συζητήσουμε με τον ομότιμο καθηγητή οικολογίας και περιβάλλοντος. Θα ξεκινήσουμε με αυτό τη συζήτησή μας και περιβαλλοντολογικής πολιτικής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, τον κύριο Κίμωνα Χατζημπίρων, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα. Καλή Κυριακή.
1: Καλημέρα.
0: Χαίρομαι που σας ακούω. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Τελικά, όλα όσα βιώνουμε τις τελευταίες ημέρες χρονικά ήρθαν νωρίτερα από ό,τι τα περιμένατε?
1: Δεν μπορώ να πούμε ότι ήρθαν νωρίτερα. Τα περιμένουμε εδώ και καιρό και προειδοποιούμε. Βέβαια δεν λαμβάνεται πολύ υπόψη η προειδοποίηση.
0: Έχετε δίκιο.
1: Αλλά δεν σημαίνει ότι αυτά είναι όλα. Δηλαδή, εάν δεν αντιμετωπίσουμε σοβαρά την κλιματική αλλαγή, τα επόμενα χρόνια και τις επόμενες δεκαετίες όλα αυτά θα εμφανιστούν στο πολλαπλάσιο.
0: Δηλαδή
1: οι θερμοκρασίες θα γίνουν ακόμα πιο υψηλές, οι μέσες θερμοκρασίες, οι καύσονες πιο ισχυροί και πιο συχνοί και τα συναφή φαινόμενα που είπατε, καταιγίδες, πλημμύρες, πυρκαγιές κτλ. Θα πολλαπλασιαστούν. Όλα αυτά έχουν μια κοινή αιτία. Από φυσικής απόψεως είναι περισσότερη η ενέργεια που συσσωρεύεται στην ατμόσφαιρα. Και αυτό συμβαίνει βέβαια λόγω των γνωστών αερίων θερμοκηπίου και τα λοιπά που προκαλούν την κλιματική αλλαγή. Όλη αυτή η ενέργεια εκδηλώνεται με διάφορους τρόπους. Ας πούμε, εξατμίζει το νερό πιο γρήγορα και επομένως συσσωρεύεται νερό στην ατμόσφαιρα και εμφανίζονται ισχυρές καταιγίδες. Αυξάνει τη θερμοκρασία, ξεραίνει το έδαφος, άρα έχουμε περισσότερες πυρκαγιές. Έχουμε ισχυρούς ανέμους και όλα τα άλλα φαινόμενα που τίποτα από αυτά δεν είναι ευχάριστο βέβαια. Όλα είναι προς την κατεύθυνση του να δυσκολεύουν τη ζωή μας και να υπονομεύουν την ανάπτυξη και τον πολιτισμό μας.
0: Κύριε καθηγητά, τα μέτρα που έχουν ληφθεί, να ξεκινήσω σε ευρωπαϊκό και θα πάμε σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν επαρκούν ή αργούν να αποδώσουν?
1: Πρώτα-πρώτα, δεν πρέπει να μιλάμε για κρίση, πρέπει να μιλάμε για αλλαγή, διότι είναι μακροπρόθεσμο. Δεν είναι μια κρίση που ήρθε φέτος και του χρόνου θα περάσει. Τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι λίγα, δεν μπορούν να αποδώσουν γρήγορα, αλλά και δεν θα αποδώσουν όμως θεαματικά, διότι δεν είναι αρκετά. Πρέπει να λαμβάνουμε όλο και περισσότερα μέτρα. Ας πούμε, σήμερα εξακολουθούμε να παράγουμε ενέργεια παγκοσμίως σε ένα ποσοστό σχεδόν 80% από ορυκτά καύσιμα. Αυτό το 80% πρέπει να γίνει 5%. Τεράστια αλλαγή. Δεν βλέπω να έχουμε προοδεύσει πολύ προς αυτή την κατεύθυνση. Επομένως, τα αέρια θερμοκηπίου εξακολουθούν να εκπέμπονται με αποτέλεσμα να επιδεινώνει την κατάσταση.
0: Όταν λέτε ότι δεν επαρκούν, σε τι πρέπει να πάμε?
1: Πρέπει να γεμίσουμε τον τόπο, όχι μόνο την Ελλάδα, όλο τον κόσμο, με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πρέπει να σταματήσουμε τις εξορίξεις ορυκτών καυσίμων και να κάνουμε και όλες τις συναφείς επενδύσεις που χρειάζονται, όπως δίκτυα, αποθήκευση ενέργειας κτλ. Δηλαδή να περάσουμε σε ένα άλλο ενεργειακό μοντέλο. Δεν είναι καθόλου εύκολο, δεν είναι φθηνό, αν και παρένθεση, οι ανανεώσιμες πηγές παράγουν πολύ φθηνότερα από τα ορυκτά καύσιμα και από τις άλλες πηγές. Ωστόσο όμως η μετάβαση έχει ένα κόστος και δεν μπορεί να γίνει βέβαια από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά πρέπει να γίνει γρήγορα. Δηλαδή δεν βλέπω να επιταχύνουμε, και η Δυτική Ευρώπη, για να φύγουμε λίγο από τη χώρα μας, φαίνεται να εξεπλάγει από τον ισχυρότατο καύσωνα που είχε φέτος. Έχει κάνει πράγματα, αλλά όχι όλα αυτά που χρειάζονται και με την επιμονή και τη διάρκεια που χρειάζονται. Και βέβαια τώρα, για να μην μιλήσω για τις Ηνωμένες Πολιτείες που βρίσκονται αλλού, λένε ότι δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Βλέπουμε όμως ότι η μέρα ανεξαρτησίας δεν μπορεί να εορταστεί κανονικά λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών. Και βλέπουμε επίσης ότι η Κίνα, που είναι το μεγάλο εργοστάσιο του κόσμου, κάνει προσπάθειες, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και αναπτύσσει ανανεώσιμες πηγές και σιγά σιγά αλλάζει το ενεργειακό της μοντέλο, αλλά βέβαια το κάνει με το γνωστό αργό κινέζικο ρυθμό και έχει βάλει σαν όριο το 2060 να ολοκληρώσει αυτή τη μετάβαση. Δεν είμαι σίγουρος αν το 2060 θα προλάβουμε θα έχουμε προλάβει τις μεγάλες απειλές που έρχονται, σαν αυτές που αναφέρατε.
0: Μάλιστα. Για τη χώρα μας?
1: Κοιτάξτε, η χώρα μας ήταν εξαιρετικά τυχερή σε αυτή τη συγκυρία, διότι μας άγγιξαν αυτές οι τεράστιες θερμές αέριες μάζες που συσσωρεύτηκαν πάνω από τη Δυτική Ευρώπη, αλλά δεν μας επηρέασαν. Με αποτέλεσμα να έχουμε όλες τις εβδομάδες που πέρασαν έναν ανεκτό καιρό, ένα φυσιολογικό καλοκαίρι. Και ευτυχώς οι προβλέψεις για τις 1-2 επόμενες εβδομάδες είναι παρόμοιες. Δηλαδή δεν αναμένεται να έρθει το φαινόμενο που είδαμε στη Δυτική Ευρώπη. Από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να προβλέψουμε.
0: Να ρωτήσω το εξής, κύριε καθηγητά. Ναι. Έχουμε κάνει βήματα ως χώρα προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας γρήγορα τα τελευταία χρόνια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ωστόσο, ο καταναλωτής αυτό δεν το βλέπει στην τσέπη του. Έτσι. Δηλαδή, το γεγονός ότι έχουμε πάει σε μεγάλα ηλιακά αιωλικά πάρκα που συνδράμουν στο δίκτυο ενέργειας, αυτό το όφελος στην τσέπη του δεν το βλέπει, γιατί δεν μπορεί να αποθηκευτεί αυτή η ενέργεια. Έχει ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την πυρηνική ενέργεια και για compact πυρηνικούς σταθμούς που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην ενεργειακή αυτονομία της Ευρώπης. Η πρώτη ερώτηση είναι για το αν η πυρηνική ενέργεια είναι καθαρή ενέργεια. Και η δεύτερη είναι αν μπορεί να γίνει αυτό.
1: Κοιτάξτε, για να τελειώνουμε με το θέμα της πυρηνικής, είναι απλό. Είναι καθαρή ενέργεια από την άποψη ότι δεν παράγει αέρια θερμοκηπίου, άρα δεν συμβάλλει στην κλιματική αλλαγή. Δεν είναι καθαρή ενέργεια από την άποψη ότι παράγει απόβλητα και πυρηνικούς κινδύνους. Οι μικροί αρθρωτοί αντιδραστήρες που συζητούνται πολύ τελευταία είναι ακόμα σε στάδιο πειραματικό. Δεν υπάρχει ούτε μαζική παραγωγή αντιδραστήρων, ούτε μαζική χρήση, και δεν προβλέπεται παρά μετά από αρκετά χρόνια, εάν γίνει. Αλλά αυτό που ένα πράγμα πρέπει να συγκρατήσουμε, ακόμα και αν γίνει μια πλήρης ανάπτυξη της πυρηνικής ενέργειας, δεν θα καλύπτει πάνω από το 10-15% της ενεργειακής ανάγκης. Επομένως είναι μια περιθωριακή συμπληρωματική πηγή ενέργειας. Η βασική πηγή θα είναι, σύμφωνα με όλες τις προβλέψεις, θα είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή ήλιος και άνεμος, για τις επόμενες δεκαετίες μέχρι το τέλος του αιώνα. Αυτό είναι το μέλλον, σύμφωνα με όλες τις προβλέψεις που υπάρχουν.
0: Αυτό όμως προϋποθέτει ότι πρέπει να υπάρχουν και τεχνολογία αποθήκευσης αυτής της ενέργειας, έτσι δεν είναι? Που αυτή τη στιγμή δεν την έχουμε.
1: Κοιτάξτε, είπατε πριν ότι έχουμε κάνει στην Ελλάδα πρόοδο,
0: έχουμε
1: βάλει πολλές ανανεώσιμες. Ναι, έχουμε κάνει, αλλά όχι όσοι χρειάζεται. Πρέπει να βάλουμε πολύ περισσότερες ανεμογεννήτριες, πολύ περισσότερα φωτοβολταϊκά, και εγώ αυτό που κυρίως βλέπω είναι κοινωνικές αντιδράσεις που βγαίνουν οι κάτοικοι, οι δήμαρχοι, οι τοπικές αρχές κτλ. Και λένε όχι στις ανεμογεννήτριες. Άρα εκεί ακόμα η πρόοδος είναι πολύ, πολύ μικρή. Από εκεί και πέρα έχουμε μεγάλη καθυστέρηση στον τομέα της αποθήκευσης. Δεν κάναμε σχεδόν τίποτα τα τελευταία χρόνια και πρέπει να δράσουμε, δηλαδή να γίνουν επενδύσεις. Τα χρήματα που έχουμε, αντί να τα χρησιμοποιούμε για καταναλωτικούς σκοπούς, να τα χρησιμοποιήσουμε για επενδύσεις στην αποθήκευση. Mm-hmm. Και επίσης επενδύσεις σε νέα έξυπνα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρισμού, τόσο εντός της χώρας όσο και σε με την Ευρώπη, διότι μόνο πανευρωπαϊκά μπορεί να αντιμετωπιστεί σωστά το θέμα της ενεργειακής παραγωγής, και αυτό θα φέρει βέβαια και σημαντική μείωση των τιμών. Η μεγάλη αύξηση, τα υψηλά επίπεδα τιμών ενέργειας που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια σχετίζονται και με ορισμένα συμφέροντα που προώθησαν πολύ την χρήση του φυσικού αερίου, το οποίο όπως ξέρουμε ακρύβηνε πάρα πολύ λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, και επηρεάζει σημαντικά το κόστος που πληρώνει ο καταναλωτής. Mm-hmm. Θα έπρεπε το ταχύτερο να μειώσουμε δραστικά και το φυσικό αέριο και φυσικά το πετρέλαιο και να στραφούμε πολύ πιο αποφασιστικά στις ανανεώσιμες.
0: Μάλιστα. Κάτι ακόμη. Επειδή έχουν προχωρήσει στην απολιγνητοποίηση, δεν υπάρχει μέθοδος ώστε να φιλτράρουμε τις εκπομπές διοξιδίου από το λιγνίτη, κύριε καθηγητά? Τεχνολογία? Όχι. Δεν υπάρχει τέτοια?
1: Όχι, δεν υπάρχει. Δεν μπορούμε να κάνουμε φίλτρα που θα μαζεύουν το διοξείδιο του άνθρακα και επομένως δεν θα συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή. Αυτό που η τεχνολογία που υπάρχει είναι να μαζεύουμε, να συλλέγουμε το διοξείδιο του άνθρακα που ήδη είναι στην ατμόσφαιρα, ναι, να το συμπυκνώνουμε και να το ρίχνουμε σε υπόγειες αποθήκες. Όπως ας πούμε πάει να γίνει τώρα στο κοίτασμα, στο πρώην πετρελαϊκό κοίτασμα του Πρίνου. Mm-hmm. Αυτό είναι μια καλή μέθοδος, όμως δεν μπορεί να φέρει σπουδαία αποτελέσματα, και έχει τεχνολογικά και ενδεχομένως και οικονομικά προβλήματα. Επομένως μόνο πολύ συμπληρωματικά μπορεί να συμβάλλει. Η μόνη σωστή κατεύθυνση είναι η δραστική μείωση της κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων.
0: Μάλιστα. Και εμείς προχωρούμε σε... έχουμε οριοθετήσει οικόπεδα και προχωρούμε προκειμένου να γίνουν έρευνες για φυσικό αέριο και πετρέλαιο.
1: Αυτή είναι μια μεγάλη αντίφαση που βλέπω και άνθρωποι οι οποίοι είχαν χρηματίσει υπουργοί περιβάλλοντος κάποτε και προωθούν πολύ έντονα τις ελληνικές εξορίξεις. Είναι αντιφατικό. Κανονικά θα έπρεπε να στραφούμε αποκλειστικά σε αυτό που είπατε και εσείς, αποθήκευση και δίκτυα. Εκεί χρειάζονται μεγάλες επενδύσεις.
0: Η χώρα έτσι όπως είναι, το κλίμα, για να το θέσω εκλεγκλημένα, στη χώρα βολεύει για αυτό? Μας συμφέρει να επενδύσουμε σε αυτό? Στο κομμάτι δηλαδή που έχει να κάνει με τα φωτοβολταϊκά ή τα αιωλικά πάρκα.
1: Κοιτάξτε, επειδή είπατε τη λέξη κλίμα, θα πω ότι το κοινωνικό κλίμα δεν βολεύει καθόλου. Διότι το ισχυρότερο...
0: Ξέρετε κάτι, κύριε καθηγητά, δεν έχει πιστεί ο κόσμος.
1: Ο κόσμος γιατί δεν
0: το έχει δει και στην τσέπη του.
1: Κοιτάξτε, έχω συμμετάσχει εδώ και χρόνια σε προσπάθειες να πιστεί ο κόσμος, να δεχτεί τις... ανεμογεννήτρες και τα λοιπά. Δεν θέλει ο κόσμος, δεν θέλει λόγω συντηρητισμού. Βέβαια αν το έβλεπε στην τσέπη του άμεσα
0: θα ήταν διαφορετικά.
1: Θα βοηθούσε. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο η τσέπη μας, διότι όταν συμβαίνουν τραγωδίες όπως αυτές με τον Ντάνιελ στη Θεσσαλία ή με τις πυρκαγιές ή με τους κάψονες που ήρθαν και έρχονται, αυτό πώς μετράει στην τσέπη μας? Δεν πρέπει και αυτό να το συνυπολογίσουμε? Αλλά δεν σκέφτεται έτσι ο κόσμος. Εγώ κατηγορώ τον κόσμο, πέρα βέβαια από τους αρμοδίους που αποφασίζουν, κατηγορώ και τον κόσμο για τη στάση του. Δεν συνειδητοποιεί αυτή την μεγάλη απειλή και ότι πρέπει άμεσα να δράσει.
0: Μάλιστα. Άρα η λύση είναι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
1: Η λύση, επειδή είμαστε επιστήμονες, δεν πρέπει να είμαστε απόλυτοι, θα έλεγα κατά το 85% είναι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
0: Και να μπουν στο παιχνίδι μεγάλοι παίχτες, έτσι δεν είναι? Δηλαδή Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα, ενώ χώρες μεγάλες.
1: Θα αναγκαστούν να μπουν. Πιστεύω ότι στη μετά Τραμπ εποχή θα αλλάξει το κλίμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Κίνα ήδη είναι μέσα, αλλά είναι με τον αργό κινέζικο ρυθμό. Πάει σιγά σιγά προσεκτικά. Αλλά είναι, η Κίνα έχει κάνει τα μεγαλύτερα αιωλικά πάρκα στον κόσμο και θαλάσσια. Έχει τις πιο τεράστιες ανεμογεννήτρες που υπάρχουν. παράγει φωτοβολταϊκά για όλη την ανθρωπότητα. Είναι μπροστάρης η Κίνα. Όμως για τη δική της παραγωγή εξακολουθεί σε σημαντικό βαθμό να χρησιμοποιεί ορυκτά καύσιμα, διότι θέλει να παράγει πολλά βιομηχανικά προϊόντα και να εφοδιάζει όλο τον πλανήτη. Είναι όμως προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτός που δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Πιστεύω όμως ότι και αυτό θα αλλάξει μέσω πρόθεσμα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Χάρηκα που σας άκουσα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Καλή Κυριακή. Συζητούσαμε με τον Κίμωνα Χατζημπύρο, ομότιμο καθηγητή οικολογίας και περιβαλλοντολογικής πολιτικής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 11, κυρίες και κύριοι, για την ακρίβεια είναι 10 και 54 πρώτα λεπτά. Εμείς θα πρέπει κάπου εδώ, κάπως έτσι, να σας καλημερίσουμε, να επαναλάβουμε ότι η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη με την πολύ μεγάλη πυρκαγιά, η εικόνα είναι πολύ καλύτερη. Έχουμε μεγάλες ζημιές σε επιχειρήσεις. Και για σήμερα η πολιτική προστασία έχει εκδώσει, προειδοποιεί μάλλον, για υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιά στην Αττική, την Κορινθία, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, στην Κρήτη και σε Χίο, Σάμο και Ικαρία. Πολύ μεγάλη προσοχή από όλους μας. Στην Αττική θα έχουμε ισχυρούς ανέμους. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, σύμφωνα με τον υποσταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχουμε σχεδόν 28 βαθμούς, 27,8 για την ακρίβεια, και η υγρασία αγγίζει το 46%. Η κίνηση στους δρόμους παραμένει αυξημένη, πολύ αυξημένη, στο ρεύμα εξόδου στο Αθηνών Κορίνθο από το Χαϊδάρι μέχρι και το Σκαραμαγκά. Στην Αθηνών Λαμίας δεν έχουμε προβλήματα. Καλή είναι και η κατάσταση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Λοιπόν, είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης, μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου ο Πάνος Αργύρης, η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές, η Πέμη Παναγοπούλου απαντού στο 2-13-09-09-100 και ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι στον 984, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Ελένη Ζαμαρία και στη συνέχεια η εκπομπή δημόσια και ιδιωτικά. Να είστε όλοι καλά, να περάσετε μία όμορφη και ξεκούραστη Κυριακή. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Συνεχίζεται η κατάσβεση στα δύο εργοστάσια που έχουν τυλιχθεί στις φλόγες από τη Μεγάλη Πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Το ένα είναι βιοτεχνία υφασμάτων και το άλλο εργοστάσιο ανακύκλωση, το οποίο η κατάσβεση αναμένεται να διαρκέσει αρκετές ώρες ακόμη, καθώς συνεχίζονται οι αναζωπυρώσεις και καταγράφονται εκρήξεις. Ένδειξη ότι μέσα στις εγκαταστάσεις παραμένουν μεγάλες ποσότητες έφλεκτων υλικών. Από τη φωτιά, πυκνή μαύρη καπνή εξακολουθούν να σκεπάζουν μεγάλο τμήμα της Θεσσαλονίκης, με το νέφος να είναι ορατός σε απόσταση πολλών χιλιόμετρων. Η μυρωδιά καμένου πλαστικού είναι έντονη σε περιοχές της πόλης, ενώ οι εικόνες δείχνουν τον καπνό να έχει φτάσει μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης, την πλατεία Αριστοτέλους και το Θερμαϊκό. Ως υπέτειος για την πρόκληση της πυρκαγιάς έχει συλληφθεί ένας 76χρονος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, φέρεται να προκάλεσε σπινθήρες με το αυτοκίνητό του, ενώ εμφάνιζε και ενδείξεις μέθησης. Για πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4 στην Αττική προειδοποιεί για σήμερα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, όπως και για Κορινθία, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη και νησιά Βορείου Αιγαίου, Χίο Σάμο και Ικαρία. Κανένα ιδεολογικό πρόσχημα δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια δολοφονική επίθεση, τονίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του, με αφορμή τους εμπρησμούς στη Θεσσαλονίκη που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Υπογραμμίζει πως οι δράστες θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Αναφερόμενος στο μέτωπο της ακρίβειας, ο κ. Μητσοτάκης δηλώνει ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα υπάρξει σημαντική μείωση των τιμών. Η ακρίβεια που υπεραποδίδει και οδηγεί σε υπερκερδοφορία των καρτέλ και κρατική κερδοσκοπία μέσω των έμεσων φόρων, μιλάει ο εκπρόσωπος τύπου του Πασό Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Όχι μόνο δεν μειώσατε τους φόρους όπως λέτε, αλλά μέσω της έμεσης φορολογίας αυξήσατε την επιβάρυνση για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, τονίζει ο κ. Τσουκαλάς. Στην Τεχεράνη, πολλοί υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του Ιράν, όπως και χιλιάδες πολίτες, συγκεντρώθηκαν σήμερα για τη μεγάλη προσευχή στη μνήμη του εκλειπώντα ανώτατου ηγέτη της χώρας, του Αγιατολά Χαλί Χαμενέη, κατά την δεύτερη μέρα των επικίνδυνων εκδηλώσεων. Στην αθλητική επικαιρότητα και τα παιχνίδια του Μουντιάλ, στις 11 το βράδυ παίζουν Βραζιλία, Νορβηγία και στις 3 τα ξημερώματα Μεξικό, Αγγλία. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμη μέτριος ισχυρή και θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 28 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Ακολουθεί η εκπομπή δημόσια και ιδιωτικά.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
2: Αθήνα 984.

0: δημόσια και ιδιωτικά. Η Αθήνα του Λόγου δημιουργεί τη δική της εκπομπή. Επιμέλεια, παραγωγή, Έλενα Χατζηιωάννου.
1: Είμαι η Ζωή Ριγοπούλου, είμαι ηθοποιός, αλλά ο λόγος που είμαι εδώ σήμερα είναι γιατί διαβάζω πολύ, διαβάζω από πολύ μικρή και ήρθα να μιλήσουμε με τον Μάκη Τσίτα που έχει γράψει πολύ ωραία πράγματα, αλλά η αφορμή είναι το τελευταίο του βιβλίο, «Οι τσίκλες ταξιδίου». Γεια σου Μάκη.
2: Γεια σου Ζωή. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ μαζί σου σε αυτή την τόσο ωραία εκπομπή, την δημόσια και ιδιωτικά, που επιμελείται η Έλενα Χατζηιωάννου στο 1984, και χαίρομαι πολύ επίσης που θα μιλήσουμε για τις τσίχλες ταξίδιου,
1: τις οποίες έχω αγαπήσει πάρα πολύ, και δεν το λέω τώρα επειδή είμαι εδώ και είσαι εδώ. Επειδή διαβάζω πολύ, διαβάζω και νέους συγγραφείς και παλαιότερους, γενικώς διαβάζω και ανεξαρτήτως χώρας, αλλά όταν έχει νέο άνθρωπο Έλληνα, πολύ το χαίρομαι. Και αυτό που αποκόμισα εγώ από το βιβλίο, που είναι, για να ενημερώσω και τους ακροατές μας, ότι είναι μικρά διηγήματα, να τα πω. Διηγήματα,
2: ναι,
1: τα λες και εσύ.
2: Έτσι.
1: Γιατί είναι αυτά που αγαπώ, τα μικρού μεγέθους, που είναι όμως πάρα πολύ περιεκτικά. Σε μερικά, όχι το γέλιο μου ακουγότανε απέναντι, συνεχίζω να γελάω που τα σκέφτομαι. Αυτό το χιούμορ, το οποίο λείπει τόσο πολύ από τη ζωή μας και λείπει πολύ από τον Έλληνα. Αυτή την αίσθηση έχω. Δεν ξέρω εσύ σας συγγραφέας αν το έχεις αντιμετωπίσει. Αλλά έχει τόσο χιούμορ το βιβλίο και συγχρόνως την ώρα που έχει χιούμορ τρως ένα τούβλο στο κεφάλι. Ωχ, τι είπε τώρα και με έστειλε και κλαίω στο τελευταίο που δεν θέλω ούτε να το αναφέρω αυτή τη στιγμή το διήγημα. Αλλά έχεις εντοπίσει αυτή την έλλειψη χιούμορ στον κόσμο?
2: Ναι. Καταρχάς να σου πω ότι χαίρομαι πολύ που σου άρεσαν τα διηγήματα. Νομίζω μετράει για μένα διπλά.
1: Ευχαριστώ.
2: Και αυτό ήταν ακριβώς ο στόχος μου. Ήθελα να υπάρχει αυτή η αναλλαγή μεταξύ κωμικού και δραματικού. Το ξάφνιασμα πάντα στο τέλος, έτσι που είναι χαρακτηριστικό της διηγηματογραφίας αυτό, να είναι δηλαδή μικρής έκτασης και στο τέλος να γίνεται κάτι που ανατρέπει σχεδόν τα πάντα ή πολλά από αυτά που έχουν υποθεί πριν. Το χιούμορ είναι ένα χαρακτηριστικό της γραφής μου γενικότερα, γιατί μου αρέσει πολύ, γιατί και εγώ είμαι αναγνώστης βιβλίων που έχουν χιούμορ και γιατί θεωρώ ότι το χιούμορ είναι και πιο δύσκολο. Είναι πολύ εύκολο τόσο στο γραπτό λόγο όσο και στο θέατρο να κάνεις κάποιον να κλάψει. Δηλαδή να βρεις ένα θέμα που να είναι δραματικό, να έχει λίγο πόνο. Τέλος πάντων, μπορείς πολύ εύκολα, ακόμη και αν δεν είναι καλογραμμένο, να τον βάλεις στον άλλον στη διαδικασία.
1: Συμφωνώ.
2: Να συγκινηθεί πολύ, να κλάψει. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να τον κάνεις να γελάσει.
1: Mm-hmm.
2: Γιατί μπορεί πολύ εύκολο να γίνει αχλό. Θα σου έχει συμβεί σίγουρα σε παραστάσεις δικές σου, ελπίζω πως όχι, σε παραστάσεις άλλων. Μια που παρακολουθείς πολύ
1: είναι
2: θέατρο.
1: Πολύ συχνό να έτσι γελάει ο κόσμος δίπλα μου και να κοιτάω να δω γιατί
2: για
1: γελάνε
2: λόγο
1: αυτοί με κάτι τόσο σαχλό. Και χυδαίο πολλές φορές.
2: Mm. Ναι, γιατί το χυδαίο πολύ εύκολα
1: ναι, βγάζει γέλιο.
2: Ναι, ναι, ακριβώς. Οπότε αυτό το χρησιμοποιώ πάντα στα γραπτά μου, τόσο στα γραπτά ενηλίκων όσο και στα παιδικά.
1: Mm-hmm.
2: Γιατί επίσης πολλές φορές με το χιούμορ μπορεί να μιλάς για ένα δυσάρεστο θέμα και χρησιμοποιώντας το χιούμορ να απαλύνεις κάπως το τραγικό του πράγματος.
1: Ή να το κάνεις χειρότερο. Δηλαδή ο άλλος να έχει αυτόν τον εφησυχασμό ότι εντάξει, αυτό είναι κάτι πολύ χαριτωμένο και θα γελάσουμε και να έρθει στο τέλος κάτι που δεν το περιμένει, το οποίο επίσης είναι πάρα πολύ ωραίο.
2: Ναι, ναι, χαίρομαι που το λες. Τώρα, για να γυρίσω το ερώτημά σου, δυστυχώς το χιούμορ δεν το συναντάει κανείς εύκολα στην ελληνική λογοτεχνία. Και αυτό ξέρεις γιατί. Γιατί θεωρείται σοβαρό το δραματικό ή το σκοτεινό.
1: Είναι δεύτερο.
2: Αυτό είναι μια τεράστια παρανόηση.
1: Ναι, ναι.
2: Ακριβώς.
1: Συμφωνώ.
2: Δηλαδή ότι είναι βαρύ και ασήκωτο.
1: Και στη δική μας δουλειά είναι το ίδιο ακριβώς.
2: Ναι, ναι, σωστά. Ενώ το χιουμοριστικό θεωρείται ελαφρύ, εύκολο. Ενώ αναλογικά δεν μπορείς να πεις ότι ο Αριστοφάνης υπολείπεται των τραγικών, ας πούμε, επειδή γράφει κωμωδίες. Το κάθε πράγμα έχει τη δική του αξία. Όμως ίσως να μην έχουμε χιούμορ πολύ. Εγώ ξέρω πολλούς συγγραφείς που είναι και σημαντικοί, πραγματικά σημαντικοί συγγραφείς, και τους έχω γνωρίσει και λόγω των υπόλοιπων δραστηριοτήτων τους συναναστρέφομαι, αλλά δεν έχουν χιούμορ.
1: Δεν έχουν χιούμορ σαν άνθρωποι και προφανώς αυτό βγαίνει στο γραπτό, όπως όταν είσαι ηθοποιός, βγαίνει στον τρόπο που παίζεις.
2: Ναι, και εξαρτάται από το κείμενο κιόλας. Όταν είσαι ηθοποιός, από το κείμενο που έχεις μπροστά σου. Αν έχει χιουμοριστικό, προσαρμόζεις. Όταν είσαι συγγραφέας που πρέπει από το μηδέν να δημιουργήσεις ένα κείμενο, εκεί δεν είναι το χιούμορ, νομίζω, το φόρτε των Ελλήνων συγγραφέων.
1: Των Ελλήνων, νομίζω, τελεία.
2: Ναι. Προσπαθώ τώρα να σκεφτώ αυτό που λες. Εγώ το πάω κυρίως στη μορφή της τέχνης, που από εκεί σίγουρα λείπει. Αλλά και, ναι,
1: αν
2: σωστά.
1: Αν υποθέσουμε
2: σωστά,
1: ότι η τέχνη αντανακλά την κοινωνία, η κοινωνία η ελληνική έχει μια στέρηση χιούμορ. Είναι πιο του χαβαλέ, αν θέλεις, της πλάκας, του χονδρού αστείου.
2: Του χοντρού, ναι, ακριβώς. Γιατί και αν σκεφτεί κανείς, ας πούμε, την επιτυχία, εγώ πάλι το πάω στην τέχνη, των παραστάσεων ή των κάποιων σύριαλ, ξέρω εγώ. Πάλι αυτό που κυριαρχεί είναι το χοντροκομμένο. Αυτό που...
1: ή το χοντροκομμένο στο κωμικό, ή 50 φόνοι και 3 βιασμοί και 4. Αυτό στο δράμα. Που λες, πώς τα αφομοιώνει αυτά ο δυστυχής θεατής. Και όμως προφανώς αυτό αρέσει. Άρα είναι γενικό σαν είδιον της τέχνης στη χώρα μας.
2: Ναι, γενικώ αρέσει και είναι και τα δύο έβλεπτα. Είτε το χοντροκομμένο χιούμορ, ας πούμε, το πολύ δραματικό, όπως το πιστεύω, όλα μαζί, όλα τα κακά.
1: Όλα τα κακά να συμβαίνουν σε έναν άνθρωπο.
2: Ακριβώς.
1: Ναι.
2: Και μπορεί να τα καταλάβουν οι πάντες. Και άνθρωποι που χαμηλού μορφωτικού επίπεδου, μετανάστες, άνθρωποι που δεν ξέρουν καλά τη γλώσσα. Νομίζω αυτό.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι
2: έτσι.
1: Αυτό είναι ένα άλοθη που χρησιμοποιεί πολλοί κόσμος. Ότι μα είναι πολλοί μετανάστες, πολλοί δεν ξέρουν καλά ελληνικά. Νομίζω ότι έχουμε φύγει από εκείνη τη δεκαετία που ο εγγράμματος πληθυσμός ήταν πολύ μικρότερος. Τώρα ο κόσμος ξέρει γράμματα. Νομίζω ότι το γούστο του έχει παραμείνει χονδροειδές σε ένα μεγάλο ποσοστό, είτε στην ανάγνωση βιβλίων, είτε στο να πάει να δει μια παράσταση και να σου πει τρελάθηκα στο γέλιο, ήταν και εσύ πας και παθαίνεις μεγάλο πανικό με αυτό που έχεις ακούσει. Δηλαδή κάποιος με ρώτησε κάποτε τι όριο μπορεί να υπάρχει στη σάτιρα. Το όριο το βάζει ο κόσμος. Δεν υπάρχει άλλο όριο. Όταν ο κόσμος δεν θα γελάει, δεν θα υπάρχει η χυδαιότητα και η ανοησία. Δεν θα συμβεί σε αυτή τη χώρα. Δεν το βλέπω.
2: Ναι, απαισιόδοξο μου ακούγεται, αλλά ναι, έχεις δίκιο. Δεν ξέρω αν είναι άλοθη. Εγώ μιλούσα για τις σειρές που τα κανάλια προκρίνουν έτσι αυτού του είδους, γιατί λειτουργούν με τις μετρήσεις, με το τι θα αρέσει, τι δεν θα αρέσει στον κόσμο. Από την άλλη βέβαια είναι και το «Η Κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την Κότα», δηλαδή βλέπουμε ας πούμε ένα ωραίο σύριαλ και έχει εξαιρετική τηλεθέαση και λες τώρα ο κόσμος το εκτίμησε γιατί κατάλαβε το σύριαλ και τον γοήτευσε και το παρακολουθεί. Ναι, είναι και τι θα δώσει στον κόσμο, που κυρίως πώς τον εκπαιδεύεις. Το ίδιο γίνεται και στον χώρο του βιβλίου.
1: Παρόμοιο είναι αυτό. Αυτό που λες είναι η εμπιστοσύνη στον κόσμο. Ναι. Να πεις ότι να του δώσω κάτι καλύτερο, κάτσε να το δοκιμάσω. Αυτό το αυλεπί δεν θέλει αυτά ο κόσμος. Θέλει το εύληπτο, θέλει το γελίο, θέλει το χονδροειδές. Είναι ποιος έκανε το αυγό μετά. Γιατί μαθαίνει ο κόσμος αυτό το συγκεκριμένο είδος και δεν θέλει κάτι καλύτερο.
2: Ναι, ναι. Ισχύει αυτό. Η ζημιά έχει γίνει καιρό πριν, πάντως.
1: Α, ναι. Και συμφωνώ.
2: Και συνεχίζεται. Δεν ξέρω. Και στον χώρο της λογοτεχνίας τα πράγματα είναι έτσι. Δηλαδή αυτά που διαβάζει ο κόσμος είναι τα ελαφριά αναγνώσματα. Αυτό που λέμε καμιά φορά ροζ λογοτεχνία.
1: Έχεις δίκιο ότι δεν είναι μόνο η ροζ, είναι ότι στην Ελλάδα οι πιο πολλοί γράφουν παρά διαβάζουν. Οι ίδιοι γράφουν. Τους αρέσει πάρα πολύ να διαβάζουν τα δικά τους. Δεν ξέρω αν διαβάζουν τον υπόλοιπο.
2: Κοίταξε, ναι, λέμε στην Ελλάδα, ιδίως με τους ποιητές, ας πούμε, πιο πολλοί διαβάζουν ποιήση, γράφουν παρά διαβάζουν. Αλλά και ο κόσμος πάλι βλέπει κανείς ότι πάει σε αυτού του είδους τα βιβλία, στην εύπεπτη λογοτεχνία. Δεν πάει στη λογοτεχνία απαιτήσεων. Δηλαδή, ναι, δεν ξέρω.
1: Ας ακούσουμε ένα από τα ωραία σου τραγούδια, γιατί έχεις φέρει σήμερα δικά σου τραγούδια σε μουσική Σταυριανού και θέλω πάρα πολύ να ακούσω κάτι από αυτά.

0: Εγώ τώρα να σε ρωτήσω, γιατί ξυπνάει ο δημοσιογράφος μέσα μου. Πότε ξεκίνησες να γράφεις? Ηλικιακά εννοώ δηλαδή.
1: Ηλικιακά. Τα πρώτα γραπτά ήταν γύρω στα 14, δηλαδή λίγο μετά που ανακάλυψα τη λογοτεχνία, στα 13. Και μετά άρχισα να γράφω και εγώ. Ήταν τόσο συγκλονιστική ανακάλυψη για μένα, γιατί πραγματικά ανακάλυψα ότι υπάρχει ένας άλλος κόσμος. Ήταν τόσο μα τόσο γοητευτικός. Και σχεδόν αμέσως άρχισα να γράφω, να μιμούμε βέβαια αυτά που έγραφα, και ήταν κάτι ideas. Αλλά ήταν χρήσιμα όμως πολύ, γιατί νωρίς μετά, δηλαδή γύρω στα 16-17, όπου πολλοί έφηβοι γράφουν, αλλά συνήθως είναι, ξέρω εγώ, εκφράζουν την ερωτική τους απογοήτευξη, τις υπαρξιακές τους αναζητήσεις, αλλά αυτό είναι το χαρακτηριστικό, ότι είναι πράγματα που τους βγαίνουν με τη μία και δεν τα ξαναδουλεύουν. Εγώ σε εκείνη την ηλικία, και το συνειδητοποίησα μετά από χρόνια, δούλευα και ξαναδούλευα το ίδιο γραπτό. Δηλαδή έγραφα κάτι και μπορεί να ήμουν ένα μήνα πάνω από, ξέρω, από ένα ποίημα, από ένα διήγημα, και το δούλευα χωρίς να καταλαβαίνω γιατί. Το έκανα για να το βελτιώσω, γιατί δεν μου άρεσε. Οπότε όλη αυτή η τριβή με οδήγησε στο να μπορέσω ό,τι έγραψα γύρω στα 18-19 να το εκδώσω, να το δημοσιεύσω μετά. Mm. Δηλαδή λίγα πράγματα έμειναν στο
0: σιρτάρι. Δεν τα πέταξες δηλαδή, τα ξανακοίταξες.
1: Ναι, ναι. Βέβαια ήμουν ο λογογράφος πάντα, οπότε ευτυχώς, γιατί αλλιώς θα είχα γράψει
0: του κόσμου τα βιβλία. Είσαι λακωνικός. Ο τρόπος που εκφράζεσαι εμπεριέχει δηλαδή ένα πλήρες νόημα, μία φρασούλα που κάποιος θα χρειαζόταν 5 φράσεις. Νομίζω ότι αυτό είναι ίδιο του χαρακτήρα, δεν είναι μόνο του συγγραφέα.
1: Ενδεχομένως, η αλήθεια είναι βέβαια ότι στις παρέες μου συνήθως μιλάω πολύ και κάνω και μεγάλες παρενθέσεις, τις οποίες καταφέρνω με έναν τρόπο να τις κλείνω μετά. Αλλά είναι μεγάλες. Τώρα, στον γραπτό λόγο όμως αυτό δεν μου αρέσει καθόλου, γιατί εκεί θέλω να είμαι λακωνικός, στακάτος, γιατί επειδή ξεκίνησα ίσως από την ποίηση και όχι από την πεζογραφία, και στην ποίηση μετράει κάθε λέξη, το και, το που θα, αν το ρήμα θα είναι μπροστά, αν θα είναι πίσω, μετράει η αφαίρεση, μετράνε αυτά που θα πεις, αλλά κυρίως αυτά που δεν θα πεις και θα υπάρχουν από κάτω. Εκεί ήταν νομίζω η θητεία μου στην ποίηση, αυτό με βοήθησε, και όταν άρχισα να γράφω μετά και πεζά, χρησιμοποίησα λίγο πολύ τον ίδιο τρόπο. Και πάντα, ακόμα και τώρα όταν γράφω, αν κάτι ξεφύγει λίγο, αυξηθούν οι σελίδες, με πιάνει ανασφάλεια και λέω τώρα, α, κάτι μου ξέφυγε εδώ πέρα, τώρα δεν μπορεί να γίνει και μεγάλο. Να πω κάτι που το λέω πρώτη φορά, στις Τσίχλες Ταξιδίου υπήρχε και ένα άλλο διήγημα που ήταν το πιο μεγάλο. Ήταν, ας πούμε, 18 σελίδες. Τελευταία στιγμή το έβγαλα, γιατί το διάβαζα, το ξαναδιάβαζα, ενώ το είχα χρόνια και το δούλευα και τέλος πάντων ήμουν ικανοποιημένος. Όταν σελιδοποιήθηκε το βιβλίο και μου το έστειλαν για να το δω και το ξαναδιάβασα, για κάποιο λόγο είπα, αυτό είναι μεγάλο, μάλλον είναι φλίαρο, και πήρα στον εκδοτικό οίκο και η υπεύθυνη εκεί που μου λέει, δώσ' μου μια ώρα να το διαβάσω πάλι, γιατί ήταν έξω. Και με πήρε και μου λέει, τώρα χαζομάρα είναι αυτό που λες, είναι μια χαρά, είναι στο ίδιο επίπεδο μετά, αλλά παρόλα αυτά κάτι μου έλεγε ότι...
0: Δεν σου τέριαζε ήταν μετά,
1: ναι, ότι ήταν, ναι. Λοιπόν, τελευταία στιγμή το βγάλαμε, δεν το μετάνιωσα, οπότε δεν ξέρω, θέλω να είναι μικρά τα κείμενα, να είναι πολύ συμπυκνωμένα. Αυτό είναι η βασική μου έγνοια.
0: Εγώ ήθελα να πω ότι σε γνώρισα βιτά. Σε γνώρισα από το Μάρτης μου ο Θεός, το καταπληκτικό στο κείμενο που είπα ότι πρέπει να γράψει και για γυναίκα πλέον, όχι για άντρες, γιατί πρέπει να παίξω. Και επίσης από ένα από τα διηγήματα που είναι μέσα στις Τσίχλες Ταξιδίου, την εκδήλωση που την παίξαμε με την Τατιάνα τη Λίγαρη στο Τρένο στο Ρουφ, και έλεγα, μα τι αστείο, και όμως to the point που λέτε εσείς εδώ ήταν αυτό το διήγημα, το οποίο όμως δεν θα διαβάσω αυτό, γιατί είναι δύο γυναίκες και είναι πιο δύσκολο. Θα διαβάσω ένα που έχω ξεραθεί στο γέλιο και το λες τρως. Ήρθε στα αυτιά μου κάτι σαν επιθανάτιος ρόγχος. Ξύπνησα λαφιασμένη. Ήταν δίπλα μου, κάθιδρος και βαριανάσαινε. Γιάννη, φώναξα. Τι έγινε, καλά είσαι? Ναι, γιατί με ξυπνάς? Ξανακοιμήθηκε, εγώ δεν μπόρεσα. Σηκώθηκα, πήγα στην κουζίνα, έφτιαξα καφέ. Γύρω στις 8 ήρθε και εκείνος. Άνοιξε το ψυγείο και άρχισε να βγάζει από μέσα διάφορα. Τα έφερε στο τραπέζι μαζί με ένα ολόκληρο καρβέλι ψωμί και άρχισε να τα καταβροχθίζει. Ρε καλέ μου, είναι πάρα πολλά αυτά που τρως. Πάχινες πολύ, είπα. Έχεις χειρουργηθεί στην καρδιά σου, δεν κάνει, κατάλαβε το. Ζηλεύεις. Ένα φαγητό έχω και αυτό το ζηλεύεις. Τι να ζηλέψω, Χριστιανέ μου, έχεις γίνει νταούλη. Ζορίζεται πολύ η καρδιά σου, θα σπάσει καμιά ώρα. Τίποτα αυτό, το βιολί βιολάκι. Κάποια στιγμή μου είπε, ξεκίνησα δίαιτα. Και εγώ χάρηκα. Αλλά οι μέρες και οι μήνες περνούσαν και αντί να δυνατίζει τον έβλεπα να παχαίνει. Τι σοϊδίαιτα είναι αυτή που έχεις πάρει τουλάχιστον 10 κιλά. Τι τρώω ρε παιδί μου, ένα κουλούρι. Και τι σε παχαίνει, το σουσάμι. Κάνε μας τη χάρη. Ένα κουλούρι σου λέω. Παίρνω από το φούρνο και έναν ελληνικό σκέτο στο καφενείο. Μέχρι το μεσημεριανό δεν βάζω τίποτα άλλο στο στόμα μου. Μετά με βλέπεις τι τρώω, εσύ μαγειρεύεις. Άρχισα να ανησυχώ. Να πάμε τότε σε ένα γιατρό να σε δει. Για ποιο λόγο? Δεν είναι φυσιολογικό να παχαίνεις ενώ δεν τρως. Μήπως έγινε κάτι με το θυροειδή σου? Να πάρουμε μια γνώμη. Κάποια στιγμή θα πάμε. Ένα Σάββατο πρωί του ετοίμασα καφέ, τον ξύπνησα και πήγα στη Λαϊκή. Στον πρώτο πάγκο που πήγα, διαπίστωσα πως είχα ξεχάσει το πορτοφόλι. Όποιος δεν έχει μυαλά, έχει πόδια. Ξαναγύρισα να το πάρω. Μπήκα στο σπίτι και τον είδα με το μεγάλο δίσκο, τίγκα στα φαγητά, να έρχεται από την κουζίνα στο καθιστικό. Πότε πρόλαβες και τηγάνισες τα αυγά και το μπέικον? Έστυψες το χυμό, φρυγάνισες τις φέτες και τσάλψες με βούτυρο. Και δίπλα κέικ, μαρμελάδα, σαλάμι. Έμεινε κοκαλωμένος που με είδε. Τι θες εσύ εδώ? Ξέχασα το πορτοφόλι μου και γύρισα να το πάρω. Πάρ' το και φύγε. Ωραία η δίαιτά σου. Ο σατανάς έβαλε σε ένα μωρί, κάθε φορά για να με ταράξεις. Τι είναι αυτά που κάνεις, ρε άνθρωπε? Εδώ έχεις πρωινό για 4 άτομα. Γι' αυτό έχεις γίνει σαν βουβάλι. Βρειάζει το διάλογο που θα με πεις και βουβάλι. Αυτό γίνεται όταν λείπω. Βρειάζει να χάσω από εδώ. Κούνησα το κεφάλι και χωρίς να πω κουβέντα έφυγα. Όταν γύρισα, έφτιαξα μακαρόνια με κυμά. Σε λίγο ήρθε κι αυτός. Μοσχοβόλησε το σπίτι, βάλε να φάμε. Ούτε μία δεν είχε πάει. Καλά, έχεις όρεξη να φας. Τι θες να πεις τώρα? Ψάχνεις αφορμή για καυγά. Ντερλίκωσε κανονικά. Αργότερα έμαθα πως γύρω στις 11 πήγαινε καθημερινά στο καφενείο της πλατείας με τους φίλους του για τσίπουρα και μεζέδες. 2 μήνες μετά μπήκε στην εντατική σε κρίσιμη κατάσταση με την καρδιά του. Κι εγώ αγωνιούσα και παρακαλούσα να γίνει ένα θαύμα. Και έσπαγα το κεφάλι μου. Γιατί τα έκανα όλα αυτά? Τι οδήγησε εκείνο το αδύνατο, όμορφο παλικαράκι που γνώρισα σε αυτή την αυτοκαταστροφική μανία? Τι τον βασάνιζε? Τι έγινε ξαφνικά μετά από 28 χρόνια γάμου και μεταμορφώθηκε σε άλλον άνθρωπο? Τι τον έκαιγε? Έφταιγα εγώ σε κάτι? Δεν έβγαζα άκρη. Κι όσο περνούσαν οι μέρες και μπαινόβγαιναν οι γιατροί ανέκφραστοι και αμίλητοι, ανησυχούσα όλο και περισσότερο. Στην κηδεία αργότερα ήρθε όλο το χωριό. Η εκκλησία ήταν ασφυκτικά γεμάτη. Μας αγαπούσαν και μας εκτιμούσαν. Και ήταν βαθιά συγκινημένοι, το βλέπε στα μάτια τους. Αλλά και παραξενεμένοι με τα παιχνίδια της ζωής και της μοίρας στα γραμμένα. Που αυτός, με 125 κιλά και με υγεία εξαιρετικά κλονισμένη, ζούσε. Γιατί 2 μέρες πριν είχε βγει από την εντατική και τον είχαν σε κανονικό θάλαμο και πέθανα εγώ. Εγώ, που έσφιζα από ζωή, πρόσεχα τη διατροφή μου, περπατούσα καθημερινά και ήμουν στα ίδια κιλά από τα 30 μου. Εγώ που δεν χρειάστηκε να πάω ποτέ σε γιατρό. Δεν κατάλαβα πως εμφανίστηκε. Ήταν επιθετικός και δεν μπορούσε να γίνει τίποτα. 20 μέρες μετά τη διάγνωση κατέληξα. Έχει χιούμορ αλλά τρως και ένα τούβλο μετά.
1: Ζωή, το διάβασες υπέροχα και σε ευχαριστώ πολύ.
0: Ταυτίστηκα, ευχαριστώ.
1: Και θεατρικά. Τι ωραία. Ναι, είπα μια ανατροπή στο τέλος. Αυτό που...
0: Εγώ ήθελα μόνο να σε ρωτήσω τώρα, επ' αφορμή αυτό που είπες πριν, όταν λες ότι στα 14 σου, ας πούμε, έκανες μιμήσεις γραφής κάποιον, ποιον, ας πούμε, π.χ., τι θαύμαζες στα πολύ πρώτα σου χρόνια, συγγραφικά εννοώ?
1: Το πρώτο ποίημα, ας πούμε, που έγραψα έμοιαζε με ένα ιστορικό ποίημα του Καβάφη. Γιατί ήταν ο αγαπημένος μου ποιητής και εξακολουθεί να
0: και
1: είναι.
0: Ίδιο, ναι.
1: Και βέβαια, βέβαια. Ο μεγαλύτερος μας ποιητής. Επίσης, επειδή μου άρεσε και ήταν από τα πρώτα γραπτά πάλι ο Βενέζης. Το πρώτο βιβλίο ήταν Η Ολική Γη. Μετά ήταν ο Λουντέμις που ήταν και κατάλληλα για την εποχή. Το ένα ποιητή μετράει τα άστρα.
0: Για την ηλικία.
1: Για την ηλικία, ακριβώς. Αλλά μετά ανακάλυψα και τον Ιωάννου. Ανακάλυψα και πιο κυρίως Έλληνες συγγραφείς. Αλλά αυτό ξέφυγε γρήγορα. Γρήγορα, ευτυχώς, από το, δηλαδή το, από το κομμάτι της μίμησης ξέφυγε γρήγορα. Οι Έλληνες συγγραφείς εξακολούθησαν να είναι και στην πορεία η αγαπημένη μου και με οδηγούσε το ένα κείμενο μετά το άλλο και ήταν ένα περίεργο πράγμα που συνέβαινε. Μπορούσα ακόμα και με ένα βιβλίο που δεν ήταν αριστούργημα, αλλά ήταν ένα πολύ καλογραμμένο βιβλίο, να μου ξυπνήσει και μπορεί να ήταν ένα βιβλίο για την κατοχή, ας πούμε. κάτι με κινητοποιούσε, η ίδια η γλώσσα, τα ίδια τα ελληνικά ή δεν ξέρω τι άλλο υπήρχε, και μου έδινε μια ιδέα που μπορεί να ήταν κάτι άσχετο, αλλά με κινητοποιούσε να γράψω κάτι. Με ξένο συγγραφέα δεν το έχω πάθει, ακόμα και με τους μεγάλους συγγραφείς, που εκεί θαύμαζα, διάβαζα τον Ντοστογεύσκη και πραγματικά μένεις ξερός διαβάζοντάς το και λες πώς, σε τι βάθος έχει πάει αυτός ο άνθρωπος, δεν μπορεί, ας πούμε, και τον Καμί. Τέλος πάντων, είναι πολλοί οι συγγραφείς που αγαπώ, όμως δεν υπήρχε, δεν με κινητοποιούσαν, δηλαδή διάβαζα το βιβλίο, έμενα συγκλονισμένος για μέρες, το σκεφτόμουν και τελείωνε και έμενε μέσα μου, προφανώς έγραφε μέσα μου. Mm-hmm. Με τους Έλληνες ήταν μάλλον η ίδια.
0: Αυτό το εμπόδιο της γλώσσας θα το κουβεντιάσουμε αφού ακούσουμε ακόμα ένα από τα τραγούδια σου, γιατί είναι μεγάλη ιστορία η γλώσσα, όντως.

0: Λοιπόν, δημόσια και ιδιωτικά, εδώ στον 984, στον φιλόξενο σταθμό της πόλης, είμαστε με την Ζωή Ριγοπούλου, την εξαιρετική αυτή ηθοποιό. Εγώ είμαι ο Μάκης Τσίτας, συγγραφέας, και μιλάμε για τις Τσίχλες Ταξιδίου, την τελευταία μου συλλογή διηγημάτων. Και όχι μόνο, ξεκινήσαμε από αυτή και έχουμε πάει και σε άλλα κομμάτια, κυρίως του πολιτισμού, μια που αυτός μας ενδιαφέρει περισσότερο. Αυτό που, Ζωή, ήθελα λίγο να δούμε είναι η σχέση σου με το βιβλίο, η σχέση σου με το λόγο. Γιατί, εντάξει, ξέρουμε σαν ηθοποιό, τώρα σε βλέπουμε και σε αυτό το σύριαλ που είσαι εξαιρετική, τους σούπερ ήρωες. Που εγώ πραγματικά ξεκίνησα να το βλέπω για σένα, περιττό να σου πω, και πραγματικά έχεις πολύ πλάκα. Έχεις πάντα αυτή την αμεσότητα που έχεις από την πρώτη στιγμή. Αυτό το που παίζεις σαν να μιλάς και είναι τόσο ωραίο. Οι περισσότεροι λοιπόν σε ξέρουμε από αυτό, αλλά εσύ έχεις και μια ιδιαίτερη σχέση με τη γλώσσα. Έχεις μεταφράσει κείμενα, σπουδαία κείμενα, και έχεις διασκευάσει. Έτσι δεν είναι, για το
1: βασικά θέατρο.
0: Ναι, για το θέατρο.
1: Βασικά θέατρο έχω μεταφράσει και έχω διασκευάσει ή με κάποιον άλλον παρέα τη διασκευή, αλλά κυρίως από αγγλικά, που είναι η γλώσσα που γνωρίζω καλύτερα. Και επίσης έχω κάνει και την άχαρη δουλειά να μεταφράζω για την ΕΡΤ υπότιτλους. Πολύ δύσκολα πράγματα. Δηλαδή, ό,τι δεν θέλαν οι μόνιμες, γιατί ήταν ιατρικά, γιατί ήταν πολύ εξειδικευμένα θέματα, τα δίνανε σε εμάς που δουλεύαμε, γιατί κάπως πρέπει να ζήσεις από αυτή τη δουλειά. Και ήταν πολύ μεγάλο στούντιο, βέβαια, γιατί έκανα και αυτό που έλεγες, έκανα τη μετάφραση και προσπαθώ όμως και να τα κόψω να χωράνε στον υπότιτλο. Και δεν ήταν η κάθε γλώσσα με την ίδια μπουρ-μπουρ-μπουρ, μίλαγε ο άλλος τώρα και εσύ έπρεπε να το κάνεις. Τα ελληνικά είναι διαφορετική διάρκεια γλώσσα. Έχω ψώνια με τη γλώσσα. Με κάθε γλώσσα. Αφού στο Σύρια ο σκηνοθέτης μας, ο Μιχάλης Βογιατζάκης, όταν έχει απορία. Ζωή, καλά το λέμε αυτό? Είναι σωστό αυτό ελληνικά? Γιατί είμαι ο περίεργος Κωστάκης. Δεν το λένε αυτό. Μην το κάνετε αυτό. Δεν θα λέμε λάθη εδώ. Δεν θα μιλάμε περί διαγραμμάτου, διότι είμαστε υποτίθεται υπάλληλοι και μιλάμε κανονικά, αλλά θα μιλάμε σωστά. Δηλαδή, αύξηση στην προστακτική δεν θέλω να ακούσω. Και αυτό σου λέω, η τρέλα με τη γλώσσα ξεκινάει από τα βιβλία. Και εγώ, όπως και εσύ, αγαπώ πολύ τους Έλληνες, δηλαδή τους νεότερους. Μαζί με σένα είχα ανακαλύψει το Βεργέτη, τον παπά Μάρκο, πολλούς νέους που μου άρεσαν πολύ τα βιβλία τους. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να ξέρεις τη γλώσσα στην οποία έχει γραφτεί. Έστω να έχεις μια. Πάρα πολλές φορές από μεταφράσεις διαβάζω το αγγλικό για να καταλάβω τι λέει. Δεν καταλαβαίνω ελληνικά.
0: Ναι, ναι. Τώρα αυτό είναι ένα θέμα πραγματικά.
1: Νομίζω ότι πια υπάρχει μια ένδυα μεταφραστική στα βιβλία. Επειδή διαβάζω πολύ, πολλές φορές δεν καταλαβαίνω τι λέει. Και πολλές φορές δεν το έχω στα αγγλικά, ας πούμε, και κοιτάω στο Google, γιατί είμαι και τρελή, να βρω τη φράση, και σου ανοίγεται ένας κόσμος και λες, καλέ, αυτό εννοεί. Γιατί νομίζω ότι γίνονται στο πόδι πολλά πράγματα.
0: Ναι. Τώρα, για να τα πούμε έτσι με το όνομά τους τα πράγματα, υπάρχουν εξαιρετικοί μεταφραστές. Έχουμε πολλούς εξαιρετικούς μεταφραστές και σε σχέση με το παρελθόν, το επίπεδο των μεταφράσεων είναι καλύτερο. Ήταν μέχρι πριν από λίγα χρόνια τουλάχιστον, ας πούμε μέχρι πριν από 2 χρόνια. Όμως,

0: Τώρα με την έλευση της τεχνητής νοημοσύνης που έχουν αρχίσει και μεταφράζονται κείμενα και την τεχνητή νοημοσύνη που έχει πολύ με το ChatGPT που βάζει τα κείμενα, τα πετάς μέσα και στα μεταφράζει.
1: Διορθωτές υπάρχουν, με συγχωρείς εσύ που ξέρεις.
0: Στους εκδοτικούς οίκους.
1: Ναι, υπάρχουν, ναι. Που πληρώνονται, είναι τίποτα διορθωτές που επειδή δεν πληρώνονται δεν τα διαβάζουν. Γιατί εγώ έχω φτάσει από κάποιους εκδοτικούς οίκους που δεν θα τους πω ότι δεν έχουν διορθωτές, δεν μπορεί. Δηλαδή έχει λάθη, σοβαρός, λάθη μεγάλα.
0: Ναι, κοιτάξτε, ένας σοβαρός εκδοτικός οίκος σίγουρα έχει και επιμελητές και διορθωτές. Δεν γίνεται όμως πάντα σωστή δουλειά. Και εμένα μου έχει τύχει. Τα βιβλία άλλωστε έρχονται κατά δεκάδες στο διάστηχο και βλέπω πολλές φορές λάθη, σαν αυτά εντοπίζω και εγώ. Ακόμα και σε μεγάλους εκδότες. Τώρα εκεί είναι πολλές φορές θέμα βιασύνης, θέμα παραγωγής, γιατί και πολλοί εκδότες βγάζουν πάρα πολλά βιβλία. Οι καλοί εκδότες βέβαια δίνουν βαρύτητα και στις μεταφράσεις και στις επιμέλειες και βγαίνουν πραγματικά πολύ καλά βιβλία και στη χώρα μας. Όμως τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη έχουν αρχίσει και γίνονται και φοβάμαι ότι θα γίνει πολύ χειρότερη η κατάσταση, γιατί ένα μηχάνημα δεν μπορεί να μεταφράσει λογοτεχνία, έτσι, οπότε γίνονται πάρα πολλά λάθη. Επιμελητές, διορθωτές έχουμε, δεν ξέρω όμως τι μπορούν να διορθώσουν.
1: Εγώ έχω εντοπίσει δύο βασικά προβλήματα. Ένα, ότι υπάρχουν λάθη ελληνικά, στην ελληνική γλώσσα λάθη, που δεν μπορεί να έχει έρθει από το ξένο. Είναι κάποιος που δεν ξέρει το σωστό και δεν υπάρχει διορθωτής. Και επίσης, ότι καμιά φορά δεν καταλαβαίνω αν ο συγγραφέας αυτός, ο ξένος, γράφει κατά αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, παράλογα, αλλού το υποκείμενο, αλλού το αντικείμενο, δεν καταλαβαίνεις τι λέει. Έτσι έχω ανατρέξει. Ας πούμε την Doris Lessing που διάβασα, ναι, ναι. Πήγα πίσω στο πρωτότυπο και είπα όχι, καλέ μια χαρά. Έχει συνοχή αυτό που γράφει. Ελληνικά δεν είχε. Αυτό που διάβασα εγώ, γιατί δεν ξέρω ούτε από ποιο εκδοτικό οίκο, έχουν βγει και από διάφορους. Δεν είναι μόνο η τεχνητή νοημοσύνη, νομίζω ότι είναι το κερασάκι στην τούρτα βέβαια, εδώ θα φάει τη δική μας δουλειά.
0: Ναι,
1: ήδη,
0: και
1: ήδη.
0: Τη δική μας και τη δουλειά των συγγραφέων.
1: Ολονών, γιατί το θέμα είναι πώς θα το χειριστούμε, γιατί εγώ που είμαι και στο Διόνυσο, που είναι τα συγγενικά μας δικαιώματα, και πάω στο εξωτερικό και μιλάω με τους ξένους, που αφορά όλες τις τέχνες, ό,τι είναι οπτικοακουστικό το έχει καταπιεί πλέον. Και μάλιστα ένας, νομίζω, Αμερικάνος ή Βέλγος είπε ότι δεν είναι μόνο ότι παίρνει τον ήχο της φωνής σου χωρίς την άδειά σου, είναι ότι παίρνει και τον τρόπο που παίζεις. Που εσύ παίζεις έτσι για ένα συγκεκριμένο ρόλο που σου έχει δοθεί. Δεν παίζεις πάντα έτσι. Και αυτός οικειοποιείται τον τρόπο σου. Έχει ανοίξει ένα πολύ μεγάλο θέμα με την τεχνητή και δεν ξέρω πώς θα μας βγάλει.
0: Και εγώ δεν ξέρω. Προχθές παρακολούθησα μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα του ΟΣΔΕΛ, του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου, στην ΕΣΥΕ, και ήταν για τα πνευματικά δικαιώματα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, στο χώρο του τύπου και του βιβλίου. Και πραγματικά υπόθηκαν ενδιαφέροντα πράγματα, μερικά από αυτά και τρομακτικά, πραγματικά για το τι πρόκειται να γίνει στο μέλλον. Και αν σκεφτούμε τώρα, η τεχνητή νοημοσύνη είναι βρέφος ακόμα. Σκεφτείτε να μεγαλώσει και τι. Αλλά έτσι κι αλλιώς θα φέρει τόσες αλλαγές. Στο τέλος, ναι. Αυτό με τα κείμενα και τις δουλειές θα είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι από όλη αυτή την
1: είναι
0: αλλαγή.
1: Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό αυτό που λες, ας πούμε. Σε αυτό που είναι δωρεάν, δεν λέω σε αυτό που πληρώνεις. Και λες, ας πούμε, έχω αυτό το ρόλο. Μπορείς να μου γράψεις μια περίληψη. Τι είναι αυτός ο ρόλος, και σου βγάζει σελίδες επί σελίδων, που είναι μια χαρά ελληνικά εντωμεταξύ. Και σου λέει, αυτός κάνει αυτό, διότι του συνέβη αυτό, δηλαδή τη δουλειά ενός συγγραφέα. Και τρελαίνεσαι και λέει, δηλαδή, έχει φτιάξει και η γλώσσα, και λέει, αυτό μπορεί κάλλιστα να το έχει γράψει άνθρωπος. Το θέμα είναι πώς το πολεμάς όλο αυτό. Δηλαδή, γιατί θα φύγουν και δουλειές πέρα από την καλλιτεχνία, τα πράγματα που βγαίνανε από ανθρώπους που θα μειωθούν. Θα φύγουν και δουλειές πολλές που υπήρχαν μέχρι τώρα.
0: Θα γίνει μια τεράστια αλλαγή και αυτά που άκουσα πραγματικά και από ανθρώπους και από έναν φιλόσοφο που ήταν εκεί και μίλησαν, μας περιμένουν πολύ άγριες μέρες, δεν ξέρω τι θα μπορεί να γίνει. Ένας φίλος μου λέγε, συζητούσαμε για αυτά και μου λέει, ευτυχώς, μου λέει έτσι χαριτολογώντας, ευτυχώς που γράψαμε και 5-10 βιβλία και έχουμε αποδείξει ότι τα γράψαμε εμείς και στο μέλλον, γιατί θα αργότερα θα έρχονται. Η Amazon, είχε βγάλει μια ανακοίνωση που απαγόρευε στους συγγραφείς να ανεβάζουν πάνω από ένα βιβλίο την ημέρα. Υπήρχαν συγγραφείς δηλαδή που ανέβαζαν 5 βιβλία. Δηλαδή έλεγαν θέλω να είναι αυτά τα πρόσωπα με αυτή την μπλοκή. Τους έγραφε και δεν τα διάβαζαν καν βέβαια. Δεν προλάβανε και τα ανέβαζαν στο Amazon.
1: Μηδέν,
0: και τους είπε ότι. Ναι. Τέλος πάντων, μια πολύ πονεμένη ιστορία. Δεν ξέρω τι θα φέρει πραγματικά. Και εγώ, όπως και οι περισσότεροι, προσπαθώ να είμαι ψύχρεμος.
1: Αφορά όλους τους κλάδους της τέχνης αυτό πάντως. Δεν είναι ένας
0: και της επιστήμης και βέβαια.
1: Ας πούμε, παραδείγματος χάρη, είχα στο σύριαλ εγώ να κάνω μια πτώση. Και είπα, παιδιά, αν κάνω αυτή την πτώση, δεν θα παίξω επόμενους 6 μήνες, θα έχω σπάσει τα πόδια μου. Δεν γίνεται. Αλλά μην με συνιάζει. Και το κάνανε με την τεχνητή νοημοσύνη. Ο σεναριογράφος, όλοι πιστεύαν ότι εγώ έχω πέσει. Τι ωραία που έκανε την πτώση. Και είπε, παιδιά, δεν το έχω κάνει εγώ. Καλέ, μην το λες. Αν πέσω, το έχεις κάνει εσύ. Που ακόμα είσαι στα σπάργανα αυτό. Άρα σε λίγο θα είμαστε αχρίαστοι. Και οπτικοακουστικά και γραπτά και όλα. Να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι τώρα, γιατί είναι η ώρα νομίζω να απολαύσουμε άλλο ένα με τους δικούς σου στίχους και μετά επανερχόμαστε.
0: Ωραία, και να πούμε για να κλείσουμε σε αυτό το θέμα
1: της τεχνητής
0: νοημοσύνης, αισιόδοξο ότι θα βρούμε κάτι, θα βρούμε έναν τρόπο.
1: Συμφωνώ.
0: Και θα τα καταφέρουμε. Ας πούμε κάτι αισιόδοξο.

0: Θα διαβάσω άλλο ένα διήγημα από αυτό. Το φοβερό σου βιβλίο, το Τσίχλες Ταξιδίου. Είναι και ασορτή με τη ζέστη που έχουμε σήμερα. Ο τίτλος του είναι «Μια συνηθισμένη χριστουγεννιάτικη ιστορία στο χρώμα του σάπιου μήλου».
1: Α, τέλεια.
0: Μέχρι το σάπιο έχω ταυτιστεί τώρα, αλλά περίμενε. Μια μέρα που καθόμουν μπροστά στη δροσερή αυλόπορτα, που δεν διαθέτω, διότι μένω σε διαμέρισμα του τέταρτου ορόφου στο κέντρο, και καθάριζα φρέσκα φασολάκια, τα οποία συχαίνομαι, σκεπτόμενος το μάταιο της πράξης μου, καθώς δεν ξέρω να μαγειρεύω, είδα εν είδη οράματος την εκπατρός γιαγιά μου Μπερσιμπένια. «Γιαγιά! Γιαγιά!» φώναξα και έτρεξα με λαχτάρα να την αγκαλιάσω. «Σου μοιάζομαι, γιαγιά, βρε βλαμένε!» ακούστηκε η τραχιά φωνή του συγχωρεμένου του Κυρστέλιου, που υπήρξε επί 20ετίαν ο επίσημος υδραυλικός της γειτονιάς και πέθανε από ανακοπή, καθώς επιδιόρθωνε το μπιντέ της κυρίας Κοξόνογλου της Ειρηνοδίκου. Ταράχτηκα πολύ με την αγενή προσφώνησή του. Πρώτον, διότι ξύπνησαν αναμνήσεις από την παιδική μου ηλικία, τότε που το παρατσούκλι μου ήταν το βλαμένο. Και δεύτερον, διότι ανησύχησα. Άλλο βλέπω και άλλο αντιλαμβάνομαι. Αυτό μονολόγησα, αλλά απάντηση δεν πήρα. Ντύθηκα βιαστικά και αγχωμένος και βγήκα. Δεν ευρέθηκα όμως στο δρόμο του σπιτιού μου, αλλά σε βουλεβάρτο, ενδεχομένως στη Σαν-Ζελιζέ. Επερπάτησα πολλήν ώρα. Κόσμος πήγαινε ερχόταν, φορτωμένος με ψώνια. Ήταν όλοι ευδιάθετοι και ομιλητικοί. Ταυτοχρόνως ακούγονταν από παντού χαρούμενες αγγελικές θαρείς παιδικές φωνές που με χαλάρωσαν. Είχε πια μεσημεριάσει, και εγώ χωρίς πρωινό, χωρίς δεκατιανό, είχα πεθάνει της πείνας. Τα βήματά μου με οδήγησαν στο πατρικό μου. Χτύπησα το κουδούνι. Μου άνοιξε ένας εσκιμός μπάτλερ. «Παρακαλώ», είπε ψυχρά. Ευνηδιάστηκα κάπως. «Την κυρία Δημητρίου θα ήθελα». Με κοίταξε από πάνω σκάτω. «Αν είστε ο κομωτής, δεν σας χρειαζόμαστε. Έφτιαξα εγώ τα μαλλιά της κυρίας. Αργήσατε». «Δεν είμαι κομωτής», ψέλησα, αλλά δεν μου έδωσε καμία σημασία. Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε ευτυχώς η μητέρα μου. «Καλώς τον! Έλα στην παρέα μας, φαντάρε!» Με αγκάλιασε και με φίλησε σταυρωτά. Το εσωτερικό του σπιτιού ήταν διακοσμημένο με εκατοντάδες γυρλάντες και κινέζικα φαναράκια. «Τι γιορτάζουμε?» την αρώτηξα παραξενευμένος. «Είναι κάποια επέτειος?» «Πάντα εκτός τόπου και χρόνου. Πού θα πάει το χάλι σου? Τα ίδια κάνεις και κάτω. Χριστούγεννα είναι, παιδί μου». «Χριστούγεννα? Η γέννηση του Θεανθρώπου. Α, έτσι εξηγούνται όλα λοιπόν, να στοχάστηκα. Σε περιμένουμε από ώρα». Στη σαλοτραπεζαρία ήταν μαζεμένοι διάφοροι από ετών αποδημήσαντες συγγενείς μου. Η γιαγιά εκμητρός Σιρματένια, ο σύζυγος της παππούς Κίκος, η διπολική αδερφή της μαμάς θεία Αντιγόνη, ο μικρός αδερφός της μαμάς θείος Μποντόσης με τη σύζυγό του Τσουντόη και το γιο τους Αβακούμ, η ξαδέρφη της μαμάς θεία Ροντάτη και ο σύζυγός της Ιωάννης Παύλος. Ταράχτηκα που τους είδα. Προσπάθησα να φανώ ψύχρεμος και να τους καλησπερίσω. «Ανταυτού, τι δουλειά έχω εγώ εδώ μέσα?» φώναξα και πήγα να φύγω. Και εκείνη τη στιγμή μου έρχεται μια ξανάστροφή που μου έφυγε το σαγόνι. Γυρίζω έντρομος και βλέπω ένα ψηλό και εύσωμο ρασοφόρο, που αργότερα έμαθα ότι ήταν ο νέος πνευματικός της μαμάς, ονόματι Ιερώνυμος, τέος ευχέτης της μασονικής στοάς, κτήτορ βουδιστικού ναού Άργους Ορεστικού και νυν επίσκοπος Καημένου, Δεδέαγατς και Νοτίου Μαδαγασκάρης. «Έλεος!» εφώναξα και εισέπραξα άλλη μία δυνατότερη. «Τι στερίες είναι αυτές, παλιοζαγάρ?» είπε κοφτεά ο Θεοφιλέστατος. «Πήγαινε γρήγορα στη θέση σου». Έκανα υπακοή. Απ' τη μία ο φόβος, απ' την άλλη το πνεύμα των Χριστουγέννων δεν με άφησαν ούτε να στεναχωρηθώ, ούτε να θυμώσω. Το φαΐ είχε μόλις σερβιριστεί. Γεμιστή γαλοπούλα, σιχτήρ πιλάφ, νούντλς με λαχανικά και κοτόπουλο, μακαγιάμπου, πυροσκή, φάβα σαντορίνης, γουακαμόλε με νάτσο τσίπς, σούσι με καπνιστό σολομό, ψιλοκομμένος παστουρμάς, τηγανιτές ακρίδες και άζυμο ψωμί. Ο μπάτλερ διέμισε τα ποτήρια όλων με σαγκρία και περιμέναμε τον γεροντότερο του τραπεζιού να ευχηθεί πρώτος, όπως απαιτούσε το savoir vivre. Οπότε ο παππούς Κίκος ίσιωσε τη μασέλα του, φύσηξε τη βουλωμένη μύτη του, ξερόβηξε και είπε με σοβαρότητα: «Δύον ανθόσπαρτων και καλούς απογόνους». Τότε υποψιαστήκαμε ότι μάλλον έπαθε νέο εγκεφαλικό και του χαμογελάσαμε με κατανόηση. Σηκώσαμε τα ποτήρια, τσουγκρίσαμε και εγώ βιάστηκα, τι με έπιασε, να ευχηθώ: «Χρόνια πολλά!» Κοιτάχτηκαν όλοι αμήχανα μεταξύ τους. «Τι έγινε, κουμπάρε, κολλητικό είναι το εγκεφαλικό?» είπε με κάποια ένταση και ίσως ηρωνία ο θείος Μποντόσης. Η μαμά ως συνήθως έσωσε την κατάσταση. «Μην τον ξεσυνερίζεστε, χθες ανέβηκε, δεν έχει προλάβει ακόμα να προσαρμοστεί». Σηκώσαμε για δεύτερη φορά τα ποτήρια και τσουγκρίσαμε. Και είπαν όλοι με ένα στόμα: «Καλή Δευτέρα Παρουσία! Καλή Δευτέρα Παρουσία!» ευχήθηκα τελευταίος κι εγώ. Αν αν και ήμουν όντως ζαλισμένος και δεν είχα καταλάβει τι ακριβώς γίνεται.
1: Αχ, τι ωραία ζωή.
0: Πολύ μου άρεσε αυτό, το παρόλο που το πρώτο πρόσωπο που διηγείται είναι άνδρας, αλλά θα μπορούσε να είναι γυναίκα μια χαρά.
1: Θα μπορούσε νομίζω και σε άλλα διηγήματα.
0: Ναι, καλά, όλα έχουν τις αλλαγές που μπορεί να κάνεις. Το ωραίο στα δικά σου τα διηγήματα, εκτός το ότι είναι μικρά και ευλείπτα, είναι ότι στο ραδιόφωνο μπορούμε να διαβάσουμε δύο. Αν είχες γράψει κάτι πολύ μεγάλο, θα ήταν ένα κομματάκι, ένα απόσπασμα ίσως διαβάζαμε. Και πάνω σε αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, ο Έλληνας, ο αναγνώστης, πώς θα πάει με τη μικρή φόρμα αυτή? Προτιμάει το μυθιστόρημα που είναι των 400 σελίδων και το έχει και το παλεύει καιρό, ή του αρέσει αυτή η μικρή φόρμα? Πώς έχεις δει το feedback?
1: Οι Έλληνες, οι συγγραφείς, προτιμούν να γράφουν μυθιστόρηματα. Δηλαδή, πέρσι, το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε το Book Point, η βιβλιογραφική βάση, τυπώθηκαν στην Ελλάδα περίπου 11.000 τίτλοι. Από αυτά, τα 4.000 ήταν λογοτεχνικά. Τα 2.000 περίπου ήταν μυθιστορήματα. Τα διηγήματα ήταν γύρω στα 500, οι συλλογές διηγημάτων.
0: Πώς το εξηγείς αυτό, την αγάπη του συγγραφέα, πια όχι του αναγνωστικού κοινού, για τη μεγάλη φόρμα?
1: Ίσως εξηγείται από το γεγονός ότι πιο εμπορικά θεωρούνται τα μυθιστορήματα. Τώρα πάμε στον αναγνώστη, αλλά αυτό έχει επίπτωση και στον τρόπο που γράφει ένας συγγραφέας και το τι γράφει. Οι αναγνώστες προτιμούν τα μυθιστορήματα. Αυτά είναι που πουλάνε, αυτά που κάνουν τις μεγάλες επιτυχίες. Τα διηγήματα θεωρούνται σχεδόν αντιεμπορικό είδος. Ο κόσμος δεν διαβάζει διηγήματα, προτιμάει να έχει ένα βιβλίο πολυσέλιδο στο Κομωδίνο, να δώσει, ξέρω εγώ, 18 ευρώ και αυτό το βιβλίο να το διαβάζει για ένα μήνα, να διαβάζει λίγο-λίγο. Ενώ μια συλλογή διηγημάτων μπορεί να τη διαβάσει, ξέρω εγώ, σε μια, δυο, τρεις μέρες. Αυτός ο λόγος μπορεί να φαίνεται απλοϊκός, αλλά είναι το βασικό. Έπειτα, ο αναγνώστης θέλει, επειδή έχει συνηθίσει από τα serial, δηλαδή να υπάρχει μια ιστορία που κινείται με αργούς ρυθμούς και καταλήγει κάπου και έχει έντονες ανατροπές και στο τελευταίο, ξέρω, στο κεφάλαιο 10 σηκώνει το πιστόλι, εμφανίζεται κάποιος και ακούγεται ένας πυροβολισμός και τελειώνει το κεφάλαιο και πας στο επόμενο.
0: Αυτό
1: και λες, τι έγινε τώρα, τη σκότωσε?
0: Είναι τωρινό, πώς το έχεις εντοπίσει
1: τα τελευταία
0: χρονικά?
1: Νομίζω ότι ισχύει εδώ και για πολλά χρόνια και στο παρελθόν τα μυθιστορήματα ήταν αυτά που κυριαρχούσαν. Ο κόσμος θέλει αυτό το πράγμα, αυτή την συνέχεια, την δράση, την ανατροπή και κάτι που να δουλειάζει μέσα σε αυτό, να χώνεται σε αυτό και να του παίρνει αρκετό καιρό μέχρι να βγει. Τα διηγήματα τώρα, ενώ έχουν όλα αυτά τα θετικά, και ένας από τους λόγους που γράφω εγώ, γιατί μου αρέσουν πολύ και διαβάζεις και εσύ και η Έλενα, η Χατζιωάν που μας ακούει, που ξέρω πόσο πολύ αγαπάει τα βιβλία και της αρέσουν τα διηγήματα, παρόλα αυτά έχουν τόσα πλεονεκτήματα και είναι πολύ γοητευτικό για ένα συγγραφέα το να γράφει. Είναι πρόκληση να γράφει ένα διήγημα, να μπορεί να περιοριστεί, να μπορεί να
0: πει μια ιστορία με τόσο λίγες λέξεις.
1: Ακριβώς. Ναι. Προτιμούν όλοι και οι συγγραφείς τελικά, η πλειοψηφία των συγγραφέων, τα νούμερα το λένε άλλωστε και των αναγνωστών τα μεγάλα.
0: Μου κάνει εντύπωση αυτό που λες, γιατί η ρυθμή πια είναι τόσο διαφορετική. Δηλαδή, έχω πιάσει τον εαυτό μου ότι προσπάθησα να ξαναδιαβάσω Τζόις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Καμία. Δεν γίνεται. Και ακόμα και τους κλασικούς, τους βατούς κλασικούς, δηλαδή τον Ντοστογεύσκη, τον Τολστόι, τις περιγραφές. Πω, λέω, αυτές τις έχω διαβάσει. Εντάξει, μπορώ να πάω παρακάτω. Είναι ο ρυθμός μας που έχει γίνει πολύ γρήγορος πια. Γι' αυτό νόμιζα ότι η πλειοψηφία των αναγνωστών, όχι των συγγραφέων, θα προτιμούσε τη μικρή φόρμα. Αλλά προφανώς είναι αυτό που λες, ότι θέλει να βουτήξει την ιστορία, να ξεχαστεί μέσα σε ένα story έξω από το δικό του.
1: Και να διαβάζει 10-10 σελίδες και μετά να το αφήνει στο κομωδίνο το βράδυ πριν κοιμηθεί. Ναι, αυτή είναι η κατάσταση. Δυστυχώς, εγώ το βλέπω στο διάστηχο που έρχονται, όπως είπα και πριν, πολλά βιβλία. Γιατί το διάστηχο το αγαπάνε οι εκδότες και οι συγγραφείς, οι μεταφραστές, όλος ο χώρος του βιβλίου, γιατί είναι το πιο δημοφιλές site για το βιβλίο στην Ελλάδα και το εμπιστεύονται. Οπότε μας στέλνουν τα βιβλία, καταφθάνουν καθημερινά και έτσι έχω τη δυνατότητα να παρακολουθώ το τι γίνεται στη χώρα μας, τι μεταφράζει, τι γράφουν οι Έλληνες συγγραφείς.
0: Έχει στοιχεία και για άλλες χώρες ή μόνο για τη δική μας? Δηλαδή το βιβλίο πώς πάει στις άλλες χώρες, εννοώ.
1: το βιβλίο στις άλλες χώρες, κυρίως στις ευρωπαϊκές, πηγαίνει καλύτερα. Mm. Στη χώρα μας τα πράγματα, γιατί δεν υπάρχει πολιτική βιβλίο, από εκεί ξεκινάει μια ολόκληρη ιστορία, που δεν προλαβαίνουμε να αναπτύξουμε τώρα. Τα πράγματα στη χώρα μας θα μπορούσαν να είναι πολύ καλύτερα και δεν είναι. Στην Ευρώπη το διάβασμα είναι ανάγκη. Σε εμάς είναι πολυτέλεια το διάβασμα, δυστυχώς.
0: Κάπου εδώ πρέπει να τελειώσουμε. Ακούσαμε και τα ωραία τραγούδια, εκτός από τα ωραία κείμενα που ελπίζω να τα διάβασα αξιοπρεπώς. Να ξαναπούμε ποιοι είμαστε. Ο Μάκης Τσίτας έγραψε τις υπέροχες τσίχλες ταξιδίου. Η Ζωή Ριγοπούλου προσπάθησε ως τοπιός να διαβάσει δύο από τα διηγήματα. Και εμένα η ευχή μου είναι να διαβάζουμε περισσότερο ως Έλληνες και να διαβάζουμε και καλύτερα πράγματα.
1: Η Ζωή Ριγοπούλου δεν προσπάθησε απλώς, διάβασε υπέροχα τα κείμενα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ
1: Ζωή, χάρηκα πολύ αυτή μας τη συνάντηση, δεν κατάλαβα πώς πέρασε η ώρα.
0: Yes, ναι.
1: Πέρασε πολύ ευχάριστα, τα κείμενα τα διάβασες εξαιρετικά. Ναι, και ας πούμε, ας είναι αυτή η ευχή μας να διαβάζει ο κόσμος περισσότερο.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Χωρίς ενεργό μέτωπο στο δασικό κομμάτι, η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, με την μάχη της κατάσβεσης να συνεχίζεται στα δύο εργοστάσια που έχουν τυλιχθεί στις φλόγες, το ένα βιοτεχνία υφασμάτων και το άλλο εργοστάσιο ανακύκλωσης. Από τη φωτιά, μαύρη καπνή εξακολουθούν να σκεπάζουν μεγάλο τμήμα της Θεσσαλονίκης, με τον αφός να είναι ορατό σε απόσταση πολλών χιλιόμετρων. Η μυρωδιά καμένου πλαστικού είναι έντονη σε πολλές περιοχές, ενώ εικόνες δείχνουν τον καπνό να έχει φτάσει μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην πλατεία Αριστοτέλους και το Θερμαϊκό. Ως υπαίτιος για την πρόκληση πυρκαγιάς έχει συλληφθεί ένας 76χρονος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, φέρεται να προκάλεσε σπινθήρες με το αυτοκίνητό του, ενώ εμφάνιζε και ενδείξεις μέθης. Για πολύ ψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4 στην Αττική, προειδοποιεί για σήμερα Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, όπως και για Κορινθία, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη και νησιά του Βορείου Αιγαίου, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Κανένα ιδεολογικό πρόσχημα δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια δολοφονική επίθεση, τονίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του, με αφορμή τους εμπρησμούς στη Θεσσαλονίκη που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγκας Νέστορα. Υπογραμμίζει ότι οι δράσεις θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Αναφερόμενος στο μέτωπο της ακρίβειας, ο κ. Μητσοτάκης δηλώνει ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα υπάρξει σημαντική μείωση των τιμών. Η ακρίβεια που υπεραποδίδει και οδηγεί σε υπερκερδοφορία των καρτέλ και κρατική κερδοσκοπία μέσω των έμεσων φόρων, μιλώ εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Όχι μόνο δεν μειώσατε τους φόρους, όπως λέτε, αλλά μέσω της έμεσης φορολογίας αυξήσατε την επιβάρυνση για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, τονίζει ο κ. Τσουκαλάς. Στην Τεχεράνη, πολύ ψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του Ιράν, όπως και χιλιάδες πολίτες, συγκεντρώθηκαν σήμερα για τη μεγάλη προσευχή στη μνήμη του εκλειπώντα ανώτατου ηγέτη της χώρας, του Αγιατολάχ Αλί Χαμενέη. Πρόκειται για τη δεύτερη μέρα των επικίνδυνων εκδηλώσεων. Στην αθλητική επικαιρότητα και τα παιχνίδια του Μουντιάλ, για τη φάση των 16 παίζουν στις 11 το βράδυ Βραζιλία-Νορβηγία και στις 3 τα ξημερώματα Μεξικό-Αγγλία. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμη μέτριος, ισχυρή και θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 29 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία, μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Μαρία Παύλου.
0: Αθήνα 984. Μένουμε Αθήνα. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Με τη Μαρία Παύλου. Συντονιστείτε.

Καλώς τους, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Αθήνα 984 στους 98 και 3. Μένουμε Αθήνα, θα είμαστε συντροφιά έως τη 1 μετά το μεσημέρι. 5 Ιουλίου σήμερα. Με τα μάτια στραμμένα στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, στο Ρεόκαστρο, στη Χαλκιδική, έχουμε πύρινα μέτωπα, έχουμε καταστροφές και έχουμε τις προειδοποιήσεις από το πυροσβεστικό σώμα και από τις ανακοινώσεις της πολιτικής προστασίας για μεγάλο, πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σε αρκετά σημεία της χώρας, μεταξύ αυτών και στην Αττική για σήμερα Κυριακή. Έτσι θα ξεκινήσουμε μετά της επικαιρότητας. 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τοπικές βροχές σε διάφορες περιοχές, στους 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες αναμένεται να εκδηλωθούν σήμερα στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά, με βελτίωση από το απόγευμα. Στην Αττική, γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 6 μποφόρ βόρειοι άνεμοι, πρόσχερα στα ανατολικά τοπικά 7 και η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στο Ρεόκαστρο της Θεσσαλονίκης συνεχίζονται οι ρήψεις στο εργοστάσιο ανακύκλωσης. Τοξικό νέφος έχει καλύψει τη Θεσσαλονίκη χωρίς ενεργό μέτωπο το δασικό κομμάτι. Στις επιχειρήσεις που έχουν τυλιχθεί στις φλόγες εργοστάσιο ανακύκλωσης και βιοτεχνία υφασμάτων επικεντρώνονται οι προσπάθειες της πυροσβεστικής με σκοπό να τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στις 8.30 το βράδυ στο Ρεόκαστρο, καθώς στο δασικό κομμάτι αυτή την ώρα δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Από τη φωτιά, πυκνοί μαύροι καπνοί εξακολουθούν να σκεπάζουν μεγάλο τμήμα της Θεσσαλονίκης, με το νέφος να είναι ορατό σε απόσταση πολλών χιλιομέτρων. Η μυρωδιά καμένου πλαστικού είναι έντονη σε περιοχές της πόλης, ενώ εικόνες δείχνουν τον καπνό να έχει φτάσει μέχρι το κέντρο της πόλης, την πλατεία Αριστοτέλους και τον Θερμαϊκό. Τώρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, τουλάχιστον 8 τραυματίες, ανάμεσά τους 4 παιδιά, σε περιστατικό με πυροβολισμούς στο Μπρούκλιν. Στη Βενεζουέλα, σχεδόν 3.000 νεκροί στον διπλό σεισμό. Και ακόμη, στο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός, το κυριακάτικο μήνυμά του, κανένα ιδεολογικό πρόσχημα δεν δικαιολογεί μία δολοφονική επίθεση. Τα όσα έγιναν στην Θεσσαλονίκη δείχνουν με τον πιο σκληρό τρόπο ότι κανένα ιδεολογικό πρόσχημα δεν μπορεί να δικαιολογήσει μία δολοφονική επίθεση. Φεύγουμε από το Αθήνα984.gr, πάμε earthnews.gr. Θεσσαλονίκη, στον εισαγγελέα 76χρονος που συνελήφθη για τη φωτιά, το γιο ταχύ που ξεκίνησε την πυρκαγιά. Μητσοτάκης, οι δράστες της επίθεσης στη Θεσσαλονίκη θα λογοδοτήσουν. Οι παρεμβάσεις για ακρίβεια συντάξεις και ελληνικό σύστημα υγείας. Ακόμη, πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο, συνεχίζονται οι ρήψεις σε δύο εργοστάσια χωρίς ενεργό μέτωπο στο δασικό κομμάτι. Το τοξικό νέφος έχει φτάσει στη Θεσσαλονίκη. Ακόμη, Μαρούση, άνδρας τραυματίστηκε από κατάρρευση μεσοτυχίας σε υποκατασκευή πολυκατοικία. Να δούμε τώρα τι έχει γίνει εκεί. Τμήμα μεσοτυχίας από υποκατασκευή πολυκατοικία κατέρευσε σε γειτονική κατοικία, με αποτέλεσμα ένας άνδρας να τραυματιστεί στα πόδια ενώ βρισκόταν στην αυλή του. Ο ίδιος δήλωσε ότι ήταν κάτι που τον ευνηδίασε. Το περιστατικό συνέβη στο Μαρούσι το απόγευμα χθες, όταν τμήμα της μεσοτυχίας από το
υποανέγερση κτίριο κατέρευσε στην διπλανή μόνο κατοικία, τραυματίζοντας τον άνθρωπο στο πόδι. Έπινε εκείνη την ώρα τον καφέ του στην αυλή. Τούβλα έπεσαν στην πίσω αυλή του σπιτιού, αλλά και στην ταράτσα. Από την κατάρρευση έσπασε ο σωλήνας της δεξαμενής πετρελαίου που βρισκόταν στην ταράτσα, προκαλώντας διαρροή πετρελαίου, την οποία έσπευσαν να αντιμετωπίσουν οι αρμόδιες αρχές. Και ο ίδιος κάλεσε τις αρχές. Επιτόπου βρέθηκαν δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας, του πυροσβεστικού σώματος και του ΕΚΑΒ. Τον μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Εισήχθη, έλαβε εξιτήριο όμως το βράδυ, επέστρεψε στο σπίτι του, κινήθηκε νομικά και όλη αυτή η ιστορία, μια μεσοτυχία καταραίει, τραυματίζει έναν άνθρωπο ελαφρά ευτυχώς όπως αποδεικνύεται, και λίγες μέρες πριν κουβεντιάζαμε για την κατάρρευση μιας ολόκληρης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, δίπλα σε ένα υποκατασκευή, υποανέγερση κτίριο. Πάμε πρώτο θέμα.gr. Μητσοτάκης για τη δολοφονική εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Οι δράστες θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Μάχη για να σβήσει η πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Ωραιόκαστρο. Τοξικό νέφος έχει καλύψει τη Θεσσαλονίκη. Οριοθετήθηκε η φωτιά στο δασικό κομμάτι. Μήνυση ιδιοκτήτη ταβέρνας οδήγησε τον αγροτικό γιατρό στο τμήμα. Τι λέει ο δήμαρχος Καστελόριζου για το επεισόδιο. Μια ιστορία που από χθες υπάρχει στα ειδησιογραφικά site για τον αγροτικό γιατρό του νησιού, πώς οδηγήθηκε, οι εξελίξεις οδήγησαν στη σύλληψή του, τι λένε οι δύο πλευρές για το σπίτι που έμενε, για τα προβλήματα που υπήρχαν κτλ. Ο Αντώνης Σαμαράς άρχισε τα TikTok με συνομιλητή το γραφείο τύπου του, επίθεση στην Τώρα, τι λέει για τον Εδεσαϊκό. Παραλίγο να πιαστούν στα χέρια ο Σφερόπουλος με τον Σάσα Ομπράντοβιτς στην Αθήνα και η ζώνη των φρουρίων στην Ουκρανία, γιατί ο Πούτιν θέλει απεγνωσμένα την Κωνσταντίνινφκα παρά τις απώλειες. Πάμε τέλος και εφημερίδα.gr. Εδώ διαβάζουμε: Μητσοτάκης, όπως εξαρθρώθηκε η 17 Νοέμβρη και διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με τους θρασίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες. Ωραιόκαστρο, συνεχίζονται οι ρήψεις στο εργοστάσιο ανακύκλωσης. Τοξικό νέφος έχει καλύψει τη Θεσσαλονίκη. Οριοθετήθηκε η φωτιά στο δασικό κομμάτι. Φορολογικές δηλώσεις, ρεκόρ υποβολής δηλώσεων εισοδήματος. Προθεσμία 10 ημερών για διορθώσεις χωρίς πρόστιμο. Τραμπ, τα καλύτερα έρχονται, η ομιλία για την 250η επέτειο των Ηνωμένων Πολιτειών, τα 850.000 πυροτεχνήματα και η φωτιά στη γέφυρα του Μπρούκλιν, τα τρία στοιχήματα του Σεπτεμβρίου για την κυβέρνηση, μείωση τιμών, το πακέτο της ΔΕΘ και η λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης. Και ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα ακόμη διαβάζω εδώ: η βίλη των 60.000 ευρώ τη βραδιά, η νέα πραγματικότητα του ελληνικού τουρισμού πολυτελείας στη χώρα μας.

0: Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον κύριο Θεόδωρο Τσίκα, πολιτικός επιστήμονας, διεθνολόγος. Έχουμε λίγο έτσι καιρό να τα πούμε, κύριε Τσίκα, και έχουν μαζευτεί πολλά αυτά που θέλουν να κουβεντιάσουμε. Είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας, καλημέρα σας.
0: Αλλά δεν μπορώ να αντισταθώ, κύριε Τσίκα, και να μην ξεκινήσουμε από την χθεσινή φαντασμαγορική γιορτή που έστησε για άλλη μια φορά ο Ντόναλντ Τραμπ στην Αμερική για να στείλει διάφορα μηνύματα. Τα καλύτερα έρχονται, είμαι εγώ στα καλύτερά μου, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο κομμουνισμός είναι καρκίνος, διάφορα έτσι ωραία ακούσαμε πάλι χθες κατά τη διάρκεια της νύχτας για την Αμερική, γιατί έχουν και πολύ υψηλές θερμοκρασίες, πλήττονται από καύσωνα και έπρεπε να διαχειριστούν την όλη αυτή κατάσταση για να έχουν και τη συμμετοχή του κόσμου. Εντυπωσιακά όλα, δεν μπορώ να πω. Αλλά
1: είναι μεγάλη, κοιτάξτε, αντικειμενικά είναι μια πολύ μεγάλη επέτειος, έτσι, για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι 250 χρόνια στρογγυλά από τότε που δημιουργήθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, οι οποίες, να υπενθυμίσω, ότι τότε ήταν μόνο 13 πολιτείες, τώρα είμαστε στις 50 πολιτείες, άρα μεγάλωσαν πάρα πολύ, και είναι βέβαια μια πολύ σημαντική επέτειος, την οποία βέβαια τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να την αξιοποιήσει ουσιαστικά για εκλογικούς λόγους. Διότι, όπως ξέρουμε, το Νοέμβριο είναι οι λεγόμενες ενδιάμεσες εκλογές στη ΣΥΠΑ, δηλαδή θα εκλεγεί το σύνολο της Βουλής και το 1/3 της Γερουσίας. Οι δημοσκοπήσεις είναι αρνητικές για τον Τραμπ και για τους Ρεπουμπλικανούς, το κόμμα του. Θεωρείται ότι η Βουλή θα χαθεί. Μια μάχη γίνεται για τη Γερουσία, γιατί εκεί οι έδρες που θα κρυθούν είναι κάπως πιο φιλικές για τους Ρεπουμπλικανούς, οπότε θα δούμε οι περιφέρειες αυτές, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Φυσικά, άμα χάσει και τα δύο σώματα, θα είναι πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο χτύπημα. Και τώρα, επειδή υπάρχει αυτή η δυσφορία, κυρίως για την αύξηση του κόστου ζωής λόγω των τιμών των πετρελοειδών που ανέβηκαν εξαιτίας της σύγκρουσης στο Ιράν, ο Τραμπ προσπαθεί τώρα να το κάνει υπέρ του και υπέρ του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, των υποψηφίων του Ρεπουμπλικανικού κόμματος. Και βεβαίως ανακαλύπτει τον κομμουνισμό, ο οποίος, τώρα για να είμαστε ειλικρινείς, δεν υπάρχει πουθενά σχεδόν στον κόσμο, έτσι, εκτός ίσως από την Κούβα και το Βιετνάμ και την Κίνα, αλλά τον έχει επανανακαλύψει ο Τραμπ ως εσωτερικό εχθρό στην Αμερική.
0: Εντάξει, δηλαδή, αλλά με τόσα που γίνονται, με έναν πόλεμο που επί της ουσίας επισήμως η βούλα του τερματισμού δεν έχει μπει. Διορθώστε με αν κάνω λάθος και αν βλέπετε κάτι άλλο με τις συνομιλίες, με τα σύμφωνα, με όλα αυτά, αλλά επισήμως η βούλα τερματισμού του πολέμου μπήκε ποτέ?
1: Όχι, έχουμε μία επίσημη εκεχηρία την οποία έχουν αποφασίσει δύο πλευρές, η ΗΠΑ και το Ιράν, προκειμένου να κάνουν δύο τουλάχιστον μήνες διαπραγματεύσεις για το κεντρικό ζήτημα, που είναι ο έλεγχος και ο περιορισμός του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Βέβαια, έχει ένα ενδιαφέρον το γεγονός ότι, και δεν ξέρω αν είναι και απολύτως τυχαίο, ότι συμπίπτουν οι εορτασμοί των 250 χρόνων των ανεξαρτησίας των ΗΠΑ με την κηδεία και τις τελετές που γίνονται για την ταφή, την επίσημη ταφή πια του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε την πρώτη μέρα της επίθεσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν. Κάτι το οποίο προϋποθέτει ότι για να γίνουν αυτοί οι εορτασμοί και των μεν και των δε, δεν θα υπάρχουν τουλάχιστον αυτές τις ημέρες εχθροπραξίες. Και φαίνεται ότι αυτό τηρείται και θα τηρηθεί.
0: Που σημαίνει όμως ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή οι εχθροπραξίες μπορούν να ξεκινήσουν. Και επί της ουσίας δεν σταματήσαμε και στιγμή να ακούμε και τον Τραμπ να απειλεί. Σε διαφορετικούς τόνους, αλλά...
1: Κοιτάξτε, τριβές και εντάσεις θα υπάρξουν.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, έτσι. Ο δρόμος αυτός δεν θα είναι ευθύγραμμος. Θα έχει και στροφές, θα έχει και λακκούβες, θα έχει και πισωγυρίσματα. Όμως θεωρώ ότι δύο ηγεσίες, τον ΗΠΑ και του Ιράν, έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα, η κάθε μια για τους δικούς της λόγους, ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να επιστρέψει σε μια πλήρη πολεμική αναμέτρηση σαν και αυτή που είδαμε επί τρεις μήνες. Έτσι. Επομένως, μπορεί να υπάρχει ένας διαγωνισμός, μπορεί να υπάρξουν τριβές, κυρίως Γιατί κάθε πλευρά δοκιμάζει τα όρια της άλλης. Ας πούμε το Ιράν που σωθεί τώρα να δοκιμάσει τα όρια και των Αμερικανών αλλά και της υπόλοιπης διεθνούς κοινότητας σε σχέση με, το, με τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ κλπ. Επομένως εκεί μπορεί να υπάρξουν. Δεν βλέπω όμως με τις σημερινές συνθήκες και στο ορατό μέλλον επιστροφή σε πλήρη πολεμική αναμέτρηση, διότι έχουν προβλήματα και οι δύο. Ναι. Πλευρές που ενεπλάκησαν.
0: Ναι, ναι, ναι. Λόγω πολιτικών εξελίξεων, εκλογών και τα λοιπά, είναι και ο Νετανιάχου που παγώνει μουδιασμένα βέβαια λίγο, γιατί είχε αντιρρήσεις για όλη αυτή την εξέλιξη, απέναντι στο Ιράν ή το Ισραήλ-Ιράν παραμένει.
1: Η αλήθεια είναι ότι το Ισραήλ δεν το καλέσανε να μετάσχει στη διαπραγμάτευση και επομένως και το ίδιο αισθάνεται ότι δεν έχει δεσμευτεί σε κάτι. Και βεβαίως δεν επιθυμούσε το τέλος της σύγκρουσης, γιατί για το Ισραήλ το Ιράν είναι υπαρξιακός αντίπαλος. Δεν είναι το ίδιο όπως είναι για τις ΗΠΑ. Το Ισραήλ είναι η χώρα της περιοχής. Οι βαλιστικοί πύραυλοι που διαθέτει το Ιράν μπορούν να φτάσουμε. Στο Ισραήλ έχει αποδειχθεί αυτό και ήθελε να φτάσει είτε σε σημείο να συνεχιστεί η σύγκρουση, ειδικά ο Νετανιάχου, είτε να φτάσει σε ανατροπή του καθεστώτος ή έστω σε έναν εκμηδενισμό ή δυνατόν των στρατιωτικών και πυρηνικών του δυνατοτήτων. Όμως θεωρώ πολύ δύσκολο, κυρία Παύλου, να επιχειρήσει ο Νετανιάχου να τεινάξει στον αέρα τη συμφωνία του Τραμπ με το Ιράν. Αυτό θα ήταν καταστροφικό και για τη χώρα του. Ναι. Έτσι, διότι ήδη υπάρχουν φωνές στην Αμερική, πολύ πρωτοφανές τα τελευταία χρόνια, κριτικής εναντίον του Ισραήλ, δηλαδή χάνει την υποστήριξή του σε αρκετά στρώματα της κοινωνίας και σε αρκετά τμήματα του πολιτικού συστήματος στην Αμερική. Αλλά θα ήταν καταστροφικό και για το πολιτικό μέλλον του ίδιου, διότι πρέπει να ξέρετε το εξής, ο Τραμπ στο εσωτερικό του Ισραήλ είναι πιο δημοφιλής από ότι είναι ο Νετανιάχου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πηγαίνοντας λοιπόν σε πρόωρες εκλογές, οι οποίες θα γίνουν από τον Αύγουστο έως τον Οκτώβριο κάποια στιγμή στο Ισραήλ, θα ήταν καταστροφικό για τον ίδιο τον Νετανιάχου να πάει σε ρήξη με τον Τραμπ. Γιατί ουσιαστικά τι πουλάει σε εισαγωγικά στο εσωτερικό του Ισραήλ ο Νετανιάχου, ότι εγώ με την καλή σχέση που έχω με τον Τραμπ έχω πετύχει για το Ισραήλ ένα-δύο πράγματα τα οποία αυτός ας πούμε αναπτύσσει. Επομένως δεν νομίζω ότι θα επιχειρήσει να τεινάξει στον αέρα αυτή τη συμφωνία.
0: Ναι. Τώρα, για να έρθουμε στο... Είδατε, έκανε παρένθεση ήταν η έναρξη της συζήτησης. Στο Διατάφτα. Το Διατάφτα είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα μέσα στην εβδομάδα. Διαβάσαμε νωρίτερα ότι είχαν και τηλεφωνική επικοινωνία ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν εν όψη και της συνόδου του ΝΑΤΟ, 32 χώρες με αντιπροσωπείες, με αρχηγούς κρατών, με κυβερνήσεις θα συμμετέχουν σε αυτή τη σύνοδο. Τι περιμένουμε από αυτή τη σύνοδο?
1: Η βασική εξέλιξη που γίνεται με αφορμή αυτή τη σύνοδο και πίσω από αυτή τη σύνοδο είναι η μεγαλύτερη ανακατανομή ευθυνών στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ ανάμεσα στους Αμερικανούς και τους Ευρωπαίους. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, η Σύνοδος φυσικά θα συζητήσουν τα θέματα της άμυνας, των αμυντικών δαπανών, έτσι που ο Τραμπ επιμένει οι Ευρωπαίοι εταιρεί να τις αυξήσουν, οι οποίοι έχουν πράγματι αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες, αλλά όλα αυτά γίνονται ακριβώς διότι η νέα πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί είναι ότι οι Αμερικανοί κοιτάνε πλέον προς τον Ινδικό και Ειρηνικό ωκεανό. Γιατί? Για την ανάσχεση της ανερχόμενης αντιπάλου τους που είναι η Κίνα. Έτσι, οι Ευρωπαίοι αναλαμβάνουν μεγαλύτερες ευθύνες στο εσωτερικό της συμμαχίας. Η δε Ρωσία, ακόμα και αν τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, ανασυντάσσει τις στρατιωτικές. Η δε Ρωσία, ακόμα και αν τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, ανασυντάσσει τις

0: Νούμερο 1. Ο ρόλος της Ρωσίας στην επόμενη αυτή μέρα, όπως διαμορφώνεται με αυτά που μας είπατε, ενισχύεται, θέλω να πω.
1: Οι Ευρωπαίοι θεωρούν ότι η Ρωσία θα συνεχίσει για πολλά χρόνια να είναι ακόμα απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, όσο τουλάχιστον ακόμα υπάρχει το καθεστώς Πούτιν. Επομένως θα πρέπει να ετοιμαστούν για αυτήν την εξέλιξη με μικρότερη, να το πω ήπια, συμμετοχή των Αμερικανών. Τώρα, επειδή από ό,τι φαίνεται θα πάει και ο Ζελένσκι προσκεκλημένος, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Τραμπ τηλεφωνήθηκε και με τον Ζελένσκι τη μία μέρα και με τον Πούτιν την άλλη μέρα. Ίσως διότι θα γίνουν και ορισμένες διεργασίες γύρω από το θέμα Ουκρανία, στο περιθώριο βέβαια της Συνόδου Κορυφής. Είναι και ο πρόεδρος Ερντογάν της Τουρκίας που παίζει ένα μεσολαβητικό ρόλο ανάμεσα στην Ρωσία και την Ουκρανία. Θα είναι ο Ζελένσκι, θα είναι η βασική, όλη η βασική νατοϊκή εταίροι που παίζουν ρόλο, η Βρετανία, η Γαλλία, βασικές ας πούμε δυνάμεις που παίζουν ρόλο εκεί, και επειδή και γεωγραφικά είναι κοντά η Τουρκία λόγω Μαύρης Θάλασσας με το Ρωσοκρανικό μέτωπο, φαίνεται ότι κάποιες συζητήσεις και διεργασίες γύρω από αυτό θα υπάρξουν. Ακόμα και για την αμυντική στήριξη της Ουκρανίας, ότι υπάρχει ήδη μια πρόταση, η οποία μάλλον θα εκρηθεί, ότι θα συνεχιστεί η αμυντική, ας πούμε, υποστήριξη της Ουκρανίας από τους νατοϊκούς εταίρους.
0: Και πάμε τώρα τέλος, κύριε Τσίκα, και στο κομμάτι της Τουρκίας, για το ρόλο της Τουρκίας για τα F-35, πώς όλα αυτά επηρεάζουν εμάς, γιατί υπάρχει έτσι μια ενόχληση.
1: Η Τουρκία είναι μια πολύ σημαντική δύναμη μέσα στο ΝΑΤΟ. Έτσι, έχει το δεύτερο σε μέγεθος στρατό του ΝΑΤΟ μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και λόγω της τοποθεσίας του, της γεωγραφικής της θέσης, βρίσκεται κοντά στις μεγάλες κρίσεις της περίοδου μας. Είπαμε προηγουμένως για το ρωσοκρανικό μέτωπο. Βρίσκεται όμως και λόγω το ότι έχει σύνορα με Συρία, Ιράν, Ιράκ, δίπλα στη Μέση Ανατολή, που είναι μεγάλο θέμα, και βρίσκεται επίσης, έχει επίσης σύνορα στον Κάφκασο. Το οποίο Κάφκασο γίνεται μια μάχη τα τελευταία χρόνια για να μειωθεί η ρωσική επιρροή. Και επίσης υπήρξε και η ειρηνευτική συμφωνία ανάμεσα στο Αζερβαϊτζάν και την Αρμενία, για την οποία συμφωνία έπαιξε ρόλο και η Τουρκία. Επομένως είναι σημαντικός και απαραίτητος εταίρος για τα θέματα μέσα στο ΝΑΤΟ. Αν μάλιστα υπολογίσει κανείς ότι οι Αμερικανοί θα μειώνουν τις δεσμεύσεις τους στην Ευρώπη, οι Ευρωπαίοι την έχουν σε ένα βαθμό ανάγκη, διότι δεν πρόκειται να φτάσουν τόσο γρήγορα στην παραγωγή αμυντικών συστημάτων από μόνοι τους Ευρωπαίοι, ενώ η Τουρκία έχει μια αμυντική βιομηχανία η οποία είναι αρκετά εξελιγμένη και μπορεί να τους προμηθεύσει και τα πράγματα. Τώρα, για τα F-35 και τα λοιπά. Κοιτάξτε, ο Τραμπ εκτιμά και τον πρόεδρο Ερντογάν, έτσι, και εκτιμά και τον γεωπολιτικό ρόλο της Τουρκίας, λόγω των αυτό που είπαμε προηγουμένως. Θέλει να αναβαθμίσει την αμυντική συνεργασία η Τουρκίας. Σίγουρα, κατά τη γνώμη μου, είναι πιο εύκολο να δοθούν αυτοί οι κινητήρες για το τουρκικό αεροπλάνο, το ΚΑΝ, έτσι, διότι το έχει κατασκευάσει η Τουρκία, αλλά θέλει ορισμένα χρόνια να φτάσει στο τεχνολογικό επίπεδο που επιθυμεί. Επομένως, οι αμερικανικοί κινητήρες αυτοί θα τις δώσουν τη δυνατότητα να κάνει τη χρονική γέφυρα. Για τα F-35 είναι πιο δύσκολο να γίνει, επειδή υπάρχουν ο νόμος περί κυρώσεων, αλλά εγώ, ξέρετε, κύριε Παύλου, πάντα πιστεύω ότι όταν υπάρχει πολιτική βούληση, κάποια στιγμή και τα τεχνικά εμπόδια ξεπερνιόνται. Έτσι, δηλαδή, ή θα αλλάξει ο νόμος ο αμερικανικός, ή η τροπολογία που υπάρχει στον αμυντικό προϋπολογισμό των ΗΠΑ, που δεσμεύει να μην δοθούν τα F-35 στην Τουρκία όσο η Τουρκία έχει τους ρωσικούς πυράβλους S-300. Δύσκολο, έτσι, δύσκολο, αλλά εγώ δεν το αποκλείω ως πιθανότητα. Πιο εύκολο είναι το εξής: να βρεθεί μια φόρμουλα με την οποία η Τουρκία θα απεμπλακεί από τους ρωσικούς πυράβλους S-400. Επομένως δεν υπάρχει πια ούτε νομικό εμπόδιο να πουληθούν τα F-35 στην Τουρκία.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αυτό δεν είναι άμεσο. Δεν είναι άμεσο, αλλά ότι έχει μπει μπροστά η διεργασία, έχει μπει, κατά τη γνώμη.
0: Ναι. Κύριε Τσίκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Ο κύριος Θεόδωρος Τσίκας, πολιτικός επιστήμονας, διεθνολόγος. Λίγο να δούμε όλο αυτό το πλαίσιο που είναι και ευρύ, η αλήθεια είναι. Είδατε πόσα θέματα τώρα μπήκαν στο τραπέζι της συζήτησης με τον κύριο Τσίκα. Μέση Ανατολή, Ουκρανία, ΝΑΤΟ, Αμερική, Ρωσία.

Ρωσία, Τουρκία, φυσικά και Ελλάδα, η Ευρώπη όμως πρωτίστως, και ποια είναι η συνθήκη όπως διαμορφώνεται πια. Όλα αυτά που μας απασχολούν και θα δούμε ποιες θα είναι και οι εξελίξεις.

0: Αν είσαι σπίτι, τότε ετοιμάσου για Χαβάη. Πάμε κάπου που δεν έχουμε πάει. Λοιπόν, αν σας λέγα να διαλέξετε συνοδό, λοιπόν, σε ένα ταξίδι που δεν έχετε ξανακάνει, δεν ξέρω ποιον θα επιλέγατε, αλλά εκτός από οικογένεια, παιδιά κτλ. Εγώ η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να έχω μαζί μου τον Χρήστο Νέζο, τον συνάδελφο, σε ένα ταξίδι και ειδικά σε ένα ταξίδι που έχει κάνει εκείνος και δεν έχω κάνει εγώ. Διότι είναι ο άνθρωπός μας. Έχει πολλές φορές μας έχει βοηθήσει έτσι νοητά να ταξιδέψουμε. Πάμε στη Λίμνο να τον συναντήσουμε. Χρήστο, τι κάνεις?
1: Καλό μεσημέρι λοιπόν από τη Λίμνο. Και αν το δίλημα που έθεσες μουσικά Χαβάη ή Χαβάη ή Λίμνος.
0: Ναι, πρόσεξε τι θα πεις.
1: Κοίταξε, φυσικά θα πω και Λίμνος, ναι. Διότι εγώ έχω πάει στη Χαβάη και δεν μπορείς να τη συγκρίνεις με τίποτα μα με τίποτα.
0: Ήμουν σίγουρη ότι θα έχεις πάει στη Χαβάη για κάποιο λόγο.
1: Δεν θα επεκταθώ περισσότερο για τη Χαβάη, θα το κάνουμε σε άλλη εκπομπή σου.
0: Όχι, τώρα λέμε για τη Λίμνο.
1: Και έχω πάρα πολλά να πω για το συγκεκριμένο νησί. Και εγώ το ανακάλυψα τελευταία τη Λίμνο. Καλώς ήρθατε λοιπόν, μαράκι μου, και όλοι οι ακροατές του Αθήνα 84 σε αυτό το υπέροχο νησί του Βορείου Αιγαίου, τη Λίμνο. Τώρα δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε έρθει σε αυτό το νησί. Ενδεχομένως όχι όσοι έχετε έρθει, θα καταλάβετε αυτά που λέω.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω, ο λόγος που βρέθηκα πριν περίπου δύο εβδομάδες στη Λίμνο ήταν ένα ταξίδι που διοργάνωσε η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για να συνδεθεί για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας, να συνδεθεί η Λίμνος με την Τουρκία.
0: Ναι.
1: Με το Τσανάκαλε απέναντι της γείτονας χώρας. Τώρα να πούμε, το Τσανάκαλε είναι η πόλη που γνωρίζουμε οι Έλληνες, είναι τα Δαρδανέλια.
0: Ναι.
1: Και είναι έτσι, για να καταλάβετε, μόλις περάσεις τον Ελίσποντο, μπαίνεις μέσα σε αυτό την υπέροχη θάλασσα, τη Μαρτυρική θάλασσα, γιατί έχουν γίνει πάρα πολλοί πόλεμοι εκεί, σε αυτά τα στενά, για να κατακτήσουν τη Μαύρη θάλασσα. Έχουν γίνει πάρα πολλοί πόλεμοι. Παγκόσμιο πόλεμο εκεί, η Καλλίπολη που είναι απέναντι από τα Δαρδανέλια. Λοιπόν, πήγαμε στο Τσανάκαλε, μπήκαμε σε ένα γρήγορα, σε ένα ταχύπλο που έχει βάλει οι γείτονές μας απέναντι, που ενώνει το Τσανάκαλε με την Λίμνο. Το ταξίδι έγινε την πρώτη φορά, έτσι έκανα και εγώ το ταξίδι αυτό, μαζί με Τούρκους δημοσιογράφους, πάρα πολλούς Τούρκους, 30 δημοσιογράφους από τα μεγαλύτερα μέσα ενημέρωσης της Τουρκίας, τη Χουλέ, τη Μιλιέτα, και ήρθαν εδώ στο νησί για να το γνωρίσουν αυτοί. Λοιπόν, ενθουσιάστηκαν, πρέπει να σας πω. Τώρα, δεν έχει ξεκινήσει για τον πολύ κόσμο. Θα ξεκινήσει γύρω στις 15 Ιουλίου. Και θέλω να πω για τους επισκέπτες που θα επιλέξουν την Λίμνο για να κάνουν διακοπές, ας βάλουν στην άκρη του μυαλού τους ότι θα μπορούν να περάσουν απέναντι, να μείνουν τρεις μέρες, να πάνε, θα είναι τρεις φορές θα γίνεται το δρομολόγιο την εβδομάδα. Είναι μόλις 2,5 ώρες. Είναι υπέροχη η θαλάσσια αυτή διαδρομή και θα ενώσει τη χώρα. Τώρα, στο Τσανάκαλε, αν θα πας, πρέπει να πούμε ότι εκείνοι οι 20 χιλιόμετρα από το Τσανάκαλε έχουν ένα μουσείο, πολύ μεγάλο μουσείο με εκθέματα που είναι όλο ελληνικό. Συγγνώμη που θα το πω, είναι όλο ελληνικά τα.
0: Όπως και η Έφεσος όταν περνάς απέναντι από τη Σάμμο.
1: Ναι, τώρα καλό θα είναι να μην ακούσεις να σου λένε οι ξεναγοί τους όλο και κάτι αλλιών,
0: ναι,
1: αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι τις παρούσες να τα συζητάμε αυτά. Με ωραίο τέτοιο τρόπο το αναφέρω, έτσι και το ξεχνάμε. Θαυμάζεις ένα πολύ ωραίο μουσείο που είναι το μουσείο της Τρίας εκεί. Βέβαια, Δεσπόζοι έχουν φτιάξει και το Δούριο Ήπο μέσα στο προάβλιο του μουσείου,
0: ναι.
1: Αλλά θέλω να πω ότι και στο Τσανάκαλε απέναντι έχει δωρήσει η ταινία που γυρίστηκε η Τρία με τον Μπραμ Πιτ, έχουν δωρήσει το Δούριο Ήπο που είδαμε στις ταινίες, το έχουν βάλει στο λιμάνι εκεί, το χάρισα η παραγωγή και το έχουν. Τώρα, δεν θα κάνω διαφήμιση στο Τσανάκαλε, η διαφήμιση είναι για τη Λίμνο. Η Λίμνος λοιπόν, πρέπει να πω, αγαπητοί μου φίλοι και μαράκι μου, έχει 110, το λιγότερο, παραπάνω από 110 παραλίες.
0: Ναι.
1: Οι παραλίες της Λίμνου είναι εκπληκτικές, πολύ λίγες, δηλαδή μετρημένες, ούτε 10 είναι με βότσαλο χοντρό, με πέτρα, οι υπόλοιπες είναι με χρυσή αμμουδιά.
0: Ναι.
1: Λέμε για το ηλιοβασίλεμα, ότι ηλιοβασίλεματα έχουμε εκπληκτικά στη χώρα μας. Λέμε το καλύτερο στη Σαντορίνη, λέμε το καλύτερο στη Μύκονο, μοναδικά μοναδικό ηλιοβασίλεμα. Όμως το ηλιοβασίλεμα στη Λίμνο, και ειδικά αν το κάνεις στο Ρωμαϊκό, που είναι με τα ωραία νεοκλασικά, ο ήλιος και από άλλα σημεία της Λίμνου, ο ήλιος πέφτει, ζει επάνω στο Άγιον Όρος. Είναι μοναδικό το ηλιοβασίλεμα στη Λίμνο, να δείτε. Τώρα, η Λίμνος έχει γαστρονομία. Γιατί θέλω να το λέω πάντα, Μαρία μου, ότι ο τουρισμός μας, και έτσι όπως εξελίσσεται και περνάνε τα χρόνια, σε λίγο βαρέθηκαν και όλοι. Ήλιος και θάλασσα, ωραίο, το έχουν οι πάντες, και ήλιος και θάλασσα. Εμείς έχουμε καλύτερο ήλιο και θάλασσα, είναι γεγονός. Τώρα όμως θέλουμε και άλλα πράγματα. Θέλουμε και εναλλακτικό, ο εναλλακτικός τουρισμός που ακούμε συχνά να λέγεται ο εναλλακτικός τουρισμός. Στην Λίμνο έχει εναλλακτικό τουρισμό, και μέσα στον εναλλακτικό τουρισμό είναι η γαστρονομία που συμβαδίζει. Είναι δύο δρόμοι παράλληλοι που πάνε μαζί πάντα, ο τουρισμός και η γαστρονομία. Τι να σας πω, είναι η ώρα και περίεργη κιόλας τώρα στο ραδιόφωνο, και ανοίγουμε την όρεξη σε όλους τους φίλους όσοι δεν έχουν καθίσει ακόμη στο κυριακάτικο τραπέζι. Και τι δεν έχει από φαγητά. Πρώτα απ' όλα, γνωστό σε όλους μας το κρασί της Λίμνου που έχει η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών της Λίμνου, που βγάζουν ένα από τα καλύτερα κρασιά της Ελλάδος. Όχι, και δεν το λέμε μόνο για τη χώρα, το κρασί είναι πολύ γνωστό και σε όλη την Ευρώπη και εξάγεται παντού. Και είναι καλό, ξέρετε γιατί? Γιατί καλά κρασιά έχουμε στην Ελλάδα, πολύ ωραία κρασιά. Είναι καλό γιατί το έδαφος της Λίμνου είναι από ηφαίστειο. Οπότε καταλαβαίνετε, τα κρασιά που βγαίνουν από ηφαίστειο είναι λίγο διαφορετικό. Όπως και τη Σαντορίνη τα κρασιά, όσοι τα έχουν δοκιμάσει γνωρίζουν ότι είναι μοναδικά. Mm-hmm. Έχει καλό κρασί.
0: Και τώρα, είναι και οικονομικός προορισμός η Λίμνος.
1: Και οικονομικός επίσης, χαίρομαι που το λες. Ένας οικονομικός προορισμός. Θα μου πεις πώς θα πας. Πριν κλείσω το κεφάλαιο τραπέζι, ελληνικό τραπέζι και κυριακάτικο τραπέζι, θέλω να πω ότι ο Όμηρος αναφέρει ότι στη Λίμνο τι είχε, ήταν γνωστή από την εποχή του Ομήρου για τα σιτηρά. Όταν θα ταξιδέψει στη Λίμνο, που δεν έχει πολλά δέντρα, το βλέπεις ότι είναι σπαρτά. Ανέφθησε το Πάσχα. Εγώ πριν 30 χρόνια ήρθα για πρώτη φορά, που έκανα το πρώτο μου ταξιδεύοντας στην εκπομπή στο Μέγκα. Ήρθα εδώ στη Λίμνο και έκανα ένα Πάσχα στη Λίμνο. Το πριν ακριβώς 30 χρόνια, 29 με 30 χρόνια. Μου είχε κάνει εντύπωση, γιατί γνωρίζω ότι η Λίμνος δεν έχει πολύ πράσινο. Την είδα κατά πράσινη. Ήταν τα σπαρτά τους από τα στάρια, που έχει το περίφημο στάρι. Γι' αυτό βγάζει και φοβερά και ψωμί και φοβερά. Εδώ οι γυναίκες φτιάχνουν ένα μακαρόνες, τις μακαρόνες που τον Αύγουστο γίνεται μια πολύ μεγάλη γιορτή, η γιορτή της μακαρόνας. Έχει πάρα πολύ ωραία. Θα το κλείσω λίγο το κεφάλαιο και φοβερό κατσικάκι που έχει κτηνοτροφία το νησί. Να σταματήσω ή να συνεχίσω? Είναι μαρτύριο. Νομίζω να σταματήσω για το φαγητό.
0: Να μας πεις, για να το βάλουμε στον προγραμματισμό, αυτό που ξεκινήσαμε για να κλείσουμε με αυτό πριν, το οικονομικό μέρος και την προσέγγιση.
1: Προς το παρόν τώρα έχει αρχίσει ο τουρισμός, έχει πολλούς ξένους, γιατί είναι ένας οικονομικός προορισμός. Υπάρχει ειδική πτήση με την Πέργαμο, ότι έχει πολλούς Ιταλούς αυτή τη στιγμή. Okay. Και θα έχει για όλο το καλοκαίρι, που είναι, να σας πω, από την Ιταλία το εισιτήριο για να έρθει την Πέργαμο, για να έρθει στην Λίμνο, είναι 40 ευρώ. Μάλλον ξεπεράστε το, μην το κάνετε, δεν τα ακούτε. Η Λίμνο συνδέεται με τη χώρα, γιατί με την όλη υπόλοιπη Ελλάδα συνδέεται. Αμέσως από τη Λίμνο πέρα στην Αλεξανδρούπολη. Τα λέω αυτά γιατί μας ακούν οι φίλοι για να διαλέξουν, και θα πω και οικονομικά. Από τη Λίμνο να πας στην Αλεξανδρούπολη μπορείς να έρθεις εδώ. Επίσης μπορείς να έρθεις από την Καβάλα και επίσης από τη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν καράβια που σε φέρνουν από τη Μακεδονία και Θράκη, έρχεσαι εδώ. Επίσης από το Λαύριο. Και φυσικά μέσα σε 35 λεπτά με τις ελληνικές αερογραμμές έρχεσαι λοιπόν στη Λίμνο. 35 λεπτά. Τώρα υπάρχουν δωμάτια, εγώ είδα τον Αύγουστο, φυσικά δεν απαιτούμε να βρούμε και ένα πολύ, πολύ φτηνό, αλλά νομίζω ότι με 50 ευρώ μπορείς να βρεις αξιοπρεπέστατα, 80 ευρώ, να βρεις αξιοπρεπέστατα δωμάτια για να μείνεις. Τώρα υπάρχουν και πολύ καλά ξενοδοχεία, υπάρχουν και πεντάστερα ξενοδοχεία πολλά.
0: Επιλογές υπάρχουν πάντα για όλους, αλλά λέμε δυνατότητες τώρα, ναι.
1: Ναι, δεν θέλω να μπω και σε τόσο πολύ έντονο, γιατί ψάχνοντας θέλω να δώσω μια συμβουλή, Μαρία μου, σε όλους τους φίλους μας ακροατές. Και ποια θα είναι η συμβουλή τώρα, θα μου πεις τι θες που δίνει συμβουλή. Θέλω να ψάχνετε, μην μπαίνετε στις πλατφόρμες και βλέπετε. Μπαίνουμε στην πλατφόρμα, κοιτάμε Λίνος, λέμε, α, δεν έχει δωμάτια. Θέλω να κάνετε ένα τηλέφωνο. Ξέρετε, γιατί κάνοντας το τηλέφωνο μπορείτε να πάρετε και καλύτερη τιμή, γιατί γλιτώνετε το ποσοστό που παίρνει η πλατφόρμα από το ξενοδοχείο, και είναι σημαντικό το ποσοστό δηλαδή της αμοιβής. Δηλαδή έτσι θέλω να κλείσουμε και θέλω να το λες, Μαράκι μου, γιατί ψάχνοντας μπαίνουμε στις πλατφόρμες και κοιτάζουμε, βλέπουμε τιμή 150 ευρώ. Αν όμως εμείς πάρουμε τιμή, γεια σας, από την Αθήνα και θέλω να έρθω,
0: ναι.
1: Τι τιμή θα έχει το δωμάτιο, μπορεί να το βρούμε από 150 να το πάρουμε για 130. Είναι ένα σημαντικό ποσό αυτό, είναι τεράστιο. Ναι. Γι' αυτό η συμβουλή, ψάχνουμε και δεν επαναπαυόμαστε, μπορεί η πλατφόρμα να λέει ότι είναι γεμάτο. Ναι. Και όμως να υπάρχει δυνατότητα να βρούμε ένα δωμάτιο σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος. Με την παλιά, πάμε λίγο παλιά, ξηκώνουμε το ακουστικό, παίρνουμε το τηλέφωνο, γεια σας, θέλουμε την περίοδο εκείνη, έχουμε μήπως μια καλύτερη τιμή από την αναγραφόμενη, και θα δείτε ότι τις περισσότερες φορές θα κερδίσετε και τη διαφορά αυτή που θα έχετε την έκπτωση.
0: Χρήστο Νέζο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, Μαράκι μου, καλό μεσημέρι, με αγάπη λοιπόν, και καλό καλοκαίρι από τη Λίμνο.
0: Να είσαι καλά.

0: να δούμε τέλος τι γίνεται με την φοιτητική στέγη, διότι βγήκαν οι βαθμολογίες, περιμένουμε και τις βάσεις, τα παιδιά έχουν αρχίσει να συμπληρώνουν τα μηχανογραφικά τους. Σε γενικές γραμμές ξέρουν τα παιδιά βάσει των προτιμήσεών τους και των βαθμολογιών τους τι πετυχαίνουν, οπότε έχει αρχίσει και αυτή η κινητοποίηση για την φοιτητική στέγη. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε τον Θέμη Μπάκα, ο οποίος θα μας δώσει την εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή από τις διαθεσιμότητες και τις τιμές, θα πω, Θέμη.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, είναι μια χρονιά η οποία πάλι θα συζητήσουμε ακριβώς το ίδιο. Πόσο δύσκολο τελικά είναι ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος αυτή τη στιγμή έδωσε τις εξετάσεις αυτή τη στιγμή για να επιτύχει σε μια σχολή της αρεσκίας του να βρει μια οικονομική κατοικία για να μπορέσει να ολοκληρώσει πλέον το όνειρό του και να φοιτήσει το πανεπιστήμιο που επιθυμεί. Εγώ αυτό που αναφέρω πολλές φορές είναι ότι πλέον έχουμε μια δεύτερη εξεταστική και εξαιρετική ευθύνη των γονέων. Δηλαδή οι γονείς πλέον μπαίνουν σε δεύτερη εξεταστική για να μπορέσουν να ζητήσουν ένα οικονομικό ακίνητο την οποία μπορεί να διαμείνει το παιδί τους. Όσο αφορά τη γενική εικόνα, τη φοιτητική χρονιά βλέπουμε ότι καταγράφουμε στην αθλητική άποψη ζητούμενο τιμών ενοικίαση ιδιαίτερες περιοχές των Αθηνών που κυμαίνεται από 7% έως 5%. Συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή στις περιοχές του κέντρου των Αθηνών 7 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 500 ευρώ, εκ των οποίων τα 4 πάνω από 600 και τα 2 πάνω από 700. Επομένως, πλέον συζητάμε για ένα κίνητο που είναι έως 50 τετραγωνικά μέτρα άνω του πρώτου ρόφου, ένα μεσοαθμικό ζητούμενο μίσθωμα, το οποίο κυμαίνει από 550 και 700 ευρώ, ανάλογα την κατάσταση του ακινήτου, αν είναι πυλωμένο, ανακαινισμένο και με το σύνολο των οικοσκευών. Τα άλλα οικονομικά προάστια, τα δυτικά προάστια, πλέον βλέπουμε ότι 5 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 500 ευρώ, εκ των οποίων τα 2 πάνω από 600 ευρώ. Και συζητάμε για περιοχές όπως είναι το Εγάλεο, το Ήλιο, το Περιστέρι, που υπολογίζουν διαχρονικά πάρα πολλοί φοιτητές. Τώρα στις περιοχές των νοτιών προαστίων βλέπουμε ότι 9 στα 10 σπίτια, τα οποία έως 50 τετραγωνικά μέτρα άνω του πρώτου ρόφου, έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 450 ευρώ, εκ των οποίων τα 8 πάνω από 500 και τα 4 πάνω από 600. Όταν συζητάμε για νότια προάστια, μην ακούμε, μην φανταστούν οι ακροατές μας ότι συζητάμε αυτή τη στιγμή την Γλυφάδα, την Βούλα, την Βουλιαγμένη. Συζητάμε για περιοχές όπως είναι η Καλυθέα, η Νέα Σμύρνη, περιοχές που πάρα πολλές φορές επιλέγουν οι φοιτητές της Παντίου. Τώρα, στις περιοχές των βορείων προαστίων, η εικόνα είναι περίπου η ίδια με τα νότια. Δηλαδή, 9 στα 10 σπίτια πάνω από 500 ευρώ, εκ των οποίων τα 6 πάνω από 700 ευρώ το μήνα. Παράλληλα, βλέπουμε ο άλλο οικονομικό Πειραιάς, ο Πειραιάς που στο παρελθόν λέγαμε ότι άντε, που άπασε στην Πειραιά και να βρει ένα σπίτι οικονομικό, εκεί βλέπουμε 7 στα 10 σπίτια πάνω από 500 ευρώ, των οποίων τα 5 πάνω από 600 ευρώ. Δηλαδή, γενικότερα, η Πειραιά καταγράφει πλέον ραγδαίες αυξήσεις την τελευταία τριετία. Έχουμε διψήφιο ποσοστό αύξηση του τιμών μίσθωσης. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα, 8 στις 10 κατοικίες έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 400 ευρώ, εκ των οποίων οι 4 περίπου πάνω από 500 ευρώ το μήνα. Πιο οικονομικά ήταν δεδομένα στη Θεσσαλονίκη με την Αθήνα, αλλά δεν πάβει πλέον οι γονείς να γνωρίζουν ότι το κόστος πλέον είναι 450 με 500 ευρώ για ένα σπίτι που είναι 50 τετραγωνικά μέτρα. Γενικότερα, η εικόνα φετινή είναι η εξής. Είναι οι περιοχές οι οποίες έχουν έντονη τουριστική δυναμική, περιοχές όπως είναι τα Χανιά, όπως είναι η Καλαμάτα, που εκεί πραγματικά οι τιμές καταγράφουν αυξητικές τάσεις. Δηλαδή, βλέπουμε αυτή τη στιγμή περιοχές όπου το να αναζητήσει ένα ακίνητο μικρό, αυτό που λέγαμε κάποτε, ένα σπίτι το οποίο να είναι έως 25 τετραγωνικά μέτρα, άντε ένα μικρό στούντιο. Πλέον υπάρχουν περιοχές οι οποίες λόγω των βαϊχρόνων μισθώσεων δεν υπάρχει διαθεσιμότητα. Συγκεκριμένα, όσον αφορά αυτή τη στιγμή στην περιοχή της Καλαμάτας, για ένα σπίτι το οποίο είναι έως 25 τετραγωνικά, όχι 25, έως 25, ξεκινάνε από 350 ευρώ, έως και 470 ευρώ. Ενώ για ένα σπίτι από 30-45 τετραγωνικά μέσα στην Καλαμάτα, από 390 ευρώ, τα μη ανακαινισμένα, παλιά σπίτια, έως και 650 ευρώ, με ανακαινισμένο επιπλωμένο και με το σύνολο των οικοσκευών. Ενώ στα Χανιά, το αντίστοιχο σπίτι, ξεκινάμε από 520 ευρώ το μη ανακαινισμένο, έως και 650 ευρώ με ανακαινισμένο επιπλωμένο και με το σύνολο των οικοσκευών. Γενικότερα, πρέπει να καταλάβουμε πλέον το κόστος στέγασης ενός φοιτητή, το κόστος διαβίωσης ενός φοιτητή, όταν είναι εκτός της οικίας κατοικίας του, κυμαίνεται από 8 ή ακόμα 800 ευρώ και 1.000 ευρώ το μήνα. Και το σημαντικότερο εδώ, μα λένε, να επιφωνήσουμε το εξής, ότι αυτό το κόστος δεν εκπίπτει το φορολογικό εισόδημα. Δηλαδή, ο γονέας πληρώνει αυτό το ενίκιο άνθρωπος, πληρώνει τη ΔΕΗ, πληρώνει τα κοινόχρηστα, πληρώνει το κόστος διαβίωσης του φοιτητή, το 50% τη βδομάδα για να μπορεί να έχει την τσέπη του, για να μπορεί να μετακινηθεί, για να μπορεί να φάει ο άνθρωπος κάτι στη σχολή του. Αυτό το κοστολόγιο δεν εκπίπτει. Και πλέον το λυπηρώνει το εξής. Έχουμε στοιχεία της Eurostat που μας λένε ότι το 85% των νέων μας, ηλιακής ομάδας 17-25 ετών, οι φοιτητές μας δηλαδή κατά κύριο λόγο, αυτοί 350.000 φοιτητές στη χώρα μας, οι οποίοι σπουδάζουν μέσα στα χρόνια της σχολής τους, δεν είναι αιώνιοι φοιτητές, είναι αυτοί που είναι συμφοιτητές δύο χρόνια, και προς το 85% διαμένουν σε παιδικό τους δωμάτιο. Δηλαδή, βασικός παράγοντας πλέον το να επιλέξει κάποιο στη σχολή του είναι το που βρίσκεται κύρια κατοικία οικογενειακή. Και κάποιος θα μου πει, ωραία θέλει μπάκα, στην Αθήνα έχει δικαίωμα να επιλέξει τη σχολή θέση, είναι μεγάλη πόλη, μπορεί να το επιλέξει. Στη Θεσσαλονίκη το ίδιο, στην Πάτρα το ίδιο, στα Χανιά το ίδιο. Ένα παιδί που μένει στην περιφέρεια όμως πήγε στην Αμαλιάδα, στο Αίγιο, στον Πύργο, στο Αγρίνιο. Τι θα κάνει, εδώ ο μπαμπάς και η μαμά είναι υποχρεωμένοι. Δηλαδή είναι υποχρεωμένοι να βάλουν το χέρι στην τσέπη, να πληρώσουν αυτό το κόστος για να μπορέσει το παιδί τους πραγματικά να πάει να σπουδάσει.
0: Θέμη, θέλω κλείνοντας, αν μπορείς, μία συμβουλή πώς να κινηθούν αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι που θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία.
1: Ξέρεις κάτι, πολλές φορές συζητάμε και λέμε ότι οι γονείς να μην βιαστούν. Εγώ πάντα λέω να μην βιάζουν οι γονείς. Κατά δεύτερο στοιχείο όμως είναι το εξής: να κάνουν μια μικρή αναζήτηση στις περιοχές πλησίων του πανεπιστήμιου, με τα ποδαράκια τους, μια βόλτα γύρω το πανεπιστήμιο ή την περιοχή που τους ενδιαφέρει. Μην μπουν στη διαδικασία τώρα το 2026 να δίνουν υποκαταβολές σε ανθρώπους που εμφανίζονται με κάτι λίστες, με καλά ότι έχουν κάτι ευκαιρία στα χέρια τους κλπ. Αυτά είναι του παρελθόντος κακές πρακτικές που είναι απάτες. Ή αλλιώς μην δουν στο ίντερνετ αυτή τη στιγμή κάποιες αγγελίες, οι οποίες είναι πάρα πολύ εντυπωσιακές, που σου λένε πάρα πολύ φτηνό το ενίκιο, προλαβαίνετε τώρα εσύ μόνο κλπ. Και δίνουμε λεφτά 200 και 300 ευρώ υποκαταβολές. Αυτά δεν ισχύουν. Δεν υπάρχει φτηνό ενίκιο, δεν υπάρχει ευκαιρία, μπήκες μόνο εσύ. Σημαντικό είναι να αναζητήσουμε την ευκαιρία, να ψάξουμε πραγματικά την ευκαιρία, και ένα σημαντικό που λέω κάθε χρόνο είναι όταν μπαίνουμε σε ένα σπίτι να κάνουμε έλεγχο του ακινήτου. Οποιαδήποτε ζημία υπάρχει στο ακίνητο και υπογράψουμε στο τύριο συμβόλαιο, είμαστε πλέον υποχρεωμένοι εμείς. Επομένως, ας αφήσουμε την Ελληνίδα μάνα να μπει στο σπίτι με 3-4 ματιές. Η μαμά έχει καταλάβει αν το σπίτι έχει ζημιά ή δεν έχει ζημιά. Αντιβεί κατευθείαν. Επομένως, να εμπιστευτούμε την Ελληνίδα μάνα, η οποία ξέρει πολύ καλά να κάνει σωστή αξιολόγηση της αξίας. Ναι. Εννοείται. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή όλα. Και το δεύτερο στοιχείο. Όσοι παιδιά έχουν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στα μεγάλα τσικά κέντρα, υπάρχουν καλά μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν χρειάζεται ο πρωτοετής φοιτητής να μείνει έξω την Πάντιο. Δεν χρειάζεται να μείνει έξω την Πανεπιστημίου. Μπορεί να μετακινηθεί με ασφάλεια με το μετρό, με τον ηλεκτρικό. Λίγο πιο κάτω μπορεί να υπάρχει ένα σπίτι το οποίο να πει τις προδιαγραφές. Και οι γονείς μην πιέζονται πάρα πολύ οικονομικά και κλείνουν συμφωνίες για ακίνητα τα οποία νιώθουν, πιστεύουν ότι θα τα βγάλουν πέρα. Ας πάνε λίγο πιο κάτω, θα υπάρχει το ακίνητο για αυτούς.
0: Θέμη Μπάκα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Θέμης Μπάκας, πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Real Estates. Μπορείτε να βρείτε και ενδιαφέρουσες πληροφορίες στο site. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος μας. Σας αποχαιρετούμε. Λίγα λεπτά πριν τη μία μετά το μεσημέρι, έτοιμοι για το δελτίο ειδήσεων. Αθήνα 984 στους 98 και 3. Μένουμε Αθήνα. Ήταν στην ρύθμιση του ήχου η Λίλη Φωτοπούλου. Στην επιλογή των τραγουδιών ο Χρήστος Κόκκινος. Στο μικρόφωνο η Μαρία Παύλου. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο Κύριακο, Σάββατο και Κυριακή, λίγο μετά τις 12. Να είστε καλά.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Χωρίς ενεργό μέτωπο στο δασικό κομμάτι, η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Η μάχη της κατάσβεσης συνεχίζεται στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, όπου λόγω της φύσης των υλικών δεν μπορεί να υπολογιστεί ο χρόνος που θα απαιτηθεί. Αποκαλυπτικές είναι οι εικόνες από την περιοχή για την ένταση της πυρκαγιάς, καθώς οι φλόγες κατέκαψαν επιχειρήσεις, εργοστάσια και μια βιοτεχνία. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί ο 76χρονος, ο οποίος συνελήφθη ως υπαίτιος της πυρκαγιάς. Όπως προέκυψε από την προανάκριση, προκάλεσε σπινθήρες με το αυτοκίνητό του. Για πολύ ψηλό κίνδυνο, εκδήλωση πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4 στην Αττική, προειδοποιεί για σήμερα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, όπως και για Κορινθία, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη και τα νησιά Βορείου Αιγαίου, Χιοσάμο και Ικαρία. Κανένα ιδεολογικό πρόσχημα δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια δολοφονική επίθεση, τονίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του, με αφορμή τους εμπρησμούς στη Θεσσαλονίκη που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Υπογραμμίζει πως οι δράσεις θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Αναφερόμενος στο μέτωπο της ακρίβειας, ο κ. Μητσοτάκης δηλώνει ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα υπάρξει σημαντική μείωση των τιμών. Για ακρίβεια που υπεραποδίδει και οδηγεί σε κερδοφορία των καρτέλ και κρατική κερδοσκοπία μέσω των έμεσων φόρων, μιλά ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Για πολιτική εργαλειοποίηση της τραγωδίας στη Θεσσαλονίκη κατηγορεί τον κύριο Μητσοτάκη ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι ναυτιλιακές αρχές έπειτα από αναφορά επίθεσης σε εμπορικό πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα ανοιχτά των ακτών της Ιωμένης. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2 ακολουθεί ο επισκέπτης της 7ης μέρας με τον Δημήτρη Τζιβελέκη.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση Οπανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
5: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
2: Αθήνα 984.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Αθήνα 984 και την εκπομπή Επισκέπτης 7ης μέρας κάθε Κυριακή 1 με 2 το μεσημέρι. Στο μικρόφωνο Δημήτρη Τζιβελέκη, στον ήχο Λίλη Φωτοπούλου, στη μουσική επιμέλεια ο Χρήστος Κόκκινος και στο τηλεφωνικό κέντρο η Πέμπη Παναγοπούλου. Μπορείτε να καλείτε στο 213-09-09-100. Η ελληνική πολιτική σκηνή βρίσκεται ίσως στην πιο ενδιαφέρουσα και ταυτόχρονα αβέβαιη φάση της από τις εθνικές εκλογές του 2023. Οι δημοσκοπήσεις των τελευταίων μηνών αποτυπώνουν μεταβολές από ποσοστά των κομμάτων, αλλά κυρίως καταγράφουν μια βαθύτερη κοινωνική μετατόπιση, την αυξανόμενη δυσπιστή απέναντι στο υπάρχον πολιτικό σύστημα και την αναζήτηση μιας νέας πολιτικής ισορροπίας. Η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να διατηρεί την πρώτη θέση στις περισσότερες μετρήσεις, όμως βρίσκεται αρκετά μακριά από τα ποσοστά που θα της εξασφάλιζαν την αυτοδυναμία. Παρά τη διατήρηση της πρωτιάς, η κυβερνητική φθορά είναι πλέον εμφανής, ενώ η ακρίβεια, το κόστος ζωής και η καθημερινότητα παραμένουν τα σημαντικότερα προβλήματα που αναδεικνύουν οι πολίτες. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να εμφανίζει συγκριτικό πλεονέκτημα απέναντι σε μια κατακαιρματισμένη αντιπολίτευση. Ωστόσο, η πολιτική κυριαρχία δεν είναι πλέον τόσο αδιαμφισβήτητη όσο ήταν πριν από 2 χρόνια. Κάθε νέα κρίση, κάθε κυβερνητικό λάθος και κάθε πολυκοινωνική ένταση αφαιρεί ένα μικρό ακόμη κομμάτι από το πολιτικό της κεφάλαιο. Την ίδια στιγμή η αντιπολίτευση μοιάζει να βρίσκεται σε διαδικασία ανασύνθεσης. Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα με νέο πολιτικό φορέα έχει αλλάξει ισορροπίες στον χώρο της κεντροαριστεράς, καθώς στις περισσότερες πρόσφατες δημοσκοπήσεις το νέο σχήμα εμφανίζεται στη δεύτερη θέση, αφήνοντας πίσω τον Πασόκ και περιορίζοντας ακόμη περισσότερο τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι έχει ήδη διαμορφωθεί μια νέα κυβερνητική εναλλακτική. Αντίθετα, οι πολίτες δείχνουν να αναζητούν έναν αξιόπιστο αντίπαλο πόλο απέναντι στη κυβέρνηση, χωρίς όμως να έχουν καταλήξει οριστικά ποιος μπορεί να τον εκφράσει. Οι δημοσκοπήσεις αναδεικνύουν ακόμα ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον στοιχείο. Ένα σημαντικό ποσοστό πολιτών δηλώνει ότι επιθυμεί πολιτική αλλαγή, αλλά ταυτόχρονα εκφράζει επιφυλάξεις για το ποιος μπορεί να κυβερνήσει αποτελεσματικά τη χώρα. Πρόκειται για μια αντίφαση που χαρακτηρίζει πολλές σύγχρονες δημοκρατίες. Η δυσαρέσκεια απέναντι στην εξουσία δεν μετατρέπεται αυτόματα σε εμπιστοσύνη προς την αντιπολίτευση. Η εικόνα αυτή εξηγεί και τον έντονο κατακαιρματισμό του πολιτικού σκηνικού. Μεσαία και μικρότερα κόμματα συνεχίζουν να διατηρούν αξιοσημείωτη εκλογική επιρροή, γεγονός που καθιστά ολοένα πιο δύσκολη την επίτευξη αυτοδυναμίας και επαναφέρει στο προσκήνιο τις συζητήσεις για κυβερνητική συνεργασία. Οι επόμενοι μήνες θα δείξουν αν η Νέα Δημοκρατία θα καταφέρει να ανακτήσει μέρος της πολιτικής της δύναμης, αν ο νέος φορέας του Αλέξη Τσίπρα θα εδραιωθεί ως ο βασικός εκφρασής της αντιπολίτευσης ή αν θα εμφανιστούν νέες πολιτικές εκπλήξεις που θα ανατρέψουν ξανά τους σημερινούς σχετισμούς. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε με τον σημερινό μας καλεσμένο, τον πολιτικό αναλυτή κύριο Γιώργο Σεφερντή. Κύριε Σεφερντή, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
1: Καλώς σας βρήκα, κύριε Τζιβελέκη.
0: Σας ξεσηκώσαμε μέρα που έχει και. Έχει λίγο αέρα και εντάξει, δεν έχει πολύ ζέστη.
1: Όχι, ευτυχώς, πράγματι.
0: Πάμε να ακούσουμε, να πάρουμε μια μουσική ανάσκηση και να μπούμε στη συζήτησή μας.

0: Ακούτε πάντα Αθήνα 94, την εκπομπή Επισκέψη τη 7η μέρα και μαζί μας σήμερα ο πολιτικός αναλυτής κ. Γιώργος Σεφερτζής. Κύριε Σεφερτζή, να δούμε λιγάκι να αποτυπώσουμε το στίγμα που δίνεται αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία, στο πολιτικό σκηνικό μάλλον. Ποια είναι η δική σας αποτίμηση της σημερινής πολιτικής κατάστασης στην Ελλάδα? Βρισκόμαστε σε μία περίοδο πολιτικής σταθερότητας, σε μία περίοδο μετάβασης?
1: Βρισκόμαστε προφανώς σε μία περίοδο μετάβασης, η οποία αφορά το σύνολο του πολιτικού συστήματος. Κατά τη γνώμη μου, έχει ολοκληρωθεί ο ιστορικός κύκλος της μεταπολίτευσης μαζί με τον ιστορικό κύκλο των κομμάτων που πρωταγωνίστησαν σε αυτήν. Και βρισκόμαστε μπροστά σε νέα ζητούμενα μιας νέας μορφής πολιτικής ζήτησης που περιμένει ακόμα τις προσφορές από πλευράς ενός πολιτικού συστήματος που φαίνεται ότι δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις μιας νέας εποχής πολύ διαφορετικής από τις προηγούμενες, τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και στο εσωτερικό.
0: Ναι, βλέπουμε ότι αυτό αποτυπώνεται γενικά στην Ευρώπη, έτσι.
1: Απολύτως. Και εκείνο το οποίο πρέπει να ξανασκεφτούμε είναι την ιστορία ότι θεωρούσαμε ανέκαθεν ότι η Ελλάδα αποτελεί μία εξαίρεση. Δεν αποτελεί εξαίρεση. Λίγο ως πολύ αποτελεί μία ιδιαιτερότητα, η οποία όμως ακολουθεί τις εξελίξεις που αφορούν και την υπόλοιπη Ευρώπη, αν όχι τον υπόλοιπο κόσμο. Και το χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του τι συμβαίνει με την ακροδεξιά. Τη βλέπουμε να ανεβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Θεωρούμε ότι αυτό, επειδή δεν έχει συμβεί στην Ελλάδα, η Ελλάδα αποτελεί εξαίρεση, κυρίως χάρη στη μνήμη την ιστορική που εξακολουθεί να υπάρχει της δικτατορίας. Στην πραγματικότητα όμως, τα υπόγεια ρεύματα που δημιουργούνται είναι πολύ διαφορετικά και σπρώχνουν και την Ελλάδα σε αντίστοιχα πολιτικά φαινόμενα, τα οποία προφανώς και δεν θα αργήσουμε να δούμε να εκδηλώνονται με έναν πιο σαφή τρόπο. Και το μεγάλο. Η μεγάλη εκκρεμότητα, το μεγάλο ερώτημα που υπάρχει ιδιαίτερα εν όψη των επόμενων εκλογών είναι αν εξακολουθεί στο εκλογικό σώμα να συμβιβάζεται με την ιδέα αυτή του πολυκερματισμού του πολιτικού ή θα αρχίσει να αντιδρά επανερχόμενος στις εργοστασιακές ρυθμίσεις της μεταπολίτευσης, δηλαδή ενός νέου τύπου δικοματισμού.
0: Ωστόσο, η Ελλάδα, λέμε, είναι το ίδιο πράγμα. Δεν διαφέρει, γιατί είχε, η Ελλάδα από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στιγμή που είχε περάσει μια δεκαετή οικονομική κρίση. Ναι. Δηλαδή, έχει εφαλτήριο διαφορετικό από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενδεχομένως.
1: Ασφαλώς, αλλά αυτό ταυτόχρονα σε έχει αλλάξει το πολιτικό DNA κατά κάποιο τρόπο, διότι η κρίση αξιοπιστίας που μαστίζει το πολιτικό σύστημα το ελληνικό είναι απολύτως συνδεδεμένο με την κατάρρευση της οικονομίας τα προηγούμενα χρόνια, όταν κανένας δεν ήταν προετοιμασμένος να βρεθεί μπροστά σε μια τέτοια οικονομική κρίση. Έκτοτε βεβαίως βρισκόμαστε πάντοτε ενώπιον πολλαπλών κρίσεων, όχι μόνο οικονομικών και πολιτικών και ηθικών και πολιτισμικών επίσης, και πολύ περισσότερο κρίσεων που θέτουν εν αμφιβάλλω το νόημα της ίδιας της πολιτικής.
0: Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν σημαντικές μεταβολές στις πολιτικές ισορροπίες. Πόσο αξιόπιστο θεωρείτε ότι αποτυπώνει το πραγματικό πολιτικό κλίμα σήμερα οι δημοσκοπήσεις?
1: Πρώτα απ' όλα, είναι αδύνατον οι δημοσκοπήσεις να έχουν μία πιστή απεικόνιση της πραγματικότητας από τη στιγμή που κυριαρχεί όλη αυτή η ρευστότητα που δεν επιτρέπει να ανιχνευτούν αυτό που προηγουμένως υπενήχθηκα λέγοντας τα υπόγεια ρεύματα που διασχίζουν την κοινωνία. Πρώτη παρατήρηση. Δεύτερη παρατήρηση είναι ότι έχουν προστεθεί ως ζητούμενα του πολιτικού σταυρόλεξου νέα φαινόμενα τα οποία δεν γνωρίζαμε στο παρελθόν. Ένα από αυτά είναι η ανάπτυξη των αντισυστημικών ρευμάτων που εμφανίζονται στην Ελλάδα και προϊονίζονται άλλου είδους αντισυστημικά φαινόμενα που συνδέονται με αυτό που είπα προηγουμένως, την άνοδο της ακροδεξίας.
0: Η κυβέρνηση εξακολουθεί να διατηρεί την πρώτη θέση στις δημοσκοπήσεις, αλλά με εμφανή σημάδια φθοράς από ό,τι φαίνεται. Πού αποδίδεται αυτή η φθορά?
1: Είναι βεβαίως η κλασική απάντηση στην φθορά που προκαλεί η μακρόχρονη παραμονή στην εξουσία.
0: 7 χρόνια, ναι.
1: 7 χρόνια. Δεύτερο όμως και ουσιαστικότερο είναι ότι η κυβέρνηση δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις που είχε ενός νέου τύπου κοινωνική σύνθεση του εκλογικού σώματος. Θεώρησε λοιπόν ότι τα πράγματα θα λειτουργούσαν και πάλι όπως λειτουργούσαν στο παρελθόν, κυρίως ως απάντηση στο λεγόμενο δίλημα της διακυβέρνησης. Δηλαδή ότι ο κόσμος θα πήγαινε στις κάλπες με τη σκέψη στο ποιος μπορεί να κυβερνήσει την επόμενη μέρα, ενώ στην πραγματικότητα τα πράγματα είχαν αλλάξει πολύ διαφορετικά και υπάρχει μια πολύ μεγάλη μερίδα πια του εκλογικού σώματος που αδιαφορεί για το ποιος θα είναι κυβέρνηση την επόμενη μέρα, ενδιαφέρεται πολύ περισσότερο το πολιτικό σύστημα να προσαρμοστεί στις νέες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί. Όταν έχεις λοιπόν ένα εκλογικό σώμα του οποίου το μεγάλο ποσοστό, δηλαδή το 70% και πλέον, δυσκολεύεται να βγάλει το μήνα και εσύ του μιλάς ως αν πρόκειτο για ένα εκλογικό σώμα που έχει λύσει τα προβλήματά του, είναι κάτι το οποίο προκαλεί σορευτική και πολύ πολλαπλασιαστικά αυξανόμενη φθορά.
0: Αναφέρεται τώρα ότι μιλάμε για ένα εκλογικό σώμα που δυσκολεύεται να βγάλει το μήνα. Τουλάχιστον σαν χρόνια θυμάμαι, όλες οι κυβερνήσεις είχαν πρόβλημα ακρίβειας. Δηλαδή, πάμε, αν θέλετε, πίσω που θυμάμαι συγκεκριμένα τώρα, πίσω στην κυβέρνηση Παπανδρέου, με υπουργό εμπορίου τον Κουλούρη, που πάλι θυμάμαι μεγάλη ακρίβεια, όπου ο Κουλούρης άρχισε να κυνηγάει την ακρίβεια και είχε πιάσει μια κυρία, μια γιαγιά με πετσετάκια που πήγε στην πλευρά συντάγματος, νομίζω ή αλλού. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι υπήρχε πάντα αυτό το πρόβλημα της ακρίβειας.
1: Υπήρχε το πρόβλημα του λεγόμενου στασίμου πληθωρισμού, που έλεγε και ο Ανδρέας Παπανδρέου. Είναι διαφορετικό από τον πληθωρισμό των κερδών που έχουμε σήμερα. Γιατί έχουμε τον πληθωρισμό της απληστίας, κάποια στιγμή είχε υποθεί. Και περί αυτού πρόκειται, σύν τον πληθωρισμό που δημιουργείται εξαιτίας της διεθνούς οικονομικής κρίσης και της γεωπολιτικής αποσταθεροποίησης.
0: Ποια θεωρείτε ότι είναι σήμερα, μια και είπαμε για κυβέρνηση, τα ισχυρά και ποια τα αδύναμα σημεία της κυβερνητικής πολιτικής? Τα καλά και τα κακά, να το πούμε έτσι.
1: Ναι, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχει στο ενεργητικό της να επιδείξει επιδόσεις ως προς τη βελτίωση κυρίως της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας. Και επίσης δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχει δώσει την ευκαιρία σε μερίδες της μεσαίας τάξης, όχι στο σύνολο της μεσαίας τάξης, να ανακαλύψουν νέες μορφές πλουτισμού και κυρίως αναπτύσσοντας νέες μορφές επιχειρηματικότητας. Κατά τα άλλα, έχει δυσκολευτεί να βρεθεί να ικανοποιήσει τις προσδοκίες που είχε δημιουργήσει για την προοπτική της διακυβέρνησης στο χώρο της νεολαίας αφενός και σε χώρο παραδοσιακών ερισμάτων της Νέας Δημοκρατίας όπως ήταν οι αγρότες. Πλέον ούτε από τους νέους έχει να περιμένει αυτά που περίμενε και πράγματι έλαβε στις δύο τελευταίες προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, ούτε βεβαίως στο χώρο της υπαίθρου έχει πια την απήχηση που είχε, θα δυστυχήσει άλλωστε πάρα πολύ κατά τη γνώμη μου όλη η κρίση με τις κινητοποίησεις των αγροτών της φετινής περίοδου.
0: Εκτιμάται ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να ανακτήσει πλέον τη δυναμική που είχε μετά τις εκλογές, δηλαδή δεν θα μπορεί να επανέλθει με κάποια μέτρα, κάποιες εξαγγελίες?
1: Προφανώς και θα δοκιμάσει. Εγώ προσωπικά δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα είναι πολύ γενναιόδωρο το φετινό πακέτο της Θεσσαλονίκης. Πλην όμως έχει να αντιμετωπίσει την κρίση εμπιστοσύνης της κοινωνίας στο σύνολο των πολιτικών θεσμών, των αντιπροσωπευτικών θεσμών. Και το δεύτερο και σημαντικότερο πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει είναι ακριβώς η δυσκολία να υπερβεί το κοινωνικό φράγμα που έχει δημιουργηθεί, θεωρώντας ότι πρόκειται για μια κυβέρνηση των ολίγων και όχι για κυβέρνηση που δρά προς το συμφέρον των πολλών. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα παραμείνει και έχουμε και τα ιστορικά παραδείγματα που μας διδάσκουν ότι δεν αρκούν οι παροχές, ιδιαίτερα τις τελευταίες στιγμές, προκειμένου να επανέλθουν στην πρώτερη κατάσταση οι πολιτικές ισορροπίες.
0: Η κρίση εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση αφορά μόνο την κυβέρνηση ή και για την αντιπολίτευση, τα κόμματα της αντιπολίτευσης?
1: Είναι σε πρωτοφανή βαθμό μια κρίση εκπροσώπησης, δηλαδή απευθύνεται στο σύνολο των πολιτικών κομμάτων, διότι δεν αντιστοιχούν τα κόμματα και οι δράσεις και τα προγράμματά τους σε αυτό που η μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας αισθάνεται ως νέας μορφής ανάγκη. Έχεις ένα διχασμό του εκλογικού σώματος, κυρίως ηλικιακό, διότι οι μεν άνω των 60 παραμένουν πιστοί σε παραδοσιακές μορφές πολιτικής, οι νεότεροι όμως, και όταν λέω νεότεροι δεν μιλάω μόνο για τους 20-άριδες, μιλάω για τους 40-άριδες και κάτω, οι οποίοι έχουν πλήρη επίγνωση του τι συμβαίνει και ποιες είναι οι πραγματικά ραγδαίες αλλαγές σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσης της κοινωνίας, που δεν μπορούν βεβαίως να συμβιβαστούν με ένα πολιτικό σύστημα το οποίο δεν μπορεί να παρακολουθήσει αυτές τις αλλαγές από την τεχνητή νοημοσύνη μέχρι την επιχειρηματικότητα σε παραδοσιακούς τομείς.
0: Σε μια τέτοια περίπτωση μπορεί να αναδειχθεί ένα κόμμα που δεν είναι συστημικό, τουλάχιστον λέει ότι δεν είναι συστημικό. Υπάρχει κόμμα της ιδέας Καρυσιανού.
1: Ναι.
0: Θα μπορεί να αποφεληθεί δηλαδή από αυτήν την κατάσταση.
1: Εγώ προσωπικά δεν έχω αμφιβολία. Και με πολύ μεγάλη επιφύλαξη παρακολουθώ τις συζητήσεις που μιλάνε για το ξεφούσκωμα του φαινομένου Καρυσιανού. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι θεωρώ πρώτον ότι η ψήφος προς τη Μαρία Καρυσιανού είναι κυρίως συμβολική και ως εκ τούτου διαφεύγει τον ραντάρ των δημοσκοπήσεων. Και το δεύτερο βεβαίως είναι ότι είναι μία διέξοδος στο αδιέξοδο που έχει συσσωρευτεί εξαιτίας της κρίσης εκπροσώπησης στην οποία αναφερθήκαμε προηγουμένως, με αποτέλεσμα να λειτουργεί λίγο πολύ ως ανακλαστική κίνηση διαμαρτυρίας απέναντι σε ένα πολιτικό σύστημα το οποίο φαίνεται ότι έχει πάρει οριστικό διαζύγιο με την κοινωνία των πολιτών. Και γι' αυτό άλλωστε μίλησα προηγουμένως και για το τέλος της μεταπολίτευσης, διότι ουσιαστικά είναι αυτό το κενό το οποίο έχει δημιουργηθεί και από το οποίο όχι μόνο η κυρία Καρυσιανού αλλά βεβαίως και οι άλλες δυνάμεις που θα κινηθούν προς την κατεύθυνση μιας πιο ριζοσπαστικής αντίληψης για την πολιτική μου θα μπορούν να ελπίζουν σε κάποια αξιοπρεπή ποσοστά.
0: Ναι. Η αντιπολίτευση φαίνεται να βρίσκεται σε αναδιάταξη. Υπάρχει σήμερα αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνηση από την αντιπολίτευση, από κάποιο κόμμα της αντιπολίτευσης? Όπως κοιμάται με την εμπειρία σας.
1: Ναι. Δεν υπάρχει αξιόπιστη πρόταση και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της αντιπολίτευσης. Εξού και διατηρείται παραδόξως η κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας, τουλάχιστον η δημοσκοπική. Από την άλλη όμως μεριά δεν αξιολογείται και η αντιπολίτευση και οι εναλλακτικές προτάσεις με τον τρόπο που αξιολογούνταν επί εποχής δικοματισμού. Δηλαδή δεν είναι ακριβώς αυτό που περιμένουν οι πολίτες, δεν περιμένουν την πρόταση διακυβέρνησης. Ναι. Γιατί είναι πολύ επιφυλακτικοί ως προς το κατά πόσο μπορούν να τηρηθούν
0: οι δεσμοί. Μετά.
1: Ακριβώς.
0: Τόσα χρόνια βλέπουν, ξαναβλέπουν, δεν εφαρμόζεται από αυτά που λένε.
1: Ακριβώς. Πράγμα το οποίο που μας έχει οδηγήσει. Μας έχει οδηγήσει στη μετατόπιση του πολιτικού ανταγωνισμού σε έναν ανταγωνισμό προσώπων. Ακριβώς επειδή πια έχουν δημιουργηθεί αμφιβολίες κατά πόσο τα προγράμματα έχουν νόημα και πόσο μπορούν οι δεσμεύσεις τους να τηρηθούν, υπάρχει πια η εστίαση του πολιτικού ενδιαφέροντος στα πρόσωπα κυρίως των ηγετών που εμφανίζονται, με αποτέλεσμα να αλλάζουν οι όροι του πολιτικού ανταγωνισμού και μόνο εξ αυτού του λόγου.
0: Τώρα για να είμαστε και λίγο δίκαιοι, έτσι, είμαστε και λίγο μεγάλοι, λοιπόν, και έχουμε ζήσει περασμένα χρόνια, από το 1974 και μετά νομίζω ψηφίσαν πρόσωπα.
1: Ούτως ή άλλως, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ο ελληνικός πολιτισμός ανήκει σε προσωποκεντρικούς πολιτισμούς. Δεν υπάρχουν πολλοί λαοί που να χρησιμοποιούν την έκφραση ότι κόβω φάτσα και βγάζω συμπέρασμα ή ότι το πρόσωπο είναι το σπαθί. Αυτά μόνο οι Έλληνες τα σκέφτηκαν να τα διατυπώσουν ως...
0: Και τα εφαρμόζει μου φαίνεται, αυτό λέω.
1: Βεβαίως. Με αυτή λοιπόν την έννοια πάντοτε τα πρόσωπα στην Ελλάδα είχαν έναν ρόλο πολύ πιο έντονο από ό,τι στους υπόλοιπους πολιτισμούς που προέκυψαν κυρίως μετά το διαφωτισμό, οπότε και καθιερώθηκε η κυριαρχία του ορθολογισμού. Η Ελλάδα ακόμα έχει δυσκολίες στην προσαρμογή στις επιταγές του ορθολογισμού. Αλλά επειδή εν τω μεταξύ έχει μεσολαβήσει αυτή η κρίση αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος, έχει αυξηθεί στη συνείδηση των πολιτών ο ρόλος των προσώπων. Άρα ψηφίζει πολύ περισσότερο με πρόσωπα και άλλωστε το βλέπουμε μπροστά μας να εξελίσσεται αυτό με το φαινόμενο Τσίπρα. Το γεγονός ότι μπορεί μέσα σε μία εβδομάδα να αλλάζει τους όρους του πολιτικού
0: ανταγωνισμού,
1: ακριβώς, είναι χαρακτηριστικό του ειδικού βάρους που έχει πια το ηγετικό πρότυπο και τα προσωπικά χαρακτηριστικά των αρχηγών στον πολιτικό ανταγωνισμό.
0: Γενικά στο χώρο της αντικεντροαριστεράς, πώς βλέπετε τις εξελίξεις?
1: Πρώτα απ' όλα η κεντροαριστερά οφείλει να δώσει απαντήσεις στα ιστορικά ερωτήματα που έχουν τεθεί, διότι η κεντροαριστερά και στην Ελλάδα είναι μέρος της κρίσης της κέντρο-αριστεράς σε όλη την Ευρώπη. Στο βαθμό που δεν απαντά σε ποιους λόγους οφείλεται αυτή η παρακμή της κέντρο-αριστεράς, με άλλα λόγια της σοσιαλδημοκρατίας, δεν θα μπορέσει βεβαίως και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να υπερβεί αυτή την κρίση. Στην Ελλάδα λοιπόν πρέπει να απαντήσει ακριβώς το ίδιο ερώτημα στο οποίο οφείλουν να απαντήσουν και τα υπόλοιπα δυτικοευρωπαϊκά κόμματα που ανήκουν στον χώρο της κεντροαριστεράς. Εάν λοιπόν δεν δημιουργηθούν αυτές οι προϋποθέσεις, δηλαδή δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ανανέωσης του μηνύματος και του νοήματος της κεντροαριστεράς, δεν θα μπορέσει να ανακάμψει τουλάχιστον σε σύντομο χρόνο του μηνύματος και του νοήματος της κεντροαριστεράς, δεν θα μπορέσει να ανακάμψει τουλάχιστον σε

0: πολύ χαρακτηριστικό αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Ναι, ναι. Δηλαδή ότι του αρκεί του άλλου το πρόσωπο για να βγάλει συμπέρασμα.
1: Ναι.
0: Χωρίς να περιμένει κανένα πρόγραμμα που και να έρθει, δεν θα ψηφίσει τον άλλον λόγο προγράμματος, γιατί δεν πιστεύει στις προγραμματικές διαφορές, όπως έχει αρχίσει να μην πιστεύει και σε ιδεολογικές διαφορές.
1: Mm-hmm.
0: Αντιθέτως, εκείνο το οποίο έχει πολύ μεγάλη ανάγκη και είναι κάτι το οποίο δεν έχει αλλάξει, είναι περιμένει από τους πολιτικούς του ταγούς έμπνευση και συγκίνηση. Δηλαδή θέλει κάτι να τον ενεργοποιεί ψυχολογικά πρώτα απ' όλα, εκτός όλων των υπόλοιπων. Θέλει να τον εμπνέει ο αρχηγός και κατ' επέκταση το κόμμα του. Δεν του αρκεί ένας κατάλογος προγραμματικών δεσμεύσεων στις οποίες δεν πιστεύει.
1: Θα ήθελα να μου σχολιάσετε, αν θέλετε, τον Ανδρουλάκη ως αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης αυτή τη στιγμή, στο Πασόκ κλπ. Γιατί όσο δεν υπήρχε ο Τσίπρας, ήταν δεύτερο κόμμα. Ξαφνικά έγινε τρίτο κόμμα στις δημοσκοπήσεις πάντα. Έτσι, μπορεί να είναι στις εκλογές, είναι και πρώτο, δεν ξέρω. Τι λάθη έκανε ο Ανδρουλάκης, ας πούμε, ενδεχομένως.
0: Πρώτα απ' όλα δεν χρειάζεται να
1: γιατί
0: κάνει.
1: Γιατί του δόθηκε περιθώριο όσο έλειπε ο Τσίπρας. Θα...
0: Ναι, μα το γεγονός ότι δεν μπόρεσε να καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε στο μεσαίο χώρο μετά την αποχώρηση του Τσίπρα είναι χαρακτηριστικό. Έχασε το momentum ο Ανδρουλάκης και ως προς αυτό έχει ασφαλώς την ευθύνη του, διότι δεν μπόρεσε να αντιληφθεί τι ακριβώς έπρεπε να κάνει για να μην δημιουργηθεί αυτό το κενό. Κατά δεύτερο λόγο όμως, αυτό το κενό ήταν συμπτωματικό των στρατηγικών προβλημάτων που έχει το ΠΑΣΟΚ,
1: mm-hmm.
0: και τα οποία σχετίζονται με αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι δεν έχουν απαντήσει στο ερώτημα γιατί τα κόμματα του λεγόμενου μεσαίου χώρου, στα οποία συμπεριλαμβανόταν και το ΠΑΣΟΚ, πλέον περιθωριοποιούνται,
1: mm-hmm.
0: και γίνονται μέρος ενός συστήματος που βρίσκεται σε αποδρομή. Αυτό το στρατηγικό πρόβλημα ο Ανδρουλάκης δεν μπόρεσε να το λύσει, αλλά το χειρότερο είναι ότι δεν φάνηκε να καταλαβαίνει την ανάγκη να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Πέρασε πάρα πολύ μεγάλο χρόνο θεωρώντας ότι μιλώντας περί κανονικότητας θα έλυνε το πρόβλημα της επανακαθορισμού του ρόλου του ΠΑΣΟΚ ως του κατεξοχήν φορέα της επιστροφής της χώρας στην κανονικότητα. Μα το πρόβλημα όμως της κεντροαριστεράς δεν ήταν να εμφανιστεί ως μοχλεός επιστροφής στην κανονικότητα, ήταν να μπορέσει να πιάσει το νόημα των ζητουμένων μιας νέας μορφής πολιτικής ζήτησης που ήθελε μεγαλύτερο ριζοσπαστισμό στο μείγμα της. Και εκεί αυτό διέφυγε εντελώς από την αντίληψη που είχε ο κύριος Ανδρουλάκης για το ΠΑΣΟΚ και τον ρόλο που έπρεπε να παίξει.
1: Πολλοί υποστηρίζουν ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε ένα λάθος, το λένε εντός αγωγικών να το πούμε εμείς, που δεν κοίταξε λίγο προς το κέντρο, όπου είναι εκεί πέρα θερίζει ο Μητσοτάκης, να το πω έτσι. Λοιπόν, φταίει αυτό και έμεινε στην αριστερά, όπου στην αριστερά τώρα ήρθε ο Τσίπρας και σίγουρα από την αριστερά προέρχεται, είναι λογικό να πάρει και το προβάδισμα.
0: Όχι, δεν συμφωνώ με αυτό. Θα έλεγα μάλιστα ότι ένα από τα προβλήματα του ΠΑΣΟΚ είναι ότι παρέμεινε πολύ στη λογική του κέντρου,
1: mm-hmm.
0: σε μια εποχή που πια το κέντρο βρισκόταν σε ιστορική αποδρομή, κύριε Τσιβελέκο, διότι πλέον δεν αντιπροσώπευε ούτε κοινωνικά ούτε όμως και πολιτικά αυτό που αντιπροσώπευε παλιότερα. Δηλαδή τι σημαίνει παλιότερα? Την εποχή που υπήρχε αυξημένη κοινωνική κινητικότητα και πολύ μεγαλύτερη προσδοκία για την κοινωνική άνοδο των μεσαίων και κατώτερων στρωμάτων. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά ιστορικής φάσης, διότι με αυτή την έννοια είπα προηγουμένως ότι δεν φταίει ο Ανδρουλάκης μόνο, φταίει το γεγονός κυρίως ότι δεν μπόρεσε το ΠΑΣΟΚ να προσαρμοστεί στις νέες ιστορικές συνθήκες, οι οποίες ιστορικές συνθήκες δεν περιελάμβαναν ούτε διεύρυνση της ευημερίας, ούτε αύξηση της κοινωνικής κινητικότητας. Είχες πια μία κοινωνία η οποία πολύ λίγα πράγματα θα μπορούσε να προσδοκά για τη βελτίωση της θέσης της στο μέλλον. Και αυτό ήταν κυρίως ένα πρόβλημα των νεότερων, των μικρότερης ηλικίας ψηφοφόρων, που θεώρησαν ότι οι μεγαλύτεροι τους είχαν στερήσει πια κάθε ελπίδα να ζήσουν καλύτερα από τους γονείς τους.
1: Πριν πάμε σε μουσική ανάσταση, θέλω μια ερώτηση ακόμη. Πώς βλέπετε όλο το σκηνικό που διαμορφώνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, που ένας-ένας φεύγουν για να πάνε σε αναμονή έξω από την πόρτα του Τσίπρα και περιμένουν αν θα μπουν μέσα?
0: Στην πραγματικότητα, κύριε Τσιβουλάκη, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν

0: μπόρεσε ποτέ να παραδεχθεί ότι είχε και αυτός παρέλθει μαζί με την περίοδο της αντιμνημονιακής έξαρσης των πολιτικών προτάσεων. Δηλαδή δεν μπόρεσε να αντιληφθεί ότι ήταν προϊόν μιας πολύ συγκεκριμένης ιστορικής συγκυρίας.
1: Ακριβώς.
0: Και αν ήθελε να επιβιώσει θα έπρεπε ακριβώς να να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο του σε μια φάση που δεν ήταν πια της μνημονιακής περίοδου. Από εκεί και πέρα ξεκίνησαν όλα αυτά τα προβλήματα, τα οποία εν μέρη είναι και εγγενή σε όλα τα κόμματα της αριστεράς, που έχουν μια πολύ μεγάλη έφεση στην δημιουργία εσωτερικών διχονιών. Είναι σαν να μην μπορούν να ζήσουν διαφορετικά, αποσυνθέτοντας απόψεις και όχι ανταγωνιζόμενοι ο ένας τον άλλον. Αυτή είναι μια αρρώστια που θέλει περισσότερη ανάλυση, βεβαίως. Και ο ΣΥΡΙΖΑ φάνηκε ότι δεν μπόρεσε να θεραπευτεί από αυτού του είδους την
1: κληρονομική αρρώστια. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα.

0: Ακούτε πάντα Αθήνα 9.4 στο μικρόφωνο Δημήτρης Βελέκης και μαζί μας σήμερα ο πολιτικός αναλυτής κύριος Γιώργος Εφερτζής. Κύριε Εφερτζή, να πάμε λίγο στις δημοσκοπήσεις. Πολλοί πολίτες δηλώνουν απογοητευμένοι από το πολιτικό σύστημα συνολικά. Πώς μεταφράζεται αυτό στις δημοσκοπήσεις, πώς βγαίνει δηλαδή, πώς το...
1: Πρώτα απ' όλα μεταφράζεται ως ψήφος αναποφάσιστο.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, ως ψήφος αυτών που λένε ότι δεν θα πάνε να ψηφίσουν. Πράγμα το οποίο είναι χαρακτηριστικό της κρίσης εκπροσώπησης στην οποία αναφερθήκαμε προηγουμένως. Ναι. Και φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις. Εκείνο το οποίο όμως φαίνεται ακόμα περισσότερο στις δημοσκοπήσεις είναι οι ποιοτικοί δείκτες που προκύπτουν όταν, για παράδειγμα, ερωτάται ο πολίτης πόσο αισιόδοξος είναι για το μέλλον της χώρας, ή όταν ερωτάται σε ποιο βαθμό θεωρεί κατάλληλο κάποιον από τους πολιτικούς αρχηγούς για την διακυβέρνηση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μόλις πριν από 15 μέρες ο κανένας προηγείται ως ο καταλληλότερος για τη διακυβέρνηση της χώρας.
0: Συγγνώμη που διακόπτω, τα τελευταία δύο χρόνια δεν είναι έτσι, αν θυμάμαι καλά ή κάνω λάθος?
1: Είναι τα τελευταία δύο χρόνια. Είναι ένα από τα καινούργια φαινόμενα που πρέπει να τραβήξουν την προσοχή μας, διότι ασφαλώς εκεί είναι το ενδιαφέρον των πολιτικών εξελίξεων, όπως επίσης το γεγονός που κατά κάποιο τρόπο αποτέλεσε και την μεγάλη έκπληξη για ένα συντηρητικό λαό, όπως σε τελική ανάλυση είναι ο ελληνικός, ότι είχες μία πλειοψηφία που άρχισε να προκύπτει δημοσκοπικά κάποια στιγμή, η οποία έλεγε ότι μεταξύ Μητσοτάκη και χάος προτιμάω το χάος.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο θα ήταν ανήκουστο για την ελληνική κοινωνία μέχρι πριν από δύο χρόνια.
0: Ναι.
1: Που παρουσιάστηκε αυτή η απάντηση στο τι προτιμάω. Προτιμάω το χάος καλύτερο από οποιονδήποτε κυβερνήτη μου προτείνει το πολιτικό σύστημα. Είναι μερικές από τις όψεις του ερωτήματος που θέσατε, πώς εκδηλώνεται αυτού του τύπου η δυσαρέσκεια στις δημοσκοπήσεις. Από απαντήσεις που αφορούν στους λεγόμενους ποιοτικούς δείκτες, δηλαδή που δεν μπαίνουν στην πρόθεση ψήφου.
0: Ναι, ναι. Αλλά... πόσο υπεύθυνο είναι όμως αυτό από τον κόσμο που απαντάει? Όταν λέει το χάος.
1: Είναι ενδεικτικό της απόγνωσης στην οποία έχει περιέλθει εξαιτίας του γεγονότος ότι βλέπει ότι δεν αλλάζει τίποτα στο πολιτικό σύστημα σε σχέση με τις πραγματικές του ανάγκες.
0: Ναι, δεν αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να κυβερνηθεί η χώρα?
1: Όχι, γιατί επιστρατεύει την ηρωνία του για να πει ότι
0: δεν μου κάνει κανείς.
1: Ποντάρω πια στην ακυβερνησία με την ελπίδα ότι μέσα από την ακυβερνησία μπορεί να προκύψει μια πολύ δημιουργικότερη εκδοχή του πολιτικού συστήματος.
0: Η δεξαμενή αναποφάσιστον μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα, λέτε?
1: Κυρίως αυτοί δύο είναι που μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα. Είναι η δεξαμενή των αναποφάσιστων και είναι βεβαίως και η δεξαμενή η οποία θα συγκεντρώσει αυτούς που θα αποφασίσουν να μην πάνε στο εκλογικό τμήμα για να ψηφίσουν. Διότι αυτά τα δύο μεγέθη, δηλαδή το μέγεθος της αποχής και το μέγεθος των ψηφοφόρων που θα τοποθετηθούν την τελευταία εβδομάδα, αν όχι την τελευταία ημέρα, είναι που θα αλλάξουν προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση τα πράγματα. Και αυτό είναι ένα πολύ κρίσιμο μέγεθος, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε όταν διαρωτώμαστε τι είναι αυτό που προκαλεί την πολιτική κρίση και την κρίση αξιοπιστίας, το γεγονός ότι πια οι δημοκρατίες μας έχουν αρχίσει να γίνονται μειοψηφικές δημοκρατίες. Δηλαδή να είναι δημοκρατίες που προκύπτουν από τη συμμετοχή του μικρότερου ποσοστού των πολιτών στις εκλογές και όχι του μεγαλύτερου.
0: Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
1: Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της αντιπροσωπευτικότητας του πολιτικού συστήματος, το οποίο έχει παρενέργειες πολύ σοβαρές, κύριε Τζιβουλέκη. Ότι πια αρχίζει να αμφισβητείται στον πυρήνα της του αντιπροσωπευτικό σύστημα, δηλαδή η δημοκρατία. Ποτέ στο παρελθόν δεν είχαμε, τουλάχιστον από την εποχή της Γαλλικής Επανάστασης και μετά, τόσο χαμηλή πίστη στην υπεροχή της δημοκρατίας. Έχουμε πια αυτό που συμβαίνει ιδιαίτερα στις νεότερες ηλικίες, να αμφισβητούν το νόημα της δημοκρατίας και να προτιμούν αυταρχικές λύσεις ή μεσιανικού τύπου λύσεις στα κοινωνικά τους προβλήματα, θεωρώντας ότι είναι μειονέκτημα, για παράδειγμα, για τη δημοκρατία να μην υπάρχει ένας ισχυρός άνδρας ο οποίος να είναι απελευθερωμένος από τα αποτελέσματα των εκλογών και να κάνει αυτό που θεωρεί σωστό και όχι αυτό που του υπαγορεύει η λαϊκή ετοιμοκρατία. Αυτά είναι φαινόμενα καινούρια, τα οποία θα έπρεπε να μας απασχολούν πολύ περισσότερο από το ποιος θα κερδίσει στις επόμενες εκλογές. Διότι ουσιαστικά ζούμε εποχές αμφισβήτησης της δημοκρατίας πια.
0: Έχουμε δει στο γήπεδο, έχουν μπει όλοι οι παίχτες. Περιμένουμε ακόμη έναν, τον κύριο Σαμαρά. Τι πιστεύετε ότι μπορεί να κάνει ο κύριος Σαμαράς με ένα νέο κόμμα?
1: Δεν αποκλείεται να κάνει την έκπληξη. Με την έννοια ότι θεωρώ ότι έχει μία δεξαμενή στην οποία μπορεί να απευθυνθεί και η οποία είναι η δεξαμενή των δυσαρεστημένων νεοδημοκρατών αφενός και μία άλλη δεξαμενή κρυφών ψηφοφόρων που είναι κυρίως αυτοί που θεωρούν ότι ήταν αρκετά τα 7 χρόνια του Μητσοτάκη στη διακυβέρνηση, ότι ό,τι είχε να δώσει το έχει δώσει και ότι είναι καιρός να υπάρξουν διαφορετικές λύσεις. Αυτή είναι μία δεξαμενή που ενδεχομένως αποφασίσει να κινηθεί προς την κατεύθυνση του κυρίου Σαμαρά έστω και την τελευταία στιγμή, με αποτέλεσμα να έχουμε εκπλήξεις αντίστοιχες με αυτές που μπορεί ενδεχομένως να εμφανιστούν, με το αποτέλεσμα που θα συγκεντρώσει η κυρία Καριστιανού ακριβώς με τη λογική που είπαμε προηγουμένως, δηλαδή μιας ψήφου συμβολικής δυσαρέσκειας προς το πολιτικό σύστημα, η οποία όχι θα επενδεθεί σε αυτά τα πρόσωπα, διότι θα θεωρεί ότι αυτοί είναι καταλληλότεροι για τη διακυβέρνηση, αλλά θα τους θεωρήσει ως μορφές μετάβασης στο ζητούμενο νέο πολιτικό σύστημα. Διότι αυτό είναι σε τελική ανάλυση το μεγάλο ζητούμενο του κόσμου. Αφενός μεν να λυθούν προβλήματα της καθημερινότητας που αντιμετωπίζει και μάλιστα τα βλέπει να αυξάνονται, μεταξύ των οποίων ασφαλώς είναι η διεύρυνση, η πρωτοφανή διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, κάτι το οποίο έχει διαφύγει παντελώς της προσοχής της Νέας Δημοκρατίας. Και το δεύτερο βεβαίως είναι ένα πολιτικό σύστημα που θα λειτουργεί παραγωγικότερα, δημιουργικότερα και με πιο συνθετικές λύσεις.
0: Θα έχουμε έναν δεύτερο πρωθυπουργό που θα έρθει να διεκδικήσει την εξουσία. Ο Τσίπρας λέει: εγώ θέλω να κυβερνήσω. Ο Σαμαράς το λέει αυτό το πράγμα. Θα κάνει το κόμμα, αλλά θα το κάνει επειδή θέλει να κυβερνήσει.
1: Ο Σαμαράς δεν ξέρω καν αν θα το έχει ανάγκη να το πει αυτό. Πρώτον, γιατί το θεωρεί αυτονόητο από τη στιγμή που έχει ήδη διατελέσει πρωθυπουργός και μάλιστα πολύ καλός πρωθυπουργός, και αυτό δεν είναι πολλοί έχουν αυτό το πλεονέκτημα. Να επικαλεστούν μια επιτυχημένη θητεία. Το δεύτερο είναι διότι ακριβώς ο κύριος Σαμαράς κυρίως απευθύνεται στον κόσμο που θέλει να στείλει ένα διαφορετικό μήνυμα. Δεν απευθύνεται στον κόσμο που τον απασχολεί ποιος θα κυβερνήσει. Επαναλαμβάνω, περάσαμε όλη την περίοδο της μεταπολίτευσης περιμένοντας τις εκλογές να πάρουμε απάντηση στο δίλημα της διακυβέρνησης, δηλαδή ποιος θα διακυβερνήσει. Έχουμε περάσει σε μια άλλη φάση που ταυτόχρονα πιστεύει πολύ λίγο ότι όποια μορφή και αν είναι διακυβέρνηση θα μπορεί να αλλάξει πολλά πράγματα, και δεύτερον δεν πιστεύει πια στις διαφορές που πίστευε παλιότερα όταν ήταν κυρίαρχος κυρίως ο διαχωρισμός μεταξύ δεξιάς και αριστεράς.
0: Πιστεύετε ότι ο Σαμαράς θα πήγε να συνεργαστεί με κάποιο άλλο κόμμα μετεκλογικά για κυβέρνηση? Δηλαδή ναι. Με το Μητσάκι δεν νομίζω θα πάει.
1: Με το Μητσάκι είναι προφανές ότι δεν θα πάει.
0: Αλλά νομίζω ότι ο Τσίπρας είναι πολύ ψηλά και πάει πάνω από το 20 κλπ. Και μπορούν να ενώσουν να κάνουν τη κυβέρνηση.
1: Θα πήγαινε, νομίζω, κύριε Τσιβελέκη, για έναν πολύ απλό λόγο. Διότι φροντίζοντας πια την υστεροφημία, θα είχε μεγαλύτερη φιλοδοξία από το να παίξει το ρόλο ενός είδους μαμής της ιστορίας. Δηλαδή κάποιου ο οποίος προσπαθεί να βγάλει από το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει η χώρα, κάνοντας όχι απλώς συνεργασίες αλλά και τις οποιασδήποτε υποχωρήσεις νομίζει ότι μπορεί να εξυπηρετήσουν μια βελτίωση της κατάστασης του ελληνικού πολιτικού συστήματος.
0: Είμαι περίεργος να ρωτήσω, τελικά οι ψηφοφόροι αυτοί που ψηφίζουν, αυτοί που δεν ψηφίζουν για τους λόγους, για το είπαμε, αυτοί που ψηφίζουν, ποιο είναι το κίνητρο τους? Είναι οικονομικό κίνητρο που λέμε πολλές φορές ή και ιδεολογικό?
1: Το λέμε, είχαμε μάθει κατά τη γνώμη μου να κάνουμε κατάχρηση της έκφρασης ότι ο ψηφοφόρος ψηφίζει με την τσέπη του.
0: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Ναι. Το οποίο ισχύει, αλλά ισχύει εν μέρη. Και εν πάση περιπτώσει έχει αρχίσει ο κόσμος να αντιλαμβάνεται ότι αυτός ο ισχυρισμός είναι προσβλητικός. Δηλαδή να του λες ότι ψηφίζει μόνο και μόνο σε, κοιτώντας σε στην τσέπη, διότι ουσιαστικά αυτό σημαίνει. Πρώτον, δεν ισχύει αυτό σε έναν λαό ο οποίος μέχρι τώρα τουλάχιστον χαρακτηριζόταν από πολύ υψηλούς βαθμούς πολιτικοποίησης. Άρα τα κριτήρια του ήταν πολύ πιο σύνθετα από τα κριτήρια της προσωπικής οικονομικής του κατάστασης και των αντιαλλαγμάτων που μπορεί να έχει η ψήφος του. Το δεύτερο είναι, διότι βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις, ότι ανεβαίνει συνεχώς στην ιεράρχηση των προβλημάτων, τα προβλήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία των θεσμών, με τη λειτουργία του κράτους δικαίου και με την απόδοση δικαιοσύνης. Και επειδή η αίσθηση ότι δεν αποδίδεται δικαιοσύνη σε αυτόν τον τόπο είναι πολύ διαδεδομένη και βεβαίως δίνονται αφορμές για να συμβαίνει αυτό, ακόμα και το γεγονός ότι μπορεί να έχεις μονοθεματική αντιπολίτευση με βάση αυτά τα προβλήματα να είναι πολύ πιο αποδοτικό από ότι είναι η απόδοση ενός κόμματος που εμφανίζεται με ολοκληρωμένο πολιτικό πρόγραμμα και ούτω καθεξής.
0: Με βάση την εμπειρία σας, τι βλέπετε να γίνονται τις εκλογές? Βλέπετε συνεργασίες? Βλέπετε αυτοδυναμία?
1: Αυτοδυναμία.
0: Μία εκλογές, δύο εκλογές, τρεις εκλογές?
1: Ναι, αυτοδυναμία δεν βλέπω. Και μάλιστα θα έλεγα ότι ενδεχομένως να ευνηδιαστούμε και από το πόσο χαμηλά θα είναι τα ποσοστά που θα συγκεντρώσει ακόμα και το πρώτο κόμμα. Όμως βλέπω να ανοίγει μία περίοδος που ασφαλώς ίσως χρειαστούν και περισσότερες από δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, αλλά που σίγουρα τότε θα δοθεί ο λόγος σε όλες εκείνες τις δυνάμεις οι οποίες πια θα λειτουργούν με τη λογική όχι των μονοκομματικών κυβερνήσεων, ναι, αλλά τη λογική της αναζήτησης συνθέσεων νέου τύπου, που, οι οποίες μέχρι τώρα σε μια χώρα που ήταν ουσιαστικά προϊόν μονίμως ενός εθνικού διχασμού σαν αυτόν που κληρονόμησε από τη δεκαετία του 1920, θα κινηθεί προς κατευθύνσεις ανάλογες προς αυτές με τις οποίες έχει κινηθεί η υπόλοιπη Ευρώπη, αναζητώντας τρόπους παραγωγής συνενέσεων με τη συμμετοχή και συνεργασία περισσότερων πολιτικών δυνάμεων. Διότι δεν γίνεται στις εποχές μας που είναι τόσο σύνθετες να υπάρχουν τόσο απλοϊκές, μονοκομματικές και μονοκυριαρχικές, θα έλεγα, λύσεις των πολιτικών προβλημάτων.
0: Τουλάχιστον μέχρι σήμερα στο ελληνικό DNA δεν υπάρχει συνεργασία.
1: Όχι, έτσι, δεν υπάρχει, διότι ακριβώς όλο το πολιτικό σύστημα είναι προϊόν ενός εθνικού διχασμού, ο οποίος ύστερα από τόσα χρόνια εξακολουθεί να κρατάει την επικαιρότητά του κυρίως από πλευράς πολιτικής ψυχολογίας. Όμως οι νεότερες γενιές και κυρίως τα νέα στρώματα που έχουν έρθει στο προσκήνιο είναι μιας διαφορετικής λογικής, και γι' αυτό βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις οι κυβερνήσεις συνεργασίας να είναι δημοφιλέστερες από τις μονοκομματικές κυβερνήσεις, παρά το γεγονός ότι αμφισβητούνται ως προς την αποτελεσματικότητά τους. Και νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία άθελά της έπαιξε ένα μεγάλο ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση, διότι αποδείχθηκε ότι ήταν ακόμα και προς εις βάρος της το γεγονός ότι δεν υπήρχε ισχυρή αντιπολίτευση, ότι επικράτησε δηλαδή ένα καθεστώς μονοκρατορικό.
0: Ναι, τα καλά του και τα κακά του.
1: Έτσι.
0: Αν και η πιο ισχυρή συνεργασία ήταν με Τσίπρα και Καμένο για 5 χρόνια, έτσι.
1: Ναι.
0: Είχαμε εκεί πέρα.
1: Ναι, όχι ότι ήταν λιγότερο ανθεκτική η συνεργασία Σαμαρά Βενιζέλου.
0: Ναι, απλώς ήταν πιο λίγα τα χρόνια λόγω της συγκυρίας, ενδεχομένως.
1: Ναι,
0: λόγω της συγκυρίας. Τελειώνω, θα ήθελα να μου πείτε ποιο θεωρείτε ότι θα είναι το καθοριστικό πολιτικό γεγονός των επόμενων μηνών. Ποιο θα είναι το καθοριστικό γεγονός που θα κρίνει τις επόμενες μήνες μέχρι τις εκλογές, αν μπορούμε να.
1: Αυτό είναι όχι απλώς η ερώτηση του εκατομμυρίου, αλλά είναι κυρίως όλος ο γρίφος του πολιτικού συστήματος. Γιατί? Διότι πια από τη στιγμή που έχουν ξεπεραστεί οι παραδοσιακές διαχωριστικές γραμμές, η συγκυρία παίζει πολύ μεγαλύτερο ρόλο από την ιδεολογία. Κάποτε η ιδεολογία προκαθόριζε περίπου και την φορά των πραγμάτων. Αυτό όμως δεν ισχύει πια που έχει κλονιστεί η ισχύ των διαρρετικών τομών σε ιδεολογική βάση και παίζουν τα γεγονότα περισσότερο ρόλο από ό,τι παίζανε παλιότερα. Μπορεί να αλλάξει το κλίμα από τη μία μέρα στην άλλη, ακριβώς επειδή θα μεσολαβήσουν γεγονότα τα οποία θα δημιουργούν καινούργιες εκλογικές και πολιτικές τάσεις.
0: Θα το πάει και λίγο. Α, τελειώστε.
1: Άρα, εκείνο το οποίο παραμένει πράγματι ο μεγάλος άγνωστος των πολιτικών εξελίξεων είναι ακριβώς ποια θα είναι η συγκυρία κάτω από την οποία θα γίνουν οι επόμενες εκλογές.
0: Να το πούμε και αλλιώς. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για το πολιτικό σύστημα μέχρι τις εκλογές?
1: Να ξαναβρεθεί πάλι μπροστά σε ένα κουρασμένο εκλογικό σώμα που θα απαξιώνει τις πολιτικές διαδικασίες και θα ξανακαταφεύγει στην αποχή, η οποία πρέπει να θυμηθούμε ότι έσπασε ρεκόρ στις τελευταίες εκλογές, πράγμα το οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε, διότι κάποτε όταν θέταμε το ερωτηματικό κατά πόσο είναι κυβερνήσιμη αυτή η χώρα, ήταν ακριβώς αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να είναι κυβερνήσιμη μια χώρα της οποίας ο πληθυσμός δεν συμμετέχει στις εκλογές, διότι αυτό αφαιρεί την νομιμοποίηση από την οποιαδήποτε κυβέρνηση.
0: Αν θυμάμαι καλά, ήταν πάνω από 50, έτσι, 50 και κάτι, δεν ήταν η συμμετοχή? Ή κάνω λάθος?
1: Όχι, ήταν κάτω από 50.
0: Α, κάτω, 49 ακόμα τόσο.
1: Έχουμε
0: οριακό, ναι.
1: Πολιτικό σύστημα μειοψηφικό. Ναι. Αυτό είναι που πρέπει να αντιληφθούμε. Και αυτό είναι η πηγή όλων των κρίσεων που προκύπτουν από εκεί και πέρα. Και βέβαια φτάνεις στο παράδοξο να έχεις μία κυβέρνηση, ένα κόμμα το οποίο διατηρεί το προβάδισμά του το δημοσκοπικό, ενώ στην πραγματικότητα αντιπροσωπεύει μία πολύ μικρή μειοψηφία απέναντι σε μία πάρα πολύ δυσαρεστημένη πλειοψηφία. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να εξακολουθήσει να υπάρχει χωρίς να έχει καταστροφικές συνέπειες.
0: Να σου πω όμως κάτι αντίστοιχο, ισχύει για τα κόμματα της αντιπολίτευσης που παίρνει.
1: Ασφαλώς,
0: το 15% του Τσίπρα είναι πάλι στο μειοψηφικό.
1: Μα βεβαίως, δηλαδή το δράμα, επιτρέψτε την έκφραση, των Ελλήνων είναι ότι είναι εξίσου δυσαρεστημένη από την κυβέρνηση όσο είναι και από την αντιπολίτευση. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
0: Κύριε Σεφερντή, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ πέρα.
1: Εγώ για την φιλοξενία και για την κουβέντα.
0: Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με την κυρία Ελένη Ζαμαρία και επόμενο ραντεβού την επόμενη Κυριακή στη 1 το μεσημέρι. Καλώς μεσημέρι.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Ελένη Ζαμαρία. Νέα πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα στη δροσιά Ευβοίας, ενώ ανυπολόγιστο είναι το μέγεθος της καταστροφής που άφησε πίσω της η φωτιά που ξέσπασε χθες στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης και κατέστρεψε επιχειρήσεις, εργοστάσια και βιοτεχνίες. Η μάχη της κατάσβεσης συνεχίζεται στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, ενώ στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί ο 76χρονος, ο οποίος συνελήφθη ως υπέτειος. Ο Δημήτρης Πέρος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή με όλες τις νεότερες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
2: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Να ξεκινήσουμε από αυτή τη φωτιά που έχει ξεσπάσει εδώ και λίγη ώρα. Αυτή είναι στη δροσιά. Επιχειρούν 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρα τμήματα, 9 οχήματα, ενώ από αέρος μεταβαίνουν 6 αεροσκάφη με 2 ελικόπτερα, ενώ έχουν κινητοποιηθεί και υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας. Πριν λίγο ενεργοποιήθηκε και το 112, καλώντας τους κατοίκους στην περιοχή Μπουρνόντα Χαλκίδας να είναι σε ετοιμότητα εάν χρειαστεί. Να πούμε στην περιοχή εκεί υπάρχουν διάσπαρτες οικίες, είναι κοντά στην παραλία. Σύμφωνα με την πυροσβεστική φωτιά, ωστόσο καίει μέσα σε οικοδοπαιδικούς χώρους και μάλιστα μας λένε ότι είναι και ακαθάριστη, Ελένη, ότι δεν είχαν καθαριστεί όπως προβλέπετε.
1: Δηλαδή είναι χαμηλή βλάστηση.
2: Χαμηλή βλάστηση. Απλώς είναι εκεί οι διάσπαρτες οικίες, είναι οικισμοί, η φωτιά είναι κοντά στην παραλία, ωστόσο ο αέρας την σπρώχνει σε αντίθετη φορά προς την θάλασσα και υπάρχει και πυκνός καπνός. Γι' αυτό υπάρχει και μεγάλη κινητοποίηση, υπάρχει και αυτή η ανησυχία λόγω και του καπνού που δημιουργεί το πρόβλημα. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Υπάρχει εκεί ωστόσο και βλάστηση ψηλή με δέντρα και το πρόβλημα είναι με τους κατοίκους. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η φωτιά. Είναι το πρώτο στάδιο που πάντα λένε ότι οι φωτιές πρέπει να αντιμετωπίζονται στο αρχικό του στάδιο πριν λάβουν μεγαλύτερη διαστάσεις, όπως έγινε χθες στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, όπου είχαμε αυτή τη μεγάλη καταστροφή, μια νύχτα κόλαση που πέρασαν εκεί οι κάτοικοι των οικισμών. Μια φωτιά που ξεκίνησε λίγο πριν τις 9 το βράδυ.
1: Ήταν αργά το βράδυ, δεν προλάβαν να σηκωθούν τα ενέργεια.
2: Πριν τις 9 το βράδυ. Πρόλαβε μόνο να σηκωθεί ένα αεροπλάνο, έκανε 2-3 ρήψεις χωρίς κάτι περισσότερο. Στην συνέχεια αποσύρθηκε διότι έπεσε το σκοτάδι. Και τώρα η φωτιά πλέον έχει αντιμετωπιστεί όσον αφορά τη δασική έκταση και εντοπίζεται σε δύο εργοστάσια τα οποία φλέγονται, έχουν καεί ολοσχερώς και είναι και αυτό το μεγάλο πρόβλημα της φωτιάς, Ελένη, αλλά και κυρίως του τοξικού καπνού που εκλείεται από αυτές τις μεγάλες φωτιές. Έχει πνιγεί, αυτό μας λένε οι πόλοι της Θεσσαλονίκης, από από τον καπνό και υπάρχουν και σχετικές οδηγίες προκειμένου οι ευπαθείς ομάδες να λάβουν μέτρα περιορισμού, να κλείσουν δηλαδή, να μείνουν σε κλειστούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα. Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι από αέρος να ρίχνουν συνεχώς νερό αέρια μέσα και από εδάφους. Αυτό που χρειάζεται, μας λένε από την προσβεστική, είναι χρειάζονται τόνοι νερού προκειμένου να σβήσουν αυτές οι φωτιές. Διαφορετικά θα γίνει πολλές ώρες, διότι υπάρχει πολύ καύσιμη ύλη. Είναι ένα εργοστάσιο με ανακυκλώσιμα υλικά, όπως αντιλαμβανόμαστε.
1: Χθες
2: το βράδυ οι εικόνες ήταν μια φωτιά κόλαση, ήταν αυτές οι τεράστιες φλόγες. Και το άλλο είναι μια βιοτεχνία με υφάσματα, που και αυτό έχει πολύ εφλεκτά υλικά. Και συνεχίζεται αυτό το έργο της κατάστασης. Μέχρι τώρα αναφορές που έχουμε είναι ότι υπάρχουν πολλές ζημιές σε βιομηχανίες, βιοτεχνίες και επιχειρήσεις. Έχουν κάνει πολλά αυτοκίνητα. Δόθηκε μεγάλη μάχη προκειμένου να σωθεί η φωτιά, να σωθεί ο οικισμός της Φιλοθέης που είναι στον Δήμο Παύλου Μελά. Είναι στα όρια η φωτιά Δήμου Παύλου Μελά και Δήμου Ρεοκάστρου. Έγινε μια μεγάλη και δραματική επιχείρηση εκένωσης ιδρύματος με άτομο μια αναπηρία, περισσότερα από 150 άτομα το Ίδρυμα του Αγίου Παντελεήμονα προκειμένου να απομακρυνθούν εγκαίρως. Και έτσι έγινε, διότι μετά οι φλόγες, λένε, έφτασαν στο μπράβλιο χώρο του ιδρύματος. Ευτυχώς είχε εκενωθεί. Και τώρα μένει από τις αρχές να δούμε τι ζημιές έχουν υποστεί και οι οικίες. Ευτυχώς μας λένε ότι δεν έχει καεί ολοσχερώς κάποια κατοικία, ωστόσο σίγουρα υπάρχουν ζημιές περιμετρικά και σε αυλές και σε μαντρότυχους και σε αυτοκίνητα των κατοίκων εκεί. Ενεργοποιήθηκε 4 φορές το 112 για να ενωθούν οι οικισμοί της Φιλοθέης και της Ανθούπολης. Mm-hmm. Και ακόμα ένα μήνυμα για να λάβουν μέτρα προστασίας λόγω του πυκνού καπνού. Επιχειρούν πάνω από 150, πάνω από 160 πυροσβέστες, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα στο σημείο που είναι, που καίγονται τώρα τα εργοστάσια. Mm-hmm. Ενεργοποιήθηκε τη νύχτα και το στρατός, το ΓΕΘΑ, με την ομάδα Δευκαλίωνας με μηχανήματα έργου. Από το ΕΚΑΒ υπάρχει ενημέρωση ότι 4 πυροσβέστες χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο, οι 3 με αναπνευστικά προβλήματα, ο 4ος διότι είχε ένα ατύχημα, φλαστικό στο πόδι του, τραυματίστηκε mm-hmm. ο άνθρωπος κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, και ευτυχώς δεν έχει αναφερθεί κάποιος άλλος τραυματισμός. Τώρα να πούμε ότι η αστυνομία, η πυροσβεστική, κατάφερε να εντοπίσει και να συλλάβει έναν 76χρονο, ο οποίος φέρεται να είναι αυτός ο οποίος προκάλεσε τη φωτιά εξαμελίας. Και πώς έγινε αυτό, Ελένη? Ο άνθρωπος αυτός, όπως διαπιστώθηκε, ήταν μεθυσμένος, οδηγούσε, mm-hmm. έπεσε κάπου σε ένα χαντάκι και προσπαθώντας από εκεί να απεγκλωβιστεί, έκανε διάφορους ελιγμούς με το αυτοκίνητο, προκαλώντας έντονους σπινθήρες, mm-hmm. με συνέπεια να πιάσει φωτιά και το αυτοκίνητό του και από εκεί να εξαπλωθεί η φωτιά και να γίνει η δασική και να έχουμε αυτή τη μεγάλη okay. καταστροφή εκεί λίγο πριν τις 9 το βράδυ. Mm-hmm. Συνελήφθη χθες το βράδυ ο 76χρονος και σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε για όλα, Δημήτρη Πέρο. Και εμείς να ακούσουμε τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής, τον κύριο Γιάννη Αρτοπιό, ο οποίος μίλησε στον Αθήνα 94 και τον Γιάννη Θεοδόση για τη μεγάλη φωτιά στο Ρεόκαστρο.
3: Μια πολύ δύσκολη ερωτοδασική πυρκαγιά, η οποία μετατράπηκε σε αστικό ιστό μέσα. Δόθηκε μεγάλη έμφαση στις περιοχές όπως είναι η Ανθούπολη και η Φιλοθέη, στην περιοχή του Ρεοκάστρου όλο το βράδυ. Δεν είχαμε τη βοήθεια δυστυχώς των αεριών μέσα μετά τις 9 το βράδυ. Ωστόσο, έγιναν πολλές διασώσεις, με αποκορύφωμα την εκένωση του Αγίου Παντελεήμονα, του Ιδρύματος αυτό για τα παιδιά με ειδικές ικανότητες. Περισσότερα από 150 άτομα εκένωσαν. Όλα πήγαν καλά. Εκδόθηκαν 4 μηνύματα του 112. Ένας πολίτης διερχόμενος με το αυτοκίνητό του στην οδό Κονταξοπούλου, κάπου στο Ρεόκαστρο, εξετράβει τις πορείες του και λόγω του σπινθυρισμού προκλήθηκε για άγνωστο λόγο στο αυτοκίνητό του, ξέσπασε μια πυρκαγιά. Πληροφορίες αναφέρονται ότι πήρε μέθυση, μάλιστα. 4 πυροσβέστες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, 3 με αναπνευστικά προβλήματα και ένα πρόβλημα ορθοπαιδικής φύσεως.
1: Κανένα ιδεολογικό πρόσχημα δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια δολοφονική επίθεση, τονίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, με αφορμή τους εμπρισμούς στη Θεσσαλονίκη που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Υπογραμμίζει πως οι δράσεις θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Αναφερόμενος στο μέτωπο της ακρίβειας, ο κ. Μητσοτάκης δηλώνει ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα υπάρξει σημαντική μείωση των τιμών. Ο πολιτικός μας συντάκτης, Απόστολος Χοντρόπουλος, στη τηλεφωνική μας γραμμή, θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Απόστολε.
4: Καλό μεσημέρι. Είναι, ξεκινώντας την ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, εκπέμπει ακριβώς αυτό το μήνυμα, ότι οι δράσεις αυτής της αδίστακτης επίθεσης κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Είναι προφανές, τονίζει, ότι η σταθερή μας απόφαση από το 2019 να συγκρουστούμε με την ανομία και να επιβάλλουμε τον νόμο παντού ενοχλεί κάποιους, και προσθέτει χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, μάθετε λοιπόν και από εδώ ότι δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω, ούτε να επιτρέψουμε να γυρίσει η χώρα στα χρόνια του διχασμού, όπως εξαρθρώθηκε η 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με αυτούς τους φρασίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες, αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης. Παράλληλα πάντως τονίζει ότι δεν αρκεί απλώς να καταδικάζουμε τη βία αφού γίνει το κακό. Πρέπει, όπως λέει, όλοι μας, κόμματα και πολιτικοί, να αναλογιστούμε τις ευθύνες μας. Όταν ο πολιτικός λόγος γίνεται τοξικός και διχαστικός, όταν αντιμετωπίζουμε τον αντίπαλο σαν εχθρό που πρέπει να εξοντωθεί, τότε ουσιαστικά στρώνουμε το χαλί σε αυτούς που θέλουν να εγκληματίσουν, πανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το ζήσαμε αυτό πολύ οδυνηρά στα χρόνια της κρίσης και δεν πρέπει να το επιτρέψουμε ξανά. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ακρίβεια, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται βέβαια στη συμφωνία που υπήρξε πρόσφατα για το πάγωμα τιμών mm-hmm. και με την προοπτική μειώσεων από τον Σεπτέμβριο. Και όπως τονίζει, θα γίνει προετοιμασία αυτό το διάστημα, ώστε από τις αρχές Σεπτεμβρίου να υπάρξει μια σημαντική μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκύριο. Επίσης, ο Πρωθυπουργός αναφέρεται και στην νομοθετική ρύθμιση που προαναγγέλθηκε, με την οποία, όπως τονίζει, διορθώνουμε οριστικά μια αδικία στις συντάξεις χειρίας, καταργώντας την περικοπή που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου μετά την πάροδο της τριετίας. Αρκετές αναφορές και στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το Εθνικό Σύστημα Υγείας, μεταξύ άλλων για το προσωπικό του ΕΣΥ, αναφερόμενο στην ανταπόκριση του ιατρικού κόσμου που ήταν σημαντικά βελτιωμένη στην προκήρυξη θέσεων, τη μεγαλύτερη στην ιστορία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, όπως είπε χαρακτηριστικά. Καλύφθηκαν 962 από τις 1171 θέσεις. 209 που έμειναν χωρίς υποψηφίους είναι κυρίως σε νοσοκομεία άγωνων περιοχών. Ο Πρωθυπουργός βεβαίως τονίζει ότι σε σύγκριση με το παρελθόν σε ορισμένες από αυτές τις περιοχές υπήρξε τελικά ανταπόκριση και εν πάση περιπτώσει όλες οι κενές θέσεις θα επαναπροκηρυχθούν, να αναφέρει μέσα στο καλοκαίρι. Επίσης, ό,τι αφορά τα απογευματινά χειρουργία, αφού κάνει ένα θετικό απολογισμό για αυτό το πρόγραμμα που ενώ την άνοιξη, όπως τονίζει, του 2024 κρεμούσαν 90.000 χειρουργία και η αναμονή σε κάποιες περιπτώσεις έφτασε τα 2 χρόνια. Σήμερα ο αριθμός των χειρουργείων σε αναμονή έπεσε από 4 έως 6 μήνες, είναι σε 7.000. Βεβαίως το έκτακτο αυτό πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου. Ο Πρωθυπουργός όμως, θα έλεγε κανείς, αφήνει ανοιχτό παράθυρο να επανέλθει εφόσον καταστεί αναγκαίο, λέγοντας ότι αν η πίεση ανέβει θα αναζητηθεί λύση με κρατικούς πόρους. Τέλος, μεταξύ άλλων, να αναφέρουμε και την επισήμανση του κ. Μητσοτάκη σε ό,τι αφορά τη νέα πραγματικότητα στους δρόμους, ό,τι αφορά τα ηλεκτρικά πατίνια, που, όπως τονίζεται, θα επιτρέπεται στους κάτω των 17 ετών να βγαίνουν στον δρόμο με ηλεκτρικό πατίνι. Το πρόστιμο ανεβαίνει στο 350 ευρώ για όσοι υπερβαίνουν τα 50 χιλιόμετρα την ώρα, και οι οδηγοί θα πρέπει να έχουν μαζί τους νόμιμα έγγραφα ταυτοποίησης και αποδεικτικό ασφάλισης που είναι υποχρεωτική. Τέλος, να πούμε ότι στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού με τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου, λένε, δεν υπάρχει κάποια αναφορά στο θέμα που απασχόλησε τα προηγούμενα 24 ώρα, που είχε να κάνει με τον Σύμβουλο της Ασφαλείας του Πρωθυπουργού και του Σάκριβος.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Απόστολε Χονδρόπουλε, για ακρίβεια που υπεραποδίδει και οδηγεί σε υπερκερδοφορία των καρτέλ και κρατική κερδοσκοπία μέσω των έμεσων φόρων, μιλάει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Όχι μόνο δεν μειώσατε τους φόρους, όπως λέτε, αλλά μέσω της έμεσης φορολογίας αυξήσατε την επιβάρυνση για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, τονίζει μεταξύ άλλων ο κ. Τσουκαλάς. Για πολιτική εργαλειοποίηση της τραγωδίας στη Θεσσαλονίκη κατηγορεί τον κύριο Μητσοτάκη ο ΣΥΡΙΖΑ. Τονίζει ότι είναι τουλάχιστον υποκριτικό να εμφανίζεται ως πολέμιος της τοξικότητας ο Πρωθυπουργός που έκανε τη θεωρία των δύο άκρων, τη στοχοποίηση των πολιτικών αντιπάλων και την παραχάριξη της ιστορίας, βασικό εργαλείο πολιτικής αντιπαράθεσης. Το πραγματικό δίλημα δεν είναι ποιος θα κυβερνήσει, αλλά ποιος θα κερδίσει. Οι ζωές μας ή τα κέρδη τους, τόνισε από το Βίτσι. Ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να προετοιμάσει τον ελληνικό λαό για ακόμα βαθύτερη εμπλοκή στους πολεμικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, και εξεπέλυσε επίθεση και στα κόμματα της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι στα κρίσιμα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής υπάρχει ουσιαστική σύμπλευση με την κυβέρνηση. Για μια εποχή μετάβασης του πολιτικού συστήματος μίλησε νωρίτερα στον Αθήνα 94 και τον Δημήτρη Τζιβελέκη ο πολιτικός αναλυτής Γιώργος Σεφερτζής, σχολιάζοντας την πολιτική επικαιρότητα.
5: Βρισκόμαστε προφανώς σε μια περίοδο μετάβασης η οποία αφορά το σύνολο του πολιτικού συστήματος. Κατά τη γνώμη μου, έχει ολοκληρωθεί ο ιστορικός κύκλος της μεταπολίτευσης μαζί με τον ιστορικό κύκλο των κομμάτων που πρωταγωνίστησαν σε αυτήν. Και βρισκόμαστε μπροστά σε νέα ζητούμενα μιας νέας μορφής πολιτικής ζήτησης που περιμένει ακόμα τις προσφορές από πλευράς ενός πολιτικού συστήματος που φαίνεται ότι δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις μιας νέας εποχής πολύ διαφορετικής από τις προηγούμενες, τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και στο εσωτερικό.
6: Ναι, βλέπουμε ότι αυτό αποτυπώνεται γενικά στην Ευρώπη.
5: Απολύτως. Και εκείνο το οποίο πρέπει να ξανασκεφτούμε είναι την ιστορία ότι θεωρούσαμε ανέκαθεν ότι η Ελλάδα αποτελεί μία εξαίρεση. Δεν αποτελεί εξαίρεση. Λίγο ως πολύ αποτελεί μία ιδιαιτερότητα, η οποία όμως ακολουθεί τις εξελίξεις που αφορούν και την υπόλοιπη Ευρώπη, αν όχι και τον υπόλοιπο κόσμο. Η μεγάλη εκκρεμότητα, το μεγάλο ερώτημα που υπάρχει ιδιαίτερα εν όψη των επόμενων εκλογών, είναι αν εξακολουθεί το εκλογικό σώμα να συμβιβάζεται με την ιδέα του πολυκερματισμού ή θα αρχίσει να αντιδρά επανερχόμενος στις εργοστασιακές ρυθμίσεις της μεταπολίτευσης, δηλαδή ενός νέου τύπου δικομματισμού.
1: Ζήτημα εκπαίδευσης στην κυβερνοασφάλεια έθεσε ο πρώην επικεφαλής της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Ελληνικής Αστυνομίας Γιώργος Παπαπροδρόμου, χαρακτηρίζοντας πρόκληση για τη χώρα μας την ενίσχυση της κυβερνοανθεκτικότητας, με αφορμή και το πρόσφατο περιστατικό εξαπάτησης του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας Θανουντάκου από Ρώσους Φαρσέρ. Όπως σημείωσε ο κ. Παπαπροδρόμου, μιλώντας στον Αθήνα 94 και τον Γιάννη Θεοδόση, η αύξηση του κυβερνοεγκλήματος αντανακλά τα κενά στην κυβερνοασφάλεια.
7: Πράγματι, η τεχνολογία τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί εκθετικά, μάλλον οι δυνατότητες που έχει δώσει, οι αναδυόμενες τεχνολογίες, όλος ο συνδυασμός αυτός που υπάρχει. Και αυτό που λέω και διαμορφώνουν πλέον το νέο χώρο που λέγεται κυβερνοχώρος, είναι το χαρακτηριστικό του, είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει σε αυτό το χώρο 100% ασφάλεια. Αυτό θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, είτε ως άτομα, είτε ως οργανισμοί, ως εταιρείες, αλλά είτε ως κυβερνήσεις, ως οντότητες. Αυτό είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό που διέπει, θα έλεγα, σε οριζόντια βάση, είναι το χαρακτηριστικό του, γιατί ακριβώς έχει μια πολυπλοκότητα. Μπορούμε πρώτα απ' όλα να επενδύσουμε στην παιδεία, στην εκπαίδευση, στη διαμόρφωση κουλτούρας κυβερνοασφάλειας. Αυτό που θα μπορούσε δηλαδή να γίνει, και αυτό θα πρέπει να γίνεται, είναι μια διαρκής προσπάθεια. Δεν είναι κάτι το οποίο σταματά. Τα περιστατικά που συμβαίνουν έρχονται να μας θυμίσουν τα κενά που υπάρχουν ή διαμορφώνονται. Μπορούμε να βελτιώσουμε σίγουρα τα κενά που υπάρχουν, να καλύψουμε τα κενά που υπάρχουν, αλλά το λέω και πάλι ότι είναι μια συλλογική, θα λέγα, προτεραιότητα. Φυσικά όμως ο καθένας στο πεδίο στο οποίο κινείται πρέπει να κάνει το καλύτερο δυνατό.
1: Στον διεθνή χώρο τώρα, στην Τεχεράνη, συνεχίζονται οι επικίδιες τελετές για τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη Αλί Χαμενέη, παράλληλα με απειλές για τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Την ίδια ώρα, στην Ουάσιγκτον, ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε ένα φαντασμαγορικό σοου για την επέτειο της ημέρας της ανεξαρτησίας, αν και με καθυστέρηση, λόγω των καιρικών συνθήκων. Ο Βαγγέλης Σαρακινός θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
8: Καλό μεσημέρι σε όλους και από μένα. Ελένη, μπορεί να καθυστέρησε λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά τελικά έκανε τη νύχτα μέρα στην Ουάσιγκτον με τα εκατοντάδες χιλιάδες πυροτεχνήματα. 850.000 πυροτεχνήματα είχε πει ότι θα εκτοξευτούν στον ουρανό για την εθνική εορτή των ΗΠΑ και τη συμπλήρωση 250 χρόνων από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας της χώρας. Δεν υπήρξαν παρατραγούδα στην Ουάσιγκτον. Στην Νέα Υόρκη, ωστόσο, προκλήθηκε μια μικρή φωτιά στην γέφυρα του Μπρούκλιν από πυροτεχνήματα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την κεντρική εκδήλωση της Ουάσιγκτον, εκεί πριν τα πυροτεχνήματα, προηγήθηκε μια εξίσου εκρηκτική ομιλία του Αμερικανού Προέδρου. Σε αυτήν ο Ντόναλντ Τραμπ αξιοποίησε ακόμη και την καθυστέρηση της εκδήλωσης λόγω του κινδύνου εκδήλωσης καταιγίδας. Είπα ότι θα είμαι εδώ ακόμα και αν πρέπει να μιλήσω ενώπιον ενός ανθρώπου στις 4 τα ξημερώματα, είπε χαρακτηριστικά, ενώ το συγκεντρωμένο πλήθος τον επιθυμούσε. Λίγη ώρα νωρίτερα οι αρχές είχαν απομακρύνει τους πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί στο National Mall, έναν τεράστιο χώρο, ζητώντας τους να αναζητήσουν καταφύγιο σε κοντινά μουσεία και κυβερνητικά κτίρια, γιατί υπήρχε η πρόβλεψη για αυτή την καταιγίδα. Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκίνησε τελικά την ομιλία του στις 11 και 4 τοπική ώρα, 6 και 4 το πρωί ώρα Ελλάδος. Σε αυτήν τόνισε τη διαρκή νίκη του αμερικανικού πνεύματος επί της τυραννίας και της καταπίεσης, όπως είπε χαρακτηριστικά. Παρουσίασε και μία από τις πρώτες αμερικανικές σημαίες, τη σημαία των 13 πολιτιών που κήρυξαν την ανεξαρτησία το 1777. Σε ό,τι αφορά τώρα τα πολιτικά μηνύματα, ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε για άλλη μια φορά τον κομμουνισμό, τον οποίο φαίνεται ότι αντιμετωπίζει πλέον ως εσωτερική απειλή, καθώς έτσι αποκαλεί τους ριζοσπάστες βουλευτές στην αριστερή πτέρυγα των δημοκρατικών, οι οποίοι εναντιώνονται στις αποφάσεις του, θα τους διώξουμε γρήγορα και θα συνεχίσουμε να χτίζουμε τη χώρα μας μεγαλύτερη και καλύτερη, πιο ισχυρή από ποτέ, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος το τελευταίο διάστημα επιλέγει συχνά αυτή τη ρητορική, καθώς έχει μπροστά του τις εκλογές του Νοεμβρίου, εκλογές για τις οποίες εκφράζονται ανησυχίες ότι μπορεί λόγω της χαμηλής δημοτικότητάς του να στερηθούν οι Ρεπουμπλικάνοι τον έλεγχο του Κογκρέσου. Η πτώση της δημοτικότητας του Αμερικανού Προέδρου οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν, στα αυξημένα καύσιμα και στο τιμή των καυσίμων και στον πληθωρισμό. Την ίδια ώρα στο Ιράν από χθες είναι σε εξέλιξη οι τελετές για την ταφή του Αλί Χαμενεΐ, του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη που σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, την πρώτη μέρα των Αμερικανικών και Ισραηλινών βομβαρδισμών. Σήμερα και αύριο έχει κηρυκτή αργία σε όλο το Ιράν για να μπορέσουν όσοι επιθυμούν να παραστούν στις εκδηλώσεις. Οι αρχές εκτιμούν ότι περίπου 15 με 20 εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να πάρουν μέρος σε αυτές τις τελετές, οι οποίες έχουν ρίξει πίσω τις συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα, στο άλλο μέτωπο, το Ουκρανικό παραμένει επίσης ανοιχτό και οι συνομιλίες επίσης έχουν παγώσει λόγω της αφοσίωσης των Αμερικανών στον πόλεμο με το Ιράν. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ είχε την ευκαιρία να μιλήσει με πολλούς ηγέτες λόγω της εθνικής εορτής. Τηλεφώνησε και ο Ρώσος πρόεδρος. Συζήτησαν τα διεθνή θέματα σύμφωνα με τον σύμβουλο της Ρωσικής Προεδρίας για τις διπλωματικές υποθέσεις. Συζήτησαν κυρίως την κατάσταση της στην Ουκρανία εν ώψη και της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα γίνει την Τρίτη και την Τετάρτη στην Άγκυρα. Κλείνοντας, να αναφέρω ότι νωρίτερα το Κίεβο είχε ανακοινώσει επίσης ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε συνομιλήσει και ο ίδιος με τον Αμερικανό Πρόεδρο για την Εθνική Εορτή των Ηνωμένων Πολιτειών. Ελένη.
1: Σε ευχαριστούμε, Ευαγγέλη Σαρακινέα. Στο επίκεντρο της παγκόσμιας διπλωματίας θα βρίσκεται στις 7 και 8 Αυγούστου Ιουλίου η Άγκυρα, καθώς φιλοξενεί τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, την πιο κρίσιμη ίσως σύνοδο στην ιστορία της συμμαχίας, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να απομακρύνονται από την αμυντική ασπίδα της Ευρώπης. Το ΝΑΤΟ έχει ήδη μπει σε νέα εποχή, όπως τόνισε ο διεθνολόγος καθηγητής στρατιωτικών σχολών Ιωάννης Παπαφλωράτος, μιλώντας στο σταθμό μας και τον Γιάννη Θεοδόση.
9: Σίγουρα δεν θα είναι το ΝΑΤΟ όπως το γνωρίζουμε σήμερα. Οι Αμερικανοί θέλουν να περιορίσουν τη συμμετοχή τους. Ο κύριος Τραμπ μπορούσε μάλλον θα απέσυρε τη χώρα του από το ΝΑΤΟ. Σε κάθε περίπτωση θέλουν να σταματήσουν να πληρώνουν ένα μεγάλο ποσοστό το οποίο κατέβαλαν έως τώρα για την ασφάλεια τρίτων όπως διακηρύττει ο κύριος Τραμπ. Θα δώσουν χώρο σε άλλες χώρες, εμπροκειμένως στην περιοχή μας στην Τουρκία, προκειμένου να τις αντικαταστήσουν και να υπομισθούν αυτές οι χώρες το βάρος και το κόστος κυρίως της προστασίας των συμφερόντων της συμμαχίας σε συγκεκριμένες περιοχές. Από εδώ και πέρα θα παιχτεί ένα τεράστιο παιχνίδι. Θα δούμε πώς θα αντιδράσουν οι μεγάλες χώρες της συμμαχίας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλες βρίσκονται εν ώψη πολιτικών διαγρασιών. Ο κύριος Μέρτς υπολείπεται της ακροδεξιάς στη Γερμανία και έχει εκλογές σε κρατήδια τότε Σεπτέμβριο. Η Γαλλία έχει εκλογές του χρόνου, στις οποίες ο κύριος Μακρόν δεν μπορεί να συμμετέχει. Θα μάθουμε τώρα αυτές τις μέρες αν μπορεί να συμμετέχει η κυρία Λεπέν. Την 7η Ιουλίου είναι ένα άλλο σημαντικό γεγονός. Θα αποφανθεί το γαλλικό δικαστήριο κατά πόσο μπορεί η κυρία Λεπέν ή όχι να συμμετέχει. Στην Ιταλία η κυρία Μελόν έχει εκλογές, ενώ στη Μεγάλη Βρετανία ο κύριος Στάρμερ κατ' ουσίαν έχει φύγει και περιμένουμε να δούμε το διάδοχό του. Άρα όλες αυτές οι χώρες που θα μπορούσαν δυναμικά να αντιδράσουν έχουν εσωτερικούς περισπασμούς. Οι ηγέτες τους θα θελήσουν να κοντραριστούν με τον κύριο Τραμπ, θα θελήσουν να προβάλλουν μια εναλλακτική πρόταση. Και ποια θα είναι και η στάση άλλων κρατών που είχαν επενδύσει πολλά στην Αμερική, όπως είναι οι Πολωνοί, οι Ρουμάνοι, και βλέπουν ξαφνικά τους Αμερικανούς να θέλουν να αποστασιοποιηθούν τον ευθυνό τους σε τέτοιο βαθμό που κανείς δεν γνωρίζει κατά πόσον θα ισχύσει το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, που προβλέπει ότι σε περίπτωση επιθέσεως μια τρίτη χώρα κατά κράτους μέλους της συμμαχίας, τα υπόλοιπα μέλη οφείλουν να τη συνδράμουν.
1: Με τις καταδίκες των πρώτων στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ, έπεσε η αυλία της δίκης που αφορά στη μη διαβίβαση των αποτελεσμάτων ελέγχου για ύποπτα αφημί που είχε διενεργήσει η βασική μάρτυρας κατηγορίας Παρασκευή Τυχεροπούλου. Σε μεταξύ αντίστροφα μετρά ο χρόνος και για το τέλος της έρευνας που αφορά σε συνολικά 50 πολιτικά και μη πολιτικά πρόσωπα, τα οποία βρίσκονται στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η Μίνα Μουστάκα έχει λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Μίνα.
10: Καλό μεσημέρι και από μένα. Την υπόθεση λοιπόν του ΟΠΕΚΕΠΕ σε πολλά και διαφορετικά δικαστικά πεδία θα την βρίσκουμε, Ελένη, μπροστά μας για αρκετό καιρό ακόμα, όπως όλα δείχνουν. Και αυτό γιατί καταρχάς, να ξεκινήσουμε με αυτό που μόλις είπες, οι πρόσφατες καταδίκες, δύο πρώην τηλεφών του οργανισμού για δύο πλημελήματα που αφορούσαν σε υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος, δεν ήταν και το τελευταίο κεφάλαιο τόσο στην δική τους υπόθεση, καθώς ναι μεν άσκησαν έθεση για τις δύο αυτές κατηγορίες, ωστόσο το δικαστήριο αποφάσισε την ποινική αναβάθμιση του τρίτου πλημελήματος της εξαγωγής εγγράφου σε κακούργημα, οπότε θα τους περιμένει και μια νέα δίκη στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων, όπου θα κριθεί η υπόθεσή τους και από ανώτερο δικαστήριο. Ενώ το κρίσιμο είναι ότι στο τέλος της συνεδρίασης οι δικαστές, ακολουθώντας την εισαγγελική πρόταση, αποφάσισαν να διαβιβάσουν το φάκελο με όσα προέκυψαν στη διάρκεια αυτής της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να συνεκτιμηθεί και να διαπιστωθεί αν στο πλαίσιο της έρευνας, της μεγάλης έρευνας που έχει ανοιχθεί για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων, προκύπτουν ενδεχομένως ποινικές ευθύνες είτε για άλλα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ είτε για την εκάστοτε πολιτική ηγεσία. Και αυτή είναι μια πολύ σημαντική κίνηση εκ μέρους του συγκεκριμένου δικαστηρίου. Τώρα, όπως αυτό που αναμένουμε όμως με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είναι πιθανότατα εντός Ιουλίου, όπως λένε οι πληροφορίες, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να έχει ολοκληρώσει την αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων που αφορούν συνολικά 50 πολιτικά και μη πρόσωπα, και μη πολιτικά πρόσωπα, σε ό,τι αφορά το κομμάτι των παράνομων επιδοτήσεων. Να θυμίσουμε εδώ ότι σε αυτήν τη δικογραφία είναι ελεγχόμενοι και 11 γαλάζιοι βουλευτές. Όλοι έχουν αρνηθεί ότι έχουν διαπράξει οποιαδήποτε έκνομη πράξη. Μένει όμως αυτό να αποτυπωθεί και από το αποτέλεσμα της εισαγγελικής έρευνας. Έτσι λοιπόν είναι κρίσιμο να δούμε πόσοι και ποιοι από τους ελεγχόμενους στο επόμενο στάδιο, δηλαδή μέσα στους επόμενους μήνες, θα βρεθούν στο εδόλιο του κατηγορουμένου και για πόσους τα στοιχεία, οι ενδείξεις, θα έχουν πια εξαφανιστεί στο τέλος της έρευνας και η υπόθεση για αυτούς θα αρχιοθετηθεί.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Μίνα Μουστάκα. 10 ημέρες απομένουν για να πέσει η αυλαία για την υποβολή δηλώσεων εισοδήματος φυσικών προσώπων. Υπολογίζεται ότι απομένουν για υποβολή άλλες 900.000. Ο Θάνος Πασκάλης θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Θάνο.
11: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Καταρχάς, να αναφέρομαι και να απομένω, όπως είπες και εσύ, μόλις 10 ημέρες για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων στην εφορία, πως όσοι από τα 6 εκατομμύρια των φορολογουμένων που υπέβαλαν ήδη τις δηλώσεις τους το επιθυμούν, έχουν μια δεύτερη ευκαιρία αυτή τη φορά για να υποβάλουν εμπρόθεσμα τροποποιητικές δηλώσεις στην εφορία χωρίς την επιβολή κυρώσεων. Γι' αυτό προκειμένου να κάνουν διορθώσεις στις αρχικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος που υπέβαλαν στην εφορία και μπορούν αυτό να το πράξουν έως τις 15 Ιουλίου. Είναι η ημερομηνία κατά την οποία λύγει και η προθεσμία υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Συγκεκριμένα όσοι φορολογούμενοι διαπιστώσουν ότι παρέλειψε να συμπληρώσουν κρίσιμους κωδικούς, όπως για παράδειγμα τους κωδικούς που καλύπτουν τεκμήρια διαβίωσης. Καλό είναι να το διορθώσουν προκειμένου να αποφύγουν πρόσθετο φόρο εισοδήματος, ενώ εκτός των άλλων μια απλή διόρθωση μπορεί να ενεργοποιήσει και δικαιώματα για επιδόματα και οικονομικές ενισχύσεις. Κατά τα άλλα, με βάση τα έως σήμερα στοιχεία από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, και ενώ απομένουν, όπως είπαμε, μόλις 10 ημέρες για την ολοκλήρωση υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, για τις υποχρεώσεις τους έναντι της εφορίας έχουν τακτοποιήσει 6 εκατομμύρια φορολογούμενοι, φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, ενώ απομένουν προς υποβολή άλλες 900.000 δηλώσεις, μιλάμε για ένα σύνολο πλέον 6,9 εκατομμυρίων. Οι υποβληθήσεις δηλώσεις από τα φυσικά πρόσωπα είναι 5.818.000 και από επιχειρήσεις 243.000 περίπου. Από τις δηλώσεις τώρα φυσικών προσώπων που έχουν καθαριστεί, το 34,19% είναι χρεωστικές. Ο πρόσθετος φόρος που έχει βεβαιωθεί αγγίζει τα 3,75 δισεκατομμύρια ευρώ, με τη μέση επιβάρηση να ανέρχεται στα 1.880 ευρώ ανά φορολογούμενο. Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι θα πρέπει έως τις 31 Ιουλίου είτε να καταβάλουν την πρώτη από τις 8 μηνιαίες δόσεις, είτε να εξοφλήσουν εφάπαξ το φόρο τους, αξιοποιώντας για την έκπτωση φόρου που προβλέπεται. Από την άλλη, σχεδόν ένας στους τρεις φορολογούμενους, μιλάμε για το 30,17%, περίπου 1,75 εκατομμύρια δηλώσεις, έχουν πιστωτικό εκαθαριστικό φόρο. Συγκεκριμένα, έλαβαν ή θα λάβουν επιστροφές φόρου με άμεση επιστροφή ή μετά από συμψηφισμούς με χρέη τους στην εφορία. Μέχρι σήμερα έχουν επιστραφεί 540 εκατομμύρια ευρώ με μέση επιστροφή φόρου, κατά μέσο όρο ο καθένας, τα 176 ευρώ. Και τέλος, οι υπόλοιπες δηλώσεις, ένα ποσοστό 35 επιστροφή φόρου, κατά μέσο όρο ο καθένας, τα 176 ευρώ. Και τέλος, οι υπόλοιπες δηλώσεις, ένα ποσοστό 35,5

0: Χθες είχαμε στο παγκόσμιο κύπελο το πρώτο ζευγάρι της οκτάδας. Το Μαρόκο κέρδισε 3-0 και με δύο γκολ του Ναΐ και θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία που κέρδισε 1-0 την Παραγουάη με πέναλτι του Εμπαπέ. Αυτό είναι το πρώτο ζευγάρι της οκτάδας. Σήμερα θα μάθουμε και το επόμενο ζευγάρι. Σπουδαία μάτς. Στις 11 έχουμε Βραζιλία-Νορβηγία. Τρεις αξιμερώματα. Ρυθμίστε τα ξυπνητήρια σας. Μεξικό-Αγγλία είναι το κορυφαίο μάτς μέχρι στιγμής της διοργάνωσης. Περισσότερα στο Σπορτσίδη που ακολουθεί.
1: Ναι, σε ευχαριστούμε, Στέφανε Λεμονίδη. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριο στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Άνεμη μέτρη έως ισχυρή και θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι είναι 30 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3 ακολουθεί εκπομπή Sport City, στο μικρόφωνο Στέφανος Λεμονίδης και Διονύσης Δελής.

Χαίρετε, χαίρετε. 38 λεπτά μετά τις 2 συντονισμένοι στον Αθήνα 94. Και στη σέντρα της Κυριακάτικης Πορσίτη. Φτάσαμε 5 του Ιούλη. Κοντά κοντά στα μισά του καλοκαιριού. Και νομίζω ότι συνεχίζουμε ακμαίοι. Με πολύ παγκόσμιο κύπελο. Και με το πρώτο ζευγάρι προημιτελικών στα χέρια μας. Με πρώτο δείγμα γραφής από ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό που θα παίξουν νωρίτερα από όλους. Μέσα στον Ιούλιο έχουν τις πρώτες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Και βέβαια με πολλές μεταγραφικές ιστορίες και σε φόντο ασπρόμαυρο, ποδοσφαιρικό, εξελίξει σε καθημερινή βάση, αλλά και πλέον σε φόντο πορτοκαλί, σε φόντο μπασκετικό. Για όλα θα κουβεντιάσουμε στις 4. Ακόμη και για την ιστορία μιας συναγρίδας που δεν ξέρω αν ψαρεύτηκε ή αν δεν ξέρω τι αυτοχειρία ήταν, σε ψαράδικο τη βρήκαμε, θα το συζητήσουμε. Στη ρύθμιση του ήχου ο ένας και μοναδικός Νίκος Κουτούγερας. Γεια σου Νίκο. Στην αρχισυνταξία της εκπομπής ο Ανδρέας Χανιάς. Και όσο για το μικρόφωνο, το Αθήνα 984 έως τις 4 με Sport City, Στέφανος Λεμονίδης, Διονύσης Δελής.

0: Μ' αρέσει έτσι που έχεις αυτή την περισυλλογή που κάθεσαι, κοιτάζεις τα κουτάκια στο μπράκετ του Μουντιάλ.
1: Να
0: τα υπολογίζεις
1: ένα-ένα. Έχει, τελικώς είναι το μεθεπόμενο, τη μεθεπόμενη Κυριακή στις 10 το βράδυ.
0: 19. 5, 12, 19.
1: Δύο εβδομάδες. Ναι,
0: δύο εβδομάδες.
1: Δύο εβδομάδες,
0: ναι. Έχει δρόμο μπροστά, παρότι τα μάτς είναι λίγα πια.
1: Ναι, ναι, και ομολογώ ότι θα δω το πρώτο μεταμεσονύχτιο μάτς. Δεν χάνεται το Μεξικό-Αγγλία.
0: Δηλαδή, άμα σε πάρω τηλέφωνο 3 ώρα, θα σε ξημιώσω.
1: Θα σε πάρω εγώ.
0: Θα σε πάρω εγώ, όχι εσύ. Εσύ, άστο, τώρα, μην το ξέχασα. Και δεν θα σε πάρω 3, θα σε πάρω 4 που είναι μη χρονό.
1: Ναι,
0: για να
1: δω
0: αν αντέχεις, να δοκιμάσεις ικανότητες σου.
1: Το δέχομαι, το δέχομαι.
0: Δελεάζει, νομίζω ότι είναι το καλύτερο μάτς του Μουντιάλ.
1: Μέχρι στιγμής είναι το καλύτερο μάτς του Μουντιάλ.
0: Το πρώτο μεγάλο αντάμωμα είναι στην πραγματικότητα. Δύο ήττες στην ιστορία της έχει το Αζτέκα το Μεξικό. Σε αυτό το υψόμετρο. Δύο στην ιστορία, ναι, κάπου το είδα.
1: Ναι.
0: Χθες προχθές. Για την Αγγλία τώρα δεν το συζητάμε.
1: Τα είπαμε χθες. Τα είπαμε χθες, αλλά στο Αζτέκα τρέμει.
0: Εκεί τελευταία φορά είδε τον Ντιέγκο.
1: Ναι.
0: Όλοι είδαμε τον Ντιέγκο εκεί τελευταία φορά. Είναι το καλύτερο.
1: Άπαιξε, ρε.
0: Αυτό το μάτς νομίζω ότι είναι, πρέπει να είναι το πιο προβεβλημένο μάτς του προηγούμενου αιώνα ποδοσφαιρικά.
1: Και ήταν τα Φόκλαντ, ήταν Μαλδίβες.
0: Δεν πρέπει να υπάρχει φίλαθλος του ποδοσφαίρου που να μην έχει δει έστω τα δύο γκολ του Μαραντόνα.
1: Ναι, ναι,
0: τα δύο και τα δύο γκολ, δεν λέω το ένα. Mm. Και το τρόπο που ξεγελάει τον Πίτερ Σίλτον με το χέρι. Και βέβαια το πιο όμορφο γκολ που έχει μπει ποτέ σε τέτοιο, ναι, τύπου, και, σε τέτοιο επίπεδο ποδοσφαίρου.
1: Και διάβασα πρόσφατα μια ιστορία ότι το φωτογράφησε ένα αεραστέχνη, ο οποίο τότε δεν είχε τις μηχανές, πατούσες και έβγαιναν χίλιες.
0: Ναι, ναι, αυτό το.
1: Ήταν ο μόνος που τράβηξε το χέρι και πήγε στην εφημερίδα του, Μεξικάνος. Και τους λέει: παιδιά, την έχω τη φάση. Αποκλείεται, του λένε. Την έχω τη φάση, την έχω. Και όντως μπήκαν μέσα, ήταν τα αρνητικά και την είχε τη φάση. Και ζητούσαν οι Άγγλοι, οι αγγλικές εφημερίδες έδιναν του κόσμου τα λεφτά να την πάρουν τη φωτογραφία. Και είπαν: όχι, σας τη δίνουμε δωρεάν σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι. Οι Μεξικάνοι τα έκαναν αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κοίτα, μην είμαι με τους Άγγλους σήμερα, αυτό που έκαναν οι Μεξικάνοι τότε. Δεν πρέπει να υπάρχει πιο πολύ συζητημένο. Okay, είναι ο τελικός του 66, αλλά είναι πολύ μακριά.
1: Εσύ το πήρες χαμπάρι. Ζούσες τότε.
0: Ζούσα, ναι. Mm. Και ζούσα και το είδα και το ξαναδεί.
1: Στο replay φάνηκε, εντάξει.
0: Όχι, όχι.
1: Τι όχι, ρε.
0: Δεν το καταλαβαίνεις.
1: Στο replay.
0: Άσε τώρα τη δέκατη κάμερα. Εάν το δεις από την κάμερα που έδειχνε το παιχνίδι.
1: Όχι, δεν το είδες. Ζωντανό, ναι, δεν το είδες.
0: Δεν το καταλαβαίνεις. Mm. Και δεν είναι αυτό. Είναι πόσο πανούργος ήταν. Mm. Δηλαδή, ο τρόπος που το κάνει, που σηκώνει το χέρι, βάζει τον γκολ και δεν σταματάει δευτερόλεπτο, φεύγει να πανηγυρίσει. Mm. Και εδώ σε ρωτάω τώρα, ρε φίλε. Okay, αδικία. Δεν το συζητάμε, έτσι. Κρίμα και αυτά. Είναι από τις πιο γοητευτικές στιγμές στην ιστορία του ποδοσφαίρου.
1: Είναι και δυστυχώς το VAR χαλάει τέτοιες εικόνες.
0: Το σκέφτεσαι τώρα, δηλαδή τι συζητάμε.
1: Με το VAR, κακεντρικά
0: τα πόσο άδικο, ναι, αλλά και την ίδια στιγμή μετά από 40 χρόνια συζητάμε ακόμα αυτό το γκολ. Mm. Αντίστοιχα είναι η περίφημη ιστορία του Χάρστ. Το αν μπήκε ή δεν μπήκε μπάλα στον τελικό του.
1: Δεν μπήκε με τίποτα.
0: Του 66. Ναι. Όταν ξεκίνησε η διαδικασία του VAR, είχε πάρα πολλά τέτοιου τύπου θέματα, ειδικά στο εξωτερικό. Τι θα είχε συμβεί αν είχαμε VAR τότε, αυτό, πέρα, παραπέρα κλπ. Ναι, μην τα βλέπεις αυτά τώρα. Στην Νάπολη είναι. Κατέρευσε ένα stage συναυλίας.
1: Ευτυχώς δεν είχε ξεκινήσει.
0: Ευτυχώς ήταν πρωί. Δεν καταλαβαίνω τώρα από τον αέρα είναι. Από τον αέρα είναι προφανώς.
1: Κοίτα πώς ήταν τα δέντρα πίσω, πώς κινείται. Αέρας. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Όπως ήταν, ρε φίλε, και τον γκολ του. Ποιος ήταν του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ, με το χέρι του Ρομπέρτο Κάρλος. Δηλαδή.
0: Δεν πήγε γκολ, αυτό ήταν πέναλτι.
1: Πέναλτι, εντάξει.
0: Δεν είναι το ίδιο. Το
1: όχι,
0: ίδιο
1: ήταν εξόφθαλμο, ρε φίλε, του Ρομπέρτο Κάρλος.
0: Αυτό το μάτς είναι, νομίζω ότι πρέπει να είναι το σημαντικότερο μάτς του 20ου αιώνα. Mm. Και τα δύο γκολ αυτά πρέπει να είναι.
1: Γιατί
0: τα πιο προβλεπόμενα.
1: Όλο τον background.
0: Δεν το συζητάμε. Πρέπει επίσης να δεις στο ξεκίνημα. Τώρα έχουμε γυρίσει 40 χρόνια πίσω. Πρέπει να δεις. Την ώρα που παίζουν οι εθνικοί ύμνοι, ο τρόπος που ο Μαραντόνα που είναι πρώτος κοιτάζει τους Άγγλους. Mm. Δεν έχω ξαναδεί πιο μίσο σε μάτια ανθρώπου. Ναι, ήταν ok. Και έχοντας διαβάσει ένα από τα βιβλία του, που έχουν γραφτεί για εκείνον, όχι δικά του, εκείνη την ημέρα λέει, παίζανε πολύ νωρίς, παίζανε 12 ώρα το μεσημέρι, τέτοιο πράγμα ήταν το μάτς. Εκείνη την ημέρα, επειδή αλλάξανε πολύ.
1: 12 εμείς το βλέπαμε, όχι απόγευμα.
0: Όχι, εμείς το παίζαμε βράδυ το είδαμε.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά ήταν νωρίς για τους
1: Μεξικάνους. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, είχαν κάνει κάτι λάθος με τις φανέλες και συνειδητοποίησαν ότι δεν έχουν φανέλες να παίξουν. Είχαν πάρει μόνο τις λευκές.
1: Και οι Αργεντίνοι, οι Άγγλοι.
0: Ναι. Και ψάχνανε, λέει, να πάνε να βρουν να βάλουν ρίγες.
1: Έλα,
0: δηλαδή έχει ξυπνήσει το πρωί. Ναι,
1: ο φροντιστής.
0: Οι Αργεντινοί, οι Αποστολοί έχουν ξυπνήσει συνειδητοποιώντας ότι δεν έχουν φανέλες με ρίγες. Mm. Οι Άγγλοι φορούσαν τις άσπρες. Άρα δεν είχαν. Είχαν κάτι μπλε, γαλάζιες ανοιχτές οι Αργεντινοί, αν θυμάσαι εκείνο το Μουντιάλ. Έπρεπε λοιπόν να πάνε να βρουν κάπου, ξέρεις, να κάνουν αυτό. Πώς το να συγχωρώ αυτά. Να πάνε να βάλουν ρίγες για να μπορούν να έχουν κανονικά τα ρούχα τους. Είναι μία από τις τέτοιες ιστορίες. Λοιπόν, χθες το ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο, Παραγουάη-Γαλλία 0-1. Πραγματικά πολύ ξύλο.
1: Έλα, ρε φίλε, φτάνει.
0: Πραγματικά πολύ ξύλο.
1: Ως και ο Φουρνιέ ασχολείται.
0: Πέσαμε σαν Παραγουάη. Ο Φουρνιέ, ξέρεις τι είπε. Χαίρετε, λέει ο Αρτέτα. Αυτό.
1: Ναι, ναι, τα ίδια έκανε, λέει, με την Άρσεναλ.
0: Ναι, ωραία η Παραγουάη, εγώ θα πω. Ωραία όλη αυτή η προσπάθεια. Και ο Ενσίσο που
1: ήταν. Αντιποδόσφαιρο, φίλε.
0: Έτσι, και τι ήθελε να κάνει, δηλαδή, ακριβώς.
1: Καλά, τι να κάνει, να φάει 8 γκολ.
0: Ναι, άρα λοιπόν καλά έκανε. Το προσπάθησε και το πάλεψε ως εκεί που μπορούσε να το παλέψει. Αλλά στο τέλος νικά ο Κιλιάν Εμπαπέ στα παγκόσμια κύπελα.
1: Ναι.
0: Επιμένω ότι ο συγκεκριμένος.
1: Δεν φορούσαν μερίγες τότε.
0: Αυτό ναι, δεν βάλανε, ναι, προφανώς. Ναι. Δεν καταφέραν να τις βάλουν.
1: Ναι, ναι.
0: Έγινε δηλαδή όλη αυτή η φασαρία το πρωί. Καταλάβανε, ναι, ότι δεν έχουν. Βλέπεις, ναι, είναι πάρα πολύ κοντά τα χρώματα.
1: Ναι, ναι, πολύ κοντά.
0: Η Αργεντινή σε αυτό το μάτς φοράει γαλάζια.
1: Ναι.
0: Και οι άλλοι φοράνε λευκά. Ναι. Είναι γαλάζιο αν το.
1: Ναι.
0: Βλέπω μια φωτογραφία τώρα για να εξηγήσω με τον Στέφανο. Ναι. Φαίνεται ψηλά έτσι το γαλάζιο το χέρι του Μαραντόνα. Λοιπόν, τι έχει απόψε. Απόψε έχει. Α,
1: έχουμε
0: να μην ξεχάσουμε
1: και το άλλο. Και Ουναΐ, ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, έβαλε δύο γκολάρες. Ναι. Δύο γκολάρες. Και έστειλε το Μαρόκο στους 8 που θα αντιμετωπίσει, όπως είπαμε και πριν, την Γαλλία.
0: Εθνικός μας καημός ο Ουναΐ. Ναι. Το πρωί έκανα μια βόλτα στο Twitter.
1: Mm.
0: Οι Παναθηναϊκοί λένε: κοίτα τι παίχτη χάσαμε. Ρε γαμώ το που δεν αυτό, που δεν εκείνο. Mm. Λένε και οι Ολυμπιακοί όμως.
1: Γιατί δεν τον πήραμε.
0: Γιατί δεν τον πήρε.
1: Mm.
0: Το ξέρεις,
1: μπορούσε να τον πάρει.
0: Τον είχε κλείσει ο Ολυμπιακός.
1: Πριν τον Παναθηναϊκό. Γιατί δεν τον πήρε. Α, τότε.
0: Γιατί...
1: Α, πριν τον Παναθηναϊκό. Mm.
0: Τότε που πήγε στον Παναθηναϊκό. Είχε τον έλεγχο τη μεταγραφή ο Ολυμπιακό. Ήταν ιδανικό από τη Μαρσία, θα έρχονταν ο Ουναΐ. Mm. Ο Ουναΐ λοιπόν τότε η Μαρσία είχε έναν Ισπανό προπονητή, νομίζω τον Ρούντι Γκαρθία. Κάποιον είχε και του τηλεφώνησε όπως κάνουν πάντα οι προπονητές μεταξύ τους. Του τηλεφώνησε να μάθει πέντε στοιχεία όπως το λένε, ο Μεντιλίμπαρ.
1: Ναι.
0: Κάπως έτσι είχε γίνει.
1: Ο Μεντιλίμπαρ.
0: Ναι. Όχι ο Ρούντι Γκαρθία, δεν ήταν, ναι, ο Ρούντι Γκαρθία. Θα σου πω ποιο ήταν.
1: Τέλο πάντων, ναι.
0: Είχε έναν Ισπανό προπονητή η Μαρσέγγια εκείνη την εποχή,
1: ναι,
0: και τον παίρνει τηλέφωνο με τη Λίμπαρ. Mm. Και του λέει: ποια είναι η άποψή σου για τον Ναΐ. Γιατί ήταν να τον κλείσει ο Ολυμπιακό.
1: Τι του είπε, μακριά.
0: Τα χειρότερα του είπε. Τα χειρότερα για το χαρακτήρα του, όχι,
1: ναι,
0: για το.
1: Φίλε, γιατί και αν θυμάσαι στον Παναθηναϊκό, όταν ήθελε έπαιζε. Όταν ήθελε έπαιζε και έβγαζε μάτια, σε άλλα μάτια περπατούσε.
0: Και όχι μόνο, τον πιάσανε να κάνει τον τραυματία και να παίζει πάντε, λέγανε διάφορα. Ήταν δύσκολο άνθρωπο, δεν ήταν.
1: Ναι.
0: Αλλά θέλω να σου πω πώς, ρε παιδί μου, έτσι καμιά φορά η ιστορία τα φέρνει και πώς μπορεί να. Ήταν ο Μαρθελίνο προπονητής.
1: Mm.
0: Ο Μαρθελίνο που έκανε μεγάλη καριέρα στη Βιγιαρεάλ.
1: Ναι.
0: Τον πήρε λοιπόν τηλέφωνο, είναι φίλος του.
1: Και του λέει μακριά, ε.
0: Ναι, και του λέει: ξέρεις κάτι, είναι δύσκολος και αυτά. Και λέει ο προπονητής: όχι. Mm. Το θυμήθηκαν λοιπόν διάφοροι σήμερα. Yeah. Και στο Twitter υπάρχει ένας χαμός. Οι μισοί λένε: χάσαμε τον παίκτη. Οι άλλοι μισοί λένε: γιατί με τη Λίμπαρ δεν τον πήρες.
1: Γιατί
0: λοιπόν,
1: ο Παναθηναϊκός μπορούσε να τον κρατήσει.
0: Μάλιστα, πολύ μεγάλη η διαφορά του. Επίσης ο Ουναΐ τώρα είναι άλλο επίπεδο παίκτη τώρα, δεν είναι για Ελλάδα. Αντικειμενικά το στυλ του και τα χαρακτηριστικά του είναι για ρόστερ μεγάλων ομάδων σε υψηλό επίπεδο. Απλά μπορεί και ο Μαρθελίνο να έχει και λιγάκι δίκιο. Παραλαμβάνω ότι αν θυμηθούμε το πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό, θα πεις ότι δεν ήταν και ο πιο εύκολος άνθρωπος στον κόσμο. Έτσι. Ναι, έχει κάνει λοιπόν τα δικά του. Τι άλλο τώρα, ο Καναδάς έπεσε ηρωικά. Νομίζω ότι εκεί που μπορούσε να φτάσει έφτασε. Δεν είχε πιο.
1: Δεν μπορούσε, ναι, στα όρια του.
0: Εντάξει, ναι, από τους οικοδεσπότες είναι ο πρώτος που αποκλείστηκε και είναι και η ομάδα με τη μικρότερη δυναμική. Αν το καλοσκεφτείς, και για το Μεξικό και για την Αμερική,
1: ποιος,
0: περιμένουμε κάτι
1: ποιος
0: καλύτερο.
1: Είναι ο Καναδάς, ένα Βράμπλιτς έβγαλε και αυτό πολύ.
0: Θες να την πούμε κάποια στιγμή την ιστορία του Βράμπλιτς για το μουντιαλικό άσο. Όχι, μωρέ, βάλει εδώ, άστο τώρα. Είναι πολύ μακριά. Έχουν παραγραφεί όλα αυτά.
1: Και το Γιακινί είχε πάρει ο Ολυμπιακός.
0: Από το 1994.
1: Ναι, που μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα.
0: Δάγκωσε τα δίχτυα. Είχε δάγκωσει τα δίχτυα. Ένα παιχταρά που δάγκωσε τα δίχτυα κλπ.
1: Και εδώ δεν έκανε τίποτα.
0: Ναι, είχε θέματα γενικώ ο Γιακινί.
1: Και έκρυβε και την ηλικία του, αν θυμάμαι καλά.
0: Αγία τώρα. Είναι μια εποχή που είναι όλα πολύ διαφορετικά. Δεν ήξερε κανεί πόσο χρονών, ναι, είναι οι παίκτε, πόσο αυτό. Χαμούλη τέτοιου τύπου. Πριν από το Μεξικό-Αγγλία που θα μα αφήσει ξάγρυπνου απόψε, έχει η Βραζιλία-Νορβηγία.
1: Mm.
0: Και αυτό είναι ματσάρα. Δεν το συζητά κανεί, αδιαπραγμάτευτα.
1: Άρα πρέπει να βρούμε τι θα κάνουμε μία με τρει. Α, έχει παράταση και πέναλτι, να πάμε μέχρι τι δύο.
0: Α, το έχεις κανονίσει έτσι. Οκ, okay, δες κανένα σιρούλα.
1: Βλέπω.
0: Έχεις δει το Μομπλάν, το έχεις δει.
1: Ναι, βρε, το έχω δει.
0: Γιατί το έβαλε το Netflix τώρα, γι' αυτό. Μήπως ήθελες να. Το είδα χθες προχθές ότι μπήκε στο Netflix.
1: Τώρα τα βρήκαν και θα γυρίστηκε και η τρίτη σειρά. Γιατί είχε ο
0: τον είχαν διώξει τον Χάρντι.
1: Ναι,
0: είναι ψυχούλα, μάλλον.
1: Η δεύτερη σειρά, η δεύτερη
0: περίπτωση
1: έχει γυριστεί, αλλά δεν έχει προβληθεί.
0: Σωστά. Και στο τέλος του δεύτερου κύκλου είπαν ότι ο Γκάι Ρίτσι τον έδιωξε τον Χάρντι. Γιατί τσακώθηκε με την Έλεν Μίρεν. Τέτοια κουτσομπολιά. Βραζιλία-Νορβηγία λοιπόν στις 11. Στις 3 Μεξικό-Αγγλία. Αυτά είναι τα δύο επόμενα. Και εδώ έχουμε σχηματισμό ζευγαριού στο πρωί τελικό.
1: Τώρα όλα δεν είναι σχηματισμός.
0: Ναι, έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση, γι' αυτό πάμε. Να, άντε να θυμηθούμε όλα τα ζευγάρια μαζί. Έχουμε ακόμα Πορτογαλία-Ισπανία και Ηνωμένες Πολιτείες-Βέλγιο. Και από εκεί θα προκύψει ένα ζευγάρι. Και με το καλό την Τρίτη, Αργεντινή-Αίγυπτος και Ελβετία-Κολομβία. Αυτό θα είναι το τέταρτο ζευγάρι των πρωί τελικών. Δηλαδή οι δύο νικητές. Άρα θα έχουμε Γαλλία-Μαρόκο, δεν το συζητάμε. Θα έχουμε Μεξικό. Ξέρεις ότι οι Σίμψονς έχουν πει τελικός Πορτογαλία-Μεξικό, ε?
1: Ναι.
0: Η προφητεία αυτό είναι.
1: Πορτογαλία, από πού και σου πει η Πορτογαλία?
0: Έλαντε. Έλαντε.
1: Θα μου πει στο Μεξικό, δεν σου κάνει εντύπωση?
0: Οι Πορτογάλοι πάντως, εάν περάσουν, και αυτοί είναι μπούνια. Δεν θα δούμε ημιτελικό, ας πούμε, θα δούμε Πορτογαλία-Γαλλία.
1: Θέλει να περάσει και τη Γαλλία, την Πορτογαλία.
0: Αχ, άμα περάσει, ας το πάρει τώρα. Δεν καταλαβαίνω. Αυτό το κομμάτι από εδώ που έχει Βραζιλία, Νορβηγία, Μεξικό, Αγγλία, Αργεντινή και Κολομβία, αυτές τις 6 ομάδες, μοιάζει πιο προβλέψιμο. Έπαιξε στοίχημα, όπως είπα χθες?
1: Όχι.
0: Βαρέθηκες. Σου δώσαμε ένα δικαίωμα να πάρεις λεφτά, δεν ήθελες να πάρεις λεφτά.
1: Εσύ έπαιξες.
0: Έτσι είναι, δεν παίζω στοίχημα. Θα μας πεις για την συναγρίδα ή να δώσω να πάρω ένα τραγούδι?
1: Έλα τώρα, θα σε βαρέψω.
0: Θα πεις για τη συναγρίδα.
1: Μια συναγρίδα η οποία.
0: Τη χτύπησε ή σε χτύπησε?
1: Μου χτύπησε το πόδι.
0: Την είχες από δεξιά πρώτα απ' όλα, με τις ασφάλειες μου στα βρήκα.
1: Μου χτύπησε το πόδι. Μια συναγρίδα η οποία για έναν περίεργο λόγο βγήκε στα ρηχά. Μάλλον κυνηγούσε.
0: Ήθελε να αυτοκτονήσει η συναγρίδα.
1: Όχι, κυνηγάνε αθερίνες και πάνω στο. Κυνήγι ξεχνιούνται και βγαίνουν στα ρηχά. Και όταν βγαίνουν στα ρηχά τα μεγάλα τα ψάρια, χάνονται.
0: Χάνουν
1: τον προσανατολισμό τους, δεν ξέρουν προς τα πού να πάνε. Ναι. Και δεν φυλάγονται. Δηλαδή, όταν πλησιάζει ένα ψάρι, φεύγει με χίλια. Αυτή ήρθε και με πλησίασε.
0: Κάτσε, φρυζίζει και τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Νίκο, ακούς έτσι. Έχουμε Νίκο και τούκερα εδώ, γι' αυτό και ανοίξει αυτή η κουβέντα.
1: Γενικώς.
0: Οι κουβέντες με κυνηγούς και ψαράδες έχουν πάντα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και τελικά τι έγινε?
1: Τη χτύπησα και την έφαγα.
0: Συγγνώμη, δηλαδή ήρθε σε πλησίαση και τη χτύπησε.
1: Τι να κάνω. Αφού αυτό χτυπούσε το πόδι μου, λέει, έλα, με βλέπει, εδώ είμαι.
0: Ζυγίστηκε η συναγρίδα.
1: Ναι.
0: Φαγώθηκε.
1: Φαγώθηκε, ναι.
0: Σιγά μην έμενε. Πόσο ζυγίστηκε?
1: 1,5.
0: Νίκο, είμαστε οκ. 1,5 κιλό συναγρίδα μπορεί να βγει και έξω-έξω. Αν πει, θα βγουν οι καρχαρίες. 2 κιλά με τι, με καλάμι ή με. 2 κιλά με καλάμι.
1: Είδες.
0: Και φωτό. Τώρα με το AI, παιδιά μου, δείχνετε φωτό. Να σα δείξω εγώ με καμιά φάλαινα, μα θέλετε.
1: Στην Αρτοτίνα έχετε συναγρίδες.
0: Τέρατα, συναγρίδες, τέρατα. Εάν θέλετε πάντως.
1: Επειδή το χωριό του είναι στο βουνό, στα 2000 υψόμετρο, γι' αυτό το λέω.
0: Μα αυτό είναι το δύσκολο, να πιάσει από εκεί. Άμα μπορεί, πιάσει το κι εσύ.
1: Α, έριξες το καλάμι από το βουνό στη θάλασσα.
0: Άμα μπορεί, κάτω κι εσύ. Τώρα αυτά που κάνει εκεί στα ρηχά, τώρα.
1: Κροκύλιο, φοβερό το κροκύλιο.
0: Κροκύλιο, φοβερό.
1: Φοβερή ταβέρνα, φοβερή πλατεία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τρως τα πάντα εκεί πέρα.
0: Θα και τα αγοράσουμε την ταβέρνα και την πλατεία.
1: Και τζάμπα, ό,τι έχουν μισθώσει.
0: Α, είναι αγορασμένοι.
1: Να πάτε μια βόλτα στο κροκύλιο, να φάτε οπωσδήποτε στην πλατεία του κροκυλίου. Τρομερό φαγητό.
0: Μισό λεπτάκι. Νίκο, το δεχόμαστε αυτό τώρα με το 1,5 κιλό να περάσει. Το περνάει το πάσο. Εντάξει, Νίκο Κουντούγερα λέει: οκ, συναγρίδα 1,5 κιλό πέρασε. Έλα, άρα, να βάλουμε ένα τραγουδάκι.
1: Ναι.
0: Ναι, άρα.

0: Λοιπόν, έχουμε ένα διλεπτάκι, τριλεπτάκι μέχρι το δελτίο ειδήσεων. Θα σου πω ότι ο κόσμος το έχει τούμπανο πλέον για τον Γιούργεν Κλοπ και την εθνική ομάδα.
1: Ναι, ναι, φοβερή είδηση. Μεγάλη είδηση.
0: Άρα έχουμε μεγάλη
1: είδηση. Είχε πει ότι δεν θα ξαναεπιστρέψει, είπε ότι δεν θα ξανακαθίσει σε πάνω.
0: Δεν θα το δω κι αυτό. Δεν θα το ζήσω να συμπαθήσω Γερμανούς. Δεν μπορώ εγώ να συμπαθήσω την εθνική ομάδα.
1: Αυτό πρέπει να το συμπαθήσω.
0: Θα συμπαθώ, αλλά δεν μπορώ να συμπαθήσω. Γι' αυτό είναι ο καλός Γερμανός. Είναι ένας, εξαίρεση. Αν ήταν ταινία, ο καλός Γερμανός αυτό θα ήταν.
1: Τι είναι αυτά που λες τώρα.
0: Η αλήθεια. Μα δεν του συμπαθώ ποδοσφαιρικά, τι να σου κάνω ρε φίλε τώρα. Δικαίωμά μου δεν είναι. Εσύ δεν έχει. Προτιμήσεις οπαδικές. Δεν συμπαθώ τη Γερμανία. Ποτέ δεν τη συμπάθησα στα παγκόσμια κύπελλα. Τι να κάνω. Και τη Βραζιλία δεν τη συμπαθώ. Πειράζει.
1: Όχι, τι να πειράζει.
0: Αλλά έχει το καλύτερο προπονητή στον κόσμο. Δεν το παθες.
1: Το είπαμε.
0: Ήμουνα κύριος.
1: Το είπε και ο ίδιος ότι έχει τις περισσότερες παραστάσεις μετά τον Σερ.
0: Ναι. Ψέματα λέει.
1: Όχι, αλήθεια λέει.
0: Εγώ μη σου πω ότι έχει περισσότερες. Γιατί ο Σερ ήταν μονίμως σε ένα περιβάλλον.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτός πήρε πρωταθλήματα, έχει πάρει πρωτάθλημα στη Γαλλία, στην Αγγλία, στην Γερμανία, στην Ισπανία.
1: Ιταλία.
0: Καλά, προφανώς στην Ιταλία. Έφτιαξε αυτή τη φοβερό 4-4-2. Λοιπόν, όταν θα γυρίσουμε, θα πούμε για ΑΕΚ, η οποία κάνει δύο μεταγραφές. Mm. Θα πούμε για Ολυμπιακό, όπως πάσε κουμπαρά και το πήγε ψηλά. Θα πούμε για Παναθηναϊκό που.
1: Έπαιξε πολύ καλά, μου πει.
0: Ναι,
1: το
0: και ο Τσάπρας.
1: Καλώς.
0: Φαίνεται ότι είχε άστρο. Χτύπησε στο 11 ο Καλάμπρια, μπήκε.
1: Αλλά ξεκίνησε με Τσάπρα.
0: Όχι, και η πρώτη του πάσα ήταν ασίστ, ας πούμε, για τον Τετέι. Και η πράσινη φαίνεται να είναι καλά. Έχουμε και πρώτο δείγμα γραφής από ΠΑΟΚ. Θα σε αφήσω όμως με παγκόσμιο κύπελλο αυτό το πρώτο μισάωρο. Ιμπραήμοβιτς, ψυχούλα, ήσυχος. Εγώ λέει, αν έπαιζα χθες, θα είχα στείλει κάποιον στο νοσοκομείο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Περιγράφοντας την ιστορία του Παραγουάη-Γαλλία.
1: Και ο Φουρνιέ το έγραψε.
0: Ναι, αλλά σκέψου τον Ιμπραήμοβιτς. Λέει, θα είχα στείλει κάποιον στο νοσοκομείο. Θυμάσαι τον Ιμπραήμοβιτς να δείχνει κάτι φάπες, κάτι αυτά παίζοντας ποδόσφαιρο και να κάνει και τον τραυματία μετά. τέτοιου τύπου μάτς ήταν. Οκ. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε σε κάμα λεπτά.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα στην περιοχή Κοσκινού της Ρόδου. Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, εθελοντές και από αέρος, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Καλύτερη εικόνα από τη φωτιά που ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στη Δροσιά Ευβία, στη θέση Μπουρνόντα, κοντά στη Χαλκίδα. Γιατί η φωτιά είχε σταλεί μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους στο Μπουρνόντα να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Επιχειρούν 40 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και από αέρος 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκη συνεχίζεται η μάχη της κατάσβεσης στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, όπου λόγω της φύσης των υλικών δεν μπορεί να υπολογιστεί ο χρόνος που θα απαιτηθεί. Στο μεταξύ, στον εισαγγελέα οδηγήθηκε νωρίτερα ο 76χρονος, ο οποίος συνελήφθη ως υπαίτιος της πυρκαγιάς, καθώς όπως προέκυψε από την προανάκριση, προκάλεσε σπινθήρες με το αυτοκίνητό του. Τρεις συλλήψεις και στο Κυλική, στο πλαίσιο των ερευνών για τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες στο νομό, αφορούν παράβαση των απαγορεύσεων που ισχύουν σε ημέρες πολύ υψηλού δίκτυα επικινδυνότητας. Για πολύ υψηλό κίνδυνο, εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4 προειδοποιεί για αύριο η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για τα νησιά Χίο, Σάμο και Ικαρία και στην Κρήτη στους νομούς Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Κανένα ιδεολογικό πρόσχημα δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια δολοφονική επίθεση, τονίζει ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του, με αφορμή τους εμπρησμούς στη Θεσσαλονίκη που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Υπογραμμίζει πως οι δράστες θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Αναφερόμενος στο μέτωπο της ακρίβειας, ο κ. Μητσοτάκης δηλώνει ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα υπάρξει σημαντική μείωση των τιμών. Για ακρίβεια που υπεραποδίδει και οδηγεί σε υπερκερδοφορία των καρτέλ και κρατική κερδοσκοπία μέσω των έμεσων φόρων, μιλάει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Για πολιτική εργαλειοποίηση της τραγωδίας στη Θεσσαλονίκη, κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ο ΣΥΡΙΖΑ. Το πραγματικό δίλημα δεν είναι ποιος θα κυβερνήσει, αλλά ποιος θα κερδίσει, οι ζωές μας ή τα κέρδη τους, τόνισε από το Βίτσι ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι, ανάμεσά τους 4 παιδιά, τραυματίστηκαν από πυροβολισμού στο Coney Island του Μπρούκλιν στη Νέα Υόρκη. Στο σημείο, η αστυνομία εντόπισε ένα πυροβόλο όπλο, αλλά προς το παρόν δεν έχει προχωρήσει σε συλλήψεις. Μία εκ των τραυματιών νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Στην αθλητική επικαιρότητα και τα παιχνίδια του Μουντιάλ για τη φάση των 16 παίζουν στις 11 το βράδυ Βραζιλία-Νορβηγία και στις 3 τα ξημερώματα Μεξικό-Αγγλία. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμοι μέτριοι έως ισχυρή και θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 30 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, μικρόφωνο και πάλι για τη συνέχεια στον Στέφανο Λεμονίδη και τον Διονύση Δελή.
2: Αθήνα 984.

0: 7 λεπτά μετά τις 3, συντονισμένοι στον Αθήνα 94 και σε Sport City πράξη δεύτερη. Είπαμε διάφορα τέλος πάντων. Έντονο ενδιαφέρον για Πινέδα. Λέει, αλλά εξετάζει σοβαρά το να παραμείνει στην ΑΕΚ, ΜΜΕ Μεξικού. Λέει, κάθε Μεξικά. Καλοκαίρι Μεξικού,
1: ναι. Καλά, ναι, κάθε καλοκαίρι φεύγει ο Πινέδα και.
0: Κάθε καλοκαίρι είναι ακριβώς η ίδια ιστορία, όπως ακριβώς το περιγράφεις. Είναι. Δεν πρέπει να έχει κάνει ποτέ προετοιμασία, ξέρεις, ο Πινέδα, καλοκαίρι στην ΑΕΚ. Κάθε καλοκαίρι όλα κάτι γίνεται.
1: Ούτε ο Θωμάς Μαύρος είχε κάνει ποτέ προετοιμασία στην
0: ΑΕΚ. Μανολάς ήταν πολύ χαρακτηριστική.
1: Όχι, ο Μαύρος.
0: Που δεν γύριζε από την άξο.
1: Και ο Μαύρος, όλο τραυματίας ήταν. Κυριουργούσε τη μύτη του, το αυτί του. Μάλιστα. Δεν έκανε ποτέ προετοιμασία.
0: Είναι λίγο βαρετή η προετοιμασία.
1: Ναι, τι να κάνεις τώρα. Τη δουλειά του ήταν να βάζει γκολ, τώρα να τρέχει πάνω κάτω.
0: Ναι, τότε.
1: Τότε, ναι.
0: Τώρα οι ποδοσφαιριστές είναι ρομπότ.
1: Ναι, τώρα. Αν δεν τρέχει σαν τον Ελκαμπή να μαρκάρει μέχρι το πέναλτι τη περιοχή σου, δεν παίζει.
0: Ο οποίο Ελκαμπή δεν παίζει καθόλου κακομίδες.
1: Ναι, ρε φίλε, καθόλου. Ναι.
0: Βεβαίως.
1: Τραυματίστηκε το ψευτοφόρ, μπήκε άλλο σεντερφόρ. Αυτόν ποτέ.
0: Έχει φτιάξει μια ομάδα με διαφορετικά χαρακτηριστικά.
1: Ο ίδιο ήταν στο αφρικανικό. Προπονητής.
0: Ναι, ναι.
1: Απλά εκεί όμως τον είχε βασικό, ρε φίλε.
0: Ναι, έχει φτιάξει μια ομάδα η οποία μαρκάρει περισσότερο, πιο ανασταλτική. Τη ταιριάζει περισσότερο αυτό το στυλ. Κοίτα,
1: συνταγή επιτυχίας. Δεν έπαιξε λίγο.
0: Δεν παίζει γενικώ μόνο. Δεν είναι μέσα στη.
1: Σε ένα μάτσο έπαιξε.
0: Στο τη πρόκριση. Είχαν περάσει ήδη, ας πούμε. Δεν είναι. Δεν υπολογίζεται στη 15η, ας πούμε.
1: Καλό για τον Ολυμπιακό.
0: Όχι. Δεν συμφωνώ εγώ την
1: ευχαριστία. Δεν θα είναι ευχαριστημένο, ε.
0: Ναι, βέβαια, γιατί είναι ένα τουρνουά που πάει να το χαρίζει, να παίξει. Τι, είναι εκεί να κοιτά, όχι. Βεβαίως τον είδα να απολαμβάνει με την καρδιά του, να πανηγυρίζει, να αυτά προφανώς είναι καλά, αλλά μέχρι τώρα η παρουσία του στο Μοντιάλ είναι ισχνή. Φαντάζομαι και ο ίδιος θα περίμενε να του συμβεί κάτι καλύτερο. Έλα να συζητήσουμε λιγάκι για μεταγραφές. Να ξεκινήσουμε.
1: Όχι, να μας πεις πρώτα απ' όλα τι είδες χθες στον Παναθηναϊκό. Μας είπες ότι ήταν καλός ο Παναθηναϊκός. Θα μου πεις νωρίς είναι ακόμη, αλλά.
0: Κοίτα, αυτή την εποχή.
1: Για άνοιξε λίγο να δω τη σύνθεση με 11 καινούριους παίκτες. Πένια, καινούριο
0: Τσάπρα.
1: Πε, Ήγκασον παλιό, Τουμπά, Κυριακόπουλο. Δεν έχει πολλού. Καμαρά έπαιξε, Τσέριν, Γιάγκουσιτ. Α, τον εμπιστεύεται το Γιάγκουσιτ, έτσι. Αντίνο, Ζαρουρί, Τετέι.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει μια μαγιά ποδοσφαιριστών περσινών που είναι ουσιαστικά φετινές μεταγραφές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τώρα περιμένει να δει την ο Αντίνο. Μα δεν είναι αυτό, είναι και η προσαρμογή του. Είναι την άλλη του κόσμου.
1: Ο Τετέι να δει τι είναι.
0: Ναι, ο Τετέι, ο οποίος πλέον έχει ένα άλλο ρόλο αναβαθμισμένο, το καταλαβαίνει. Ο, πώς το λένε, ο Ταμπόρδα, ο οποίος πέρσι έχασε πάρα πολύ καιρό.
1: Ναι, έπαιξε.
0: Φέτος όμως προφανώς θα είναι πιο. Έβαλε και τον γκολ, νομίζω, το τρίτο. Ναι. Ο Ζαρουρί είναι μια τέτοια περίπτωση. Γενικώς ο Γιάγκουσιτς, όπως είπες, έχει. Λοιπόν. Δεν. Τα φιλικά είναι εργαλεία στα χέρια των προπονητών.
1: Καλά, ναι,
0: δεν είναι για να βγάλει συμπεράσματα. Δεν μπορείς όμως να μην δεις μια ομάδα που κυλάει καλά την μπάλα και αυτά. Ναι. Ο Παναθηναϊκός έχει ένα στόχο σε 15 μέρες να παίξει.
1: Το πιο δύσκολο στόχο έχει.
0: Ναι. Άρα πρέπει να έχει έναν αγωνιστικό ρυθμό. Το χθεσινό δείχνει ότι έχει έναν αγωνιστικό ρυθμό. Καλώς. Τώρα αυτό σημαίνει ότι η προετοιμασία του είναι μπρος ή πίσω. Όλα αυτά είναι πολύ σχετικά. Δεν ζούμε πια στην εποχή που το καλοκαίρι κάνουμε αερόβιο, φουλ, να φουσκώσουμε να παίξουμε όλο τον χρόνο. Οι ομάδες πλέον, τα τεχνικά team, φτιάχνουν μεθοδολογία συντήρησης ολόκληρο το χρόνο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Πρέπει να παίζουν 10 και 11 μήνες οι παίχτες. Άρα τώρα όλα αυτά είναι πολύ σχετικά. Ήταν καλός ο Παναθηναϊκός λοιπόν χθες, όσο τουλάχιστον το χάζεψα εγώ. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτός ο πιτσιρικάς που λέγεται Μπινιαρής. Καλά το θυμάμαι.
1: Δεν τον βλέπω στη σύνδεση.
0: Μάλλον τον έχουν
1: γράψει.
0: Α, όχι, μπήκε στο 70. Έκανε και την assist στο γκολ, νομίζω, του Ταμπόρδα.
1: Τι στόπερ παίζει, δεξί
0: μπακ. Ναι, είναι αριστερό μπακ.
1: Αριστερό μπακ.
0: Ναι, μου έκανε πολύ καλή εντύπωση με την μπάλα στα πόδια.
1: Ειδικό του παιδί θα είναι.
0: Ναι, ο Παναθηναϊκός αξίζει υστερεί συγκλονιστικά σε ακαδημίες του.
1: Υστερούσε τώρα.
0: Υστερεί. Γιατί όλα τα χρόνια ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ πήραν τους καλύτερους παίκτες. Ναι. Το είδες να συμβαίνει, ας πούμε. Και η ΑΕΚ έχει το ίδιο πρόβλημα. Τώρα εμφάνισε αρκετούς και μάλιστα είναι και υποχρεωτικό. Σου θυμίζω ότι θα πρέπει κάτω των 21 στα μάτς του κυπέλου να παίζουν 90 λεπτά δύο παίχτες. Και αν αντικατασταθούν, δεν έχει σημασία το Έλληνες ξένοι, αλλά κυρίως αφορά τους Έλληνες, όπως καταλαβαίνεις αυτό. Και αν αντικατασταθούν, πρέπει να μπουν άλλες θέσεις τους.
1: Άλλοι 20
0: άλλοι. Άλλοι μέχρι γεννημένοι το 4. Άρα λοιπόν σε όλη αυτή την κατάσταση υποχρεώνονται όλοι να φέρουν Έλληνες. Η ΑΕΚ, ας πούμε, σήμερα η μία από τις δύο μεταγραφικές ιστορίες της, η μεγάλη, είναι αυτή του Καϊρίνη.
1: Τον ήξερες.
0: Τον ξέρω σαν παίχτη, σαν όνομα. Ναι. Δεν έχω εικόνα όμως. Διαβάζω και γι' αυτό καλά ξέρεις τι γίνεται το καλοκαίρι. Όλοι οι παιχταράδες.
1: Όλοι οι παιχταράδες. Είπαμε, το κορυφαίο ρεπορτάζ είναι Όταν τελειώνει
0: ένα
1: το
0: χρόνο
1: κάθε,
0: μετά.
1: Να παίρνει τα πρωτοσέλιδα όλων των εφημερίδων και να τα τρίβει στη μούρη ολονών που τα γράψαν.
0: Σωστά. Η ΑΕΚ μοιάζει να πηγαίνει στοχευμένα. Έχει αυτή την
1: πολύ
0: ασφάλεια, το ότι πάω ήσυχα.
1: Ότι έχω ομάδα, θέλω δύο καινούριου και να τελειώνω.
0: Ναι, το κάνω πολύ σιγά. Δηλαδή παίζω και κάτω από το ραντάρ. Δεν τον είχαν πάρει χαμπάρι τον Κάιρι. Mm. Τώρα, κανένα δύο μέρες γράφτηκε. Που σημαίνει ότι προφανώς θα ήταν ήδη πολύ προχωρημένο, ας πούμε, για να γίνει. Εγώ όμως δεν θέλω να σου πω γι' αυτόν. Θέλω να σου πω κυρίως για τον Αλεξίου, που είναι η άλλη ιστορία η οποία τρέχει σήμερα στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Και από ό,τι φαίνεται θα γίνει κιόλας. Γιατί. Η ΑΕΚ πέρσι ήταν η ομάδα με τους λιγότερους Έλληνες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, τελειώνοντας το πρωτάθλημα με το γεγονός ότι ο Πίλιος επέλεξε το παιδί να παίξει στην εθνική ομάδα της Αλβανίας, η ΑΕΚ τελείωσε το πρωτάθλημα με καταγεγραμμένους 4 Έλληνες να έχουν χρησιμοποιηθεί.
1: 4 όλο το πρωτάθλημα.
0: Άγια σου. Ο δεύτερος με λιγότερους Έλληνες ήταν ο Ολυμπιακός με 5.
1: Ναι.
0: Άρα, πρωταθλητής, δευτεραθλητής,
1: ναι,
0: παίξανε με τους λιγότερους Έλληνες. Ναι. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι έχουν ανάγκη. Σε αυτή
1: μα
0: τη
1: και
0: συγκυρία,
1: ο κόσμος το έχει ανάγκη, ρε φίλε. Ο κόσμος για να ταυτιστεί θέλει να δει και κανένα Ελληνόπουλο. Δηλαδή, δεν θυμάσαι τι έγινε ο κακός χαμός με το Μουζακίτη. Το συμπάτησε το σύμπαν.
0: Πώς του λέω. Τζολάκης.
1: Όχι μόνο οι Ολυμπιακοί. Του συμπάτησαν και οι απέναντι, ρε παιδί μου.
0: Κωνσταντέλιας.
1: Και ο Κωνσταντέλιας. Του συμπαθεί όλος ο κόσμος.
0: Χρήστος Αλεξίου, λοιπόν. Ετών 21, καλοκαίρι του 5 γεννημένος, 30 Ιουνίου. Παιδί που έχει φύγει καιρό και είναι στην Ιταλία, από τον Ατρόμητο. Από το Περιστέρι. Έφυγε το 22, δηλαδή 4 χρόνια πριν, ήταν 16-17 χρονών. Έχει παίξει σε όλες τις μικρές ομάδες της Ίντερ. Έχει και συμμετοχές με την Εθνική Ελπίδων. Έχει κάνει 10-11. Φαίνεται, γράφουν οι Ιταλοί, ότι τα βρήκανε με την ΑΕΚ για δανεισμό με μια οψιόν, ξέρω εγώ, στα 2-3 εκατομμύρια για το επόμενο καλοκαίρι. Που σημαίνει ότι ο Αλεξίου, εάν και εφόσον προστίθεται σε αυτή την εξίσωση, δηλαδή σε έναν Έλληνα ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα μπορούσε τέλος πάντων και μελλοντικά να δώσει κάτι παραπάνω. Η ΑΕΚ θα παίξει Super Cup.
1: Ναι.
0: Τον Όφη μες στο καλοκαίρι.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν έχει Έλληνες να παίξει. Δηλαδή αυτό είναι το κανονισμό με τους δύο Έλληνες κάτω από το 4.
1: Α,
0: έτσι θα τους καλύψει. Ο Αλέξανδρος θα παίξει.
1: Ο Ρότα είναι μεγάλος.
0: Ο Ρότα είναι μεγάλος. Ο άλλος είναι ο Καλός Κάμης που έχει.
1: Καλός Κάμης. Και αυτός μεγάλος.
0: Όχι, ο Καλός Κάμης είναι πιτσιρικάς. Μεγάλος είναι ο Ρότα, είναι ο Μάνταλος. Πρέπει να βρει έναν τρόπο να το λύσει άμεσα. Ο Καλοσκάμης είναι γεννημένος και αυτός το 5.
1: 20, ναι.
0: Άρα ο δηλαδή ο Δημήτρης Καλοσκάμης και ο Χρήστος Αλεξίου θα είναι ενδεχομένως.
1: Όχι, αφού δεν μπορεί ο Καλοσκάμης, μέχρι το 4 μου είπες. Α, το 5
0: από
1: είναι.
0: Το
1: 4 ναι.
0: Και κάτω. Δηλαδή το 5 μπορούν. Άρα έχει αυτή τη στιγμή 2 να παίξουν.
1: Ναι.
0: Αν έπαιζε αύριο το πρωί η ΑΕΚ.
1: 2 να τους αλλάξουν δεν έχει.
0: Ναι. Εάν χτύπα ξύλο τα παιδιά είναι τραυματίες τότε.
1: Ναι.
0: Ή αν σε ένα μάτσο έχουν μια κάρτα. Ναι. Αν αυτό καταλαβαίνει ότι με 2 δεν βγαίνει ο λογαριασμός.
1: Ναι.
0: Και αν θέλεις να τους αντικαταστήσεις μέσα στο μάτς,
1: δεν μπορείς.
0: Πρέπει να βάλεις αντίστοιχο. Δηλαδή πρέπει ανά πάσα στιγμή να έχεις 2.
1: Ναι. Πρέπει να έχεις 4 επομένως.
0: 4 στην αποστολή σου.
1: Ναι.
0: Γιατί αν έχεις 2 τραυματίες, πάλι βγαίνει αυτό το πράγμα. Ναι. Σημαίνει για κάποια στιγμή γύρνα το κεφάλι σου και ασχολήσου και με τους Έλληνες. Αμαρτία είναι. Πολύ ευχάριστο νέο αυτό για τον Αλεξίου. Καταλαβαίνω ότι οι φίλοι της ΑΕΚ βεβαίως αλλού κοιτάζουν. Άλλος είναι ο καημός τους, γιατί ο Φιλανδός που έρχεται είναι. Μια περίπτωση που θεωρητικά λες, παιδί μου, ότι θα ήταν να αναβαθμίσει την μεσαία γραμμή. Εκεί που η ΑΕΚ ήταν η καλύτερη ομάδα πέρσι από όλους με τον Μάριν και με τον Πινεδά. Θέλει να προσθέσει νέα πρόσωπα.
1: Δεκάρι είναι αυτός.
0: Όχι, είναι αυτά τα αμυντικά. Όχι, είναι αυτά τα αμυντικά χαφ που παίζουν με. Που θέλουν την ομάδα μπροστά τους για να δημιουργήσουν. Πώς να σου το πω. Τον λένε Φιλανδό Πύρλο. Αν σε βοηθάει ο χαρακτηρισμός. 27 είναι. Στη Σπάρτα Πράγας έπαιζε. Γενικώς φαίνεται ότι είναι μια καλή επιλογή και κυρίως.
1: Γενικά κάνουν καλό σκάουτινγκ, δηλαδή βρίσκουν παίκτες που δεν ακούγονται πολύ, ρε παιδί.
0: Ο Ριμπάλτη ήταν πολύ πετυχημένος στην ΑΕΚ. Το πάει πολύ σωστά. Και μέχρι εδώ έχει και ένα μπόντο ο Μάριος Ηλιόπουλος. Γιατί φαίνεται ότι δεν είναι μπλέκεται, ρε παιδί μου. Τους αφήνουν τους ανθρώπους και κάνουν τη δουλειά τους. Ο προπονητής με τον τεχνικό διευθυντή δεν ψάχνουν πολύ τις εντυπώσεις. Δεν θέλουν. Υπάρχει ένα ποδοσφαιρικό σχέδιο. Ο Ριμπάλτη έχει πει από πέρυσι ότι εγώ χρειάζομαι 3 μεταγραφικές περιόδους. Ναι, για να μπορέσει να φτιάξει την ομάδα που έχει στο μυαλό του. Πέρασαν οι δύο, αυτή είναι η τρίτη. Άρα θεωρητικά τώρα, παρότι του προέκυψε το πολύ καλό να είναι πρωταθλητής από τώρα, τώρα θεωρητικά είναι που ολοκληρώνει και την εικόνα που θέλει να έχει στην ομάδα. Άρα λοιπόν λες ότι η ΑΕΚ είναι μια ιστορία που έχει μπόλικο ενδιαφέρον. Μπόλικο ενδιαφέρον όμως έχει και αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός.
1: Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα, ρε φίλε.
0: Τι θες.
1: Πήρε τον Γκάρμο και τον Σμαϊλοβιτς.
0: Να βρες έναν τρόπο να γκρινιάξει για αυτό το ράντι.
1: Όχι, ρε παιδί μου. Όχι, οι οποίοι μπορεί να παίξουν βασικοί.
0: Να, κακό είναι αυτό.
1: Καλό είναι. Άρα τι γίνεται με το Ρέτσο και τον Πιρόλα.
0: Και αυτοί μπορούν να παίξουν βασικοί. Και αυτό κακό είναι.
1: Και αυτοί μπορεί να παίξουν.
0: Άμα έχει τέσσερι καλού, είναι κακό. Καλός
1: είναι δυσαρεστημένο, ρε φίλε.
0: Αυτό είναι η μέση σκέψη ενός Έλληνα, όχι Βιλάσλου, οπαδού.
1: Ναι.
0: Ψάχνεις πάντα να βρεις τη γωνία στο δεκάρικο. Δεν υπάρχει γωνία. Υπάρχει το σκάουτινγκ του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
0: Όλο το χρόνο. Και κατέληξε στο συμπέρασμα για 2-3 ποδοσφαιριστές συγκεκριμένους. Ένας εξ αυτών, νούμερο ένα μεταγραφικό στόχος για τον Ολυμπιακό.
1: Στα στόπερ.
0: Ναι, είναι ο Ζινεντίν Σμάιλοβιτς. Δεξί πόδι, 1,90. Στη Νορβηγία κάνει πάταγο. Ναι, είναι ένα παιδί που έχει κάνει πάρα πολύ καλό. Μαζί με τον Ολυμπιακό, δεν ανακάλυψε την Αμερική, data διαβάζει. Μπήκε στον πειρασμό η Celtic, μπήκε η Marseille, μπήκε η Feyenoord. Βρέθηκε λοιπόν η συμπαθή Sandefjord της Νορβηγίας μπροστά στη μεγαλύτερη πώληση της ιστορίας της.
1: Ναι.
0: 66 εκατομμύρια κορώνες, λέει, έφτασε.
1: 6,5 εκατομμύρια ευρώ, λέει.
0: Ναι, μαζί με τα μπόνους και αυτά είναι κάπου 6,5 εκατομμύρια. Το ότι ο Ολυμπιακός, έχοντας αυτούς τους τρεις πολύ καλούς στόπερ.
1: Αυτό είναι σημαντικό, ναι.
0: Επιλέγει να πάει στη νούμερο 1 επιλογή του και να φέρει ένα παιδί που αν δει τα data.
1: Στην Άγκρη και Μαρσέη και Σέλτικο, όπως λες.
0: Ό,τι κατάφερε να νικήσει σε αυτή την κούρσα. Εάν λοιπόν βάλεις όλα αυτά στην ίδια σειρά και προσθέσεις ότι έχει ουσιαστικά πλέον δύο ζευγάρια πολύ καλού στόπερ, πολύ υψηλού επίπεδου στόπερ, λες ότι έχει κάνει μια ακόμη πολύ έτσι ιδιαίτερη
1: έχει την καλύτερη τετράδα στόπερ στην ιστορία του.
0: Για μένα ο Ολυμπιακός με τον Κάρμο και τον Φορτούνη έχει κάνει ήδη δύο καταπληκτικές μεταγραφές. Γιατί ξέρουμε για ποιους παίκτες μιλάμε.
1: Ναι.
0: Για όλους τους άλλους δεν ξέρουμε. Για αυτούς τους δύο ξέρουμε.
1: Σίγουρα, γιατί και όταν ήρθε ο Στρεφέτσα ήταν αλλιώς τα πράγματα και αλλιώς κατέληξε.
0: Τώρα, ρε παιδί μου, λέμε για τον. Μα δεν έχει να κάνει με το αν είσαι καλός παίκτης, έχει αν ταιριάξεις.
1: Ναι, σωστά.
0: Λέμε λοιπόν τώρα ότι η ΑΕΚ φέρνει τον Κάρινεν. Μάλιστα, πολύ καλό, μπράβο. Να τον δούμε κιόλα.
1: Έχει δίκιο. Και το, όταν ήρθε ο Σκάρπα, λέγαμε τι παικτάρα είναι αυτή και δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί ούτε στην Νότικα.
0: Περίμενε εσύ ότι θα αποτύχει παταγωγός ο Σκάρπα στην Ελλάδα.
1: Τίποτα.
0: Περίμενε το. Ακόμα και παίκτες που έχουμε δει, δηλαδή σκέψτε τον Ποντένσε το φετινό.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν πολύ μεγάλη. Πέρυσι τέτοια εποχή τη λέγαμε Ποντένσε. Ναι. Με κλειστά μάτια. Οδηγεί τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα. Ποντένσε ήταν χειρότερο από όλου από του μεσοεπιθετικού. Λοιπόν, είναι πολύ μεγάλη η επένδυση. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα. Τώρα, αν με ρωτάς τι θα γίνει τον Αύγουστο και αν ο Ολυμπιακός μπορεί να πουλήσει τον Πιρόλα, δεν το ξέρω.
1: Ναι.
0: Κανείς δεν το ξέρει. Ούτε ο Πιρόλα το ξέρει, ούτε ο Ολυμπιακός το ξέρει.
1: Δεν μου λες, ο Κάρμο έχει παίξει και μπακ. Τον είχε βάλει κάποτε μπακ.
0: Ο Πιρόλα παίζει αριστερό.
1: Πιρόλα
0: παίζει. Ναι, τον είχε βάλει σε διάφορα παιχνίδια και μάλιστα όταν ήταν στα. Κάποια στιγμή ο Μεντιλίμπαρ που το ψάχνε στην αρχή τη δεύτερη σεζόν μετά το conference, υπάρχει ένα μάτς στη Λιόν που έχει παίξει με τρία στόπερ.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει και του τρεις αυτούς που θεωρεί καλούς παίχτες, α πούμε.
1: Αυτοί τώρα οι δύο που ήρθαν αριστεροπόδαροι είναι.
0: Ο Σμάιλοβιτς όχι, είναι δεξιοπόδαρος. Θα πάει στην Ολλανδία σήμερα.
1: Ναι.
0: Σήμερα και νομίζω ότι μπορεί και αύριο να είναι και άλλη στην Ολλανδία. Δηλαδή ο Ολυμπιακός είναι σε μια κατάσταση που τελειώνει με τα γραφικές ιστορίες. Είναι και ο Ζώτα Σίλβα.
1: Τον πήρε.
0: Τι εννοείς αν τον πήρε.
1: Τον έκλεισε τον Ζώτα Σίλβα ο Ολυμπιακός.
0: Νομίζω έχει συμφωνήσει μαζί του.
1: Άρα
0: τα διαδικαστικά δρόμο. Είναι. Όχι, δεν είναι. Φιλέ στην Νότια Μανική. Ποιο θα συμφωνήσει με ποιον.
1: Άρα τι και εκκρεμότητα έχουμε, μόνο αυτό που παίζει στη Λουτοφόρα.
0: Μάζε ένα τραγούδι που λέει και τηλεφωνώ στον εαυτό μου από το σταθερό στο κινητό μου. Δηλαδή πώ ακριβώ να διαφωνήσει ο Ολυμπιακό με τη Φόρεστ για ένα ποδοσφαιριστή.
1: Το έχει κάνει φίλο μου.
0: Τι.
1: Έχει μπει στο τηλεφωνικό θάλαμο και παίρνει το κινητό του και χτυπάει το κινητό του.
0: Και το σήκωσε. Ή δεν απαντάει σε αγνώστου, επειδή είδε αγνώστο νούμερο δεν απάντησε. Ναι. Οκ. Φαίνεται ότι και με το Ζώτα Σίλβα θα προχωρήσει. Mm-hmm. Άρα και εκείνο θα είναι μια προσθήκη άμεσα να πάει στην προετοιμασία, να μπει τώρα στην ομάδα.
1: Ωραία. Να σου πω τώρα, με αυτές τις προσθήκες ο Στάνης μένει στην άκρη ή είναι στα υπόψη ακόμη.
0: Ο Στάνης
1: τι θέση παίζει,
0: ιστορία.
1: Ρε παιδί μου αυτός.
0: Τι παίζει ο Στάνης, τι παίζει ο Σίλβα.
1: Ο Στάνης με τον Σίλβα κοντράρονται.
0: Ο Στάνης είναι ένα δεκάρι παλαιά κοπή που παίζει με την πλάτη του. Αυτό το στυλ, το αρχοντικό, το ωραίο, το παλιό, το οποίο βεβαίως πλέον. Δεν το πολύ βλέπουμε στο ποδόσφαιρο γιατί οι ομάδες θέλουν να πιέζουν ψηλά.
1: Ναι, σωστά.
0: Έχει κάνει μια πρόταση 7 εκατομμύρια, 7 και. Ναι, δεν προχωράει ακόμα.
1: Δεν συγκρούονται οι θέσεις τους πάντως.
0: Θα μπορούσε να συγκρούονται.
1: Μπορεί να τον πάρει και το
0: Στάνιτς. Θα σου πω κάτι τώρα. Τον Σίλβα Ολυμπιακός τον έχει στο μυαλό του ως μπαλαντέρ. Μπαλαντέρ, όχι δεκάρι που λέγαμε παλιά. Ως μπαλαντέρ για όλες τις επιθετικές θέσεις.
1: Τσικίνιο.
0: Είναι ένας τύπος ο οποίος παίζει και πολύ στην άκρη.
1: Ναι.
0: Και πίσω από το φορ και σαν φορ.
1: Έτσι κίνημα.
0: Άρα λοιπόν υποθέτω ότι ο προπονητής δίνει το OK και του λέει έλα να δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε αυτό το ψηφιδωτό.
1: Ναι.
0: Θυμίζω ότι με Φορτούνι, Ζέλσον, Ροντινέι, Αντρέ Λουίζ, Ολυμπιακός έχει ήδη 4 στις πτέρυγες. Ναι. Αν θέλει να πάρει και τον Τζοέλ Ρόκα, ο οποίος είναι η επόμενη μεταγραφική συζήτηση που είναι ανοιχτή μετά τον Ζώτα Σίλβα, και αυτό φαίνεται να είναι κοντά, τότε μαζεύονται αρκετοί εκεί.
1: Mm. Άρα κάποιος πρέπει να πουληθεί.
0: Άντε πάλι, είδες. Φτάσαμε πάλι στο ίδιο συμπέρασμα. Ότι κάτι δεν πάει καλά και ότι κάτι θα πρέπει να
1: γίνει. Μα εσύ μου είπες μαζεύονται πολύ.
0: Μαζεύονται πολύ που σημαίνει ότι ο προπονητής θα πρέπει να πάρει τις αποφάσεις του ποιος παίζει πού, ρε φίλε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπορεί ο, πώς το λένε, ο Ζώτα Σίλβα, που τα περισσότερα μάτς στην καριέρα του έχει παίξει εξτρέμ ο άνθρωπος, να υπολογίζεται στη μέση. Και ο Τσικίνιο όταν ήρθε, οχτάρι ήρθε και παίζει το 10. Και ο Κοστούρα σεντρεφόρ ήταν και παίξε πίσω από το σεντρεφόρ. Το πώς θα δέσει μια ομάδα, ο Ροντινέη τώρα που τον έχει κάνει εξτρέμ. Το πώς θα κουβεντιάσει ο προπονητής και οι συνεργάτες του και το πώς θα καταλήξουν στο συμπέρασμα το πώς θα παίξουν είναι μια ιστορία που αφορά εκείνους. Θες να πούμε για άλλους να ακούνε
1: τραγούδι.

0: Λοιπόν, είδε και τον ΠΑΟΚ.
1: ΠΑΟΚ, δεν έβαλε πολύ, όχι. Δεν προλαβαίνω, ήταν 3 ώρα. Ήταν την ώρα που είχαμε κουμπί. Δεν προλαβα, κάτι highlight έχω δει. 4-0 νίκησε τη Βέστερλο και στην περίπτωση του ΠΑΟΚ είναι δεύτερο φιλικό. Παναλαμβάνω, το τελευταίο δεκαήμερο του Ιούλη παίζουν και οι δύο. Ένας έχει υποχρέωση στο δεύτερο προκριματικό του Europa, ο άλλος στο δεύτερο προκριματικό.
0: Ο ένας έχει εύκολο αντίπαλο, ο άλλος έχει δύσκολο. Εκτός και αν δυναμό, η δυναμό σε τι κατάσταση βρίσκεται.
1: Δεν ξέρω τώρα, είναι και όλα αυτά.
0: Είναι
1: ξέρεις,
0: και η Ουκρανία λίγο δύσκολη περίπτωση.
1: Όλο αυτό το πράγμα είναι πραγματικά πολύ.
0: Και δεν θα παίξουν και Ουκρανία λογικά, έτσι.
1: Ναι, είναι όλο μπερδεμένο. Δεν ξέρεις ακόμα τι θα συναντήσεις. Γενικώς όλη αυτή η κατάσταση δεν ξέρω αν έχεις καταλάβει. Έχει περάσει μια πενταετία.
0: Ναι, 5 χρόνια.
1: 4-5.
0: Πέρασαν τόσο.
1: Τι συζητάμε. Κάπου διάβασα πρόσφατα ότι πέρασε, λέει, το. Πέρασε σε διάρκεια τον πρώτο παγκόσμιο πολέμο. Κάτι τέτοιο.
0: 4 χρόνια ήταν
1: πρώτο. Οπότε, ναι, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι έτσι απλό. Τέλος πάντων, ο ΠΑΟΚ χθες νίκησε 4-0 την Βέστερλο. Να μείνουμε έτσι σε πιο ασφαλές περιβάλλον. Παίχτες ψάχνει, μεταγραφές θέλει να κάνει. Βιάζεται και εκείνος. Νομίζω ότι έχει πάρει πολύ μεγάλο ρίσκο. Η ιστορία του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού μέσα στο καλοκαίρι δείχνουν δύο ομάδες σε εντελώς διαφορετική.
0: Και δύο μέτρο αντίθετες.
1: Ναι, σε εντελώς διαφορετική φάση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ, ο σοβαρός που είχαμε συνηθίσει όλα τα χρόνια να τα κάνει τα πράγματα σωστά.
0: Περισσότερο.
1: Ναι, είναι μια ομάδα η οποία φέτος δεν ξέρω γιατί τα έκανε όλα αυτά τόσο αργά. Με αποκορύφωμα το ότι έδιωξε τόσο αργά τον Λουτσέσκου. Και από την άλλη, είδες ο Παναθηναϊκός τα έκανε γρήγορα. Έχει τους παίχτες, κάνει την προετοιμασία, έχει τον προπονητή. Φαίνεται. Βεβαίως το ποδόσφαιρο.
0: Στο γήπεδο θα φανεί.
1: Ναι, άλλοτε δικαιώνεσαι και άλλοτε όχι με όλα αυτά, αλλά δεν πάβει να.
0: Πάντως, όπως το λες, το ορθό ποδοσφαιρικά είναι αυτό που κάνει ο Παναθηναϊκός και όχι αυτό που κάνει, ναι, ο ΠΑΟΚ.
1: Που για μένα είναι λάθος που έβγαινε ο Μπενίτεθ ούτως ή άλλως.
0: Ναι.
1: Στα δικό μου κεφάλι, όπως ήταν λάθος και για τον Λουτσέσκου. Αλλά εντάξει. Όταν έχεις προκληματικά, δεν αλλάζεις προπονητή.
0: Είσαι φίλος των προπονητών, εσύ το ξέρεις.
1: Δεν είμαι φίλος των προπονητών. Θεωρώ πρώτα απ' όλα για τον Μπενίτεθ ήταν αδικό. Γιατί του είπαν, έλα εδώ, βγάλε μας τέταρτος. Τα χάλια του και ο Παναθηναϊκός, δεν νομίζω ότι ο Μπενίτεθ θα παίζει να παίξει ο ίδιος. Όταν δηλαδή επιλέγεις όμως έναν προπονητή σαν τον Μπενίτεθ, του λες το πρώτο καλοκαίρι φύγε. Και όταν είσαι ιδιοκτήτης και έχεις δώσει ένα σκασμό λεφτά για να φέρεις τον Μπενίτεθ, ακούς.
0: Και ένα σκασμό για να τον διώξεις.
1: Ναι, δώστε ένα σκασμό να φύγει για να έρθει ένα άλλο. Δεν ξέρω.
0: Τέλος πάντων, έγινε αυτό.
1: Ναι, ο Παναθηναϊκός φαντάζομαι ξέρει καλύτερα το μέλλον του και τι είναι καλό για εκείνον και τι όχι. Αλλά και με τον Λουτσέσκου είναι η ίδια ιστορία. Αν ο ΠΑΟΚ του είχε πει το Μάρτι.
0: Με το που τελειώνει.
1: Πλασβάνα, σε καλά, ναι, τελειώνουμε, ναι, και είχε βρει τον επόμενο, θα σου έλεγα: οκ. Okay. Ο ΠΑΟΚ είναι στον αέρα.
0: Ναι.
1: Έχασε παίκτες. Έχασε εντυπώσεις. Τα έχει χάσει όλα. Και έχει μπει σε μια διαδικασία.
0: Και έχασε και έναν πρόεδρο, έφορο, προπονητή, γυμναστή.
1: Επειδή μου άλλαξε όλη την προηγούμενη
0: ομάδα. Ναι.
1: Το έχει αποφασίσει. Δικαίωμά του. Αλλά κάντο πιο γρήγορα. Γιατί τώρα, εάν χάσει την Ευρώπη, υπάρχει μια βασική διαφορά ότι το έσοδο τη Ευρώπη σου δημιουργεί άλλες δυνατότητες. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν θα έχει δύσκολο καλοκαίρι. Θέλει να κάνει μια σειρά προκρίσεων για να παίξει στην Ευρώπη. Δεν είναι απλό πράγμα.
0: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Επειδή παρακολουθώ και τον Αρεστέχνη ΠΑΟΚ, βρίσκεται σε μια δίνη και σε μια εσωστρέφεια ο ΠΑΟΚ.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή στο βόλεϊ θα έχει τη χειρότερη ομάδα όλων των εποχών. Γιατί υπάρχει αυτό το μπέρδεμα με τον Μιστακίδη, με τον Κατσαρή, με τον Σαββίδη.
1: Και πάλι άκουσα κάτι για μια παρέτηση. Τώρα που το λες.
0: Παρατήθηκε ο πρόεδρος του Αρεστέχνη, θα ξαναγίνουν εκλογές ή θα βγάλουν πρόεδρο εκ των έσω. Γενικά γίνεται ένας κακός χαμός με τον
1: ΠΑΟΚ. Και με τους φιλάθλους, με τους οπαδούς για την
0: ακρίβεια.
1: Και οι
0: οπαδοί είναι χωρισμένοι στα δύο.
1: Χωρισμένοι
0: είναι με τον Σαββίδη, οι άλλοι είναι με τον Μιστακίδη. Θα περάσει δύσκολη χρονιά ο ΠΑΟΚ, όπως και να το κάνουμε.
1: Άρα λοιπόν λες ότι θα έπρεπε ένα γκρουπ που έχει σχηματίσει αντισώματα, το ποδοσφαιρικό, να έχει μια καλύτερη αντίδραση. Γιατί είναι πολλά χρόνια που ο ΠΑΟΚ έχει δουλέψει. Άρα θα μπορούσε η πρίκα του να είναι λίγο πιο. Να τον φέρει σε μια πιο ασφαλή κατάσταση.
0: Και με τον κόσμο το έχει δουλέψει ο ΠΑΟΚ. Και με όλο το, δηλαδή η νοοτροπία του κόσμου του ΠΑΟΚ δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ήταν πριν από 10 χρόνια.
1: Γιατί κέρδισε τίτλους.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Γιατί έκανε βήματα προς τα εκεί.
0: Ακριβώς. Παλιά μπαίναμε στο κύπελλο και δεν
1: έχουν μια
0: αστήρα
1: λογική.
0: Καλά. Ήταν πρωταθλητισμό έκανε.
1: Έχουμε βελτιωθεί συνολικά όσο.
0: Ναι.
1: Δεν είχε μια σχέση το τι γίνεται πριν από 10 χρόνια στην Ελλάδα με το τι γίνεται τώρα. Αλλά όταν κερδίζει κιόλα, αρχίζει και αλλάζει και η οπτική σου.
0: Σίγουρα.
1: Δεν είσαι το ίδιο.
0: Δεν είσαι φτωχό συγγενή.
1: Ρε παιδί μου, εγώ μεγάλωσα διαβάζοντα ότι η Αθήνα αδικεί τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ τερμάτισε 40 βαθμούς πίσω από τους άλλους.
0: Που έζησα 6 χρόνια στη Θεσσαλονίκη.
1: Τερμάτισε 40 βαθμούς πίσω από τον πρώτο, ξέρω εγώ,
0: και τον αδικούσε η Αθήνα. Τον κατεστημένο.
1: Όταν όμως είχε έναν σοβαρό ιδιοκτήτη, έβαλε λεφτά, πήρε τους σωστούς ανθρώπους, έφτιαξε τις υποδομές του, έφτιαξε καλές ομάδες. Δεν τον αδίκησε η Αθήνα.
0: Το παράδειγμα ξεκάθαρο είναι το μπάσκετ του Άρη και το βόλεϊ του Ηρακλή. Τότε δεν υπήρχε κατεστημένο. Απλά είχε καλύτερες ομάδες αυτά τα σπορ και κέρδιζε τον ένα τίτλο πίσω από τον άλλο.
1: Υπάρχει λοιπόν μια.
0: Ξεκάθαρο είναι το μπάσκετ του Άρη και το βόλεϊ του Ηρακλή. Τότε δεν υπήρχε κατεστημένο. Απλά είχε καλύτερες ομάδες αυτά τα σπορ και κέρδιζε τον ένα τίτλο.

0: Είναι δύσκολο να είσαι προπονητής στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, ενώ στον ΠΑΟΚ και στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ είναι εύκολο. Όπως και να έχει, ο ΠΑΟΚ λοιπόν έχει μια τέτοιου τύπου μεταγραφική ιστορία και εκείνος είναι που σιγά σιγά θα πρέπει να επιστρέψει και να τα βάλει σε μια σειρά. Καλά το είπε πριν ο Στέφανος, Δυναμό Κιέβου, Ουνιβερσιτέα Κλουζ, περιμένει αποτέλεσμα. Το νικητή να παίξει, ενδεχομένως η Δυναμό Κιέβου, ναι, ίσως.
0: Πού παίζουν, δεν γράφει, Λογικά ο ΠΑΟΚ δεν θα πάει στην Ουκρανία. Δεν θα παίξει στην
1: Ουκρανία.
0: Όχι,
1: λογικά στην Πολωνία, συνήθως δηλαδή οι περισσότερες ομάδες. Ναι, εκεί έχουν παίξει. Άντε να σε κλείσω, να βάλουμε ένα τραγούδι, να πάρω Χανιά, να μας πει για μπάσκετ. Πιαστήκαν στα χέρια, λένε.
0: Ναι.
1: Σφερόπουλος ο Μπράντοβιτς, πρόσεξε, δεν λέω το μικρό του Μπράντοβιτς για να δημιουργήσω την ίδρυγα. Σφερόπουλος ο Μπράντοβιτς, πιαστήκαν στα χέρια. Τραγούδι.

0: Χανιά ζήτησες.
1: Χανιά σου φέραμε.
0: Και κοιτά, θα το κάνουμε σαν κυνηγός και ψαράς.
1: Ναι, ναι.
0: Και τον πιάνει ο Μπράντοβιτς
1: από τον ώμο.
0: Το μανίκι του τράβηξε.
1: Το μανίκι και ο άλλος του ρίχνει μία στο πρόσωπο.
0: Ναι.
1: Τον αποθεί, πέφτει
0: κάτω. Και δεν δίνει τίποτα ο διαιτητής.
1: Και δεν δίνει τίποτα ο διαιτητής. Και ευτυχώς μπαίνει ο άλλος ο Μπράντοβιτς μέσα και τους χωρίζει.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά ποιος ήταν ποιος.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Πού έχουμε μείνει, καλά το λέει ο Νίκος Μποντιγκράς. Ποιος έδιρε ποιον, για πες μας.
2: Εντάξει, δεν φαίνεται ότι υπάρχει πολύ καπνός. Και ελάχιστη φωτιά φαίνεται. Mm-hmm.
1: Διότι... Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι μιλάμε για το σεμινάριο προπονητών της Ευρωλίγκα που
0: δεν ήταν ο αδερφός σου.
1: Δεν ήρθε φέτος γιατί προτίμησε τη
0: Γι' αυτό πλαγωθήκανε.
1: Αν δεν σου πω, ο αδερφός μου αναλαμβάνει ομάδα με αμαξίδιο, μπάσκετ με αμαξίδιο. Την ομάδα τη Κομωτινή που έφτασε στον τελικό και έχασε το πρωτάθλημα από τον Παναθηναϊκό. Και την προπονήτρια τη Κομωτινή την πήρε ο Παναθηναϊκός και πήγε ο αδερφό μου στην ομάδα του τη Κομωτινή.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Ηρώδικο.
0: Σπουδαίο, σπουδαίο. Καλή επιτυχία να έχει. Για πες, Αντρέα, τι έγινε.
2: Ναι, να εξηγήσουμε ότι για το επεισόδιο που φέρετε να είχαν ο Γιάννη Ορόπλο με τον Σάσα ο Μπράντοβιτ.
1: Σάσα, πες το. Έκανε ίντρικα. Δεν μα έλεγε το μικρό όνομα του Μπράντοβιτ.
2: Για τα μάτια. Του πάγκου του Ερυθρού Αστέρα. Σφαιρόπουλος διαδέχτηκε τον Σάσα Μπράντοβιτς.
0: Όχι, ο Μπράντοβιτς διαδέχτηκε τον Σφαιρόπουλο.
2: Ο Μπράντοβιτς διαδέχτηκε τον Γιάννη Σφαιρόπουλο. Τον, ναι, ακριβώς. Και υπήρξε μια λογομαχία μεταξύ των δύο ανδρών, διότι ο μεν ένας θεωρούσε ότι υπέσκαπτε τον άλλο. Ότι ο Σφαιρόπουλος υπέσκαψε.
0: Του είπε, ρε παιδί μου, ο Μπράντοβιτς, γράφουν οι Σέρβοι.
2: Ο Μπράντοβιτς, ναι.
0: Γράφουν οι Σέρβοι ότι του είπε ο Μπράντοβιτς ότι έπαιρνε τηλέφωνο του παίκτη μου και έλεγε πράγματα για μένα.
1: Και κουτσομπόλευε και με έφερνε απέναντί μου.
0: Τέτοια πράγματα.
2: Στου παράγοντε τη ομάδα διάφορα για το πώ προπονώ την ομάδα και ούτω καθεξή. Ο Γιάννη Σφαιρόπουλος δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία και προσπάθησε να λειτουργήσει περισσότερο πυροσβεστικά. Αντάλλαξαν κάποιες κουβέντες σε ήρεμο τόνο. Πάντως δεν υπήρξε επεισόδιο βαρύ να έρθουν στα χέρια και ούτω καθεξής, διότι υπήρχαν πολλοί παριστάμενοι μπροστά, τουλάχιστον 10-15 άτομα προπονητές οι οποίοι ήταν μπροστά στη σκηνή και δεν επιβεβαιώνουν ότι υπήρξε κάποιο βαρύ περιστατικό.

0: Σίγουρα, βέβαια, η συμπεριφορά του Σάσα Μπράντοβιτς δεν είναι σωστή, διότι ό,τι συμβαίνει σε μια ομάδα, μένει στην ομάδα, ο επόμενος συνηθίζει να μην ασχολείται με τι έκανε ο προηγούμενος.
1: Νομίζω τον διώξανε κιόλας τον Μπράντοβιτς, έφυγε, δεν έφυγε.
0: Ακριβώς, ναι, ακριβώς, μα ακριβώς. Αποτελεί και παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Ερυθρού Αστέρα και... βέβαια φαίνεται ότι κράτουσε κάποια πράγματα ο Σέρβος τεχνικός, μάλλον λάθος φτιαγμένα στο μυαλό του, και τα δημοσιοποίησε με λάθος τρόπο, διότι και ο τρόπος και ο χρόνος ήταν πολύ...
2: Ναι, πήγαινε βρέσον κάπου αλλού, ρε παιδί, μπροστά σε 15 προπονητές.
1: Επειδή το Σάσα ο Μπράντοβιτς δεν το ξέρουμε, το Σφαιρόπουλο το ξέρουμε, είναι πολύ σοβαρός ο Σφαιρόπουλος τώρα για να κάνει τέτοια πράγματα. Θέλω να πω ότι είναι πολύ σοβαρός άνθρωπος.
0: Σε κάθε περίπτωση δεν το συζητάμε. Ο Γιάννης Φερόπουλος είναι ένας άνθρωπος
2: αθλητισμού,
0: κόσμημα, κύριος. Έχει βρεθεί σε πολύ πιο δύσκολες καταστάσεις στο παρελθόν και έχει ανταποκριθεί με τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο. Μπορούμε να ξέρουμε πράγματα και καταστάσεις που έχει περάσει σε ομάδες.
1: Μα έχει ζήσει την τρέλα του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, παιδιά. Αυτά είναι πτέσματα. Και πάντα ήταν ψύχρεμος, ήσυχος, από τους ανθρώπους πολύ χαμηλών τόνων, ας πούμε. Δεν νομίζω ότι.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Δεν ήταν ο κατάλληλος παρτενέρ για Βασάρια.
0: Σίγουρα. Και η αντίδρασή του είναι η χαρακτηριστική. Όπως μάλιστα πάρα πολλοί άνθρωποι επιβεβαίωσαν, κάτι απάντησε και έφυγε για να μην δώσει περισσότερο, να μην βάλει περισσότερα ξύλα στη φωτιά. Για να μην υπάρξει επεισόδιο, έφυγε και απλώς. Μάλιστα αργότερα και οι δύο άντρες του τραπέζι που έγινε από τον απερχόμενο πρόεδρο των προπονητών, τον Δημήτρη Τούδη, συνέφαγαν μαζί στη ψαροταβέρνα των Βορείων Προαστίων και δεν υπήρχε κάποιο ζήτημα.
1: Μάλιστα. Δεν θα γλιτώσεις τώρα με αυτά. Ναι. Πάει το ξύλο αυτό. Πες μας τώρα τι γίνεται με τον Μπόγκα. Γιατί ο κόσμος το έχει τούμπανο, αλλά εσύ κρυφό καμάρι ότι ο Παναθηναϊκός έχει συμφωνήσει με τον
2: Κεμάνο. Και μάλιστα υπάρχει και μια ηρωνία ότι και καλά οι Ισπανοί ανακάλυψαν τριετές συμβόλαιο με 10.000 ευρώ κτλ.
0: Δεν υπάρχει το νούμερο αυτό, τα 10 εκατομμύρια ευρώ για
2: 10 εκατομμύρια, ναι.
1: Ξέρεις τι είναι αυτό. Αυτό είναι πρόβλημα με τους άλλους. Σου λέει, εμείς ζητάνε οι άλλοι λεφτά τώρα. Άμα δεν είναι αλήθεια, για πες.
0: Η ουσία είναι η εξής. Ο Ζέλκο Μπράντοβιτς από την πρώτη στιγμή είχε ζητήσει τον Φράνκο Μπάντιο, τον Μπόγκα και τον Τρέι Λάιλς. Αυτούς τους τρεις και έναν playmaker ο οποίος θα αποκτηθεί αργότερα ανάλογα με το τι θα δώσει η αγορά. Ο Μπάντιο αποκτήθηκε. Ο Τρέι Λάιλς αποφάσισε να συνεχίσει στο NBA και ο Παναθηναϊκός κινήθηκε για την απόκτηση του Μπόγκα. Ο Μπόγκα είναι ένας παίκτης ο οποίος ουσιαστικά αναγεννήθηκε στα χέρια του Ζέλκο Μπράντοβιτς. Τον εκτιμά πάρα πολύ. Έχουν τον ίδιο ατζέντη, όσο αυτό μπορεί να έχει τη δική του σημασία. Από εκεί και πέρα, ο Ζέλκο Μπράντοβιτς είχε συνέχεια επαφή με τον παίκτη, ο οποίος ήθελε να ξέρει ποιο ρόλο θα έχει. Υπάρχει πολυκοσμία στα φόρουαρντ του Παναθηναϊκού. Ο Μπράντοβιτς εξήγησε στο Γερμανό ποιο ακριβώς είναι το πλάνο του και πώς ακριβώς σκέφτεται να κατανείμει τους χρόνους και τους ρόλους μέσα στην ομάδα. Και του εξήγησε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη χρονιά, οπότε θα υπάρχει άφθονος χρόνος για όλους και ρόλος. Έτσι λοιπόν ο Μπόγκα φέρεται να πούμε όμως ότι και η Μπαρτσελόνα και κυρίως η Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά εσχάτως και η Φενέρμπαχτε, μπήκαν με πάρα πολλά χρήματα και με ιδιαίτερη πίεση στον παίκτη για να αποσπάσουν την θετική του απάντηση για τον λογαριασμό τους. Μάλιστα η Ρεάλ Μαδρίτης με τον Πέτρο Μαρτίνεθ να του δίνει τη θέση βασικού στην πεντάδα. Είπε ότι θα είσαι βασικός, θα ξεκινάς από τη βασική πεντάδα. Αυτό φρέναρε τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό. Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός πρότεινε στον Γερμανό μια άλλη οψιόν, να μπουν NBA out, δηλαδή ο όρος το 27 και το 28 το καλοκαίρι, να μπορεί να φύγει για κάποια ομάδα του NBA. Αυτό έλυσε πολλά πράγματα στο μυαλό του Μπόγκα, ο οποίος δεν έχει ξεχάσει την προοπτική του NBA.
1: Κανένας Γερμανός δεν το έχει ξεχάσει. Να ξέρεις ότι οι Γερμανοί έχουν τρέλα με το NBA. Δεν τους ενδιαφέρει το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Θέλουν να παίξουν όλοι στο NBA αν μπορούν.
0: Αυτό έγινε σύν την προσφορά των 7 εκατομμυρίων ευρώ για 3 χρόνια, η οποία είναι η προσφορά του Παναθηναϊκού. Σύν την παρουσία του Μπράντοβιτς και σύν τα NBA out, φαίνεται ότι έβαλαν τον Παναθηναϊκό στην θέση του οδηγού στην κούρσα για τον παίκτη. Δεν έχει τελειώσει ακόμα το ζήτημα, διότι είναι μια περίπλοκη υπόθεση. Η Real Madrid επιμένει να ανεβάζει την προσφορά. Μάλλον αυτή ανεβάζει οικονομικά την προσφορά, διότι χρειάζεται ο Φλωρεντίνο Πέρες και η διοίκηση της Real Madrid να στηρίξουν τον Πέδρο Μαρτίνεθ με μεταγραφές ουσίας και χωρίς να τους ενδιαφέρουν τα χρήματα. Και συνεπώς ακόμα δεν έχει τελειώσει οριστικά το ζήτημα. Φαίνεται όμως ότι ο Παναθηναϊκός έχει προβάδισμα αυτή τη στιγμή για τον παίκτη.
2: Δηλαδή θεωρείς ότι δεν έκλεισε η ιστορία?
0: Δεν έχει κλείσει οριστικά. Δεν έχει...
2: Και γιατί δεν βάζει και η Real buyout για το NBA?
1: Μια ανοιχτή διαπραγμάτευση είναι τώρα. Πραγματικά όμως, αντικειμενικά μιλώντας, αν κοιτάξεις λίγο τα ρόστερ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού και είσαι υποψήφιος παίχτης, ψιλοψαρώνεις να πας. Να είμαστε και δίκαιοι. Δηλαδή τώρα θα αφήσει ο Μπούγκα έξω ποιον, ας πούμε. Κοιτάζει, μετράει, σου λέει. Έχει τον Χουάντσο, έχει τον Χέις Ντέιβις, έχει τον, πώς το λένε, τον Όσμαν, έχει τον Μίτογλου, έχει τον Ρογκαβόπουλο. Και ακόμα δεν έχει ξεκινήσει καν να μοιράζει την τράπουλα ο προπονητής. Άρα, να μου πεις, είναι και θέμα αυτοπεποίθησης. Είναι όμως και θέμα όταν ο άλλος σου λέει, έλα στη Ρεάλ. Πολύ μεγάλη φανέλα, πολύ μεγάλο
2: τίτλο. Η μεγαλύτερη στον κόσμο.
1: Α, μπράβο. Έλα εδώ να είσαι βασικός, να ξεκινάω από σένα. Αυτό το πράγμα λογικά σε δελεάζει. Και για να είμαστε δίκαιοι, ο Μπόγκα αν έχει όντως στόχο να παίξει κάποια στιγμή στο NBA.
2: Στη Ρεάλ θα πάει να παίξει.
1: Το να είσαι πρωταγωνιστής στον Παναθηναϊκό, στη Ρεάλ, στον Ολυμπιακό, σε βοηθάει περισσότερο. Στον Παναθηναϊκό μπορεί να γίνει ένας χρήσιμος ρολίστας. Από την άλλη, πολύ σωστά λέει ο Αντρέας, έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ στη ζωή του με τον Μπράντοβιτς. Ο Μπράντοβιτς τον αναβάθμισε.
2: Αυτό είναι το ατού του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, άρα το αφήνεις αυτό.
0: Ναι, όσο και αν θέλουμε να θεωρούμε ότι δεν μετράνε αυτά, μετράνε τα χρήματα περισσότερο, υπάρχουν ζητήματα τα οποία μετράνε πάρα πολύ.
1: Τη
0: λογική ενός παίκτη και το πώς σκέφτεται. Άλλος παίκτης θα μπορούσε να πει ποιος δίνει τα περισσότερα, αυτός, πάω σε αυτόν. Τέλος. Είναι θέμα προτεραιοτήτων και φιλοσοφίας.
1: Γι' αυτό το κάνει δύσκολο. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός είχε ούτως ή άλλως ένα φοβερό ρόστερ. Μην κοιτάς πως τελείωσε η χρονιά.
2: Ναι,
1: πήρε ο Ολυμπιακός.
2: Αδικείται ο Παναθηναϊκός. Το ρόστερ του Παναθηναϊκού αδικείται από τα αποτελέσματα.
1: Ξεκινούσε και σου έλεγε: έχω το ακριβότερο ρόστερ της ιστορίας μου και ίσως το καλύτερο ρόστερ της ιστορίας μου. Το ότι δεν έγραψε το κοντέρ αποτελέσματα δεν σημαίνει ότι οι παίκτες έγιναν λιγότερο καλοί, ας πούμε. Ειδικά από τη στιγμή που αλλάζει ο προπονητής. Α, τώρα που είπαμε προπονητής, έχετε δει τα μάνε χθες?
2: Όχι, τι έκανε.
1: Μπήκε μέσα, διέκοψε
2: το
1: Άντερ 17, τον ημιτελικό Σερβία-Τουρκία.
2: Ήταν στον πάγκο.
1: Ήταν στα Κόρσιτς.
0: Θεατής ήταν.
1: Ήταν στις καρέκλες, ρε παιδί μου, της Κυριλέ. Η Τουρκία φιλοξενεί το τουρνουά. Τι είναι παγκόσμιο, αυτό είναι πανευρωπαϊκό.
0: Είναι παγκόσμιο πρωτάθλημα κάτω από το 17.
1: Μπράβο, γιατί παίζουν με την Αμερική.
0: Η Τουρκία προηγεί το 10 πόντους η Σερβία, η Τουρκία, ωστόσο έχασε όμως. Και στο τέλος έχει γίνει ένα επιθετικό φάουλ που δίνουν οι διαιτητές υπέρ των Σέρβων.
1: Και σηκώθηκε και έκανε πασαρέλα.
0: Και σηκώθηκε.
1: Πήγε, άρχισε τα δικά του.
2: Το χούι δεν φεύγει, ρε φίλε.
1: Είναι εντάξει.
2: Πρώτα βγαίνει η ψυχή και μετά το χούι.
1: Είναι Θεός. Τουλάχιστον ξέρεις ότι δεν προσποιείται. Δηλαδή, όπως και να το κάνεις.
2: Το κάνει γιατί το νιώθει. Το νιώθει.
1: Βλέπεις κάτι άλλο, Αντρέα, με τα γραφικά να προχωράει γρήγορα? Είναι και ο Ολυμπιακός σε διαδικασία ανακοίνωσης του Μοντέρο, έτσι.
0: Του Μοντέρο, ναι. Σήμερα έγινε το τυπικό. Τον αποδέσμευσε και τυπικά η Βαλένθια. Αυτό σημαίνει ότι πληρώθηκε το buyout, το οποίο υπάρχει, η ρήτρα που υπάρχει στο συμβόλαιό του, και επομένως έχει ανοίξει ο δρόμος. Ο Ολυμπιακός όποτε θέλει μπορεί να τον, και κρίνει αυτός, μπορεί να τον ανακοινώσει. Είναι πλέον τυπικό το θέμα για να ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, ο Ολυμπιακός δεν θεώρησε ότι είναι πλάκι στην ιστορία του Μπόγκα. Κάποια στιγμή ακούστηκε για αυτό.
0: Στην αρχή είναι πλάκι ο Ολυμπιακός. Στη συνέχεια φαίνεται ότι άλλαξε τα πλάνα του. Φαίνεται ότι ψάχνει περισσότερο κάτι διαφορετικό, μάλλον προς το 4-5. Με έναν παίκτη δηλαδή που να πάει και στο 5.
2: Να. Και άλλο παίκτη στο 5.
1: Έναν παίκτη σαν αυτό, σαν αυτόν που ψάχνει 4, ο Παναθηναϊκός στο 4-5.
0: Για να το δώσουμε να καταλάβει ο κόσμος, έναν παίκτη στο στυλ του Πετρούσε. Στο στυλ.
2: Ναι, ναι.
0: Να πει 4, αλλά μπορεί να πάει και στο 5. Διότι ο Ολυμπιακός έχει 3 πεντάρια και ένα τεσσάρι αυτή τη στιγμή. Το Βεζέν δεν έχει κάποιον που να είναι συνθετικός κρίκος.
1: Υπάρχει μια ιδέα που να παίξει 3-4 ο Παπα-Νικολάου και να ανοίξει μια.
2: Πού να παίξει, ούτε δεν παίζει ο Παπα-Νικολάου.
1: Το να παίξει, να πάρει, ρε παιδί μου. Κοίταξε τώρα με το Βεζένκοφ υγιή. Ο Βεζένκοφ παίζει και στην Ελλάδα 30 λεπτά. Είναι ένα παιδί το οποίο είναι κολόνα-κολόνα για τον Ολυμπιακό. Δεν είναι εύκολο, γι' αυτό έφυγε ο Πίτερς. Αλλιώς εδώ θα έμενε ο Πίτερς, μια χαρά περνούσε εδώ. Δεν είναι εύκολο με το Βεζένκοφ να βρει χώρο τώρα πίσω από το 4. Οπότε όλο αυτό το πράγμα πάζει και τους προπονητές.
2: Άρα παίρνουμε ένα 4,5 να παίζει και από εδώ και από εκεί και να είναι χαρούμενος.
1: Ναι, ένα που δεν έχει. Απ' την άλλη βλέπεις ότι και ο Παναθηναϊκός.
0: Διότι όταν θα χρειαστεί να κόψει ένα πεντάρι, σίγουρα θα χρειάζεται να κόβει ένα πεντάρι, ειδικά στο ελληνικό πρωτάθλημα.
2: Και να έχει backup, λες, αυτόν που θα πάρει το 4,5.
0: Να παίζει και στο 5 και στο 4 και να μην είναι, δηλαδή να μην αναγκάζεται να κάνει αλχημίες, να βάζει τον, που έβαζε τον Πίτερς πεντάρι, ας πούμε.
1: Εγώ λέω ότι σχετίζεται και με το ότι ο ένας κοιτάζει και από τα χαρτιά του άλλου σε αυτές τις περιπτώσεις. Αν ο Παναθηναϊκός ψάχνει έναν light, δηλαδή έναν τύπο ο οποίος θα παίζει στο 4-5, θα βγαίνει μακριά και θα σουτάρει, ο Ολυμπιακός ψάχνει έναν αντίστοιχο, ναι, να κυνηγάει το light, το Μίτογλου και όλους αυτούς. Κάπως έτσι. Έναν που δεν έχει, έτσι δεν είναι, να το πω πιο σωστά. Έναν που δεν έχει. Άρα το τι παίρνει ο ένας. Φαντάζομαι σχετίζεται και με το τι παίρνει ο άλλος. Γενικώς ζούμε μέρες αυθονίας στο
2: ελληνικό μπάσκετ. Ναι, πολύ χρήμα, πολύ χρήμα.
1: Ομαδάρες.
2: Πολύ χρήμα.
1: Ρεσί, ακούγονται και φοβερά πράγματα για τον Άρη και τον ΠΑΟΚ.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ακούγονται τρελές ιστορίες.
2: Ακούστηκε ότι ο ΠΑΟΚ έκανε πρώτα στο Χεζόνια. Παπα-Νικολάου στο Χεζόνια.
1: Ναι, όλο αυτό το πράγμα δείχνει μια. Ανδρέα, θυμίζει λίγο δεκαετία 90, όλη αυτή η φασαρία.
0: Και βέβαια, θυμίζει δεκαετία του 90 πάρα πολύ και με το νέο τηλεοπτικό συμβόλαιο και οι άλλες ομάδες. Θα καταφέρει να βρουν κάποια χρήματα για να διαθέσουν. Δεν θα μπορούν βέβαια να ανταγωνιστούν Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, αλλά θα είναι δύσκολες έδρες. Θα είναι μια δύσκολη εξίσωση για τον Παναθηναϊκό τον Ολυμπιακό να πάρει.
2: Μην το λες, γιατί
0: μέσα στο
2: Ρεκάβιο,
0: μέσα στην Πηλαία ή μέσα στο Περιστέρι.
2: Αν ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός έχει διαβδομάδα και μετά καπάκι με ΠΑΟ και Άρη, δύσκολο.
1: Εγώ θα το πω αλλιώς. Ο φετινός καλός ΠΑΟ και ο φετινός καλός Άρης θα μπορούσε να αποκλείσει τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός όπως τελείωσε η σεζόν του, που είχε πολλά προβλήματα.
2: Ναι.
0: Μα τι συζητάμε, ακριβώς.
1: Άρα λοιπόν λες ότι αν ενισχυθούν θα μπορούσε κάλλιστα. Απ' την άλλη, θα πρέπει.
0: Και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, οι προπονητές τους. Φτιάχνουν μεγάλα.
1: Τρομερή δικαίωση του Μπαρτζόκα. Τρομερή δικαίωση του Μπαρτζόκα.
0: Με ενεργούς παίκτες.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Που να μπορούν να είναι έτοιμοι να παίξουν βασική.
1: Ο Μπαρτζόκα σε αυτό έχει κάνει την κίνηση της χρονιάς και έχει δημιουργήσει προδιαγραφές για όλους. Για τα ρόστερ τα επόμενα όλων των ομάδων. Από την άλλη, θέλω να σου πω το εξής, το οποίο έχει σημασία. Γιατί οι Έλληνες είμαστε. Να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις να παίξει για κανένα Έλληνα παίκτη όμως. Γιατί όλο βλέπεις καλούς στα 90s είχαμε ένα σωρό παίχτες, δηλαδή πήγαινε στο Περιστέρι και βλέπεις τον Κορονιό. Στον Πανιόνιο έπαιζε ο Φάνης. Στον Ηράκλη έπαιζε ο Κακιούσης. Υπήρχαν όλες οι ομάδες, είχαν ένα σημείο αναφοράς. Στο Μπάτρα, στον Απόλλωνα, στο φίλο μου το Χανιά ήταν ο Βετούλας, ήταν ο Μολφέτας. Είχε κάτι δηλαδή και υπήρχαν παιδιά τα οποία ετοιμάζονταν να πάνε στην επόμενη πίστα, να παίξουν στις μεγάλες ομάδες. Τώρα δεν βλέπεις πουθενά, ρε παιδί μου, Έλληνα. Ναι.
2: Για πες μας λίγο, Αντρέα, τι γίνεται ο Απόλλων Πατρών να αμφισβητεί τη wild card του Αρκαλοχωρίου.
0: Πολύ μεγάλη ιστορία, πάρα πολύ μεγάλη.
2: Δηλαδή έκρινε η ΟΚ ότι είναι μεγαλύτερη δύναμη το Αρκαλοχώρι και όχι ο Απόλλων Πάτρας, ρε φίλε. Αν είναι δυνατόν.
1: Τι είναι το Αρκαλοχώρι.
2: Ζήτησαν wild card για την δεύτερη κατηγορία. Και με παρέμβαση Αυγενάκη, όπως λέει και ο Απόλλων Πάτρας, ο Λιόλες το έδωσε στο Αρκαλοχώρι. Ένα χωριό έξω από το Ηράκλειο.
1: Περίμενε. Οι άνθρωποι έχουν γήπεδο, μπάτζετ και αυτά.
2: Σαν τον Απόλλων Πάτρας, όχι.
1: Ναι, δεν μπορεί να παίζει ρόλο μόνο το όνομα. Πρέπει να παίζουν και προδιαγραφές.
2: Κάτσε να μιλήσει ο Αντρέας.
0: Αυτά που ορίζονται από τις προδιαγραφές της Wildcard, η αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, όπως είναι η ομάδα, δεν είχε αυτές τις.
1: Εκεί είναι το θέμα το τελευταίο.
0: Απέχει πολύ αεροδρόμιο από την πόλη. Δεν υπάρχει ξενοδοχείο στην ίδια πόλη. Δεν υπάρχει γήπεδο που μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της κατηγορίας. Και άλλες προϋποθέσεις οι οποίες δεν υπήρχαν στο φάκελο της υποψηφιότητας. Ο Απόλλων Πατρών λοιπόν έχει σηκώσει πολύ μεγάλη.
2: Πάει στο ΑΣΕΑΔ.
0: Έχει προσφύγει στο ΑΣΕΑΔ και έχει προσβάλει με κάθε δυνατό τρόπο αυτή τη διαδικασία, θεωρώντας ότι ήταν αυτός ο οποίος δικαιούται να πάρει την wild card.
2: Και πιστεύεις ότι έχει τύχει όπου θέλει τη δίνει την wild card, Ιόκ?
0: Όπου κρίνει αυτή, ναι. Βέβαια υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Πάντα εφόσον θέλουν αυτές τις προϋποθέσεις, ότι και να τηρούνται.
2: Ναι. Δεν θα το ρωτήσουμε για το ποδόσφαιρο.
1: Τι να το ρωτήσουμε.
2: Χθες έγραψε δείγμα πάρα πολύ θετικό.
1: Θα έπρεπε να γράψει πόσο πάρα δίκιο έχει ο Δελής που λέει 2 χρόνια για τον Τζάπρα.
0: Τρομερή παλιά.
1: Το άστρο ενός παίκτη το δέχεσαι, Αντρέα. Δηλαδή τώρα κοίτα, χτύπησε ο Ιταλός το 11. Ο Ιταλός, ναι, παιδιά, θα φύγει από τον Παναθηναϊκό, να το ξέρετε. Mm. Δεν θέλει να μείνει. Θα, μέχρι τον Αύγουστο θα βρει ομάδα και θα γυρίσει. Ούτε το Γενάρη θέλει να μείνει γενικώς. Άρα ο Τσάπρας έχει μεγαλύτερη ευκαιρία από ό,τι φαίνεται.
2: Μακάρι.
1: Αλλά τώρα το να βλέπεις να μπαίνει ένα παιδί μικρό, με το όλο το άγχος να παίξει τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό, δύσκολα πράγματα αυτά. Ακόμα και σε φιλικά. Και η πρώτη του πάσα, ας πούμε, να βγαίνει μια τέτοια assist, το λες και σημάδι, Αντρέα.
0: Πραγματικά είναι το κάρμα του παίκτη και η ευκαιρία. Είναι η ευκαιρία που δίνεται και την εκμεταλλεύεται ο παίκτη. Αυτά, έτσι δημιουργούνται οι καριέρες.
2: Έτσι, ναι.
1: Είναι πάντως μια ενδιαφέρουσα επανεκκίνηση για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός έχει βάλει και πολλούς Έλληνες. Και αν υποθέσουμε ότι γυρίζει σελίδα για να παίξει και στο καινούργιο του γήπεδο και όλα αυτά και έχει μεγάλο μπάτζετ, δίνει σε πολλούς Έλληνες παίκτες το δικαίωμα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, και ο Κάτρης είναι μια τέτοια περίπτωση. Παιδιά, ο Λάβδας θεωρείται ένα πολύ μεγάλο ταλέντο για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ένα από του στόπερ που δοκιμάζει ο Παναθηναϊκός. Ο Κουντούρης που αποκτήθηκε από το χειμώνα. Ο Τετέι. Είναι δηλαδή, δημιουργεί μια καινούργια ελληνική βάση που θα μπορούσε να ευνοηθεί από το momentum του Παναθηναϊκού και να πάει παραπάνω.
2: Και να συγκινήσει και τον κόσμο, αυτό που λέγαμε και πριν, ρε παιδί. Να συγκινήσει και τον κόσμο.
1: Γενικώς οι Έλληνες παίκτες έχουν σημασία.
2: Βέβαια.
1: Και κοίταξε πόσο τυχερός ήταν ο Ολυμπιακός με αυτή τη γενιά του Youth League και όχι μόνο. Δηλαδή, στην πιο μεγάλη επιτυχία του 24, που ο Ολυμπιακός πήρε 2 ευρωπαϊκούς τίτλους, είχε τον Τζολάκη και τον Ντόι και το Ρέτσο. Και το Φορτούνι από την Ακαδημία του ήταν παιδιά τα οποία παίξαν. Οι τρεις ήταν στην εντεκάδα. Και την ίδια στιγμή έβγαλε τον Μουζακίτη και τον Κοστούλα. Σε μια χρονιά μέσα, πόσα καλά νέα του προέκυψαν από τα ενδότερά του. Φαντάσου λοιπόν να μπορείς να το βάλεις αυτό το πράγμα σε μια σειρά.
2: Αντρέα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, Αντρέα.

0: Δόξα και τιμή σε Μανου Τσάο. Σε Μάνο Νίγκρα.
1: Μανου Τσάο, φοβερός. Τον είχα δει στη Μαλακάσα. Ακίνητος.
0: Ναι.
1: Φοβερός τύπος.
0: Ο μεγαλύτερος θαυμαστής του Ντιέγκο Μαραντόνα. Σε δύο εκδοχές. Στην εποχή των Μάνο Νίγκρα έχει γράψει το Σάντα Μαραντόνα. Και μετά βεβαίως είναι το Λαβίδα Τόμπολα και λοιπά. Το θυμάστε το ντοκιμαντέρ του Κοστορίτσα που εμφανίστηκε, του παίζει με την κιθάρα εκεί και λοιπά και λοιπά. Τι ήταν ο Ντιέγκο Μαραντόνα και πόσο μεγάλη επιρροή έχει, ρε παιδί μου, κάθε φορά που έρχεται παγκόσμιο κύπελο.
1: Αλλάζουν τα
0: είναι η αθανασία τους. Ναι. Είναι, δεν θα σταματήσει ποτέ ο κόσμος να συζητάει για τον Πελέ, για τον Μαραντόνα, ναι, για τον Κρόιφ. Θα είναι για πάντα εκεί. Αυτό είναι το μεγαλύτερο. Αυτό είναι το legacy του αθλητισμού και καλό είναι να το περιφρουρήσει το ποδόσφαιρο. Οι Αμερικάνοι το κάνουν πολύ σωστά αυτό. Δηλαδή, ακόμα και σήμερα συζητάνε οι Αμερικάνοι στο μπάσκετ για τον Bill Russell. Ακόμα και σήμερα ο μεγαλύτερος παίκτης των εποχών στο baseball.
1: Τιμούν τους παλιούς.
0: Όχι μόνο. Ναι. Τους έχουν εκεί. Ο Baby Ruth είναι εκεί. Ο Baby Ruth είναι η επιτομή του baseball. Είναι προπολεμικός. Όταν πέθανε ο Bill Russell πριν από μερικά χρόνια, οι Celtics ανακοίνωσαν ότι φτιάχνουν μια νέα γέφυρα στο όνομά του στη Βοστόνη. Αυτό θα πει Legacy, ο Will Chamberlain, οι 100 πόντι, όλο αυτό. Θα έπρεπε λοιπόν, θα πρέπει να το προστατεύεις καλύτερα το ποδόσφαιρο και να σου πω την αλήθεια, θα ήθελα να το δω και στα μέρη μας.
1: Δύσκολο.
0: Γιατί και εδώ υποτιμάται.
1: Μόνο τον Γκάλι έχουμε ψηλά εδώ.
0: Ναι, έχεις
1: μόνο
0: δίκιο.
1: Μόνο τον Γκάλι έχουμε ψηλά.
0: Έχεις δίκιο. Υποτιμάται, ρε γάμο, είναι κρίμα. Είναι, πολλοί άνθρωποι έχουν δώσει πολύ μεγάλες τιμές για τον ελληνικό αθλητισμό. Άρα θα ήταν ωραίο να μπορούσες να το προστατεύσεις και ειδικά στις μεγάλες ομάδες. Ας τις εθνικές και αυτά. Α, μας το παρανάποδα.
1: Ναι.
0: Άντε να γκρινιάξουμε. Χθες ήταν το Euro.
1: Το Euro.
0: Η συμπληρωσή των 22 χρόνων. Γιατί θα το ξαναπάρουμε.
1: Α, ναι.
0: Θα το ξαναπάρουμε. Ναι. Είδες να συζητιέται, είδες να κουβεντιάζεται.
1: Είπες τίποτα εσύ, δεν είπες τίποτα.
0: Εγώ είπα. Άσε με τώρα, μιλάμε για τους άλλους τώρα. Δεν μιλάμε για μένα. Εγώ είπα. Εγώ το είπα. Να μ' άκουσε ο Οδυσσέας Ιωάννου. Ούτως ή άλλως έχω μάρτυρα τον Οδυσσέα και τη Βιβιάνα Βαρδί.
1: Πού το είπες, στο διάλειμμα.
0: Το είπα, δηλαδή, μην και η Βιβιάνα Βαρδί, η οποία είναι πάρα πολύ σοβαρή. Δεν ξέρω
1: ναι,
0: τι συμβαίνει.
1: Σοβαρή. Έχει σοβαρέψει τελευταία πολύ.
0: Είναι πραγματικά
1: από τότε που ο Θανάσης δεν είναι πρόεδρος στον Τηλικράτη.
0: Αυτό πιστεύεις ότι έχει αλλάξει.
1: Αποσύρθηκε από τα κοινά του αθλητικού γίγνεσθε.
0: Ναι, αλλά μία φορά κυρία Προέδρου.
1: Πάντα κυρία Προέδρου.
0: Δηλαδή, υποθέτω ότι ακόμα και τώρα στα επίσημα του Τηλικράτη θα είναι.
1: Ναι, έχει θέση.
0: Κυρία Βαρδί, πηγαίνετε, βλέπετε Τηλικράτη. Βλέπετε τελικά τι πηγαίνετε σε
2: γήπεδο. Είναι Κυριακές και δεν μπορώ να πάω.
0: Άμα παίξουμε μέσα εβδομάδα, ρε παιδί μου.
2: Μέσα εβδομάδα δεν παίζουμε.
0: Γιατί?
1: Εάν παίξουμε κύπελο, κύπελο, ρε παιδί μου.
2: Τέλος πάντων,
1: αν ήσουν Κυριακή στη Λευκάδα, θα πήγαινε.
2: Δεν πάει. Όχι, πάω γιατί βγάζω και φωτογραφίες, μ' αρέσει.
0: Α, για τη φωτογραφία. Μάλιστα. Βιβιάνα Βαρδί, έτοιμη για δελτίο ειδήσεων. Αυτή ήταν η Sport City της Κυριακής. Να υπενθυμίσουμε τα δύο βασικά που θα μας αφήσουν ξάγρυπνους. Δηλαδή, 11 η ώρα Βραζιλία-Νορβηγία, με όλες τις ευχές μας στον Έρλινγκ Χάαλαντ. Και αργότερα Μεξικό-Αγγλία, με όλες τις ευχές μας εκεί στο υψόμετρο. Στο θρυλικό Ας-10. Ναι, μπράβο, στον Ομπερλίνγκ
1: Νέβα.
0: Μακάρι να πραγματοποιήσει τον ωραίο του να προκριθεί στους 8.
1: Και να έχει ΑΕΚ παίκτη που παίζει στους 8.
0: Μπράβο τους.

0: 1984, στους 98,3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβίανα Βαρδί. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου στην Ινώη της Αττικής. Για την κατάσβεση επιχειρούν 82 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, ενώ έχουν διατεθεί 20 πυροσβεστικά οχήματα για την ενίσχυση του έργου της κατάσβεσης. Φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Κοσκινού της Ρόδου. Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος εθελοντές και από αέρος 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Καλύτερη εικόνα από τη φωτιά που ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστη στη δροσιά Ευβία, στη θέση Μπουρντόντα, κοντά στη Χαλκίδα. Για τη φωτιά είχε σταλεί μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους των Μπουρντόντα να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στο ωραίο Καστρο Θεσσαλονίκη συνεχίζεται η μάχη της κατάσβεσης στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, όπου λόγω της φύσης των υλικών δεν μπορεί να υπολογιστεί ο χρόνος που θα απαιτηθεί. Στο μεταξύ, ελεύθερος εν ώψη προκαταρκτικής εξέτασης αφέθηκε το μεσημέρι της Κυριακής ο 76χρονος άνδρας που συνελήφθη για την πρόκληση της πυρκαγιάς χθες στο ωραίο Καστρο. Για πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς προειδοποιεί για αύριο η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για τα νησιά Χίο, Σάμο και Ικαρία και στην Κρήτη στους νομούς Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Κανένα ιδεολογικό πρόσχημα δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια δολοφονική επίθεση, τονίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του με αφορμή τους εμπρισμούς στη Θεσσαλονίκη που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Υπογραμμίζει πως οι δράστες θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Αναφερόμενος στο μέτωπο της ακρίβειας, ο κ. Μητσοτάκης δηλώνει ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα υπάρξει σημαντική μείωση των τιμών. Για ακρίβεια που υπεραποδίδει και οδηγεί σε υπερκερδοφορία των καρτέλ και κρατική κερδοσκοπία μέσω των έμεσων φόρων, μιλά ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Για πολιτική εργαλειοποίηση της τραγωδίας στη Θεσσαλονίκη, κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ο ΣΥΡΙΖΑ. Το πραγματικό δίλημα δεν είναι ποιος θα κυβερνήσει, αλλά ποιος θα κερδίσει. Οι ζωές μας ή τα κέρδη, του τόνισε από το Βίτσι ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι, ανάμεσά τους 4 παιδιά, τραυματίστηκαν από πυροβολισμού στο Coney Island του Brooklyn στη Νέα Υόρκη. Στο σημείο η αστυνομία εντόπισε ένα πυροβόλο όπλο, αλλά προς το παρόν δεν έχει προχωρήσει σε συλλήψεις. Μία εκ των τραυματιών νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Στην αθλητική επικαιρότητα και τα παιχνίδια του Μουντιάλ για τη φάση των 16 παίζουν. Στις 11 το βράδυ Βραζιλία-Νορβηγία και στις 3 τα ξημερώματα Μεξικό-Αγγλία. Και ο καιρός γενικά έθριος για αύριο στην Αττική, άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 30 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5 για τις επόμενες 2 ώρες. Ο Σύντονη ρεύεται με τον Οδυσσέα Ιωάννου.
0: Αθήνα 984.

Καλώς τους, είναι Κυριακή 5 Ιουλίου. Είναι στα ραδιοφωνά σας ο Αθήνα 84, Νίκος Κουτούγερας και Οδυσσέας Ιωάννου παρέα. Είναι η εκπομπή Όσοι Συντονιρεύεται και θα πάμε μαζί για τις δύο επόμενες ώρες μέχρι τις 6.

Το τρένο φεύγει στις 8. Η Μαρία Δημητριάδη τραγούδησε Μίκη Θοδωράκη με λόγια του Μάνου Ελευθερίου. Από ένα πραγματικά σπουδαίο δίσκο που κυκλοφόρησε Δημητριάδη το 1980-81, λεγόταν Δελτίο Καιρού και είχε καταφέρει να συγκεντρώσει τραγούδια από 5 συνθέτες. Αλλά από ποιους συνθέτες? Είχε μέσα Μίκη Θοδωράκη, Μάνο Χατζηδάκη, Σταύρο Ξαρχάκο, Θάνο Μικρούτσικο και Γιάννη Μαρκόπουλο.

από όσα μου έχει διηγηθεί. Αχ, είναι εκείνα που μιλούσαν για τα παιδιά που έχουν χαθεί. Αχ, είναι εκείνα που μιλούσαν για τα παιδιά.

είναι ο δάσος στις λίμνες στο βορρά. Για τα παιδιά που χάθηκαν στου δράκου το πηγάδι στις Τρίγκλας.

και σε καράβια του πελάγους με λαθρεμπόρους πειρατές και σε καράβια του

Για τα παιδιά που χάθηκαν στα παραμύθια, ο Διονύσης Σαββόπουλος από το 1969 και από τον δεύτερο μεγάλο προσωπικό του δίσκο, το Περιβόλου του Τρελού, είχε προηγηθεί 3 χρόνια πριν το 1966 το εμβληματικό Φορτηγό. Επιστρέφουμε σε λόγια του Μάνου Ελευθερίου, όπως ξεκινήσαμε δηλαδή απόψε την εκπομπή. Προσθέτουμε μουσική του Σταύρου Κουγιουμτζή και ερμηνεία από τον Γιώργο Νταλάρα και είναι του Κάτω Κόσμου τα Πουλιά.

Το όνειρο από το Δήμο Μούτσι νομίζω είναι από τα πλέον ιδιαίτερα περιβάλλοντα που έχουν φτιαχτεί ποτέ σε ελληνικό τραγούδι. Ο Μούτσις είναι εδώ με περισσή μαεστρία, ένα πάρα πολύ ζώρικο γαϊτανάκι με καταιγισμό εικόνων και αισθημάτων που δεν ξέρεις τελικά ποιο είναι το τελικό πρόσημο, που κάθεται δηλαδή η μπήλια. Από την σκοτεινιά της ματαιότητας πηγαίνει προς τα ολάνθιστα περιβόλια χορεύοντας και τραγουδώντας και μετά πάλι πίσω. Αλλά έτσι κι αλλιώς τα τραγούδια έχουν αυτό το γνώρισμα. Δηλαδή, ανεξάρτητα από το τι πραγματεύονται τα λόγια, ανεξάρτητα από το τι λένε, όταν έχουν υψηλή αισθητική, από μόνα τους είναι αισιόδοξα.

Βαρέθηκα το ζεμπέκικο αυτό του Νικολάση μου, βαρέθηκα τα ίδια και τα ίδια, βαρέθηκα να λέω πώς θα αλλάξει. Είναι αυτό που λένε ότι είναι πάρα πολύ αφελές να κάνεις συνέχεια το ίδιο πράγμα και να περιμένεις διαφορετικά αποτελέσματα. Αυτό δεν είναι φιλοσοφία, αυτό είναι φυσική, είναι καθαρή

Κι έχω χαθεί στις πολιτείας τα στενά. Εσύ κοιμάσαι σε μια θάλασσα φρισμένη, κι εγώ βουλιάζω κάθε νύχτα στη στεριά. Αυτή η άνοιξη καθόλου δε μ' αγγίζει. Μου λέγες πέρσι τέτοιο βράδυ σκεφτική. Ύστερα άρχισε η ματιά σου να ραγίζει και σαν τραλός σε κυνηγούσα στη βροχή.

0: ψυχρά απόψε που με αρρωσταίνει.
1: Άλλο ένα τραγούδι το οποίο μιλάει για τα περιθώρια που στενεύουν. Βέβαια, συνήθως όταν φτάνεις, θεωρείς ότι δεν είναι σε άλλα περιθώρια, πάντα κάτι γίνεται και βρίσκεις κάποιες εφεδρίες. Δηλαδή, πάντα βρίσκεις ένα ξεχασμένο πακέτο τσιγάρα στο σπίτι όταν νομίζεις ότι σου έχουν τελειώσει. Κάπου δηλαδή βρίσκεις πάντα σε κάποια γωνιά ξεχασμένο κάνα τσιγάρο, κάνα χαρτονόμισμα, κάνα κουράγιο και βγαίνει άλλη μια μέρα.

απόφαση καταδικαστική. Μέσα σε γυάλινο κελί η τύχη σου δοσμένη, το μέλλον ξεμακραίνει, η όψη σου

Από το Λάκη Παπαδόπουλο, με τίποτα δεν μπορείς να μου στερήσεις το όνειρο, με αυτό το πείσμα, με αυτή την σιγουριά ότι κανείς δεν μπορεί να σου κάνει κάτι αν δεν τον αφήσεις να σου το κάνει. Αυτό μεταξύ μας τώρα ακούγεται ως μια πολύ ωραία φράση, είναι λιγάκι ιδεαλιστική όμως. Υπάρχουν και πράγματα τα οποία είναι εκτός του ελέγχου σου και μπορεί να στα κάνει κάλλιστα ο άλλος ακόμα και αν δεν τον αφήσεις.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Σφάκα κοντά στην Ινώη στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 3.30 και εξελίσσεται σε δασικό πευκόφυτο κομμάτι. Ειδικότερα στο σημείο επιχειρούν 140 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 34 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 8 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό του. Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Αττικής, ενώ έχει αναπτυχθεί και ομάδα πυροσβεστών με ντρόουνς του πυροσβεστικού σώματος. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Μάνδρας λόγω της πυρκαγιάς. Ειδικότερα έχει διακοπεί κυκλοφορία των οχημάτων στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Θιβών από το ύψος της περιφερειακής οδού Ινώης Πόρτο Γερμενού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα. Στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Θιβών από το ύψος της ταβέρνας Λινάρδο στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια. Στον κυκλικό κόμβο Μάνδρας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θήβα. Υποπλήρη έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην περιοχή Κοσκινού της Ρόδου, έπειτα από τη μεγάλη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε. Στην περιοχή παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, εθελοντές, καθώς και χωματουργικά μηχανήματα προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα οποιαδήποτε πιθανή αναζωπήρωση. Καλύτερη εικόνα από τη φωτιά που ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στη δροσιά Ευβία στη θέση Μπουρντόνα κοντά στη Χαλκίδα. Στο Ωραιόκαστρο, Θεσσαλονίκη, συνεχίζεται η μάχη της κατάσβεσης στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, όπου λόγω της φύσης των υλικών δεν μπορεί να υπολογιστεί ο χρόνος που θα απαιτηθεί. Στο μεταξύ, ελεύθερος εν ώψη προκαταρτικής εξέτασης αφέθηκε το μεσημέρι της Κυριακής ο 76χρονος άνδρας που συνελήφθη για την πρόκληση της πυρκαγιάς χθες στο Ωραιόκαστρο. Τρεις συλλήψεις και στο Κιλκί στο πλαίσιο των ερευνών για τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες στο νομό. Αφορούν παράβαση των απαγορεύσεων που ισχύουν σε ημέρες πολύ υψηλού δίκτυου επικινδυνότητας. Για πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς προειδοποιεί για αύριο η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για τα νησιά Χίο, Σάμο και Ικαρία, καθώς και στην Κρήτη στους νομούς Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Κανένα ιδεολογικό πρόσχημα δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια δολοφονική επίθεση, τονίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην Κυριακάτικη αναρτησή του, με αφορμή τους εμπρισμούς στη Θεσσαλονίκη που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Υπογραμμίζει πως οι δράστες θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Αναφερόμενος στο μέτωπο της ακρίβειας, ο κ. Μητσοτάκης δηλώνει ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα υπάρξει σημαντική μείωση των τιμών. Για ακρίβεια που υπεραποδίδει και οδηγεί σε υπερκεντροφορία των καρτέλ και κρατική κερδοσκοπία μέσω των έμεσων φόρων, μιλά ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής Κώστας Κουτσουκαλάς, σχολιάζοντας την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Για πολιτική εργαλειοποίηση της τραγωδίας στη Θεσσαλονίκη κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ο ΣΥΡΙΖΑ. Το πραγματικό δίλημα δεν είναι ποιος θα κυβερνήσει, αλλά ποιος θα κερδίσει οι ζωές μας ή τα κέρδη του, τόνισε από το Βίτσι ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας. Στην αθλητική επικαιρότητα και τα παιχνίδια του Μουντιάλ. Για τη φάση των 16 παίζουν στις 11 το βράδυ Βραζιλία-Νορβηγία και στις 3 τα ξημερώματα Μεξικό-Αγγλία. Και ο καιρός γενικά έθριος για αύριο στην Αττική, άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζ είναι 30 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6 επιστρέφουμε στον Οδυσσέα Ιωάννου.
2: Στους 98 και 3.
3: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
2: Αθήνα 984.

Γύρνα πίσω σε θέλω, στο κράτη μάλα μας από τον τελευταίο του δίσκο, από τα εφήμερα. Η Τζόρτζια ήταν μαζί του στα φωνητικά, κυρίως στα ρεφρέν. Ξεκίνημα δεύτερης ώρας για μας εδώ, στον Αθήνα 84, όπως σύντομα ονειρεύεται. Νίκος Κουτούγερας και Οδυσσέας Ιωάννου μέχρι τις 6.

Κάτι παιδάκια από τον Φίβο Δελεβοριά. Μεταξύ μας δεν ξέρω αν έχει αφήσει κανένα παιδάκι απ' έξω το τραγούδι αυτό. Όλα τα παιδάκια χωράνε σε ένα τραγούδι. Για να είμαι λίγο πιο ακριβής, τα παιδάκια του δυτικού κόσμου περιέχονται όλα σε ένα τραγούδι, αυτό που ακούσαμε. Και αυτό εδώ που έρχεται είναι ένα τραγούδι που έγραψε ο Κώστας Λιβαδάς τα λόγια και η Αγλαίας Φίκα τους στίχους. Και το μοιράζονται ερμηνευτικά ο Λιβαδάς με την Ανδριάνα Μπάμπαλη. Αν εμείς χωρίσουμε, θα έχει χάσει ο έρωτας.

Κόλιμπρι, τίτλος δίσκου, του τελευταίου δίσκου του Γιάννη Χαρούλη και τίτλος τραγουδιού, αυτό που ακούσαμε, με τα λόγια γραμμένα από τον Θανάση Παπακοσταντίνου και τη μουσική γραμμένη από τον Γιάννη Χαρούλη. Οι γνωστές, αγαπημένες, φυσιολατρικές, θα έλεγα, αναφορές του Θανάση Παπακοσταντίνου που συναντάμε σε πάρα πολλά τραγούδια του. Λογικό είναι αυτό. Άλλα πράγματα παρατηρείς αλλού, όταν μένεις αλλού. Άλλες είναι οι παρέες σου, και όταν λέω παρέες εννοώ οι εικόνες σου. Αλλά στην ουσία χρησιμοποιούμε διαφορετικές αφορμές για να μιλήσουμε για τα ίδια ακριβώς πράγματα.

φόβος του Χριστού στον κήπο της Γεστημανή, τα βήματα της θλίψης του

Ο Χάρης και ο Πόνος Κατσιμίχας μελοποιούν το δωμάτιο, το ποίημα της Ελένας Παπά. Θυμάμαι λίγο πριν κυκλοφορήσει ο δίσκος αυτός, κάποιες εβδομάδες πριν κυκλοφορήσει ο δίσκος τους, είχαν κυκλοφορήσει διάφορες φήμες από το στούντιο, από διάφορους φίλους μουσικούς ή που είχαν περάσει και είχαν ακούσει τραγούδια ότι ετοιμάζουν ένα δίσκο Χάρης και ο Πάνος που έχουν μέσα δύο αδιανόητα τραγούδια και εννοούσαν αυτό που ακούσαμε μόλις, το δωμάτιο και το ομότιτλο εκείνο του δίσκου, το του έρωτα ή αλλιώς της αγάπης με χεριά. Δύο τραγούδια δηλαδή που είχαν αποκτήσει μια φήμη αρκετά πριν κυκλοφορήσουν, αρκετά πριν βγει ο δίσκος, φήμη μέσα από το στούντιο και οι οποίες φήμες βεβαίως βεβαιώθηκαν περίτρανα. Τι μπορείς να πεις μετά από τόσα χρόνια για αυτά τα δύο σπουδαία τραγούδια?

Λάφει η σελήνη, τα βουνά και εσύ τα χείλη. Μ' άρωμα ψέμα μου ποτέ.

Ο Θανάσης Μικρούτσικος μελοποίησε και τραγούδισε λόγια του Άλκη Αλκαίου, το Σιντάρτα. Παίξαμε χθες, αν θυμάστε, το Point Blank του Springsteen και είπα ότι είναι μία από τις κορυφαίες μπαλάντες που έχουν γραφτεί στην Αμερική. Μια παρέα λοιπόν ζήτησε να το συμπληρώσουμε αυτό και να ακούσουμε και την κατά πολλούς κορονίδα όσον αφορά τις μπαλάντες του Springsteen, το The River, έρχεται αμέσως.

0: 1984 στους 98 και 3.
1: Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λειψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούρια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Όνειρο που σε έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποια νήματα σε ενώνουν με μια άλλη φιλιά. Ποια κύματα σε διώχνουν από αυτό το λιμάνι. Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά. Ποια αστέρια τραγουδάνε

Κάπου εδώ τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Ήταν εκπομπή ο Συντονιρεύεται εδώ από τη συχνότητα του Αθήνα 984. Νίκος Κουτούγερας και Οδυσσέας Ιωάννου το ήμασταν παρέα εδώ στο στούντιο. Βιβιάνα Βαρδί, δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 6. Ένα καλό βράδυ και μια καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι. Το επόμενο Σάββατο στις 4 στη θέση μας. Γεια χαρά.

Πατησίων 31 και Στουρνάρη 100, Αραχώδης 15, Τσιμισκή 18.

25 Ευκαλύπτων 17 Μελετίου 10 Α Επτανήσου 37

0: Champions League.
1: Ναι.
2: Ναι, γεια σας. Έχουμε κάνει εδώ και ώρα μια παραγγελία 5 πίτες και 3 εσκοκακόλες σύρου αραχώδης.
1: Έχει φύγει το παιδί, έχει φύγει.

0: 1984, στους 98,3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Σφάκα, κοντά στην Ινώη, στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας. Λίγο νωρίτερα στην περιοχή έχησε το 112, προειδοποιώντας τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, η φωτιά εξελίσσεται σε δασικό πευκόφυτο κομμάτι. Ειδικότερα στο σημείο επιχειρούν 140 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 34 οχήματα εναοπαέρος επιχειρούν. Περιοδικά 8 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό. Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Αττικής. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Μάνδρας λόγω της πυρκαγιάς. Ειδικότερα έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Θιβών από το ύψος της περιφερειακής οδού Ινώης Πόρτο Γερμενού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα. Στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Θιβών από το ύψος Ταβέρνας Λινάρδο στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια και στον κυκλικό κόμβο Μάνδρας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θήβα. Υποπλήρη έλεγχο έχει τεθεί πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην περιοχή Κοσκινού της Ρόδου, έπειτα από τη μεγάλη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε. Στην περιοχή παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Καλύτερη εικόνα από τη φωτιά που ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στη δροσιά Ευβία στη θέση Μπουρντόντα κοντά στη Χαλκίδα. Στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης συνεχίζεται η μάχη της κατάσβεσης

ελεύθερος εν ώψη επικορτατικής εξέτασης, αφέθηκε το μεσημέρι της Κυριακής ο 76χρονος άνδρας που συνελήφθη για την πρόκληση της πυρκαγιάς χθες στο Ρεόκαστρο. Τρεις συλλήψεις και στο Κιλκί στο πλαίσιο των ερευνών για τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες στο νομό. Για πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς προειδοποιεί για αύριο η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για τα νησιά Χίο, Σάμο και Ικαρία και στην Κρήτη, στους νομούς Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Στην αθλητική επικαιρότητα και τα παιχνίδια του Μουντιάλ για τη φάση των 16 παίζουν. Στις 11 το βράδυ Βραζιλία-Νορβηγία και στις 3 τα ξημερώματα Μεξικό-Αγγλία. Και ο καιρός γενικά έθριος για αύριο στην Αττική, άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζ είναι 30 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Για τις επόμενες 3 ώρες, η Ντάμι Σπαθή, Ελεονόρα Ορφανίδου και Ελευθερία Κουμάντου ζωντανά από το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ στο Πάρκο Γουδί.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου ως τις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση ΟΠΑΝΔΑ. Πληροφορίες opanda.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
3: Αθήνα 984.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Δάκρυα βροχή.
1: Δάκρυα βροχή.
0: Τέλος δεν, δεν έχει ο ουρανός. Ποιος θα βρεθεί,
1: ποιος θα βρεθεί.
0: Βαριά η ψυχή να μου το πει. Πού θα σταθώ.

Μια διαφορετική ερμηνεία, μια άλλη ματιά στο τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου και του Βαγγέλη Κούφα από την Ηρώσαία σε διασκευή του Νεοκλή Νεοφυτίδη. Δεν έχει αρχή. Και εκείνη που έκανε την αρχή, που το ερμήνευσε δηλαδή πρώτη, ήταν η Τζένι Καρέζη στην ταινία Λόλα το 1964.

Όχι, δεν είναι καθόλου αργά. Λίγο μετά τις 6 και είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984, το σταθμό της πόλης. Ο Νίκος Κουτουγέρας φροντίζει τα του ήχου, η Τασούλα Επτακύλη είναι στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Πάρτε το καφεδάκι σας και ελάτε στην παρέα μας. Καλή ακρόαση.

Αυτό είναι το πρώτο σίγγλ από το νέο άλμπουμ του Μανώλη Φάμελου που θα κυκλοφορήσει το φθινόπωρο. Νότια Προάστια. Εκεί συναντά το Φίβο Δελιβοριά. Σε ένα τραγούδι που κοιτάζει την Αθήνα με χαμόγελο, αλλά όχι χωρίς αιχμές. Με αγάπη, αλλά και με κριτική ματιά. Οι εργολάβοι δίνουν τα χέρια και πύργους υψώνουνε μέχρι τα αστέρια. Ίσως να μην λυπηθώ, να μην πω τι κρίμα, αν μια μέρα όλα αυτά τα πάρει το κύμα.

Η βεβαιότητα ότι όλα είναι μπροστά και μας περιμένουν. Η πεποίθηση ότι η μοίρα μας χρωστάει χαρές και θα μας τις δώσει κάποια στιγμή. Το λες και ύμνο στην αισιοδοξία αυτό το τραγούδι, που επίσης έχει το Μανώλη Φάμελο στον παρανομαστή του, αφού εκείνος το έγραψε και η Νατάσα Μποφίλιου το ερμήνευσε. Από τα πιο αγαπημένα μας τους τελευταίους μήνες.

Η Πένι Μπαλτατζή, μια από τις πιο ενδιαφέρουσες φωνές των τελευταίων χρόνων και το εξωτικό χαρμάνι της, με στοιχεία swing και jazz. Και πιο κάτω, ο Νίκος Πορτοκάλογλου θα συναντήσει την Εφέλη Φασούλη σε μια επικίνδυνη αποστολή, για να περάσουν μαζί ξυστά από τον γκρεμό, από το καινούριο άλμπουμ του Νίκου με τίτλο «Ανάμεσα».

Όταν είχαμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, είχαμε και ερμηνείες όπως αυτή. Η μοναδική φωνή του σύγησε το 2012 και το κενό που άφησε είναι δυσαναπλήρωτο, όχι μόνο λόγω της ποιότητάς του ως τραγουδιστή, αλλά κυρίως λόγω της ποιότητάς του ως ανθρώπου. Όσοι είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε, το ξέρουμε καλά.

Η δίκοπη ζωή σε στίχους Μάνου Ελευθερίου με τον Γιώργο Μεράντζα, ένα από τα πιο σπουδαία τραγούδια που μας άφησε ως πολύτιμη παρακαταθήκη ο Θάνος Μικρούτσικος. Πιθανότατα θα ακουστεί τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, στη μεγάλη συναυλία με τίτλο «Πάντα γελαστή και γελασμένη». Τραγουδούν η Ρίτα Αντωνοπούλου, ο Γιάννης Κότσιρας, ο Δημήτρης Μπάσης, η Μαρία Παπαγεωργίου και ο Μίλτος Πασχαλίδης, ενώ τη μουσική διεύθυνση και τις ενορχιστρώσεις έχει επιμεληθεί ο στενός συνεργάτης του Θάνου Μικρούτσικου, Θύμιος Παπαδόπουλος, το alter ego του όπως ο ίδιος τον αποκαλούσε. Προπόληση εισιτηρίων αποκλειστικά στο more.com.

Τον Απρίλιο συμπληρώθηκαν 15 χρόνια από τη μέρα που ο Νίκος Παπάζογλου έγινε ιστορία. Άνθρωπος ντόμπρος και επαφιασμένος με τη μουσική, ήταν μια κατηγορία από μόνος του και όχι μόνο λόγω των σπουδαίων δικών του τραγουδιών. Στο Αγροτικό, το στούντιο ηχογράφησης που διατηρούσε στη Θεσσαλονίκη, δόθηκε μια ευκαιρία στους Χειμερινούς Κολυμβητές, στο Θανάση Παπακωνσταντίνου, στο Σοκράτη Μάλαμα και τη Μελίνα Κανά, όταν κανείς δεν τους άνοιγε μια πόρτα στη δισκογραφία. Και έτσι, χάρη στον Νίκο Παπάζογλου, γράφτηκε ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και αυτής της ραδιοφωνικής διαδρομής. Το επόμενο Σαββατοκύριακο θα ξανασυναντηθούμε εδώ στον Αθήνα 84 και στα δικά μας απογεύματα. Από τον Νίκο Κουτούγερα και την Τασούλα Επτακύλη, καλό βράδυ και ευχαριστούμε για την παρέα.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: 5 Ιουλίου 1996 γεννιέται στη Σκωτία η Ντόλι, το πρώτο θηλαστικό που δημιουργήθηκε με επιτυχημένη κλωνοποίηση από ενήλικο κύτταρο. Η γέννησή της πραγματοποιείται στο Ινστιτούτο Ρόσλιν από ομάδα επιστημόνων με επικεφαλής τον Ιαν Βίλμουντ. Η Ντόλι δημιουργείται μέσω της μεθόδου της μεταφοράς πυρήνα σωματικού κυττάρου. Οι επιστήμονες παίρνουν γενετικό υλικό από κύτταρο ενήλικου προβάτου και το εμφυτεύουν σε οάριο, από το οποίο έχει αφαιρεθεί ο αρχικός πυρήνας. Το έμβριο που προκύπτει εμφυτεύεται σε παρένθετη μητέρα και τελικά γεννιέται ένα γενετικά πανομοιότυπο ζώο. Η Ντόλι απέδειξε ότι κάθε κύτταρο του σώματος κουβαλά ολόκληρο το εγχειρίδιο οδηγιών για τη δημιουργία μιας νέας ζωής. Η ανακοίνωση αυτής της επιτυχίας προκαλεί παγκόσμια αίσθηση και ανοίγει μεγάλες επιστημονικές και ηθικές συζητήσεις γύρω από την κλωνοποίηση, τη γενετική και τα όρια της βιοτεχνολογίας. Αν και πολλοί πίστεψαν ότι η κλωνοποίηση ανθρώπων ήταν το επόμενο βήμα, η επιτυχία της Ντόλι οδήγησε σε αυστηρούς νόμους παγκοσμίως. Η κλωνοποίηση χρησιμοποιείται πλέον για τη διάσωση ειδών που βρίσκονται στα πρόθυρα της εξαφάνισης. Η Ντόλι έγινε σύμβολο της σύγχρονης γενετικής επιστήμης και ένα από τα σημαντικότερα επιστημονικά επιτεύγματα του 20ου αιώνα.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Μένεται η πυρκαγιά που ξεκίνησε σε έκταση χαμηλής βλάστησης στην περιοχή Σφάκα κοντά στην Ινώη και πέρασε γρήγορα σε πυκνόφυτο δάσος σε απόσταση περίπου 3 χιλιόμετρων από τα πρώτα σπίτια. Η φωτιά εξαιτίας και των ισχυρών ανέμων κατευθύνεται προς το όρος Πατέρα. Μάχη με τις φλόγες δίνουν 155 πυροσβέστες με 39 οχήματα, 6 ομάδες πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, από αέρους επιχειρούν 16 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντονιστικό. Επιτόπου το κινητό επιχειρησιακό κέντρο Όλυμπος, ενώ αναμένεται και το κινητό επιχειρησιακό κέντρο Drone. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, έχει διακοπή η κυκλοφορία στην παλιά Εθνική Οδό Αθηνών Θήβας. Μήνυμα μέσω του 112 για ετοιμότητα έλαβαν οι κάτοικοι λίγο πριν τις 4.30 το απόγευμα. Καλύτερη είναι η εικόνα στο πύρινο μέτωπο στην δροσιά της Εύβοιας, στη θέση Μπουρνόντα κοντά στην Χαλκίδα. Επιχειρούν 40 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων και από αέρος 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνεχίζεται η μάχη της πυρόσβεσης σε εργοστάσιο ανακύκλωσης που βρέθηκε χθες στο μάτι της μεγάλης πυρκαγιάς στο ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 11 παρατέταρτο στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Για πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 4 προειδοποιεί για αύριο η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και συγκεκριμένα για τα νησιά Χίο, Σάμο, Ικαρία, για την Κρήτη και, συγκεκριμένα τους νομούς Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Κανένα ιδεολογικό πρόσχημα δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια δολοφονική επίθεση. Οι δράστες της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Αναφερόμενος στο μέτωπο της ακρίβειας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε βέβαιος ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα υπάρξει σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών. Για ακρίβεια που υπεραποδίδει και οδηγεί σε υπερκερδοφορία των καρτέλ και κρατική κερδοσκοπία μέσω των έμεσων φόρων, έκανε λόγο ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσούκαλας, σχολιάζοντας την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Για πολιτική εργαλειοποίηση της τραγωδίας στη Θεσσαλονίκη κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο ΣΥΡΙΖΑ. Το πραγματικό δίλημα δεν είναι ποιος θα κυβερνήσει, αλλά ποιος θα κερδίσει οι ζωές μας ή τα κέρδη μας, τόνισε από το Βίτσι ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Πυρετώδης είναι η προετοιμασία στην Άγκυρα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου, αλλά και για την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Άγκυρα. Στην τουρκική πρωτεύουσα βρίσκεται ήδη η Αμερικανική Αντιπροσωπεία για την ασφάλεια και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της επίσκεψης. Στην αθλητική επικαιρότητα και τα παιχνίδια του Μουντιάλ για τη φάση των 16 παίζουν στις 11 το βράδυ Βραζιλία-Νορβηγία και στις 3 τα ξημερώματα Μεξικό-Αγγλία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο. Στην Αττική άνεμοι από βορειοανατολικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια. Ελεονόρα Ορφανίδου και Ελευθερία Κουμάντου σε μια έκτακτη εκπομπή με αφορμή το 27ο αντιρατσιστικό φεστιβάλ.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
2: Αθήνα 984.

0: Αγαπητοί μας, αγαπητές μας, αγαπητά μας, καλησπέρα. Θα εκπέμψουμε σε λίγο ζωντανά από την καρδιά μιας προσωρινής αλλά απόλυτα αναγκαίας ουτοπίας. Θα βρεθούμε με τη συνδρομή και την παρουσία της Ελευθερίας Κουμάντου στο αντιρατσιστικό φεστιβάλ, εκεί όπου οι περιφράξεις των πόλεων υποχωρούν για να δώσουν τη θέση τους σε έναν κοινό τόπο ελευθερίας. Λόγοι τεχνικοί και μόνο μας αναγκάζουν να μοιράσουμε στούντιο και καλεσμένους. Αυτοί εκεί, εγώ εδώ στο στούντιο της Πειραιός. Όμως, ο Αθήνα 984 και η Ντάμε Σπαθή απόψε γίνονται μέρος του πλήθους. Σε μια εποχή που η ετερότητα αντιμετωπίζεται συχνά ως απειλή, εμείς επιλέγουμε να την κατανοήσουμε ως τη μόνη αυθεντική προϋπόθεση της ανθρώπινης συνύπαρξης. Το αντιρατσιστικό φεστιβάλ δεν είναι απλώς μια γιορτή, αλλά μια κοινωνική και πολιτική δήλωση. Στις επόμενες 2 ώρες θα επιχειρήσουμε να χαρτογραφήσουμε το αυτονόητο, το δικαίωμα να υπάρχουμε όλοι, όλες και όλα, ορατοί, ασφαλείς και ίσοι. Η ηθική μας στάση στον κόσμο αρχίζει τη στιγμή που αναγνωρίζουμε το πρόσωπο του άλλου στην απόλυτη μοναδική του διαφορά. Και απόψε θα ανταμώσουμε αυτό το πρόσωπο. Θα μιλήσουμε με αφορμή το αντιρατσιστικό φεστιβάλ για τις θεσμικές ανισότητες, για τους αόρατους αποκλεισμούς, αλλά και για τις πολιτικές των συνόρων που μετατρέπουν την ανθρώπινη ζωή σε στατιστική, τους ανθρώπους σε σώματα χωρίς σημασία. Και θα αναζητήσουμε και όσα γιατρεύουν το τραύμα, τα δικαιώματα των οποίων η διεκδίκηση δεν είναι θεωρίες ή μια στεγνή νομική διαδικασία, αλλά μια βαθιά πολιτισμική μάχη ενάντια στην απανθρωπίηση. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι, συντονισμένες και συντονισμένα στη συχνότητα του ραδιοφώνου της πόλης, γιατί η αλληλεγγύη δεν είναι συναίσθημα. Είναι θέση, πράξη και απόψε είναι η συχνότητά μας. Blood on leaves. Είναι η Ντάμε Σπαθή στον αέρα του Αθήνα 984. Ελεονόρου Ορφανίδου από το στούντιο της Οδού Πειραιός. Ελευθερία Κουμάντου από το αντιρατσιστικό φεστιβάλ στο Πάρκο Γουδί. Τον ήχο ρυθμίζει ο Νίκος Κουτούγιαρας. Στη δημοσιογραφική παραγωγή είναι ο Σάββας Κόκκινος. Μουσικές επιλέγει ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας σε αυτή την ειδική βραδιά, θα πρέπει να μας στείλετε μήνυμα στο Viber στον αριθμό 6948-984-984 ή mail στη διεύθυνση 984onair@gmail.com. Ώρα να καλωσορίσω την Ελευθερία Κουμάντου στην εκπομπή της.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εντάξει, λίγο περίεργο είναι τώρα αυτό που δεν είμαστε μαζί έξω, να ξέρεις, και είσαι εσύ στο στούντιο και είμαι εγώ έξω. Αλλά
0: εντάξει.
1: Είδες τι ωραία που είναι και απλώς τώρα θα ζηλεύεις που εσύ είσαι στο στούντιο και εγώ είμαι εδώ.
0: Πραγματικά ζηλεύω, αλλά ήταν ανυπέβλητες οι τεχνικές δυσκολίες και αφού δεν το καταφέραμε με αυτόν τον τρόπο, θα το καταφέρουμε.
1: Δεν πειράζει.
0: Μιλώντας. Εσύ από εκεί και εγώ.
1: Τα γίνονται με τον εύκολο τρόπο, έτσι και αλλιώς.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, εδώ να ετοιμάζω για την τρίτη μέρα του φεστιβάλ, του 27ου αντιρατσιστικού φεστιβάλ στο Πάρκο Γουδί. Τα τραπεζάκια έχουν στηθεί, οι πολιτικές οργανώσεις έχουν πάρει τη θέση του σιγά-σιγά, οι κουζίνες ετοιμάζονται, τα μπάρ ετοιμάζονται, τα sound check γίνονται για τις συναυλίες που θα ακολουθήσουν σήμερα. Χιλιάδες κόσμος έχει περάσει και την Παρασκευή και το Σάββατο από εδώ. Και αντίστοιχες υπήρχαν οι προσδοκίες και για σήμερα.
0: Ήταν συγκλονιστική αριθμή. Δηλαδή, είδαμε το πλήθος και όχι μόνο στις συναυλίες.
1: Ναι,
0: και στις κουζίνες και σε όλους τους χώρους.
1: και στις άλλες σκηνές, όχι μόνο στην κεντρική σκηνή που ήταν στην συναυλία, πάρα πολλοί κόσμος. Και ξέρεις τι, το σημαντικό είναι ότι ο κόσμος εδώ δεν έρχεται μόνο για να έρθει σε μια συναυλία που θα πληρώσει ένα φθηνό εισιτήριο ή να φάει. Έρχεται γιατί ζυμώνεται, ανταλλάσσει απόψεις πολιτικές, περνάει από τα τραπεζάκια, ενημερώνεται για πρωτοβουλίες, για καμπάνιες. Για καινούργια πράγματα που προκύπτουν και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και πολιτικά. Οπότε,
0: να πούμε και το άλλο, Ελευθερία, ότι ο κόσμος που έρχεται εκεί κάνει μια δήλωση. Η παρουσία του είναι μια δήλωση.
1: Βέβαια. Και νομίζω ότι σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο αυτή η δήλωση είναι και πάρα πολύ σημαντική.
0: Και πολύ συγκεκριμένη.
1: Ξεκάθαρα. Να καλωσορίσουμε τον πρώτο μας καλεσμένο, γιατί τον έχω εδώ δίπλα μου και περιμένει στοϊκά, γιατί έχει και άλλες δουλειές να κάνει με το φεστιβάλ. Είναι ο Νίκος Αγιαννόπλος, είναι μέλος οργανωτικής ομάδας του φεστιβάλ, από τους πιο παλιούς. Δεν ξέρω, ήσουν στο πρώτο φεστιβάλ, Νίκο.
2: Είμαι από το πρώτο φεστιβάλ.
0: Καλησπέρα, ναι. Και από το στούντιο της Οδού Πειραιός.
2: Καλησπέρα. Ναι, είμαι από το πρώτο φεστιβάλ και για να δώσουμε σε ανθρώπινο μέγεθος το χρόνο διεξαγωγής. Όταν ξεκίνησε το φεστιβάλ ήμουν 39 χρόνων και τώρα είμαι 69.
0: Εντάξει, πάντα νέος.
1: Ναι, γιατί κάποιος θα αναρωτηθεί γιατί είμαι 27, ναι, 30. Είχαμε και τα χρόνια της καραντίνας ενδιάμεσα που δεν έγινε το φεστιβάλ για λόγους ασφαλείας.
0: Πάντως, κύριε Γιαννόπουλε, η διάρκεια και μόνο είναι νομίζω αποδεικτικό της ανάγκης της ύπαρξής του, έτσι. Είναι αποδεικτική της ανάγκης ύπαρξής του φεστιβάλ.
2: Οπωσδήποτε, από δύο πλευρές. Από την πρώτη, ότι δυστυχώς η αντιμετώπιση των προσφύγων, των μεταναστών, των διαφορετικών, των τσιγκάνων, των κουίρ, των μειονοτήτων, όχι μόνο
0: των οικονομικά ευάλωτων, των φτωχών, έτσι, είναι μια...
2: Αλλά όχι μόνο δεν υποχωρεί, αλλά οξύνεται. Απ' την άλλη πλευρά, το αντιρατσιστικό φεστιβάλ είναι μια διεθνιστική διαδήλωση και παράλληλα είναι μια πολυεθνική γιορτή. Αυτό είναι το μεγάλο ελκτικό του στοιχείο. Έρχεται κόσμος, όχι απαραίτητα πολιτικά οριοθετημένος,
0: αλλά κοινωνικά ευαίσθητο σίγουρα.
2: Κάτι του λέει αυτό που συμβαίνει, περνάει καλά και το αντιρατσιστικό φεστιβάλ έχει μετατραπεί, με την καλή έννοια του όρου, σε ένα θεσμό. Το περιμένουν και το περιμένουμε φυσικά όλοι, όλες και όλα.
1: Εγώ να πω ότι το έχω δει από μέσα να στείνεται το φεστιβάλ πάρα πολλές φορές τα τελευταία χρόνια. Είναι μια διαδικασία που κρατά πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή από το Μάρτιο ξεκινάει για να ετοιμαστεί και να είναι έτοιμο τον Ιούλιο να ανοίξει τις πόρτες του, έτσι. Από το πιο μικρό να το πιο μεγάλο. Από
0: μα
1: το
0: είναι...
1: τα τραπεζάκια, από το ποιες οργανώσεις θα πάρουν μέρος, από το σύνθημα, από τις κουζίνες. Δηλαδή είναι όλα φτιαγμένα με πολύ πολύ προσοχή μήνες πριν. Δεν είναι κάτι που μπορεί να το φασίζει.
0: Είναι πολύ θεματικό και αφουγκράζεται μέχρι την τελευταία στιγμή το τι συμβαίνει και στην κοινωνία και ευρύτερα.
1: Δεν θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά, είναι η δική μου άποψη. Αν ήθελα... Και αυτό είναι το κρατάει και ζωντανό τόσα χρόνια. Δεν ξέρω, Νίκο, αν έχεις και εσύ να πεις κάτι διαφορετικό.
2: Και ας το πούμε κάποιες διαχρονικές αξίες, την αλληλεγγύη, την ισότητα, την αποδοχή, αλλά προσαρμοζόμαστε κατά κάποιο τρόπο και στην εκάστοτε συγκυρία.
0: Αυτό.
2: Δηλαδή τα πρώτα μας φεστιβάλ ήταν με αιχμή την νομιμοποίηση, η οποία εμείς ξεκινήσαμε το 96 και έγινε το 98. Ήταν μια επιτυχία μεγάλη. Από την άλλη, συνεχίζαμε πάντα έτσι. Βγάζαμε θεματικές, ας πούμε, το αντιπροσφυγικό κλίμα, ιδιαίτερα για τους πρόσφυγες πολέμου, τις απελάσεις, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης στα σύνορα και διάφορα άλλα. Τα τελευταία χρόνια δυστυχώς υποχρεωνόμαστε να γυρίσουμε πίσω. Αυτά που κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ο αδιανόητη Βορύδης πριν και Πλεύρης τώρα, είναι, δυστυχώς δεν έχουμε το χρόνο, Είναι τρομακτικά, τρομακτικά. Έρεται συνέχεια το πολιτικό άσυλο προσφύγων. Απορρίπτεται πρωτόδικα, απορρίπτεται σε θετείο. Τρέχουν εκατοντάδες άνθρωποι στον Άγιο Πάγο.
1: Κόντρα σε όλες τις διεθνείς συνθήκες, έτσι. Κόντρα σε όλες τις διεθνείς συνθήκες. Προστασίας δικαιωμάτων.
2: Όταν...
1: Κόντρα, λέω, σε όλες τις διεθνείς συνθήκες προστασίας δικαιωμάτων.
2: Δεν είναι η ελληνική κυβέρνηση, το ελληνικό κράτος. Θα τα ξέρετε καλύτερα, λιδωρεί το διεθνές δίκαιο, περιφρονεί την κοβέση, τα ενοχλεί αφόρητα οποιαδήποτε φωνή και ζούμε, ας πούμε, έναν μικρομεσαίωνα ο οποίος ελπίζω να βγούμε γρήγορα.
0: Πάντως και ευρωπαϊκά τώρα έρχεται να επιβεβαιωθεί αυτή η οπισθοδρόμηση, έτσι δεν είναι? Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Γιαννόπουλε. Θέλω να πω, με τις τελευταίες ευρωπαϊκές αποφάσεις έχουμε μια τεράστια οπισθοδρόμηση.
2: Μια γενική τάση, τόσο σε επίπεδο πολιτικό, όσο και ιδιαίτερα σε θεσμικό. Αρχίζω από την άνοδο της ακροδεξιάς, από την προσαρμογή του κράτους και ως επιτελείσμα των δεξιών κυβερνήσεων, αλλά όχι μόνο, στα κελέσματα της ακροδεξιάς, συνεχείς νομοθετικές αναθεωρήσεις.
0: Καλά, τώρα έχουμε φτάσει να δίνονται μπόνους σε δικηγόρους για να προτρέπουν τους
1: πελάτες.
2: Ναι, θα παίρνουν.
0: Δηλαδή έχουμε φτάσει σε αυτά τα σημεία.
2: Αυτά είναι καταπληκτικά, δηλαδή. Είναι προϊόντα νοσηρών εγκεφάλων, αλλά τόσο ξενοφοβικών και μυσαλόδοξων, που είναι πια πραγματική απειλή, όχι μόνο για τους από κάτω, τους μετανάστες, τους πρόσφυγες κλπ, για όλη την κοινωνία.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ.
0: Ελευθερία, θα επανέλθουμε αμέσως. Λίγη μουσική.
1: Ναι, βεβαίως. Ετοιμαζόμαστε εδώ με την επόμενη καλεσμένη μας.

0: Να δούμε λοιπόν ποιοι κατοικούν σε αυτή την ουτοπία που ανέφερα νωρίτερα στο εισαγωγικό της εκπομπής. Ποιοι είναι αυτοί οι κάτοικοι που στείνουν αυτό το προσωρινό σημείο ελευθερίας και το προσωρινό μόνο με όρους χρόνου, διότι το αντιρατσιστικό αφήνει την επιρροή του και τα σημάδια του καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου μέχρι την επανάληψή του. Η Ερμιόνη Φρεζούλη είναι μαζί μας από το Αντίβαρο Χίος Ελευθερία. Μας ακούς?
1: Ναι, σας ακούω. Είναι λοιπόν η Ερμιόνη Φρεζούλη από το Αντίβαρο. Είναι από τη Χίο, είναι η συλλογικότητα εκεί που παλεύει να κάνει πράγματα στο νησί. Να θυμίσω την πολύ δύσκολη συνθήκη που βιώσαμε πριν από πολύ λίγους μήνες εκεί με τη συμπεριφορά του λιμενικού. Με ακούτε?
0: Ναι, σε ακούμε μια χαρά.
1: Ωραία. Αλλά νομίζω ότι αντί να τα πω εγώ, να μας τα πει η Ερμιόνη καλύτερα που είναι εδώ μαζί μας και πρέπει να αποδεσμεύσουμε και πολύ γρήγορα για να φύγει, να πάει στη συνέχεια συζήτηση που ετοιμάζεται να ξεκινήσει.
0: Γεια σας, κυρία Φρεζούλη, και από το στούντιο της Οδού Πειραιός. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ για το χώρο και το χρόνο.
0: Εμείς.
2: Ναι, είμαστε στο 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ της Αθήνας, που εν μέρει είναι ο γονέας, αν θέλετε, των αντιρατσιστικών φεστιβάλ. Πριν από δύο εβδομάδες είχαμε το Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ της Χίου, το οποίο πήγε πάρα πολύ καλά. Μετά από μια πολύ δύσκολη χρονιά, με το έγκλημα της 3ης Φεβρουαρίου, όπου σκοτώθηκαν 15 άνθρωποι και άλλοι 24 τραυματίστηκαν, δεν βγήκε κανείς αλόβητος από αυτή τη βάρκα. Και μάλιστα μετά στο τέλος του μήνα είχαμε και μία επίθεση στον κοινωνικό χώρο Αντίβαρο, το στέκι που έχουμε στη Χίο. Οπότε το φεστιβάλ ως κατακλείδα της χρονιάς στη Χίο πήγε πάρα πολύ καλά. Και αντίστοιχα και εδώ το Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ της Αθήνας αυτές τις μέρες πάει εξαιρετικά, με πολύ κόσμο να συμμετέχει στις συζητήσεις, συναυλίες κτλ.
1: Είμαι στο πεδίο, είστε στη Χίο. Θα ήθελα να μου πείτε λίγο τι διαπιστώνετε εσείς με τις συμπεριφορές του λιμενικού και των αρχών εκεί απέναντι στους πρόσφυγες και τους μετανάστες που προσπαθούν να περάσουν προς τη χώρα μας.
2: Κοιτάξτε, είναι μια κατάσταση που ζούμε τα τελευταία πολλά χρόνια, δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Έχει κανονικοποιηθεί η ασφαλής επαναπρόθεση, τα pushback δηλαδή, μέσα στην θάλασσα. Εμείς εκτιμούμε, όντας εκεί, ότι πραγματικά δεν έχουμε ιδέα για το τι συμβαίνει πραγματικά μέσα στη θάλασσα, ειδικά βράδυ κτλ. Είναι ένα πεδίο το οποίο δεν μπορεί να ελεγχθεί, οπότε πραγματικά αναρωτιόμαστε αν συμβαίνουν μόνο αυτά που βγαίνουν στην επικαιρότητα και δεν συμβαίνουν και πολλά άλλα πράγματα. Για μας η θάλασσα είναι πλέον μια μαύρη τρύπα που γίνονται πράγματα που δεν γνωρίζουμε. Αυτό όμως που είδαμε και τέλος πάντων σε τοπικό επίπεδο νιώθουμε ότι έχει αλλάξει είναι η αποδοχή της κοινωνίας, η αποδοχή αυτής της κανονικότητας από την κοινωνία. Δηλαδή η κοινωνία δηλώνει ευχαριστημένη σε τοπικό τουλάχιστον επίπεδο για το γεγονός ότι έχουμε θαλάσσια σύνορα επιτέλους. Και ειδικά μετά το περιστατικό του.
1: Συντηρητικοποίηση.
2: Η Χίος ήταν πάντα συντηρητική. Απλά πλέον είναι κανονικοποιημένη και νομιμοποιημένη το να βγαίνει ανοιχτά ο ρατσιστικός λόγος. Και αυτό είναι αρκετά προβληματικό. Δηλαδή τα σχόλια που βλέπαμε στο Facebook μετά το έγκλημα της Χίου ήταν ανατριχιαστικά. Και δεν ήταν μόνο τα τρόλ που λέμε και τα bots. Επειδή το τόπος είναι μικρός, ήταν συγκεκριμένοι άνθρωποι με όνομα τεπώνυμο. Και αυτό όντως είναι μια διαφοροποίηση.
0: Ελευθερία, να αποδεσμεύσουμε την κυρία Φρεζούλη να πάει και στην ομιλία που έχει να συμμετάσχει στη συζήτηση.
1: Την ευχαριστώ πολύ λοιπόν. Ευχαριστώ. Θα προχωρήσουμε σιγά σιγά να το πούμε.
3: Εντάξει.
0: Θα πάμε σε λίγο στην Ιωάννα Λίλα από την Πρωτοβουλία Αλβανών Μεταναστριών. Θα έχουμε σε λίγο τη χαρά και την τιμή να τη φιλοξενήσουμε.

0: Καλωσορίζουμε λοιπόν την κυρία Ιωάννα Λίλα από την πρωτοβουλία Αλβανών Μεταναστριών και μόνο ο τίτλος μας θυμίζει την καταγωγική και έμφυλη ευαλωτότητα των γυναικών που προέρχονται από των μεταναστριών που προέρχονται από την Αλβανία. Κυρία Λίλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας καλωσορίζουμε στις Ντάμες Παθήτου Αθήνα 1984 και στο στούντιο και εκτός στούντιο στο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Χαιρόμαστε που σας έχουμε. Πείτε μου λίγο το τι κάνετε εκεί. Επικοινωνείτε την παρουσία σας, έτσι. Δηλώνετε παρούσες και με ένταση στους κοινωνικούς αγώνες.
1: Ναι, ακριβώς έτσι είναι. Λοιπόν, η πρωτοβουλία Αλβανών Μεταναστριών και Αλληλέγγυων στο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ έχει έτσι μια πολύ ενεργή συμμετοχή και συνδιαμόρφωση ουσιαστικά του πλαισίου όλου του Αντιρατσιστικού Φεστιβάλ από τις συνελεύσεις που γίνονται πολλούς μήνες πριν φτάσουμε στο τρίμερο αυτό μέχρι και το να συμβάλλει έτσι στη διαμόρφωση των θεματικών, των συζητήσεων, του προγράμματος και ούτω καθεξής. Φέτος ειδικά για εμάς είναι έτσι μια ιδιαίτερη συγκυρία και χρονιά, γιατί έχουμε και εμείς οι ίδιες και οι ίδιοι αναθαρρύνσει από τα γεγονότα που συμβαίνουν στην Αλβανία, με τις διαδηλώσεις, τις πάρα πολύ μαζικές διαδηλώσεις.
0: Εδώ έχουμε αναθαρρύνσει εμείς, κυρία Λίλα, βλέποντας και καμαρώνοντας. Και συγχαρητήρια και συγχαρητήρια στον αλβανικό λαό.
1: Πάρα τα credits. Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι, τώρα σας ακούμε.
1: Μακάρι πολύ στα credits για αυτό που κάνει ο αλβανικός λαός τόσες μέρες και βασικά έναν μήνα πια.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, φαντάζομαι και μια σοβαρή.
0: Δεν ακούγεστε. Αν μετακινήσετε, σας παρακαλώ, μείνετε σταθεροί σε ένα σημείο.
1: Τώρα?
0: Τώρα μας σας ακούμε.
1: Τώρα υπέροχα, με συγχωρείτε.
0: Δεν πειράζει. Λέγαμε για τον αλβανικό λαό που πραγματικά είναι ένα μήνα στους δρόμους.
1: Ναι, ναι, ναι. Αναθαρρύνσεις και εμείς λοιπόν. Δεν έχουν γίνει ποτέ. Και αυτό μας έχει δώσει και εμάς ένα πνεύμα ανάτασης, γιατί για πολλά παιδιά δεύτερης γενιάς πια στην Ελλάδα υπάρχει και μια κυρίαρχη αναπαράσταση της χώρας καταγωγής μας, η οποία
0: σας κάνει περήφανος.
1: Αφενός, αφετέρου είναι και μια αναπαράσταση της χώρας καταγωγής μας, η οποία η Αλβανία όσο λείπουμε εμείς συστηματικά εξαθλειώνεται, φτωχαίνει, πληθυσμιακά γυρνάει πάρα πολύ. Οπότε το να βλέπουμε την νεολαία στους δρόμους μας δίνει και εμάς μια πνοή ώστε και να σταθούμε αλληλέγγυοι και αλληλέγγυες σε αυτούς και αυτές εκεί πέρα που δίνουν τη δική τους ξεχωριστή μάχη, αλλά μας υπενθυμίζει και εμάς να πολεμήσουμε και για πράγματα τα οποία αφορούν αμυγός δικά μας ζητήματα και σε σχέση με το ελληνικό κράτος, έτσι.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε εμείς για την πρόσκληση.

0: Ελευθερία, αν μας ακούς, εμείς γνωρίζουμε και από το τραγούδι που βάλαμε, νομίζω ότι κατάλαβαν και οι φίλοι και οι φίλες που μας ακούν, ποια είναι η επόμενη προσκεκλημένη μας, και με πολύ πολύ χαρά από το στούντιο Σπυριός καλωσορίζουμε την Φωτεινή Βελισσιώτου. Καλώς ήρθατε. Ελευθερία.
1: Καλώς σας βρήκα.
2: Εδώ, εδώ.
3: Ναι, ετοιμάζεται όμως, θα πρέπει να φύγει γρήγορα για να κάνει ένα ολοκλήρωτο soundcheck, γιατί
0: μια δήλωση
3: μαζί με την κυρία Μάρθα Φρυζίλα στη μεγάλη συναυλία τη σημερινή του φεστιβάλ. Οπότε να την ακούσουμε λίγο. Κυρία Βελισσιώτου, θα ήθελα να μου πείτε τι σημαίνει για εσάς η συμμετοχή σας στο αντιρατσιστικό φεστιβάλ.
1: Ναι, το αντιρατσιστικό φεστιβάλ δεν είναι απλώς μια γιορτή, είναι ένας τόπος όπου μαζεύονται άνθρωποι από όλες τις χώρες σχεδόν και γίνονται όλοι μια αγκαλιά. Δεν είναι μόνο οι πολυεθνικές κουζίνες, οι συζητήσεις. Εμείς με τη μουσική μας, και την αγάπη μας πιστεύουμε ότι τέλος πάντων θα προσφέρουμε κάτι σε αυτό που λέγεται ο δρόμος για την ειρήνη. Και νομίζω ότι δεν είναι η εποχή να σκεφτόμαστε τίποτα άλλο πέρα από αυτό, γιατί ζούμε με έναν πόλεμο, συνέχεια πάνω από το κεφάλι μας και μας συνεχώς ακριβώς ο ένας πόλεμος συνέχεια του άλλου. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει δρόμος για την ειρήνη, η ειρήνη είναι ο δρόμος. Αυτό ναι, δεν γίνεται αλλιώς. Δεν μπορούμε αλλιώς να κάνουμε. Ναι.
0: Πραγματικά.
1: Ότι... Βέβαια, το τραγούδι είναι ένας δρόμος. Και εμείς πέντε γυναίκες θα πούμε τα τραγούδια όπως εμείς τα ξέρουμε. Σε αυτό γυναικεία υπόθεση. Και... και η Μάρθα, η Φρυτζίλα είναι εδώ.
0: Έχουμε λοιπόν και τη Μάρθα Φρυτζίλα. Σας ακούμε, κυρία Φρυτζίλα. Καλησπέρα από το στούντιο.
4: Ναι, ναι.
0: Καλησπέρα. Πείτε μας λίγο, για την παρουσία σας εκεί. Τι σημαίνει και για εσάς το αντιρατσιστικό φεστιβάλ.
4: Λοιπόν, η παρουσία μου στο αντιρατσιστικό, όσες φορές έχω λάβει μέρος, ήταν μια υπενθύμηση πάντοτε για το πώς μαζί μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο, ενωμένοι. Το αντιρατσιστικό φεστιβάλ, η δύναμή του και η, πώς να πω, είναι ένα τσουνάμι το οποίο μπορεί πραγματικά να πάει σε όλες τις γειτονιές, να σηκώσει όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Κάθε φορά νιώθω που συμμετέχω, πως είμαι μέρος μιας μεγάλης κοινότητας, πολύχρωμης, πολύβουης, όμορφης και δυνατής. Δηλαδή δεν αισθάνομαι μόνη μου. Αισθάνομαι πως είμαστε πολλοί και έχουμε δύναμη. Αυτό νιώθω κάθε φορά που έρχομαι στο αντιρατσιστικό. Είτε για να λάβω μέρος, είτε για να συμμετάσχω όσα ξέρω να ακούσω, να περιηγηθώ, να ακούσω τις συζητήσεις, να βρεθώ στις προβολές. Είναι ένας τόπος συνάντησης που τον έχουμε πολύ ανάγκη.
0: Mm-hmm. Σας ευχαριστώ.
3: Για να πω κάτι που υπόθηκε στη χθεσινή συζήτηση για τον αφασισμό στα σχολεία, ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ακόμα είμαστε περισσότεροι και ότι με αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθούμε, έτσι, να μην αφήσουμε όλα αυτά τα φαινόμενα που τα βλέπουμε να αναπτύσσονται ξανά το τελευταίο διάστημα. Να μην αφήσουμε να πιστέψουμε ότι, ότι παίρνουν κεφάλι, ότι προχωρούν μπροστά και έχουν προβάδισμα. Εμείς συνεχίζουμε να είμαστε περισσότεροι και τους έχουμε αντιμετωπίσει ήδη αρκετές φορές και νομίζω θα το ξανακάνουμε και στη συνέχεια. Ότι προχωρούν μπροστά και έχουν προβάδισμα.

0: στο αντιρατσιστικό φεστιβάλ και πώς όχι, καθώς οι συνθήκες καθιστούν μονόδρομο την ενασχόληση με το προσφυγικό. Στο αντιρατσιστικό φεστιβάλ λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλές ενότητες θεματικές, αγωνιστική διάθεση για τα ζητήματα μετανάστευσης και προσφυγιάς. Μαζί μας ο Λευτέρης Παπαγιαννάκης, ο πρόεδρος του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, και χαιρόμαστε πάρα πολύ, κύριε Παπαγιαννάκη, που θα μας πείτε εσείς δύο κουβέντες για το τι είναι το αντιρατσιστικό φεστιβάλ και σε σχέση με το προσφυγικό και το μεταναστευτικό και στη χώρα μας, αλλά βλέπουμε και όλη αυτή την δυσμενή ευρωπαϊκή εξέλιξη και αντίληψη πραγμάτων γύρω από τα ζητήματα του ασύλου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητέ Λευτέρη.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, Ελεονόρα. Νομίζω ότι είναι πλέον προφανές ότι το να παίρνει κάποιος θέση για αυτά τα ζητήματα δεν ξεπερνάει τα στενά όρια μιας, ας πούμε, ιδεολογικής προσέγγισης, πολιτικής κτλ. Είμαστε σε μια πολύ διαφορετική φάση. Αν κάποιος το δει από το 2015 και μετά ειδικά, βλέπει μια ραγδαία επιδείνωση και βλέπει πολλά πράγματα να περνάνε στο όνομα μιας αποτελεσματικότητας και μιας ρεαλιστικής πολιτικής. Που μπορεί να ονομάζεται όπως θέλει ο καθένας, αλλά στα ωραία του ρεαλισμού.
0: Ναι, ναι, τι λέμε, το τι αποκαλεί ο καθένας realpolitik, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Η κοινωνία το θέλει, το ζητάει, το επιθυμεί. Είναι πολύ καλή δικαιολογία αυτή η κολυμβήθρα του συλλογών της κοινωνίας, η οποία θέλει. Μπορεί να μπορεί να εκφράζεται κιόλας, έτσι. Και νομίζω αυτό το αντιρατσιστικό είναι σημαντικό, γιατί δείχνει ότι υπάρχει ένα μέρος της κοινωνίας που εκφράζεται.
0: Ναι, και που δεν θέλει.
1: Έτσι ακριβώς. Και δεν θέλει αυτό. Αντιλαμβάνεται τι γίνεται και παίρνει και θέση και λέει όχι, αυτό όχι έτσι και όχι στο όνομά μου. Νομίζω ότι αυτό είναι το πολύ σημαντικό μήνυμα που περνάει. Και επίσης ότι, εντάξει, όταν γίνεται θόρυβος με μερικά πράγματα, δηλαδή συμμετέχει κόσμος, υπάρχει αλληλεγγύη κτλ., υπάρχουν και πολύ περισσότεροι που ενδιαφέρονται. Εγώ άκουσα τυχαία εντελώς στον δρόμο, μέσα στο Σαββατοκύριακο, ανθρώπους που πήγαν πρώτη φορά στο αντιρατσιστικό. Και οι ερωτήσεις ήταν πολύ απλές, τύπου γιατί είναι τελικά το αντιρατσιστικό, συναυλίες, συναντήσεις κτλ. Και υπήρχε μια συζήτηση, η οποία είναι πάρα πολύ ωραία να γίνεται. Για κάποιον που δεν, ειδικά δεν έχει, πώς να το πω, πάρει θέση ποτέ για αυτά τα ζητήματα, έτσι, και γίνεται ένα γεγονός για την πόλη. Ένα γεγονός που είναι και πολιτικό προφανέστατα, όπως όλα τα πράγματα που κάνουμε στη ζωή μας, αλλά τέλος πάντων να δίνει ορατότητα σε μερικά ζητήματα τα οποία έχουμε συνηθίσει να τα ακούμε μόνο με τη λογική του προβλήματος που πρέπει να βρούμε λύση, του κινδύνου, της ασφάλειας, του ρίσκου, των εχθρών, του υβριδικού πολέμου κτλ. Και νομίζω ότι είναι μια εποχή που πρέπει αυτά τα πράγματα να τα γνωρίζουμε καλύτερα. Εγώ δεν λέω ότι πρέπει να έχουμε όλη την ίδια άποψη. Λέω ότι πρέπει να κουβεντιάζουμε τουλάχιστον όμως έχοντας βασικές γνώσεις για να μπορούμε να συνεννοούμαστε. Θα διαφωνήσουμε. Αυτό είναι και το, πώς να το πω, ωραίο, δηλαδή η διαφωνία είναι μέρος δημοκρατίας, αλλά πρέπει τουλάχιστον να συζητάμε όσο γίνεται σε μια κοινή βάση. Αυτή τη στιγμή δεν συζητάμε σε κοινή βάση. Είναι μια πολύ διχαστική προσέγγιση. Και απαιτείται από όλους να πάρουν θέση. Και αν δεν είσαι μαζί μας, είσαι οπωσδήποτε εναντίον μας. Αυτό είναι το πρόβλημα που βλέπω.

0: πρόβλημα, κανονικό πρόβλημα. Και όχι η μετανάστευση ως πρόβλημα. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι μας ζητούν να πάρουμε θέση, διότι αν δεν είμαστε μαζί, είμαστε χώρια και απέναντι.
1: Και άλλο ένα πρόβλημα είναι ότι βλέπουμε μία επιδείνωση όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα των προσφύγων και τα δικαιώματά τους άσυλο, σε αν μη τι άλλο επιβίωση, να καταπατώνται, και τώρα να βλέπουμε και την ίδια την Ευρώπη που θεωρούσαμε πάντοτε, προσφεύγαμε πολύ συχνά στις ευρωπαϊκές αξίες. Ας μην κοροϊδευόμαστε, Λευτέρη, σκεπτόμενοι ότι το ευρωπαϊκό πλαίσιο είναι πιο προοδευτικό κλπ. Και τώρα βλέπω να συντηρητικοποιείται και αυτό.
0: Το επικαλούμαστε όμως μόνο για μας. Το πλαίσιο αυτό της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας είναι μόνο για μας. Το για μας είναι πολύ υφλού, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Μπορεί να είμαι εγώ έτσι. Και εσύ, μπορεί να είναι μόνο αυτοί που είναι στην κυβέρνηση, μπορεί να είναι μόνο αυτοί που είναι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μπορεί να είναι μόνο αυτοί που είναι στη Γερμανία. Δεν έχει σημασία. Δεν είναι καθόλου ξεκάθαρο τι είναι το για εμάς. Δυστυχώς δεν γίνεται αντιληπτό ότι το για εμάς σημαίνει για όλους μας. Γιατί αν δεν είναι για όλους μας, τότε δεν πιθανότατα είναι για κανέναν. Ναι. Για πες, Λευτέρη, νομίζω είναι στο τηλέφωνο.
2: Ναι, συγγνώμη, σε διακόπτω. Απλώς ήθελα λίγο να μεταφέρω ένα κλίμα που το εισέπραξα χθες εγώ εδώ και τις δύο προηγούμενες μέρες στο αντιδραστικό. Προς επίρρωση αυτών που είπε ο Λευτέρης νωρίτερα, ότι ο κόσμος ήταν δύο ομάδων. Ένας ήταν κόσμος που ήρθε σχεδόν για πρώτη ή για δεύτερη φορά στο αντιδραστικό φεστιβάλ, με αφορμή την ορατότητα που δίνεται στο φεστιβάλ. Και μετά με μια πολύ μεγάλη αγωνία, πρώτον για το τι θα συμβεί με τους ανθρώπους που βρίσκονται εδώ και συνεχώς μειώνονται τα δικαιώματά τους, δηλαδή μένουν εκτός προγραμμάτων, μένουν χωρίς σπίτι, μένουν χωρίς ασφάλιση. Υπήρχε μια εξαιρετική συζήτηση χθες που λεγόταν «Γερνώντας χωρίς δικαιώματα», με ιδιαίτερη αναφορά στις γυναίκες μετανάστριες, οι οποίες είναι φροντίστριες, είναι καθαρίστριες και δεν έχουν συνήθως ένσημα.
1: Πολλαπλές ευαλωτότητες.
2: Ακριβώς. Συν το γεγονός ότι με τη λήξη διαφόρων προγραμμάτων μένουν ολόκληρες οικογένειες χωρίς εστία, χωρίς μια λύση, μια διέξοδο στο τι θα κάνουν. Και ήταν, ακόμα και σε πηγαδάκια ήταν αυτή η συζήτηση, όχι μόνο σε συζητήσεις οργανωμένες, ακόμα και παρέες μεταξύ τους το συζητούσαν αυτό. Μας, και δεν υπάρχουν απαντήσεις θεσμικές αυτό.
0: Εδώ είναι ένα ενδιαφέρον ζήτημα. Είναι ένα έλλειμμα. Εδώ υπάρχει ένα ενδιαφέρον ζήτημα, νομίζω. Το βάζει η Ελευθερία σε ένα πλαίσιο. Επειδή πλέον τα ζητήματα αφορούν και ανθρώπους που τους ξέρουμε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο πιο καλά. Να κάνω κι εγώ ένα διαχωρισμό τέτοιο. Δηλαδή, οι άνθρωποι που είναι εδώ πολλά χρόνια. Οι δικοί μας άνθρωποι. Οι άνθρωποι που μένουν στη γειτονιά μας, οι άνθρωποι που φροντίζουν τους δικούς μας κτλ. Και επειδή τώρα αγγίζει και αυτούς, γιατί δεν θα μπορούσε να με τους αγγίξει δυστυχώς, πλέον υπάρχουν άνθρωποι που σου λένε κάτσε ρε παιδί, εντάξει, το καταλαβαίνω για κάποιον που έρχεται παράνομα. Διαφωνώ με τη λέξη, τη βάζω όμως για να κάνω το διαχωρισμό και για να είναι σαφές αυτό που θέλω να πω. Λέει, εντάξει, το καταλαβαίνω. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, δεν μπορούμε να τους φιλοξενήσουμε όλους, αλλά αυτοί εδώ είναι 20 χρόνια. Και δεν γίνεται να μην έχουν τίποτα. Ή να τους παίρνουμε και αυτά τα λίγα που έχουν. Δηλαδή, αρχίζει και γίνεται κατανοητό ότι όταν έχεις μια πίσω πόρτα σε ένα δικαίωμα, πολύ γρήγορα αυτή η πίσω πόρτα γίνεται τεράστια και φεύγουν από την πόρτα αυτή όλο και περισσότεροι. Και κάποια στιγμή θα αρχίσουν να φεύγουμε και κάποιοι από εμάς. Δηλαδή, οι άνθρωποι στις φυλακές, οι άνθρωποι με εξαρτήσεις. Όλες, τέλος πάντων, ας το πούμε ευαλωτότητες για να γίνεται κατανοητό, όλοι οι άνθρωποι που δεν μοιάζουν με το κυρίαρχο αφήγημα, θα την πληρώσουν αν αφήσουμε μία πίσω πόρτα να μεγαλώνει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Με τα ανθρώπινα δικαιώματα ευρύτερα, θέλω να το πω.
1: Ναι, ναι. Και ας μην κοροϊδευόμαστε, το κυρίαρχο αφήγημα μπορεί και να αλλάξει και να περιλαμβάνει και εμάς.
0: Βεβαίως.
1: Να ξέρουμε τώρα ότι τα αφηγήματα έχουν αυτή την.
0: Στην πράξη γίνεται. Αν δούμε την κατάσταση στο δημόσιο σύστημα υγείας, ας πούμε, που μένουν άνθρωποι εκτός, γιατί δεν έχουμε κέντρους, γιατί δεν δουλεύει καλά κτλ. Είναι προφανές ότι γίνεται στην πράξη. Κάποια στιγμή θα δεσμοθετηθεί κιόλας. Γιατί το σύστημα δεν μπορεί να σηκώσει άλλους, άρα να βγάλουμε κι άλλους απ' έξω.
1: Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ και πάλι.
1: Λευτέρης Παπαγιαννάκης.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστώ.
2: Έχω εδώ Ελεονόρα μαζί μου, την κυρία Μελίνα Αλεξιάδου. Είναι από το Αντιφασιστικό Δίκτυο Παιδείας. Γιατί χθες υπήρχε μια αυτοοργανωμένη συζήτηση.
1: Είναι μια πρωτοβουλία, να πούμε, να προσθέσουμε εδώ, Ελευθερία, που συγκροτήθηκε από εκπαιδευτικούς και γονείς με στόχο την καταγραφή φασιστικής δράσης μέσα στα σχολεία. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι. Και κυρίως την αντιμετώπιση της, έτσι, όχι μόνο καταγραφή, επεξεργασία αυτών των δεδομένων που χτυπούν καμπανάκια πολλά και να δούμε και τι μπορούμε να κάνουμε για να το αντιμετωπίσουμε. Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση χθες στο αντιρατσιστικό εδώ και υπόθηκαν πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, γιατί υπόθηκαν αγωνίες από γονείς και από καθηγητές για το τι συμβαίνει και γνωστοποιήθηκαν και πράγματα για το πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε αυτά τα δεδομένα, τα νέα δεδομένα, στις σχολικές τάξεις και γύρω-γύρω από τα σχολεία, που φαίνεται ειδικά σε ορισμένες περιοχές της Αττικής, στην Αττική υπάρχουν καταγεγραμμένα περιστατικά, εμφάνισες ξανά ακροδεξιών ομάδων που προσπαθούν και να προσεγγίσουν άτομα αλλά και να τρομοκρατήσουν άτομα που, τα οποία δηλωμένα είναι αντιφασίστες.
1: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, έχουμε δώσει την κυρία Αλεξιάδου μαζί. Mm-hmm. Ναι, γιατί η κυρία Αλεξιάδου συντόμισε τη χθεσινή συζήτηση και έχει μια πιο συνολική εικόνα, συμμετέχει και όλα στο δίκτυο. Οπότε σίγουρα μπορούμε να μας πει πολύ περισσότερα πράγματα.
1: Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας. Όσον αφορά το δίκτυο, συγκροτηθήκαμε αρχές Γενάρη, έπειτα από καταγραφή από άκουσμα περιστατικών σε γιορτές 17 Νοέμβρη, ότι διάφορες οργανωμένες ομάδες μαθητών που βρίσκονται στη Χρυσή Αυγή προέβησαν τις καταλήψεις των σχολικών ομάδων την μέρα της γιορτής 17 Νοέμβρη, προκειμένου να μην γίνει γιορτή και να μην ακουστεί η προπαγάνδα, όπως λέγαμε. Αυτό το περιστατικό πλέον οργανωμένες κατάστασης μας ανησύχησε ιδιαίτερα. Και έτσι μαζευτήκαμε εκπαιδευτικοί γονείς προκειμένου να δούμε πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε τόσο σε επίπεδο σχολείων και σχολικής τάξης, όσο και μέσα, όσο και έξω από αυτά, στις γειτονιές δηλαδή, και στο κομμάτι της περιοχής. Έχουμε καταγράψει πολλά περιστατικά από τότε, 52 για την ακρίβεια για τη φετινή σχολική χρονιά, και με βάση έρευνες που διαβάζουμε όσον αφορά την καταγραφή της φασιστικής βίας, λέγεται ότι το 5% των περιστατικών που έχουν τα περιστατικά που καταγράφονται είναι μόλις το 5% των πραγματικών περιστατικών. Δηλαδή μιλάμε για ένα φαινόμενο το οποίο είναι αρκετά έντονο, και αυτό ήταν ο λόγος που μαζευτήκαμε και αρχίσαμε και να συγκροτούμαστε, γιατί θέλουμε να κινηθούμε σε δύο επίπεδα κατά βάση, τόσο μέσα στη σχολική τάξη να ενδυναμώσουμε τα παιδιά, δηλαδή τους μαθητές εκείνους οι οποίοι δεν είναι μέλη της Χρυσής Αυγής, μπορεί να είναι μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, μπορεί να είναι παιδιά μεταναστών, μπορεί να είναι ευάλωτες στην πραγματικότητα κοινωνικές ομάδες. Θέλουμε να ενισχύσουμε αυτά τα παιδιά να μην φοβούνται αυτούς τους οργανωμένους μαθητές τους, και επίσης να οι γονείς να ασχοληθούν και αυτοί ενεργά με το ζήτημα, το γονεϊκό κίνημα, και να προσπαθήσουν και αυτοί να συνδράμουν και να, και για να διατηρηθεί η ιστορική μνήμη, αλλά και τα παιδιά να ξεφύγουν από τα δίκτυα. Ναι.
1: Γιατί αυτό είναι και ουσιαστικά, νομίζω, ο μόνος τρόπος, κυρία Τσαντήλη, να μειωθούν αυτά τα περιστατικά, έτσι, να πάμε προς τα κάτω δηλαδή. Το να μπορέσουν πρώτον να καταγραφούν και δεύτερον να αντιμετωπιστούν και να μπουν μέσα σε αυτή τη διαδικασία αντιμετώπισης όλη η σχολική κοινότητα και οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς, και να βοηθηθούν τα παιδιά ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τέτοιες καταστάσεις, και βεβαίως να μπορέσει ακόμη και η πολιτεία να το δει καλύτερα, δηλαδή να έχει μια καλύτερη εικόνα. Μ' ακούτε?
2: Ναι, μας ακούω, mm-hmm. Ελενόρα.
1: Ναι, τώρα.
2: Ήθελα να ρωτήσω λοιπόν, κλείνοντας, την κυρία Αλεξιάδου, να μας πει αν από τότε που εμφανίστηκε το δίκτυο, αν υπάρχει μια προσπάθεια προσέγγισης, δηλαδή αν υπάρχει ενδιαφέρον, δηλαδή αν κόσμος έρχεται και δηλώνει συμμετοχή και θέλει να ενημερωθεί και θέλει να δει κυρίως πώς μπορεί να αντιδράσει, να αποκρούσει επιχειρήματα ακροδεξιά, πώς μπορεί να στηρίξει μαθητές και πώς μπορεί να οργανωθεί.
3: Ναι, ναι, υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον. Πολλοί και συνάδελφοι και γονείς μπήκαν στη διαδικασία και συμπληρώσαν τη φόρμα που έχουμε στα social media, αλλά και προσπαθούν να έρθουν σε επικοινωνία μαζί μας, γιατί προφανώς είναι κάτι το οποίο ανησυχεί πάρα πολύ κόσμο και θέλει πολλοί κόσμος να δράσει. Στο βαθμό που του αναλογεί ο καθένας και από το μετερίζει του. Αυτό, οπότε και χθες εδώ πέρα στην εκδήλωση που είχαμε ήταν πολύ μαζική, από τις πιο μαζικές εκδηλώσεις. Ο κόσμος έμεινε σταθερός στην εκδήλωση. Υπήρχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μας εκφράσανε πολύ και την θέλησή τους να συμμετέχουν και στις διαδικασίες του δικτύου μας από Σεπτέμβρη πλέον. Οπότε νομίζω ότι έχει εξέλιξει το φαινόμενο. Ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι κάτι αρχίζει να ξανακινείται. Χθες στην εκδήλωση η καλεσμένη μας, η πρώτη ήταν η Μάγδα Φίσα, και είναι σαν υπόσχεση με έναν τρόπο αυτό που θέλουμε να κάνουμε, ότι άλλη μάνα να μην στερηθεί το παιδί της.
1: Μάλιστα.
3: Και να μην ξαναέχουμε αυτό το περιστατικό. Δεν μπορούμε να πέφτουμε από τα σύννεφα. Υπάρχουν καταγεγραμμένα περιστατικά.
2: Δεν υπάρχουν σύννεφα πια, συγγνώμη που λέω, αλλά δεν υπάρχουν σύννεφα πια.
1: Όχι, αυτό έχει τελειώσει εδώ και καιρό νομίζω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Τζαντήλη, θερμές ευχαριστίες. Ελευθερία, θα επιστρέψουμε σε λίγο με την Ελένη Κυραμαριού.

0: Θυμάμαι με πολύ χαρά ότι γνώρισα την προσκεκλημένη μας, την κυρία Ελένη Κυραμαριού, όταν έγραψε αυτό το υπέροχο βιβλίο, αυτή την υπέροχη μελέτη για τη Δραπετσόνα. Δραπετσόνα 1922-1967, ένας κόσμος στην άκρη του κόσμου. Και την φιλοξενήσαμε τότε γι' αυτό. Ελευθερία, ο λόγος σε σένα και στην κυρία Κυραμαριού, θα παρεμβαίνω κι εγώ βεβαίως, αλλά την έχεις δίπλα σου, να μας πει δύο κουβέντες για το ποιο λόγο είναι και ποιος είναι ο ρόλος της, γιατί είναι και στην Οργανωτική Επιτροπή, δεν είναι?
1: Ναι, δεν ξέρω αν μας ακούει η Ελένη, θα με ακούει και εμένα. Ωραία. Δεν νομίζω ότι μας ακούει η κυρία Κυραμαριού. Έχουμε όμως μαζί μας την κυρία Χαράτσαντιλή, η οποία είναι σύμβουλος για την ένταξη και συμπερίληψη μεταναστών στο Δήμο της Αθήνας. Και είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, γιατί ο Δήμος Αθήνας, ως τοπική αυτοδιοίκηση, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο πώς αυτοί οι άνθρωποι που καταφεύγουν και φτάνουν εδώ στην Αθήνα, πώς μπορούν, τι μπορούν να κάνουν. Για να πάρουμε την κουβέντα από εκεί που ψάχνω να το λευτέρει τον Παπαγιαννάκη νωρίτερα, στο ότι μένουν ξεκρέμαστε άνθρωποι λίγοντας τα προγράμματα που υπάρχουν, γιατί δεν έχουμε μια μόνιμη, μια σταθερή βάση αυτά τα προγράμματα. Ότι μπαίνεις σε κάποιο πρόγραμμα και τελειώνει η ζωή σου μέσα σε αυτό, ή τουλάχιστον βγαίνεις από κάποιο πρόγραμμα έχοντας τακτοποιήσει την επόμενη σου μέρα. Δεν υπάρχει επί της ουσίας επόμενη μέρα. Οπότε ο Δήμος της Αθήνας παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό. Και η κυρία Καντήλη θα ήθελα να μας πει μέχρι πού μπορούν να φτάσουν οι αρμοδιότητες του Δήμου της Αθήνας και πώς μπορεί να βοηθήσει πραγματικά ο Δήμος.
0: Καλησπέρα και από το στούντιο, κυρία Τσαντίλη.
2: Καλησπέρα και από μένα και ευχαριστούμε για την πρόσκληση από το Δήμο προς το Δήμο. Πάντοτε πολύ παρηγορητικό να βρισκόμαστε στο αντιρατσιστικό φεστιβάλ, ειδικά σε αυτούς τους καιρούς, πιάνοντας το νήμα ακριβώς και από το Λευτέρη και από την κυρία Αλεξιάδου. Εγώ έτσι θα πω δύο λόγια ακριβώς για τις θεσμικές απαντήσεις σε αυτό το πολύ μικρό πεδίο αρμοδιοτήτων που έχει τοπική αυτοδιοίκηση. Ο Δήμος Αθηναίων με ελάχιστους πόρους, με πολύ μικρή αρμοδιότητα, συμπληρωματική, επικουρική, εφαρμόζει μακροχρόνιες και συνεκτικές πολιτικές για την πρόσβαση των προσφύγων σε υπηρεσίες. Εξειδικευμένες υπηρεσίες στο πλαίσιο των υπηρεσιών που προσφέρονται για τους Έλληνες πολίτες, αλλά εξειδικευμένες για τις δικές τους ανάγκες. Πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό που κάνουμε στον Δήμο Αθηναίων, το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών, το πρώτο, η πρώτη υπηρεσία για πρόσφυγες και μετανάστες στην Ελλάδα. Πλέον υπάρχουν και σε άλλους δήμους, αρκετούς στη χώρα. Και ένα ακόμα πολύ, πολύ πολύτιμο πράγμα που κάνουμε, το Κέντρο Συντονισμού του Δήμου Αθηναίων για θέματα μεταναστών και προσφύγων, το ξέρετε καλά και εσείς την εκπομπή, το ECMR, εκεί που συντονιζόμαστε με την κοινωνία των πολιτών, γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση επεμβαίνει στο τοπικό επίπεδο, οριζόντια, και συνεργάζεται κυρίως με τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να καλύψουν αυτά τα κενά στο δίχτυ κοινωνικής προστασίας. Μπορώ να αναφερθώ και εγώ στις προκλήσεις που είναι πάρα πολύ σημαντικές. Αναμένουμε με μεγάλη αγωνία και με μεγάλη ανησυχία και εμείς από την δική μας πλευρά το πώς θα εφαρμοστεί ο εφαρμοστικός νόμος για το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Παρακολουθούμε με πολύ μεγάλη αγωνία τις εξελίξεις όσον αφορούν την πρόσβαση στη νομική βοήθεια. Με πολύ μεγάλη αγωνία το τι θα γίνονται τα παιδιά των ανθρώπων οι οποίοι θα λαμβάνουν αρνητικές αποφάσεις και θα βρίσκονται προς απέλαση, το οποίο ο νέος νόμος λέει ότι δεν θα έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση. Αυτά τα παιδιά πάνε στα σχολεία εδώ, στο κέντρο της Αθήνας. Επομένως, μας είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να συμμετέχουμε στον όποιον διάλογο για να υπάρξει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απόκριση της ανάγκης τους. Φυσικά ζητήματα στέγασης και μακροχρόνιες λύσεις της ανάγκης των ανθρώπων αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχουν. Προσπαθούμε από την πλευρά μας όσο μπορούμε να συμπράττουμε στη διαθέση.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά, κυρία Τσαντίλη. Να περάσουμε.
1: Είναι η κυρία Μαρίζα Νάνου, είναι από το Δίκτυο για τα Πολιτικά και Κοινωνικά Δικαιώματα. Είναι μια από τις οργανώσεις που είναι από τους πρωτεργάτες, πρωτεργάτες οργανώσεις του αντιρατσιστικού φεστιβάλ, με πολύ μεγάλη και πλούσια κοινωνική και πολιτική δράση. Οπότε η κυρία Νάνου, θα ήθελα λίγο να πω.
0: Καλησπέρα, κυρία Νάνου.
1: Πώς λοιπόν το Δίκτυο έχει συμβάλει και στην καθιέρωση του θεσμού του αντιρατσιστικού φεστιβάλ, αλλά κυρίως για την αναγκαιότητα ύπαρξής του και την αναγκαιότητα παρεμβάσεων για την διευκόλυνση των συμπολιτών μας, είτε στερούνται δικαιωμάτων και μετανάστες, είτε είναι συμπολίτες μας που είναι στην κρατική μας, είναι συνανθρωποί μας, ζούμε μαζί τους, μοιραζόμαστε την ίδια πόλη.
3: Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και εγώ προσωπικά ως Μαρίζα και το Δίκτυο για τα Πολιτικά και Κοινωνικά Δικαιώματα. Είναι πολύ σημαντικό για μας, γιατί το δίκτυο, όπως είπαν και πριν, υπάρχει στο αντιρατσιστικό από την αρχή, από το πρώτο αντιρατσιστικό που έγινε το 1996. Είναι κεντρικός πυρήνας στην οργάνωσή του. Το δίκτυο ουσιαστικά είναι μια οργάνωση η οποία υπάρχει από το 1994 και φέτος συμπληρώνει τα 32 χρόνια λειτουργίας της. Μέσα σε αυτά τα χρόνια ήταν πάντα προτεργάτες στον αντιρατσισμό, στο αντιπολεμικό κίνημα. Ήταν πάντα δίπλα στο πλευρό των πολιτικών κρατουμένων από το 90 μέχρι και σήμερα, δείχνοντας έμπρακτα την αλληλεγγύη τους τόσο στους πολιτικούς και οικονομικούς πρόσφυγες. Μια αλληλεγγύη που το δίκτυο προασπίζει πάντα διεθνιστικά, υπερασπίζοντας τους λαούς, τα κινήματα, τις οργανώσεις και τους ανθρώπους σε όλα τα σημεία του πλανήτη που αγωνίζονται, ενάντια σε κάθε καπιταλιστική λαϊλασία της γης, τους υπεραλισμούς, τις απεικιοκρατίες και τα κράτη τρομοκράτες.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ.
3: Λοιπόν, θα ήθελα να δώσω λίγο.
0: Ναι, και να ολοκληρώσουμε έτσι.
1: Ναι. Κυρία Νανού, να ολοκληρώσουμε, επειδή είμαστε, πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Οπότε.
3: Ναι, τέλεια.
1: Ολοκληρώστε τη σκέψη σας, αυτό που λέγατε.
3: Ωραία. Θα ήθελα να μεταφερθώ στο κομμάτι του πυρήνα του δικτύου, το οποίο στο πρώτο είναι η στάση του που έδειξε πάντα στον πλευρό των πολιτικών κρατουμένων και ήταν και κεντρικό κομμάτι στα πρώτα φεστιβάλ. Με αποκορύφωμα την καμπάνια που έγινε για την επαναστατική οργάνωση 17 Νοέμβρη και την πίεση που έθεσε το δίκτυο ώστε να αναγνωριστεί ο όρος πολιτική κρατούμενη, ώστε να αναγνωριστούν αυτοί οι άνθρωποι πολιτικοί και όχι ποινικοί κρατούμενοι. Μέχρι και σήμερα. Όπως είδαμε και στην περίπτωση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, αυτού του τύπου οι επαναστάτες υφίστανται ένα καθεστώς εξαίρεσης των δικαιωμάτων που ισχύουν για τους υπόλοιπους κρατούμενους, μετά τις επιταγές φυσικά του Μητσοτακέικου και της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Βλέπουμε δηλαδή σε αυτή την περίπτωση, όπως και στην περίπτωση των προσφύγων, ότι η ισότητα απέναντι στον νόμο δεν είναι ίδια και δεν είναι ίση για όλους.
0: Μάλιστα.
3: Συγκεκριμένα.
0: Σας. Καθόλου, καθόλου.
3: Ήθελα να πω ότι στεκόμαστε στο πλευρό των προσφύγων, στεκόμαστε στο πλευρό της Παλαιστίνης. Οι Σουδανοί πρόσφυγες αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν μια από τις πιο βίαιες μεταχειρήσεις στο κράτος της Ελλάδας. Στεκόμαστε λοιπόν αμετανόητοι δίπλα σε κάθε λαό στο δικαίωμά του να αμήνεται και να διεκδικεί τη λευτεριά του. Νίκη στην αντίσταση και λευτεριά στην Παλαιστίνη.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά.

Θα διακόψουμε μόνο για να πάμε σε δελτίο ειδήσεων στις 8 και θα επιστρέψουμε σε αυτή την απευθείας συνομιλία με το ρατσιστικό φεστιβάλ. Η Ελεονόρα Ορφανίδου, υποφαινόμενη στο στούντιο της Οδού Πειραιός, η Ελευθερία Κουμάντου, η έτερηντά μας παθή, στο αντιρατσιστικό φεστιβάλ στο Πάρκο Γουδί. Άλλη μια ώρα δίνουμε το λόγο στους ανθρώπους που αγωνίζονται και αγωνιούν για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την ισότητα, για την ορατότητα, για το να είμαστε όλοι ορατοί, ασφαλείς και ίσοι μέσα στην κοινωνία.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Μεγάλες διαστάσεις έλαβε η πυρκαγιά που ξεκίνησε το μεσημέρι από περιοχή χαμηλής βλάστησης στην Σφάκα κοντά στην Ινόη και επεκτάθηκε γρήγορα σε παρθένο πυκνόφυτο δάσος. Το έργο της πυρόσβεσης δυσχέραινε από την πρώτη στιγμή η δύσβατη γεωμορφία της περιοχής σε συνδυασμό με το ισχυρό πυροθερμικό φορτίο που έχει αναπτυχθεί. Μάχη με τις φλόγες δίνουν 155 πυροσβέστες με 39 οχήματα, 6 ομάδες πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ. Από αέρος επιχειρούν 29 εναέρια μέσα, ένα εκ των οποίων έχει το ρόλο του συντονισμού. Επιτόπου το κινητό επιχειρησιακό κέντρο Όλυμπος και το κινητό επιχειρησιακό κέντρο Drone. Η εικόνα που έρχεται από το μέτωπο τα τελευταία λεπτά μιλούν για καλύτερη εικόνα επί του πεδίου. Η κυκλοφορία στην παλιά Εθνική Οδό Αθηνών Θήβας έχει διακοπεί. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στο επαρχιακό δίκτυο, αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.athina984.gr. Παράλληλα διακόπηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Ινόη Χαλκίδα. Η μετακίνηση των επιβατών γίνεται με λεωφορεία της Hellenic Train. Συνεχίζεται η μάχη της πυρόσβεσης σε εργοστάσιο ανακύκλωσης που βρέθηκε χθες στο μάτι της μεγάλης πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τοξικό νέφος έχει καλύψει την περιοχή σε εύρος αρκετών χιλιομέτρων. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 11 παρατέταρτο στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Για πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προειδοποιεί για αύριο η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για τα νησιά Χίο, Σάμο, Ικαρία και για την Κρήτη στους νομούς Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Κανένα ιδεολογικό πρόσχημα δεν μπορεί να δικαιολογήσει μία δολοφονική επίθεση. Οι δράστες της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του παράλληλα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στο μέτωπο της ακρίβειας, εμφανίστηκε βέβαιος ότι από αρχές Σεπτεμβρίου θα υπάρξει σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών. Για ακρίβεια που υπεραποδίδει και οδηγεί σε υπερκερδοφορία των καρτέλ και την κρατική κερδοσκοπία μέσω των έμεσων φόρων, έκανε λόγο ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσούκαλας. Για πολιτική εργαλειοποίηση της τραγωδίας στη Θεσσαλονίκη κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ο ΣΥΡΙΖΑ. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη άνδρας που καλλιεργούσε 26 δενδρύλια κάναβης σε δωμάτιο σπιτιού σε εγκατελελειμμένο πυμνίο στάσιο. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός διέψευσε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία του ζητήθηκε από τον Λευκό Οίκο να σταματήσει τις επιχειρήσεις για την καταστροφή στρατιωτικών τρομοκρατικών, όπως θα χαρακτήρισε, τούνελ στο Νότιο Λίβανο. Μιλώντας στο Υπουργικό του Συμβούλιο, Μπένιαμιν Νετανιάχου χαρακτήρισε fake news τα σχετικά δημοσιεύματα. Πυρετώδεις προετοιμασίες στην Άγκυρα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη Τραμπ στις 7 και 8 Ιουλίου. Στην τουρκική πρωτεύουσα βρίσκεται ήδη η αμερικανική αντιπροσωπεία που έχει στην ευθύνη της την ασφάλεια και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της επίσκεψης. Στη φάση των 16 των Μουντιάλ παίζουν στις 11 το βράδυ Βραζιλία-Νορβηγία και στις 3 τα ξημερώματα Μεξικό-Αγγλία. Και ο καιρός γενικά εχθρίος αύριο. Στην Αττική άνεμοι από βορειοανατολικές διευθύνσεις τοπικά έως 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου, 28,8 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε στην Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου στην έκτακτη εκπομπή με αφορμή το 27ο αντιρατσιστικό φεστιβάλ που διεξάγεται στο πάρκο Γούδι.
2: 1984, στους 98 και 3.

0: θες.
1: Είναι 8 και 9 λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984, ο οποίος είναι συντονισμένος με αυτόν τον υπέροχο κοινό τόπο ελευθερίας, το Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ της Αθήνας, στο οποίο συμμετέχουμε γιατί μεταδίδουμε τον παλμό του και μεταδίδουμε τα μηνύματά του χάρη σε αυτή την κοινή σύνδεση που έχουμε. Η Ντάμε Σπαθή, Ελεονόρα Ορφανίδου και Ελευθερία Κουμάντου, εγώ στο στούντιο σου Πειραιώς και αυτή η Ελευθερία στο Πάρκο Γουδί, στην καρδιά του φεστιβάλ, εκεί αν θέλετε να την ανταμώσετε, δίπλα στη γραμματεία, στο κέντρο. Ελευθερία, δεν ξέρω αν μας ακούς, δεν ξέρω αν την νέα σε έχουμε στην άλλη. Ναι, σε ακούμε.
2: Ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, εδώ να δώσω μια εικόνα ότι θα αρχίσει και έρχεται ακόμα περισσότερος κόσμος. Έτσι είναι και η ώρα που, εντάξει, έχει πέσει και λίγο η ζέστη, έχει ένα ελαφρύ αεράκι. Είναι και η ώρα που θα αρχίσουν σιγά σιγά οι συζητήσεις. Οπότε έχουν αρχίσει κάποιες ήδη. Οπότε ο κόσμος αρχίζει και έρχεται σιγά σιγά πολύ περισσότερος από ό,τι ήταν νωρίτερα. Να περάσουμε όμως την επόμενη καλεσμένη μας, η οποία είναι και τη φίλη της εκπομπής και την έχουμε φιλοξενήσει και άλλες φορές με άλλες αφορμές. Είναι λοιπόν από την φωνή της, η Κατερίνα Παπαντονίου, είναι εδώ μαζί μας, γιατί και το θέμα των γυναικοκτονιών και των κακοποίησεων των γυναικών, οι οποίες βλέπουμε να βλέπουν το φως της δημοσιότητας όλο και περισσότερο, όλο και πιο συχνά το τελευταίο διάστημα, είναι.
1: Γίνεται λογοτεχνική
2: όλο και περισσότερο.
1: Και γίνεται λογοτεχνική συνθήκη μέσα από αυτή την ένωση, μέσα από αυτή τη συνάντηση των Ελληνίδων λογοτεχνών. Η Κατερίνα Παπαντονίου είναι πάρα πολύ γνωστή Ελληνίδα συγγραφέας, σε μια προσπάθεια να συνεγείρει συναισθήματα και σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει, να βάλει ένα λιθαράκι πάνω σε αυτό που όλοι προσπαθούμε, δηλαδή στο να μην έχουμε άλλες γυναικοκτονίες, στο να μην περισταλεί η βία κατά των γυναικών. Μια διαδρομή πάρα πολύ δύσκολη και με την πολιτεία με πάρα πολλά λάθη μέχρι αυτή την ώρα, και μιλάω για το ξεκινώντας με το, για τον όρο γυναικοκτονία που γίνεται, δεν είναι αποδεκτός από το ποινικό μας σύστημα, αλλά Ελευθερία, δίνω τον λόγο σε σένα να συναντήσεις την κυρία Παπαντονίου από κοινού. Καλησπέρα και από το στούντιο εδώ Πειραιώς, αγαπητή Κατερίνα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα λοιπόν. Είναι εδώ μαζί μας. Θέλω να δούμε λοιπόν γιατί η φωνή μας επέλεξε να βρίσκεται και στο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ. Ως μια κίνηση ορατότητας, ακόμα μεγαλύτερης.
3: Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Ντάμε Σπαθή, να το πω περιληπτικά, την Ελευθερία Κουμάντου και την Ελεονόρα Ορφανίδη, που από την πρώτη στιγμή σταθήκαν δίπλα στη φωνή της να δώσει δημοσιότητα. Τι είναι η φωνή της? Η φωνή της είναι δίκτυο γυναικών συγγραφέων ενάντια στην έμφυλη βία και στις γυναικοκτονίες. Ιδρύθηκε το Γενάρη του 22 και είναι η πρώτη συγκροτημένη και μόνη μέχρι τώρα συγκροτημένη κίνηση από το χώρο του πολιτισμού. Γυναίκες συγγραφείς βρεθήκαμε μαζί στο πεζοδρόμιο στα μνημόσυνα τότε που γινόταν κοριτσιών που ήδη η τραγωδία της γυναικοκτονίας τους ήταν στα δικαστήρια. Ήμασταν λοιπόν στο πεζοδρόμιο και εκεί κοιταχτήκαμε και είπαμε τι κάνουμε. Από τότε λοιπόν αυτό που κάνουμε είναι σε κάθε ευκαιρία μιλάμε για την έμφυλη βία, για τη ρατσιστική αυτή διάκριση. Του τι σημαίνει να είσαι γυναίκα, θηλυκό, ένα πλάσμα που δεν θέλει την απειλή, όχι δεν θέλει, που δεν ανέχεται άλλο την απειλή και μόνο εξαιτίας της ύπαρξής της. Η φωνή της λοιπόν είναι στο Αντιρατσιστικό από το 22 και φέτος με τα βιβλία μας. Έχουμε εκδώσει 2 τόμους για την έμφυλη εμπειρία και την έμφυλη βία. Το 120 φωνές ο τελευταίος, ο πρόσφατος τόμος. Ο πρώτος ήταν η φωνή της.
1: Η φωνή της.
3: Και με αυτό προσπαθούμε μέσα από τη λογοτεχνία, μήπως και η αναγνώστρια, ο αναγνώστης και η συγγράφησα η ίδια μετατοπιστεί από την πατριαρχία.
1: Να προσθέσουμε, αγαπητή Κατερίνα, ότι και οι δύο οι τόμοι, έχετε παραιτηθεί των δικαιωμάτων και από τους δύο τόμους, έτσι, γιατί θέλετε τα όποια ωφέλη, τα οικονομικά, να πάνε στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Γυναικών.
3: Βεβαίως. Δίκτυα τα οποία δρούν εθελοντικά και δρούν στο πεδίο προσπαθώς να προστατεύσουν γυναίκες που καταφέραν να ξεφύγουν.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελευθερία, ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαδομέο.
3: Καλή επιτυχία, εμείς ευχαριστούμε.
2: Πάμε στην Ελένη Κυραμαριού, νομίζω, σε λίγο.
1: Θα έχουμε την Ελένη. Ναι. Θα την έχουμε να πάρουμε.
2: Να πάρουμε μια ανάσα.
1: Ναι, να πάρουμε μια ανάσα.
2: Ναι.

η χαρά θα ξεχυλήσει, θα ξεδιψάσει τις πιο έρημες ψυχές.

0: Σε λάθος χρόνο είπα όσα ήθελα να πω για την Ελένη Κεραμαριού, δεν τα άκουσε. Θα πω όμως ότι αναφέρθηκα σε αυτή τη χαρά που ένιωσα όταν διάβασα τη μελέτη της για την Τραπετσόνα. Τραπετσόνα 1922-1967, ένας κόσμος στην άκρη του κόσμου, που ήταν και η αφορμή να την γνωρίσω εγώ προσωπικά ως συγγραφέα. Εδώ υπό άλλη ιδιότητα, αλλά όχι και ακριβώς υπό άλλη, ανταμώνουν και κουμπώνουν οι ιδιότητές μας σε αυτό που μετά εκφράζεται σε μια εξωστρέφεια ως προσωπική μας ταυτότητα στο κοινωνικό. Η Ελένη Κεραμαριού είναι μαζί μας, είναι μαζί με την Ελευθερία Κουμάντου. Μάλλον ναι. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, έτσι.
1: Ναι, είμαι.
0: Χαίρετε κυρία Κεραμαριού.
2: Αυτή του μέλους της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ και την έχουμε σήμερα εδώ μαζί μας για να δούμε λίγο το φεστιβάλ σήμερα. Να δούμε λίγο λοιπόν ποιες είναι ο ρόλος του φεστιβάλ στη συγκεκριμένη χρονική
0: και στη συγκυρία,
2: βέβαια. Με όλα αυτά που ζούμε και όλους αυτούς τους αστερίσκους που έχουμε βάλει μέχρι τώρα, με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, με τις αυστηροποιήσεις των νόμων, με τα pushbacks συνέχεια, με τα συνεχεία βάλια, με όλες αυτές τις συνθήκες που μας κάνουν να νιώθουμε δυσκολικά. Κυρία Κεραμαριού.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη την προσπάθεια που κάνετε σήμερα και για τη στήριξη που δείχνετε στο φεστιβάλ μας. Η αλήθεια είναι ότι το φετινό φεστιβάλ γίνεται στην πιο άσχημη και στην πιο δύσκολη συνθήκη από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου στα αντιρατσιστικά φεστιβάλ και είναι πάνω από 20 χρόνια τα χρόνια που συμμετέχω στο αντιρατσιστικό φεστιβάλ. Νομίζω ότι φέτος και την τελευταία περίοδο γενικότερα οι συνθήκες έχουν σκληρύνει πάρα πολύ και για τους πρόσφυγες και για τους μετανάστες αλλά και για το αντιρατσιστικό κίνημα. Mm-hmm. Είναι μια περίοδος που ακριβώς όπως είπε και η κυρία Κουμάντου τα pushback είναι καθημερινά, οι νόμοι που βγαίνουν, τα νομοθετικά διατάγματα είναι πάρα πολύ σκληρά. Προχθές διαβάζαμε ακριβώς για την απόφαση να ενισχύονται οι δικηγόροι που ενθαρρύνουν τους μετανάστες πελάτες τους να επιστρέψουν μόνοι τους στη χώρα τους. Σε αυτή λοιπόν τη συγκυρία, το αντιρατσιστικό φεστιβάλ δεν είναι απλά γιορτή, αλλά είναι ένας τόπος συνάντηση που μας υπενθυμίζει ότι μόνο με την αλληλεγγύη και τη συνύπαρξη θα μπορέσουμε να έχουμε τον κόσμο που έχουμε ονειρευτεί, mm-hmm. τον κόσμο για τον οποίο προσπαθούμε.
0: Είναι πολιτικό και κοινωνικό γεγονός το αντιρατσιστικό φεστιβάλ, έτσι. Είναι μια πολιτική και κοινωνική θέση όταν πηγαίνεις στο αντιρατσιστικό. Θέλω να πω ότι έχεις μια ταυτότητα, όχι κομματική, αλλά νομίζω ότι έχεις μια ταυτότητα όσον αφορά το πώς βλέπεις τον κόσμο, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, βλέπεις mm-hmm. έναν κόσμο συνύπαρξης, έναν κόσμο αλληλεγγύης. Ένα κόσμο που οι άνθρωποι μπορούν να δημιουργούν, να χτίζουν παρέα και μέσα σε αυτό και να διασκεδάζουν. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το μεγαλύτερο κέρδος από το φεστιβάλ. Δεν είναι μόνο ο κόσμος που χτίζουμε όλοι όσοι συμμετέχουμε και τη δημιουργία του φεστιβάλ, αλλά είναι ο κόσμος που χτίζεται με τους ανθρώπους. Κάθε χρόνο επισκέπτονται το φεστιβάλ, το περιμένουν αυτό το γεγονός και το με έναν τρόπο mm-hmm. οριοθετεί τις τελευταίες δύο γενιές ανθρώπων γύρω από τους χώρους της αλληλεγγύης.
0: Ελευθερία, αν έχεις να προσθέσεις να ρωτήσεις κάτι, σου δίνουμε το λόγο. Διαφορετικά να αποδεσμεύσουμε.
2: Ωραία. Έτσι. Αλλά έχουμε μαζί μας την παρέα μας τον Νίκο Χατζάκη από τη Διευθυντήρια της Αριστερά, από τη ΔΕΑ, που είναι μια πίσω από τις οργανώσεις που συμμετέχουν στο φεστιβάλ πάρα πολύ ενεργά.
0: Τώρα σε ακούμε, Ελευθερία. Τώρα σε ακούμε πάρα πολύ καλά. Θέλουμε να παραμείνεις σε αυτή τη θέση.
2: Δεν έχω μετακινηθεί καθόλου, να ξέρετε.
0: Δεν ξέρω, μιλάς πιο δυνατά, μιλάς πιο κοντά στο ακουστικό.
2: Όχι, δεν ξέρω, ναι, ίσως τώρα ναι, ήθελα να μιλήσω λίγο πιο δυνατά. Τέλος πάντων, έχουμε μαζί μας τον Νίκο Χατζάκη από τη ΔΕΑ, από τη Διευθυντική Εργατική Αριστερά. Είναι μία από τις οργανώσεις που συμμετέχουν στο φεστιβάλ τα τελευταία χρόνια με πολύ δραστήριους ανθρώπους που θα ήθελα να μας πούν οι ίδιοι μέσω του Νίκου Χατζάκη για ποιο λόγο αποφασίζουν να συμμετέχουν στο αντιρατσιστικό φεστιβάλ και τι είναι αυτό οφείλει αυτή την παρέμβαση αναγκαία.
0: Καλησπέρα και από το στούντιο, κύριε Χατζάκη. Καλώς ήρθατε στον Αθήνα 984.
3: Καλησπέρα και από μένα. Να απαντήσω στην αρχή και την ερώτηση για να πούμε πάρα πολύ και κάτι.
0: Ελευθερία, δεν ακούμε τον κύριο Χατζάκη καθόλου καλά.
3: Ακούτε τώρα.
0: Ναι, τώρα σας ακούμε καλύτερα, ναι.
3: Τώρα καλύτερα.
0: Ναι.
3: Ωραία. Η πραγματικότητα είναι ότι πρόκειται για ένα φεστιβάλ το οποίο, όπως είπε και η προλαλή σας, δεν είναι μια γιορτή καλοκαιρινή. Είναι ένα πολιτικό ραντεβού όλης της αριστεράς με την ευρύτερη έννοια, το οποίο δημιουργεί κάθε χρόνο συνθήκες οι οποίες φέρνουν ένα τεράστιο δυναμικό κόσμο αγωνιζόμενου, είτε οργανωμένα είτε μεμονωμένα, είτε σε πολιτικές οργανώσεις, είτε σε αντιρατσιστικές συλλογικότητες, είτε σε μεταναστευτικές κοινότητες, μαζί να μιλήσει, να παρακολουθήσει εκδηλώσεις και συζητήσεις οι οποίες δίνουν ένα πολιτικό στίγμα το οποίο κρατάει ζωντανό όλο το κίνημα. Και είναι ένα πολύ αφεκτικό φεστιβάλ το οποίο άπτεται κάθε φορά των ζητημάτων τα οποία είναι φλέγοντα. Πάντα πρώτα και κύρια έχει τον αντιρατσιστικό χαρακτήρα, χωρίς να θέλω να μακρηγορώ όλες οι πολιτικές επαναπροωθήσεων, οι πολιτικές ή μεταναστευτικές του, κατά πόσο είναι εύκολο να ζήσει μια μετανάστρια στην Ελλάδα, να πάρει χαρτιά, να βρει δουλειά, να έχει εργασιακή ασφάλεια, το να μπορέσει να καταφέρει να φτάσει ένας μετανάστης ή ένας πρόσφυγας από τα σύνορα και να μην δολοφονηθεί από το λιμενικό ή να καταφέρει να έρθει με ασφάλεια η οικογένεια προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα με τα νομοσχέδια του Υπουργείου Εξωτερικών και με τις πολιτικές που έχει συνεχίσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη μέχρι σήμερα. Το αντιρατσιστικό φεστιβάλ πάντα θα έχει ως πρώτο και κύριο το αντιρατσιστικό στοιχείο, αλλά ταυτόχρονα σε μια εποχή όπου η γενοκτονία στην Παλαιστίνη συνεχίζεται, το Ισραήλ έχει εξαπολύσει επιθέσεις με την υποστήριξη του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ εναντίον Λιβάνου, Ιράν κλπ. Μια κατάσταση η οποία ειδικά από το ελληνικό κράτος, προθυμότερο των προθύμων, έχει στηριχθεί διπλωματικά, εξοπλιστικά και με όποιον άλλο τρόπο μπορεί. Έχουμε ταυτόχρονα μια ακραία χρήση εξοπλισμών με το Rearm Europe και τη δαπάνη εκατομμυρίων σε εξοπλισμούς. Οι εξοπλισμοί αυτοί στην ουσία περιορίζουν όλες τις δαπάνες για τις κοινωνικές ανάγκες που έχουμε και ντόπιοι και μετανάστες σε αυτή τη χώρα. Το φεστιβάλ άπτεται πάντα του φεμινιστικού ζητήματος, των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ πλάς ατόμων. Είναι ένα φεστιβάλ το οποίο φέρνει όλο τον κόσμο αυτών των αγωνιζόμενων κοντά. Είναι ένα φεστιβάλ όλων αυτών που έχουν αντιρατσιστικό, αντιφασιστικό, αντιμπεριαλιστικό, φεμινιστικό λόγο. Είναι ένα συμπεριληπτικό φεστιβάλ το οποίο δίνει όλο το πλαίσιο για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε μέσα από αυτές τις τρεις μέρες κάθε χρόνο μια μαγιά κόσμου η οποία θα μπορέσει να δώσει ένα ένασμα την επόμενη μέρα για να κάνουμε περισσότερα πράγματα και σε αυτή την κατεύθυνση να φτιάξουμε έναν κόσμο ο οποίος δεν θα καταδυναστεύεται από όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έχω προαναφέρει.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χατζάκη.
3: Ευχαριστούμε
2: πολύ πολύ.
0: Ελευθερία, θα πάμε τώρα σε λίγη μουσική.
2: Ναι, θα
0: επιστρέψουμε.
2: Ναι.

0: Και όντως ζούμε σε μια εποχή όπου η ετερότητα θεωρείται απειλή, πολύ περισσότερο όταν αυτή η ετερότητα έχει προσφυγικό ή μεταναστευτικό προφίλ. Το ζούμε τα τελευταία χρόνια και ζούμε και την ένταση του φαινομένου που κλιμακώνεται το πολύ πολύ πρόσφατο χρονικό διάστημα με την αλλαγή και των ευρωπαϊκών πολιτικών, αλλά και με τις ελληνικές πολιτικές να αυστηροποιούνται, με τα pushbacks να είναι σιωπηλή καθημερινότητα και όχι μόνο τα pushbacks. Στον άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, μαζί με την Ελευθερία Κουμάντου που είναι στον αέρα από το αντιρατσιστικό φεστιβάλ στο Πάρκο Γουδί, η Άντλα Σασάτη, η Διευθύντρια του Ελληνικού Φόρουμ Μεταναστών. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Καλησπέρα. Καλησπέρα κυρία Σασάτη.
1: Καλησπέρα από το αντιρατσιστικό φεστιβάλ.
0: Τι είναι για σας φέτος, ή ποιο είναι το μείζον στην παρουσία σας φέτος στο αντιρατσιστικό?
1: Κάθε χρόνο είναι επίκαιρο το φεστιβάλ, μη τι άλλο φέτος είναι ακόμα περισσότερο επίκαιρο και για όλα αυτά που είπατε πριν, αλλά και για το γεγονός ότι όλα αυτά έχουν άμεσο αντίκτυπο και στην καθημερινότητά μας, εμάς που ζούμε εδώ αρκετά χρόνια. Γιατί δεν είναι μόνο αυτοί που έρχονται τώρα.
0: Βέβαια.
1: Είναι και οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν στην Ελλάδα από τη δεκαετία του 60, γιατί υπάρχει έτσι μια λανθασμένη αντίληψη ότι η μετανάστευση ξεκίνησε στην Ελλάδα το 90 και μετά το 2015. Είναι όντως μεγάλα κύματα που έχουν έρθει εκείνες τις περιόδους, αλλά δεν πάβουν να είναι άνθρωποι που ζουν εδώ, που έχουν κάνει παιδιά, οικογένειες, τα παιδιά τους έχουν κάνει άλλα παιδιά. Απλά επειδή είναι διαφορετικοί στο χρώμα ή στην καταγωγή, δυστυχώς αντιμετωπίζονται διαφορετικά και από την κοινωνία, αλλά πρωτίστως από τους θεσμούς, και αυτό είναι που μας απασχολεί περισσότερο.
2: Υπάρχει στερεοτυπική αντιμετώπιση. Ενώ θα μπορούσε κανείς να πει ότι το 2026 και αυτά είναι λυμένα. Ότι μένουν κάποιες λεπτομέρειες για να λύσουμε τις αναγκαιότητες. Αλλά δεν είμαστε αυτό το σημείο.
1: Προφανώς και δεν είμαστε σε αυτό το σημείο, και μετά την ποινικοποίηση και όλας της μετανάστευσης με τους πρόσφατους νόμους, αυτό που βλέπουμε είναι ξανά μία τάση να σταματάνε κόσμο στον δρόμο, και προφανώς σταματάνε κόσμο ο οποίος είναι σκουρόχρωμος, δηλαδή όπου δουν μαύρο άνθρωπο τον σταματάνε, ή όποια φοράει μαντήλα ή όποιος έχει κάποιο χαρακτηριστικό το οποίο θεωρείται χαρακτηριστικό.
2: Είναι μητάρια φιλής που είμαστε, μητάρια φιλής.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, το έχουμε καταλάβει. Τι να πω. Αυτό καθιστά λοιπόν ακόμη πιο επίκαιρη και τη δική σας παρουσία στα όρια του αντιρατσιστικού φεστιβάλ, αλλά και το ίδιο το ρατσιστικό φεστιβάλ, το οποίο έχει όμως φέρει, κομίζει ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα. Έχουμε δει ένα απίστευτο κόσμο.
1: Ναι, έχει πάρα πολύ κόσμο, και πέρυσι είχε πάρα πολύ κόσμο και φέτος έχει πάρα πολύ κόσμο. Νομίζω ότι ο κόσμος είναι μαζί μας γενικά. Μαζί μας εννοώ με όλους εμάς που θεωρούμε ότι η ειρήνη είναι ο μόνος δρόμος. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αν δεν υπάρχει ειρήνη στον κόσμο, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Και όσο και αν ακούγεται αυτό έτσι ρομαντικό και ουτοπικό, η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε ότι λόγω ακριβώς των πολέμων υπάρχουν άνθρωποι που μετακινούνται. Υπάρχει μια διαδικασία η οποία είναι επίπονη, τραυματική και προκαλεί θάνατο και μόνο θάνατο. Και αυτό το βλέπουμε, το βιώνουμε καθημερινά, και όσο περνάει ο καιρός και δεν σταματάει ο πόλεμος, θα συνεχίσουμε να το βλέπουμε.
0: Μάλιστα.
2: Συνεχώς δημιουργούνται πόλεμοι γύρω-γύρω.
1: Όσο η λογική είναι η διάσπαση και η τοξικότητα, τόσο θα συνεχίσουν οι πόλεμοι. Το θέμα είναι να βρούμε έναν τρόπο να δείξουμε ότι είμαστε πολύ περισσότεροι από αυτούς που θεωρούν ότι ο πόλεμος είναι η λύση.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Σασάτη.
1: Και εμείς, λοιπόν. Να είστε καλά.
0: Ελευθερία, επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Ναι.
3: Φεγγάρι, φεγγέ μου, να περπατώ τη νύχτα.

0: αυτό θυμίζω ότι σε συντονισμένη στον Αθήνα 984 σε μια εκπομπή που στόχο έχει να μας συστήσει το φετινό 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ της Αθήνας, ένα φεστιβάλ που μετά από τόσα χρόνια και με το συγκεκριμένο περιεχόμενο είναι όντως ένας θεσμός στην ιστορία αυτής της πόλης, της πόλης μας, και ανταμώνουμε ανθρώπους, συλλογικότητες, οργανώσεις που με τον έναν τρόπο ή με τον άλλο έχουν βάλει το λιθαράκι τους ώστε να χτιστεί αυτός ο θεσμός και να επιχειρεί να ανατάξει αυτό που λέμε χαμένο δικαίωμα, αυτό που λέμε ισότητα, ορατότητα, αυτό που λέμε προσέγγιση ενός άλλου τρόπου των ανθρώπων, ανεξαρτήτως της ευαλωτότητάς τους ή ανεξαρτήτως του χρώματος, της φυλής, της έμφυλης του ταυτότητας. Ήρθε η ώρα να δώσουμε το λόγο στην νεολαία. Θα πάμε στη Revanse, ενωτική ριζοσπαστική αριστερή κίνηση, πανελλαδική φοιτητική δικτύωση της ριζοσπαστικής αριστεράς, και μαζί μας είναι η Δέσποινα Τσαγκά, την εκπροσωπή, και χαιρόμαστε πάρα πολύ που την έχουμε. Κυρία Τσαγκά, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα.
1: Γεια σας. Γεια σας. Εγώ θα ήθελα να δώσω λίγο μια διαφορετική διάσταση στο ζήτημα, γιατί είμαστε εδώ σε μια πάρα πολύ όμορφη γιορτή του μαζί, μια γιορτή της συλλογικότητας, που έχουμε ένα όμορφο πανηγύρι, όπως μου αρέσει να το λέω, που το στείλουμε εδώ ντόπιους μετανάστρες. Αλλά εμείς εδώ είμαστε ως φοιτητές και φοιτήτριες που συναντιόμαστε μέσα από τα πανεπιστήμια μας και βρίσκουμε τεράστια σημασία στο να συνδέουμε ακριβώς αυτό. Το πανεπιστήμιο είναι ένας χώρος που προτάσει τον αντιρατσισμό, προτάσει αυτή το είδους συλλογικότητα.
0: Ναι, τρώει τις ανθρώπινες αξίες. Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Αλλά και το βλέπουμε και μέσα από τα πανεπιστήμια, το πόσους συμφοιτητές και συμφοιτήτρες έχουμε μεταναστευτικής καταγωγής. Και η πραγματικότητα είναι ότι είναι ελάχιστη. Οπότε γι' αυτό βρισκόμαστε κιόλας εδώ και ως φοιτήτρες και φοιτητές. Μιλάμε για ένα αντιρατσιστικό πανεπιστήμιο, ένα πανεπιστήμιο όπως εμείς το οραματιζόμαστε. Ένα πανεπιστήμιο που θα είναι ανοιχτό σε ανθρώπους ανεξαιρέτως καταγωγής. Γιατί μιλώντας για το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ περιορισμένο και όσο θα θέλαμε να είναι ανοιχτό, δυστυχώς δεν είναι. Και όλο και αποκλεί κόσμο, όλο και περισσότερο, όλο και στρέφεται περισσότερο προς την ιδιωτικοποίηση, και αυτό και εμείς είμαστε εδώ μαζί με ανθρώπους πραγματικά από όλο τον κόσμο. Στείλουμε αυτή την πανέμορφη γιορτή. Γνωριζόμαστε, συναντιόμαστε, γιορτάζουμε την διαφορετικότητα που μας φέρνει κοντά, το πόσο όμορφος είναι ένας κόσμος που όντως όταν είναι ειρηνικός και μπορεί να ακούγεται πολύ ουτοπικό και πολύ ονειρικό, αλλά στην πραγματικότητα αυτό είναι στο οποίο στοχεύουμε. Και το Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ είναι η απάντηση και η πραγματική απόδειξη ότι αυτό υπάρχει και ότι αυτό συμβαίνει. Το ότι όταν βρισκόμαστε μαζί δημιουργούμε κάτι πάρα πολύ όμορφο. Και αυτό θέλουμε και για τα πανεπιστήμια μας. Προτάσουμε μπροστά ένα πανεπιστήμιο το οποίο είναι αντιρατσιστικό, και αυτό σημαίνει ότι είναι ανοιχτό σε όλους, όλες και όλα. Στο ότι δεν χωράει καμία φασιστική άποψη εντός του, ότι δεν χωράνε, ότι είναι επίσης φεμινιστικό. Εμείς ως φοιτητές και φοιτητές βάζουμε ένα συγκεκριμένο πρόταγμα, το οποίο βλέπουμε πάρα πολύ όμορφα να υλοποιείται εδώ στο αντιρατσιστικό.
0: Πριν δώσω το λόγο στην Ελευθερία, Ελευθερία, μας ακούς?
2: Ναι, βέβαια.
0: Εδώ. Εγώ θέλω να προσθέσω σε αυτά που είπατε, επειδή ακριβώς είπατε αυτά, ότι ο Όσκαρ Ουάιλντ μας θυμίζει πάντα με έναν συγκλονιστικό τρόπο το ότι δεν υπάρχει κανένας χάρτης σε αυτόν τον κόσμο που δεν περιλαμβάνει την ουτοπία, και ότι η ανθρωπότητα προς αυτή την ουτοπία θα βαδίζει πάντα, και ότι είναι μονόδρομος όσα εμπόδια και αν υπάρχουν στη διαδρομή. Νομίζω ότι το είπατε με άλλα λόγια ως ένα τόπο που μπορεί να μοιάζει ουτοπικός, αλλά δεν είναι και τόσο. Ελευθερία.
2: Τώρα, θέλω να κρατήσουμε από αυτά που είπε η κυρία Τσαγκά. Αυτό που δεν το είχαμε συνειδητοποιήσει, και δεν έχουμε επαφή με τις πανεπιστημιακές σχολές, ότι είναι λίγοι οι φοιτητές που είναι με μεταναστευτικό προφίλ. Και αυτό δείχνει και την ταξικότητα του Πανεπιστημίου σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Ναι, σαφέστατα.
2: Ναι, δηλαδή η δυσκολία των γονιών, των

0: μεταναστών, των παιδιών μεταναστών, να πληρώσει τα πολύ ακριβά φροντιστήρια, να καλύψει αυτού του είδους ανάγκες, ώστε τα παιδιά να μπορέσουν να καταφέρουν να τους υπόλοιπους που έχουν περισσότερες ευκαιρίες.
1: Ευχαριστούμε. Ναι, αν θέλετε να ολοκληρώσετε και να σας αποδεσμεύσουμε.
2: Αυτό ακριβώς θέλω να προσθέσω και πάνω σε αυτό... Ειδικά το ότι δεν είναι καθόλου εύκολη πρόσβαση σε παιδιά μεταναστευτικής καταγωγής πρώτης, δεύτερης γενιάς να σπουδάσουν στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Αυτό εντείνεται σαν επίθεση, κυρίως με το καινούργιο νομοσχέδιο. Γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε, έχει ήδη περάσει ένα νομοσχέδιο που εισάγει την ιδιωτική εκπαίδευση. Το οποίο μέσα στο νομοσχέδιο προβλέπει δίδακτρα σε δημόσια πανεπιστήμια για αλλοδαπούς. Οπότε αυτό συνεχίζει να εντείνεται. Ιδιαίτερα στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο, αντί να βλέπουμε μια κατάσταση η οποία ανοίγει τις πόρτες του, συνεχίζει να τις κλείνει. Αυτό ήθελα να προσθέσω και σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε θερμά, κυρία Τσαγκά.
2: Γεια σας.

0: Ελευθερία, θα μας συστήσεις τον επόμενο προσκεκλημένο μας?
1: Παρούσα, εδώ είμαι εγώ και έχω και πολύ καλή συντροφιά. Είναι ο κύριος Κωστής Ζαχαριάς από την Αναμέτρηση, μία από τις οργανώσεις που επίσης στηρίζουν πολύ μαχητικά και πολύ δραστήρια το αντιρατσιστικό φεστιβάλ. Όχι μόνο το 27ο, έχει και διάρκεια αυτή η προσπάθεια και η στήριξη. Και είναι και από τις οργανώσεις που συμμετέχουν και στον αντιφασιστικό συντονισμό και έχουν γενικώς μία πολύ μεγάλη παρουσία στις διεκδικήσεις και στις προσπάθειες των δικαιωμάτων όχι μόνο των μεταναστών. Κύριε Ζαχαριά, Κωστή, να σας λέω Κωστή.
2: Μπορούμε να μιλήσουμε. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα και από το στούντιο της Οδού Πειραιός. Πώς είστε?
2: Καλησπέρα και από μένα. Είμαι μια χαρά. Είμαι στο αντιρατσιστικό φεστιβάλ, το 27ο αντιρατσιστικό φεστιβάλ από την Αναμέτρηση. Όπως τα είπε και πριν και η Ελευθερία, όντως είμαστε μία από τις οργανώσεις όπου και από την πρώτη στιγμή που ιδρυθήκαμε, αλλά και από πριν και από τις συνιστώσεις όπου την δημιούργησα και την Αναμέτρηση, ανέκαθεν συμμετείχαμε και στηρίζαμε με όλες μας τις δυνάμεις και με πάρα πολύ διάθεση και χαρά αυτό το εγχείρημα. Και έτσι και φέτος συνεχίζουμε σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Ελευθερία.
1: Μας ακούτε το στούντιο?
0: Ναι. Τώρα σας ακούμε.
1: Ήθελα λίγο να ρωτήσω τον Κωστή να μας πει λίγο πώς βλέπει η Αναμέτρηση την τελευταία συνθήκη, τη χρονική συγκυρία που βρισκόμαστε, για να δούμε λίγο και την αναγκαιότητα των εμβράσεων.
2: Βασικά η συνθήκη κάπως αυτή που βιώνουμε τώρα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο επιβεβαιώνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο την αναγκαιότητα για τέτοιες δράσεις όπως είναι το. Τα πράγματα σήμερα δυσκολεύουν, νομίζω από τα καθημερινά περιστατικά που βλέπουμε, όπως είναι τα βία pushbacks, οι βίες απελάσεις, οι άθλιες συνθήκες στα κάμπους μεταναστών. Όλα αυτά είναι πράγματα που τα βλέπουμε καθημερινά και φανερώνουν πολύ ξεκάθαρο ότι δυσκολεύει και χειροτερεύει αυτή η συνθήκη. Και ταυτόχρονα και πέρα από αυτό το πλαίσιο, βλέπουμε και την ίδια την Ελλάδα να σκληραίνει ολένα και περισσότερο το οπλοστάσιο της απέναντι στους μετανάστες. Γίνεται ολένα και πιο δύσκολο για να διεκδικήσει κάποιους άθλους, να διεκδικήσει την παραμονή του στη χώρα. Ταυτόχρονα βλέπουμε και την ίδια την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση να σκληραίνει και αυτή τις πολιτικές της, να οχυρώνει τα σύνορα, να νομιμοποιεί και να επιτρέπει και να αφήνει το ελεύθερο να γίνονται ολένα και πιο συχνά pushbacks και ούτω καθεξής. Και ταυτόχρονα πέρα από όλο αυτό το πλαίσιο, τόσο και η χώρα μας, τόσο και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχουν και συνδράμουν με τον πιο ένεργο τρόπο σε όλες τις πολεμικές σειράξεις, όπου δυστυχώς πλέον έχουν γίνει μια καθημερινή πραγματικότητα στη συγκυρία την οποία βιώνουμε. Και είναι δεδομένο πως και όλες αυτές οι πολεμικές σειράξεις δημιουργούν με τη σειρά τους και περισσότερες μετακινήσεις πληθυσμών, περισσότερες μεταναστευτικές ροές. Και την ίδια στιγμή που γίνεται αυτό, βλέπουμε ότι η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτές όπου πολεμούν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τους μετανάστες, τα δικαιώματά τους και κάνοντας όλο και πιο δύσκολο τη διαβίωσή τους και το διαθυντικό τους επίπεδο και την προσπάθεια, την φιλότιμη προσπάθεια την οποία κάνουν να ζήσουν και αυτοί με αξιοπρέπεια.
0: Κύριε Ζαχαριά, ο περισσότερος κόσμος έχει μέσα του εσωτερικευμένη μια απογοήτευση ότι όποια προσπάθεια και να κάνεις, αυτή συγκρούεται με συστήματα που είναι πολύ πιο ισχυρά και που ουσιαστικά καθιστούν οποιαδήποτε απόπειρα αλλαγής των πραγμάτων περίπου ματαιότητα. Βλέπουμε όμως και την αγωνιστική διάθεση ομάδων όπως η δική σας. Βλέπουμε στο αντιρατσιστικό φεστιβάλ τόσο κόσμο που πραγματικά θέλει να μπει σε μια διαδικασία αγωνιστική, να δει δηλαδή την κοινωνία αλλιώς. Πιστεύετε εσείς ότι αυτό πια δεν είναι ουτοπία?
2: Κοιτάξτε να δείτε. Είναι δεδομένο πως όντως μια υπογοήτευση υπάρχει. Είναι δεδομένο ότι και σκληραίνει ολένα και περισσότερη κατάσταση γύρω από αυτό το ζήτημα. Και η ίδια η απογοήτευση θα δίνεται και αυτή με τη σειρά της. Ταυτόχρονα όμως αποδεικνύεται κάπως ότι μέσα από διάφορες δράσεις, όπως είναι και το αντιρατσιστικό φεστιβάλ, που είναι ένα αυτοργανωμένο φεστιβάλ, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με χορηγούς, φαντάζομαι ότι τα έχουν ήδη ακουστεί και αυτά στην εκπομπή σας. Mm-hmm. και γίνεται αυτό ξεκάθαρο, αυτό που είπατε και πριν, ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος είναι διατεθειμένος και να ακούσει, είναι διατεθειμένος και να συζητήσει, είναι διατεθειμένος να συνδράμει κιόλας προς μια κατεύθυνση η οποία θα μπορέσει κάπως να βοηθήσει και τα κινήματα, ναι, και πόσο μάλλον το αντιρατιστικό κίνημα το οποίο συζητάμε εμείς, να ανθίσει περισσότερο, να πετύχει νίκες. Στο παρελθόν έχουμε δει και διάφορες καταστάσεις και διάφορα άλλα εγχειρήματα τα οποία έμπρακτα έχουν καταφέρει σημαντικές νίκες. Οπότε κάπως μέσα από τέτοιες δράσεις, μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες και προφανώς μέσα από την επιμονή κάπως όλου του κόσμου και των δυνάμεών μας όπου συνδράμουμε με όλη μας τις δυνάμεις αυτές τις προσπάθειες, κάποια στιγμή όντως, όχι κάποια στιγμή, σίγουρα θα είναι και πιο εύκολο και κατάλληλο το κίνημα να ανθίσει και να πετύχει περισσότερες νίκες.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
1: Έχουμε χρόνο να πάμε σε μουσική.
0: Να πάμε σε μουσική και θα επιστρέψουμε πολύ σύντομα.
1: Τέλεια.

0: Ακούμε και την ιστορία της σύγχρονης ελληνικής μετανάστευσης, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Δεν είμαστε μόνο μια χώρα υποδοχής, ήμασταν και μια χώρα εξαγωγής μεταναστών. Και έτσι θα υποδεχθούμε την Ειρήνα από τους ΕΛΣΕΦ. Η ΕΛΣΕΦ είναι μια κοινωνική κουζίνα, την οποία στον 984 αγαπάμε πάρα πολύ και με πάρα πολλούς τρόπους το δείχνουμε. Ένας από αυτούς είναι η ίδια η Ελευθερία Κουμάντου. Και κατά δεύτερον και εγώ κάνω δουλίτσα, να, έτσι δεν είναι Ελευθερία?
1: Εγώ συμμετέχω στη συλλογική κουζίνα ΕΛΣΕΦ, πηγαίνοντας και μαγειρεύοντας, δηλαδή όσο πιο συχνά μπορώ. Δεν μπορώ πολύ συχνά, είναι αλήθεια, το τελευταίο διάστημα λόγω δουλειάς, αλλά προσπαθώ όσο μπορώ να στηρίξω με αυτόν τον τρόπο. Εσύ με τον δικό σου τρόπο, διοργανώνοντας μπαζάρ και δίνοντας ό,τι μαζεύεται από αυτό, το προσφέρεις στην κουζίνα για να αγοράζουμε πρώτες ύλες. Οπότε εντάξει, είναι μια πολύ δική μας κουζίνα.
0: Είναι δική μας κουζίνα. Οπότε μας Ειρήνα, κουζίνα, αγαπητή μας Ειρήνα, καλώς ήρθες.
2: Λοιπόν, καλησπέρα σας. Θέλαμε να μιλήσουμε λίγο για τη δράση της κουζίνας, πώς δημιουργήθηκε, οι αφορμές που την έκαναν να ξεκινήσει δράση το 2008 στο πλαίσιο της δράσης του οικείου μεταναστών στην Τζαμαντού, ως μια προσπάθεια να έρθουμε πιο κοντά με τους ανθρώπους που πλαισίωναν τότε, με τους μετανάστες που πλαισίωναν τότε το ΣΤΕΚ. Σκεφτήκαμε το μαγείρεμα θα βοηθήσει να ανταλλάξουμε εμπειρίες και κουλτούρες. Παράλληλα, θέλαμε να δώσουμε και μια ταξική διάσταση στο μαγείρεμα, οργανώνοντας απεργιακά μαγειρέματα στην απεργία της Καλλιβουργίας, στην Ελευθεροτυπία, στο Άλτερ, γιατί για μας η αλληλεγγύη είναι πάνω απ' όλα πολιτική. Με την καραντίνα, χρειάστηκε η κουζίνα να ξεκινήσει να μαγειρεύει καθημερινά, καθώς ήταν πολύ μεγαλύτερες οι ανάγκες, και πλέον μαγειρεύουμε πάνω από 100 μερίδες κάθε μέρα και συνεργαζόμαστε με άλλες συλλογικές κουζίνες και δομές αλληλεγγύη. Για το αντιρατσιστικό, εμάς είναι πολύ σημαντική η συμμετοχή μας στο αντιρατσιστικό και συμμετέχουμε ενεργά από το 2008, δηλαδή όταν ξεκινήσαμε και τη δράση μας, γιατί θεωρούν πολύ σημαντική τη στήριξη τέτοιων εγχειρημάτων που προωθούν την αλληλεγγύη και γιατί και εμείς προσπαθούμε να έχουμε όσο δυνατόν περισσότερο να προωθούμε αυτό το πράγμα, το μήνυμα του αντιρατσισμού. Μοιράζουμε φαγητό χωρίς κοινωνικά κριτήρια, χωρίς καμία διάκριση σε όλους, όλες, όλα που έρθουν να πάρουν. Δεν βλέπουμε τους ανθρώπους που παίρνουν φαγητό σαν αξιοπαθούντες που χρειάζονται βοήθεια, αλλά ίσως με εμάς, γιατί όλοι ερχόμαστε αντιμέτωποι με τις ίδιες δυσκολίες, όπως η μισθή της πείνας, τα αυξημένα ενίκια και η ακρίβεια.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω αν τα τελευταία χρόνια αυξήθηκαν ή μειώθηκαν οι αριθμοί. Αν δηλαδή λιγότεροι ή περισσότεροι άνθρωποι έχουν την ανάγκη μιας κοινωνικής κουζίνας και ενός πιάτου φαγητού.
2: Η αλήθεια είναι πως ειδικά τον τελευταίο χρόνο η ανάγκη για φαγητό έχει αυξηθεί πολύ παραπάνω. Δηλαδή πλέον δίνουμε 140 μερίδες καθημερινά. Και ο κόσμος έρχεται και με το ζόρι μπορούμε να τα απεξέλθουμε σε αυτή την ανάγκη που υπάρχει.
0: Μάλιστα. Ελευθερία, αν έχεις να ρωτήσεις κάτι εσύ.
1: Προσπάθεια που γίνεται τα χρόνια που ανέφερε η Ειρήνα. Απλώς θέλω να πω ότι πάρα πολλές φορές όπου οι μερίδες εξαφανίζονται στο πρώτο πεντάλεπτο που ανοίγει η πόρτα της κουζίνας. Ναι. Δηλαδή είναι ο κόσμος απ' έξω και στο πρώτο πεντάλεπτο το φαγητό έχει ήδη μοιραστεί. Και το λέω αυτό για να δείξω την ένταση του φαινομένου. Δεν είναι ότι είναι εκεί η κουζίνα και είναι ανοιχτή μία-δύο ώρες και περνάει ο κόσμος και φέρνει φαγητό. Παίρνει φαγητό. Πολλές φορές και όλο πιο και πιο συχνά το τελευταίο διάστημα οι μερίδες εξαντλούνται αστραπιαία.
0: Μάλιστα. Ελευθερία, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ναι. Όχι, να ευχαριστήσουμε την Ειρήνα και να πάμε μια σιγά σιγά σε αποφώνηση.
0: Όχι. Όχι, okay. Έκπληξη, Ελευθερία. Θα πάμε σε 30 δεύτερα μουσικής και θα επιστρέψουμε να αναμένει, σε παρακαλώ.
1: Εντάξει, περιμένω εδώ το ακουστικό.
0: Θα κλείσουμε με πάρα πολύ ωραίο τρόπο.
1: Τέλεια, τέλεια, τέλεια.

0: Στα αλήθεια, στην παρούσα συγκυρία θεωρώ ότι δεν υπάρχει καλύτερο κλείσιμο αυτού του αφιερώματος στο 27ο αντιρατσιστικό φεστιβάλ της Αθήνας από το Μάρς του Γάζα. Θα κλείσουμε με τον Μπάρι Λαφτσή και θα τον καλωσορίσουμε εγώ από το στούντιο της Οδού Πειραιός και η Ελευθερία Κουμάντου από την, από το Άλσο στο Γουδί, εκεί όπου γίνονται όλα, είναι η καρδιά των γεγονότων που μεταδίδουμε σήμερα. Καλησπέρα κύριε Λαφτσή.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα σχεδόν από το 27ο αντιρατσιστικό φεστιβάλ. Με πετυχαίνετε στο δρόμο και αυτό γιατί επιστρέφαμε από το Σούνιο, εκεί όπου γινόταν η εκκίνηση του μεγαλύτερου αγώνα ιστοεπιλογίας, του Aegean 600, από τους μεγαλύτερους στον κόσμο, στον οποίο για πρώτη φορά είχαμε συμμετοχή και Ισραηλινών πλοίων, και γι' αυτό με την πρωτοβουλία Μάρτης του Γκάζα Γκριστ βρεθήκαμε για να αναρτήσουμε μια τεράστια παλαιστινιακή σημαία στον ναό του Ποσειδώνα. Και αυτό όχι για κανένα λόγο, αλλά γιατί αυτά τα πλοία δεν φέρανε κάποιο μπάνερ που λέγανε, που να λέει Not in our name, όχι στο όνομά μας. Οπότε ξέρετε, συνήθως αυτές τις περιπτώσεις πρόκειται συνήθως για μια προσπάθεια να ξεπλύνουμε τη γενοκτονία την ώρα που συμβαίνει, με συμμετοχή σε αθλητικούς, μουσικούς και άλλους διαγωνισμούς. Και έτσι λοιπόν είμαστε καθοδόν για την τελευταία μέρα του φεστιβάλ.
0: Μόλις μας εξηγήσατε μία από τις δράσεις σας, δηλαδή το πώς βλέπετε και ως οργάνωση την παρέμβασή σας στη δημόσια σφαίρα. Εγώ θα πω από την άλλη πλευρά ότι σας βλέπουν περίπου σαν εγκληματίες, εννοώ η πολιτεία, έτσι. Δηλαδή βλέπουμε μία επιθετική πολιτική πρακτική απέναντι στο Μάρς του Γάζα, ή κάνω λάθος?
1: Ναι, κοιτάξτε, δεν είναι μόνο το Μάρτι του Γάζα. Νομίζω ότι υπάρχει μια προσπάθεια να ποινικοποιηθεί στο σύνολό της η αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό. Έχουμε δει, παραδείγματος χάρη, στη Μεγάλη Βρετανία πολύ σκληρή αντιμετώπιση της Palestine Action, μιας ομάδας με πολύ έτσι, ενεργό δράση, στοχοποιώντας κυρίως την Elbit Systems, τη μεγαλύτερη Ισραηλινή πολεμική βιομηχανία, με ακτιβισμούς. Μιλάμε τώρα για μπογιές και έτσι κάποιες φορές τα εργοστάσια τα οποία παράγουν τα όπλα. Σκοτώνουν αμάχους και παιδιά στην Γάζα. Στην Ελλάδα αυτό που έχουμε δει είναι κυρίως σε επίπεδο δημόσιας σφαίρας από κυβερνητικές και φιλοκυβερνητικές πηγές και την ακροδεξιά να επιτίθονται στην πρωτοβουλία μας και σε όλους όσους μιλάνε για την Παλαιστίνη, για να επιτεθούν στην πραγματικότητα στην ίδια την Παλαιστινιακή αντίσταση που αντέχει και βαστάει απέναντι σε 3 χρόνια έτσι, ζωντανής γενοκτονίας στους δέκτες τηλεόρασή μας και στα social media.
0: Ελευθερία.
2: Ναι, θα ήθελα να πω ότι η προσπάθεια αυτή γίνεται προσπαθώντας να αποδομηθεί η προσπάθεια προσέγγισης της Γάζας με αυτόν τον ξεκάθαρα συμβολικό τρόπο, έτσι, και το πρώτο μάρς του Γάζα και το δεύτερο. Αυτό ήταν ο στόχος, να ξαναδοθεί ορατότητα, να ξανανεύει στη δημόσια σφαίρα η συζήτηση ξανά για το τι συμβαίνει στη Γάζα. Επιχειρήματα τύπου δεν θα φτάσουν αυτά που μεταφέρουν τα πλοία και σιγά τι μεταφέρουν, και υπάρχει ανθρωπιστική βοήθεια που ξέραμε ότι δεν υπάρχει ανθρωπιστική βοήθεια, γιατί ξέρουμε ότι είναι μπλοκαρισμένη στα σύνορα και δεν περνάει, ή περνάει με το σταγονόμετρο, και αυτή που περνάει δεν φτάνει για να καλύψει τις ανάγκες των κατοίκων εκεί. Με τέτοιου τύπου επιχειρήματα προσπαθεί και να αποδομηθεί αυτή η προσπάθεια, χαρακτηρίζοντας δε και τους ανθρώπους αυτούς αιμονικούς, γραφικούς, που θέλουν να κάνουν τη φιγούρα τους, θέλουν να κάνουν το κομμάτι τους, που θέλουν να γίνουν ήρωες. Εγώ δεν βλέπω κάποιον που να θέλει να πάει να συλληφθεί και να βασανιστεί, γιατί αυτά έχουμε μάθει ότι συνέβησαν με κάποια ένταση την πρώτη φορά, με πολύ μεγαλύτερη ένταση τη δεύτερη φορά.
0: Ναι, ναι. Καλά, δεν το συζητούμε τώρα, ότι αυτά είναι φλιναφήματα πολιτικά που δεν μπορούν να στηριχθούν πουθενά. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά.
0: Κύριε Ραφτσή, θερμές ευχαριστίες.
1: Να είστε καλά.
0: Ελευθερία.
2: Ναι, παρούσα.
0: Ώρα να κάνουμε το κλείσιμο, και φυσικά ο λόγος εσένα που είσαι στο πεδίο και που μας χάρισες πολύ πολύ όμορφες στιγμές απόψε.
2: Εγώ λοιπόν αυτό θέλω να πω είναι γιατί πλέον είναι πάρα πολύ σε ίδιο κόσμος εδώ. Να πω ότι αυτό, εγώ θα μείνω λίγο στον όρο γιορτή που έθεσαν και αρκετοί από τους καλεσμένους μας σήμερα. Θα πω ότι η συνθήκη που είναι διαμορφωμένη εδώ στο Πάρκο Γουδί θα μπορούσε και θα έπρεπε να είναι η καθημερινή μας συνθήκη συμβίωσης και συνύπαρξης. Αν καταφέρνουμε να απουσιάσει, καταφέρνουμε να εξαλείψουμε τη μυσαλλοδοξία, το μίσος και όλη αυτή τη ρητορική που χρησιμοποιείται από την ακροδεξιά, και τις φασιστικές οργανώσεις που πληθαίνουν δυστυχώς το τελευταίο διάστημα και προσπαθούν να αναχτίσουν παρουσία στο δημόσιο λόγο.
0: Ναι, ναι, βλέπουμε όμως και την ανοχή και από πιο συστημικούς παίκτες στην πολιτική σφαίρα, έτσι.
2: Ναι, προφανώς γιατί βολεύει. Προφανώς βολεύει η μετατόπιση του ενδιαφέροντος.
0: Ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ και εγώ και η Ελευθερία Κουμάντου, όλους, όλες, όλα που σήμερα σταθήκατε στο πλευρό και το δικό μας εδώ στις Δάμες Παθή, αλλά κυρίως στους ανθρώπους που χάρη των οποίων μάλλον, προς τιμή των οποίων γίνεται κάθε χρόνο το αντιρατσιστικό φεστιβάλ, ανθρώπων που είναι ευάλωτοι, ανθρώπων που διώκονται γιατί απλά αναγκάστηκαν να φύγουν από μια χώρα και να έρθουν σε μια άλλη, ανθρώπων που είναι οι πιο φτωχοί εξημών, γυναικών, έμφυλων, ανθρώπων που χάνουν έμφυλα δικαιώματα ή που δεν τα αποκτούν ποτέ. Για όλες αυτές τις ετερότητες που το αντιρατσιστικό φεστιβάλ στηρίζει και ζητά να συμπλέψουμε μαζί τους, να τις συναντήσουμε, να είμαστε εμείς ο άλλος ή να τον κοιτάξουμε στα μάτια και να αντιμετωπίσουμε και να συμπλέψουμε μαζί του με τις ετερότητες του καθενός μας. Για όλα αυτά σήμερα σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ και τα μοιραστήκαμε. Ελευθερία.
2: Καλό βράδυ από μένα. Σας περιμένω εδώ, ελάτε.
0: Ναι, ναι. Εγώ και ο Σάββας Κόκκινος ερχόμαστε.
2: Ελάτε, έχω και βάρδια πίσω, έτσι πρέπει να πάω πίσω στην κουζίνα.
0: Ωραία,
2: ωραία λοιπόν. Σήμερα, οπότε ελάτε.
0: Μικρόφωνο λοιπόν και από μένα και από την Ελευθερία στο Αδελφή Ειδήσεων των 9. Τον ήχο ρύθμισε απόψε ο Νίκος Κουτούγερας, ο Σάββας Κόκκινος. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ο Νίκος Λιμπερόπουλος επέλεξε μουσικές. Θερμές ευχαριστίες, πολύ πολύ θερμές. Τέτοιες εκπομπές μας συγκινούν, μας συνεγείρουν και μας και θέτουν εντός μας και μια αποφασιστικότητα που μας τη δανείζετε εσείς, μας τη χαρίζετε εσείς. Δεν νιώθουμε μόνοι, μόνες, μόνα σε αυτό τον κόσμο και αναφέρομαι φυσικά σε όλα αυτά που τρέχουν στη δημόσια σφαίρα. Καλό βράδυ σε όλους.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό βράδυ κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Μετά από τιτάνια μάχη με τις φλόγες, οι δυνάμεις πυρόσβεσης κατάφεραν να περιχαράξουν την μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε το μεσημέρι από περιοχή χαμηλής ευλάστησης στη Σφάκα κοντά στη Νινόη και επεκτάθηκε γρήγορα σε παρθένο πυκνό φυτοδάσος. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής Γιάννη Αρτοπιό, συνεχίζουν να επιχειρούν 210 πυροσβέστες και 10 ομάδες δασοκομάντους, οι οποίοι θα συνεχίζουν να χτενίζουν όλη την περιοχή όλη τη νύχτα ώστε να σβήσουν και τις παραμικρές εστίες φωτιάς με τη συνδρομή, όπως είπε ο κύριος Αρτοπιός, και τις διοίκησης κατασκευών και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Νωρίτερα ρήψεις πραγματοποιούσαν 22 πτητικά μέσα ή κυκλοφορία στην παλιά Εθνική Οδό και στους περιφερειακούς δρόμους διεξάγεται πλέον κανονικά. Συνεχίζεται η μάχη της πυρόσβεσης σε εργοστάσιο ανακύκλωσης που βρέθηκε χθες στο μάτι της μεγάλης πυρκαγιάς στο ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τοξικό νέφος έχει καλύψει την περιοχή σε εύρος αρκετών χιλιομέτρων. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 11 παρατέταρτο το πρωί στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Για πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προειδοποιεί για αύριο η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για τα νησιά Χίος, Άμμο, Ικαρία και στην Κρήτη στους νομούς Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη άνδρας που καλλιεργούσε 26 δεντρίλια κάναβης σε δωμάτιο σπιτιού σε εγκαταλελειμμένο ποιμνιοστάσιο. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός διέψευσε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία του ζητήθηκε από τον Λευκό Οίκο να σταματήσει τις επιχειρήσεις για την καταστροφή στρατιωτικών, τρομοκρατικών όπως τα χαρακτήρισε, τούνελ στο Νότιο Λίβανο. Μιλώντας στο Υπουργικό του Συμβούλιο, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου χαρακτήρισε fake news τα σχετικά δημοσιεύματα. Πυρετώδης η προετοιμασία στην Άγκυρα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στις 7 και 8 Ιουλίου. Στην τουρκική πρωτεύουσα βρίσκεται ήδη η Αμερικανική Αντιπροσωπεία υπεύθυνη για την ασφάλεια και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της επίσκεψης. Στην αθλητική επικαιρότητα και για την φάση των 16 του Μουντιάλ παίζουν στις 11 το βράδυ Βραζιλία-Νορβηγία, στις 3 τα ξημερώματα Μεξικό-Αγγλία. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο. Στην Αττική άνεμοι από βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις τοπικά έως 5 εμποφόρ, θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου, 27,9 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, μείνετε μαζί μας αυτοσχεδιασμοί με την Μαρίνα Χαρίτου για τη συνέχεια.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.

Καλησπέρα, λίγα λεπτά μετά τις 9, αυτοσχεδιασμοί. Στον Αθήνα είναι 84 μέχρι τις 10 κοντά σας, η Μαρίνα Χαϊτού. Την ευθύνη για την τελική ρύθμιση του ήχου έχει και απόψε ο Νίκος Κουτούγερας. Η Ιταλική jazz μετρά πάνω από 4 δεκαετίες και κάτι θα λέγαμε. Και την κατατάσσει στις σπουδαιότερες σκηνές της jazz στην Ευρώπη. Μία από αυτές τις μορφές της Ιταλικής jazz, θα λέγαμε από τους πλέον αναγνωρίσιμους, είναι ο Στέφανο Ντιμπατίστα που απολαμβάνουμε στο άλτο και σοπράνο σαξόφωνο. Σε μια δική του σύνθεση, Αναστασία, από το Στέφανο Ντιμπατίστα του 2000, το άλμπουμ δηλαδή που φέρει το όνομά του.

Στο πιάνο, ο Τζάκι Τέρασον. Στο μπάσο, ο Ροζάριο Μπονακόρσο. Ζωντανή ηχογράφηση από το Jazz Baltica το 2017.

Αυτοσχεδιασμοί στον Αθήνα είναι 84 και θα παραμείνω στον Στέφανο Ντιμπατίστα και θα πάμε να ακούσουμε το Quando από τη σκηνή του Auditorium Parco della Musica di Roma, Concerto 2024. Και είναι το Quando, είναι μια αναφορά στον Πίνο Ντανιέλε. Ο Τζουζέπε Πίνο Ντανιέλε ήταν Ιταλός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και μουσικός. Έπαιζε pop, blues, jazz και ιταλική μουσική, αλλά και της Μέσης Ανατολής. Κέντο στο Σότο Σόλε 1991, εκεί το συναντάμε αυτό το κομμάτι ηχογραφημένο, εδώ από ζωντανή ηχογράφηση.

Η κυρία που μόλις ακούσαμε είναι Βελγίδα τραγουδίστρια Φανί Μπεριό, η οποία το 2009 κυκλοφόρησε το άλμπουμ της Blow Up My World. Σεζάν ακούσαμε και μαζί της ήταν ο κιθαρίστας, συνθέτης και ενορχιστρωτής, ο Γιάρεκ Βρακόφσκι. Αυτοσχεδιασμοί πάντα στον Αθήνα 984.

Λίγο απότομα μας κάθισε η αλλαγή σε ragtime. Γι' αυτό ας πάμε σε έναν ενδιάμεσο σταθμό. Χρονικό εννοώ.

Αυτοσχεδιασμοί στον Αθήνα 984, λίγο πριν ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Θα περάσουμε να ακούσουμε Cora Jazz Trio, πάμε δηλαδή στη Κούβα. Εμέσως, γιατί το τρίο αυτό αποτελείται από σπουδαίους Αφρικανούς μουσικούς και οι οποίοι μάλιστα έχουν τεράστια επιτυχία στην Ευρώπη. Η Cora Jazz Trio. Και θα μας θυμίσουν με τον δικό τους τρόπο ένα υπέροχο κομμάτι κουβανέζικο του Κομπέι Σενγούντο και με τους Buena Vista Social Club. Από εκεί το γνωρίσαμε ή μάλλον από εκεί έγινε ευρέως γνωστό. Ένα αγαπημένο κομμάτι, μια μελωδία που όλοι θα αναγνωρίσετε. Και πάμε να ακούσουμε Cora Jazz Trio και πιο τσάν τσάν. Από το άλμπουμ Part 3 ο Ρουί Στανδάλ.

Αυτή ήταν η Κορατζάς Τρίο, η οποία αποτελούνται από το μαέστρο Τζέλι Μουσά Ντιεγουάρ, ο οποίος γεννήθηκε από μετανάστες γονείς της από τη Νέα Γουινέα, και τον πιανίστα Αμπντουλάγε Ντιαμπατέ και τον περκασιονίστα από τη Σενεγάλη Μουσά Σισόκο. Και από τους Κορατζάς Τρίο, Αφρική, Ευρώπη, με κουβάνικο ήχο, θα πάμε σε ένα κουβανό αρτίστα, τον Κέλβιν Οτσόα. Viento y Tempo θα μας πει.

Elvis Ochoa. Αυτοσχεδιασμοί στον Αθήνα 1984 μέχρι τις 10 κοντά σας. Σήμερα είναι χάρη του την ευθύνη της τελικής ρύθμισης του ήχου. Έχει πάντα ο Νίκος Κουτούγερας. Θα αφήσουμε την Καραϊβική και θα πάμε στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Μιζούρι, όπου γεννήθηκε η Heather Rigdon, μια τραγουδίστρια η οποία ξεκίνησε ως φαν της heavy metal μουσικής για να καθιερωθεί ως μία από τις σπουδαιότερες jazz φωνές, και μάλιστα μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ της Young and Naive, το οποίο ηχογράφησε στο Νέισβελ, και μάλιστα τη συγκρίνουν με την Melody Gardot και την Madeleine Peru. Ακούμε λοιπόν Heather Rigdon και το ομότιτλο κομμάτι του Albo.

Ο Αμερικανός κλαρινετίστας της jazz και άλτος σαξοφωνίστας το 1969, ο Herb Hall να αναφέρω, το 1969 κυκλοφόρησε το άλμπουμ All Time Modern και από αυτό ακούσαμε το All of Me, μια σύνθεση των Seymour Simmons και Gerald Marx, γραμμένο το 1931 με πάρα πολλές εκτελέσεις, με πάρα πολλές ηχογραφήσεις. Και είναι από τα αγαπημένα κομμάτια όλων των καλλιτεχνών της jazz, τόσο των μουσικών όσο και των τραγουδιστών. Herb Hall Quartet. Και από εκεί πάμε στη Γαλλία, σε ένα θρυλικό κουιντέτο, το Quintet du Hot Club de France. Το στυλ που λάτρευε η Γαλλία ήταν το swing, με αυτό το θρυλικό κουιντέτο που σχηματίστηκε το 1934. Αν και από τη δεκαετία του 1920 έχουμε παρουσία της jazz στη Γαλλία. Το swing ήταν ένας συνδυασμός αφροαμερικάνικης jazz και ένα στυλ συμφωνικού γαλλικού τραγουδιού, το οποίο η Γάλλη μουσική, με το οποίο μάλλον η Γάλλη μουσική ήταν πάρα πολύ καλά εκπαιδευμένη. Ιδρυτές του Quintet du Hot Club de France ήταν ο σπουδαίος κιθαρίστας Django Reinhardt και ο Stéphane Grappelli, βιολονίστας και πιανίστας και μουσικός της γαλλικής jazz. Επίσης μέλη ήταν η Louis Vola, ο τραμπασίστας, ο Joseph Reinhardt, αδελφός του Django, και ο Roger Chapuis, επίσης κιθαρίστας. Από αυτό λοιπόν το θρυλικό κουαρτέτο διάλεξα το Minor Swing, σύνθεση των Django Reinhardt και Stéphane Grappelli, γραμμένο και ηχογραφημένο για και από το Quintet de Hot Club de France το 1937. Μεγάλη διεθνής επιτυχία, μέχρι σήμερα ένα jazz standard της περίοδου του swing. Το υποσχέθηκα ότι σιγά σιγά θα περάσουμε σε αυτό το ύφος, παρακάμπτοντας βέβαια το ragtime και πηγαίνοντας κατευθείαν στο swing.

Έλα Φιτζέραλντ, Λούι Άρμστρονγκ, στη σύνθεση του Ίρβιν Μπέρλιν, γραμμένο ειδικά για το Φρέντ Αστέρ και την Τζίντζερ Ρότζερς, για την κινηματογραφική ταινία, το musical Top Hat. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος της απόψινής εκπομπής.

ευχαριστήσω όλους εσάς που συντονισμένοι με τη συχνότητα του Αθήνα 84 ακολουθήσατε τους αυτοσχεδιασμούς μου. Να ευχαριστήσω και τον Νίκο Κουτούγερα που είχε την ευθύνη για την τελική ρύθμιση του ήχου. Αυτοσχεδιάζοντας το μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, για μία ώρα κοντά σας ήταν η Μαρίνα Χαρίτου. Το ραδιοφωνικό μας ραντεβού ανανεώνεται για λίγα λεπτά μετά τις 9 το προσεχές Σάββατο. Εσείς παραμένετε στη συχνότητα του σταθμού, ακολουθείτε δελτίο ειδήσεων με τη Μόνικα Εφταξία. Από μένα ευχές για ένα όμορφο βράδυ, ακόμα καλύτερη εβδομάδα. Να είστε καλά, για χαρά.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό βράδυ κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων Μόνικα Εφταξιά. Πολύ πυκνή ροή οχημάτων και μεγάλες καθυστερήσεις έως αυτή την ώρα στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα εισόδου από το ύψος των Αγίων Θεοδόρων. Μετά από τιτάνια μάχη με τις φλόγες, οι δυνάμεις πυρόσβεσης κατάφεραν να περιχαράξουν τη μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε το μεσημέρι από περιοχή χαμηλής βλάστησης στη Σφάκα, κοντά στην Ινώη, και επεκτάθηκε γρήγορα σε Παρθένο, πυκνό φυτοδάσος. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής Γιάννη Αρτοπίο, συνεχίζουν να επιχειρούν 210 πυροσβέστες και 10 ομάδες δασοκομάντος που θα συνεχίσουν να χτενίζουν όλη την περιοχή τη νύχτα, ώστε να σβήσουν και τις παραμικρές εστίες φωτιάς, με τη συνδρομή, όπως τόνισε, και της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Νωρίτερα, ρήψεις νερού πραγματοποιούσαν 22 πτητικά μέσα. Η κυκλοφορία στην παλιά Εθνική Οδό και στους περιφερειακούς δρόμους διεξάγεται κανονικά. Συνεχίζεται η μάχη της πυρόσβεσης σε εργοστάσιο ανακύκλωσης που βρέθηκε στο μάτι της Μεγάλης Πυρκαγιάς χθες στο Ωραιόγαστρο Θεσσαλονίκης. Τοξικό νέφος έχει καλύψει την περιοχή σε εύρος αρκετών χιλιόμετρων. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 11 παρατέταρτο στο Δημαρχείο Ωραιόγαστρου, υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Για πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προειδοποιεί για αύριο η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, και συγκεκριμένα για Χίο, Σάμο και Ικαρία, και στην Κρήτη για τους νομούς Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Νεκρή μέσα σε γιοταχή εντοπίστηκε η γυναίκα στο Ηράκλειο της Κρήτης, και συγκεκριμένα στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες. Συνέλευθη στη Θεσσαλονίκη άνδρας που καλλιεργούσε δεντρίλια κάναβης σε δωμάτιο σπιτιού σε εγκαταλελειμμένο πυμνιοστάσιο. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός διέψευσε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία του ζητήθηκε από τον Λευκό Οίκο να σταματήσει τις επιχειρήσεις για την καταστροφή στρατιωτικών, τρομοκρατικών όπως τα χαρακτήρισε, τούνελ στο Νότιο Λίβανο. Μιλώντας στο Υπουργικό του Συμβούλιο, Μπένιαμιν Νετανιάχου χαρακτήρισε fake news τα σχετικά δημοσιεύματα. Ταυτόχρονα, με συνέντευξή του στο αμερικανικό Fox News, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι ορισμένα χριστιανικά χωριά του Νοτιού Λιβάνου ζήτησαν να προσαρτηθούν στο Ισραήλ προκειμένου να προστατευθούν από την φανατική ισλαμιστική οργάνωση Hezbollah. Πυρετώδης είναι η προετοιμασία στην Άγκυρα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ 7 και 8 Ιουλίου. Στην τουρκική πρωτεύουσα βρίσκεται ήδη η αμερικανική αντιπροσωπεία που είναι επιφορτισμένη με την ασφάλεια και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της επίσκεψης Τραμπ. Την ίδια ώρα δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας. Στην τουρκική πρωτεύουσα έχουν επιστρατευθεί περισσότεροι από 56.000 στελέχη της αστυνομίας, της χωροφυλακής και της κυβερνοασφάλειας. 3.000 δημοσιογράφοι αναμένεται να καλύψουν την σύνοδο του ΝΑΤΟ. Θα χρησιμοποιηθούν συνολικά 96 κάμερες και 18 οχήματα εξωτερικών μεταδόσεων, ενώ η Προεδρική Εθνική Βιβλιοθήκη θα λειτουργήσει ως διεθνές κέντρο τύπου, διαθέτοντας 1.800 θέσεις εργασίας, 40 αίθουσες μοντάζ και περισσότερα από 100 σημεία ζωντανών μεταδόσεων. Στην αθλητική επικαιρότητα και στη φάση των 16 του Μουντιάλ, σε μια ώρα παίζει Βραζιλία-Νορβηγία, στις 3 τα ξημερώματα Μεξικό-Αγγλία. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο. Στην Αττική άνεμη από βορειοανατολικές διευθύνσεις, τοπικά έως 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο Δέλτιο Ειδήσεων στις 11 για τις επόμενες 2 ώρες, soundtrack με τον Νικό Λιμπερόπλο.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί. Σάββατο και Κυριακή στις 10 το βράδυ, στον Αθήνα 984.

Cantaloupe Island ξεκινήσαμε. Καλησπέρα σας, ο Νίκος Λιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984, Cantaloupe Island, Mario Biondi, Piparo, Herbie Hancock και Mark Murphy. Μαζί όσο τα λόγια δείξουν μεσάνυχτα με Soundtrack Moments. Καλώς ήρθατε. Oh, everybody's here, everybody's here. Now he's at home.

Και βέβαια η μεγάλη επιτυχία του Barry White, Let the Music Play, σε μια υπέροχη δεύτερη εκτέλεση θα λέγαμε, από την Sarah Jane Morris.

αναγνωρισιμότατη εισαγωγή. Ναι, είναι το Lowdown. Όμως εδώ έχουμε Incognito, Mario Biondi και Chaka Khan.

Λοιπόν, και εδώ η συνεργασία του Μάριο Μπιόντι με τον Λίον Βέα. Ο Μάριο Μπιόντι, γεννημένος ως Μάριο Ράνο, το κανονικό του όνομα, από την Κατάνια της Ιταλίας.

The Sunshine. Ο Μάριο Μπιόντι και ο Λίον Βουέρ μαζί. Πολύ αγαπημένοι Thievery Corporation, οι οποίοι ιδρύθηκαν το καλοκαίρι του 1995. Κάποια στιγμή λοιπόν συναντήθηκαν οι δύο καλλιτέχνες, οι οποίοι έγιναν βεβαίως και πολύ καλοί φίλοι, ο Ρομπ Γκάζα και ο Έρικ Χίλτον. Υπήρχε μια κοινή αγάπη για τα κλαμπς και για την dub, μποσανόβα και jazz μουσική. Μπήκαν σε ένα στούντιο και προέκυψε μια υπέροχη συνεργασία, ένας υπέροχος ήχος γενικότερα. Liberation Front, η Thievery Corporation.

Σαν Λορέντσο, ξεκίνημα δεύτερου ημιώρου. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984. Ήταν Αλφα και Αναλίζα μαζί από την Ιταλία. Ιταλία 2020 λίγο πριν. Και Σιμώνα Μολινάρη, Ορνέλα Βανώνη. Έτσι, πέρασμα από την Ιταλία για αυτό το ημίωρο.

Ο Φιλίππο Νεβιάνη, γνωστός μας βεβαίως με το NEC, με το όνομα NEC, υπέροχος. Αυτό ήταν, αυτή είναι μία από τις δύο μεγάλες επιτυχίες. Το πρώτο που ακούσαμε, το Instabile, αυτό το οποίο ακούσαμε, και βέβαια το Laura Nonce, δύο από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, πανευρωπαϊκές επιτυχίες, ο NEC.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό βράδυ κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Μετά από τιτάνια μάχη με τις φλόγες, οι δυνάμεις πυρόσβεσης κατάφεραν να περιχαράξουν τη μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε το μεσημέρι από περιοχή χαμηλής βλάστησης στη Σφάκα κοντά στην Ινώη και επεκτάθηκε γρήγορα σε Παρθένο, πυκνόφυτο δάσος. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής Γιάννη Αρτοπιό, 210 πυροσβέστες και 10 ομάδες δασοκομάντος θα συνεχίζουν να χτενίζουν την περιοχή όλη τη νύχτα ώστε να σβήσουν και τις παραμικρές εστίες φωτιάς με τη συνδρομή, όπως τόνισε, και της διοίκησης κατασκευών και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Μέσα στη μέρα, ρήψεις από αέρος πραγματοποιούσαν 22 πτητικά μέσα. Η κυκλοφορία στην παλιά Εθνική και στους περιφερειακούς δρόμους διεξάγεται κανονικά. Συνεχίζεται η μάχη της πυρόσβεσης σε εργοστάσιο ανακύκλωσης που βρέθηκε χθες στο μάτι της μεγάλης πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τοξικό νέφος έχει καλύψει την περιοχή σε εύρος αρκετών χιλιόμετρων. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 11 παρατέταρτο το πρωί στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Για πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προειδοποιεί για αύριο η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για Χίο Σάμο Ικαρία και στην Κρήτη για τους νομούς Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Σωρός άνδρα τυλιγμένη σε σεντόνια εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη το μεσημέρι σε διαμέρισμα στο Παγκράτη μετά από καταγγελία στην αστυνομία για δυσοσμία. Οι αρχές προσήγαγαν τον 63χρονο αδερφό του εκλειπώντος καθώς εξετάζονται όλα τα σενάρια για τις συνθήκες θανάτου. Νεκρή μέσα σε γιοταχή αυτοκίνητο εντοπίστηκε η γυναίκα στο Ηράκλειο της Κρήτης, συγκεκριμένα στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη. Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός χαρακτήρισε fake news τα δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία του ζητήθηκε από τον Λευκό Οίκο να σταματήσει τις επιχειρήσεις για την καταστροφή στρατιωτικών τρομοκρατικών, όπως τα χαρακτήρισε, τούνελ στο νότιο Λίβανο. Ταυτόχρονα, με συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο Fox News, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι ορισμένα χριστιανικά χωριά του νότιου Λιβάνου ζήτησαν να προσαρτηθούν στο Ισραήλ, αναζητώντας έτσι προστασία από την φανατική Ισλαμιστική οργάνωση Χεζμπολά. Πυρετώδεις προετοιμασίες και πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη Τραμπ στις 7 και 8 Ιουλίου. Ο κύριος Τραμπ θα φτάσει στην τουρκική πρωτεύουσα την Τρίτη, οπότε και αναμένεται να συναντηθεί με τον Ταγίπ Ερντογάν. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου, ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συναντηθεί επίσης με τους ομολόγους του της Ουκρανίας και της Συρίας. Στην τουρκική πρωτεύουσα βρίσκεται ήδη η Αμερικανική Αντιπροσωπεία υπεύθυνη για την ασφάλεια και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της επίσκεψης Τραμπ. Στην αθλητική επικαιρότητα και στη φάση των 16 των Μουντιάλ, αυτή την ώρα Βραζιλία-Νορβηγία, στις 3 τα ξημερώματα Μεξικό-Αγγλία. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική, άνεμη από βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου, 26,7 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε στον Νίκο Λιμπερόπουλο.
0: Αθήνα 984, στους 98.3. Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί, στον Αθήνα 984.

Day by Day. Δεύτερη ώρα, Soundtrack Moments. Ο Νίκος Λιβερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984. Εάν ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, καλώς ήρθατε. And at this time, ladies and gentlemen, for those of you who come in late, we are now having a little cooking session right here on the scene. Putting the pot on. Love is in town. And we like for you to join in with us and have a ball.

My Secret Lover με την υπέροχη φωνή της Jenny B. Αλεσάνδρο Μανιανίνη μαζί, ο δημιουργός. Καλώς ήρθατε στο τέταρτο ημίωρο Soundtrack Moments, ο Νίκος Λιβερόπουλος, ραδιοφωνός σας από την Αθήνα 984.

0: Διασκευή, υπέροχη διασκευή από την Madame Peru.
1: Dance me to your beauty with a burning violin.
0: Το κορίτσι που ξεκίνησε την καριέρα της είναι φοιτητική της ηλικία από τους δρόμους του Παρισιού. Τραγουδούσε jazz και blues.

Love's What I Want από Kashmir. Είστε στον Αθήνα 984, ο Νίκος Τσιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας με soundtrack moments έως τα μεσάνυχτα. Η πιο αγαπημένη, θα λέγαμε, η πιο γνωστή δεύτερη εκτέλεση, jazz εκτέλεση, στη μεγάλη επιτυχία των Depeche Mode, Personal Jesus.

με τον υπέροχο Πίτερ Σινκότη θα τελειώσουμε για σήμερα. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος ήταν στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984. Ευχαριστώ πολύ πολύ για την υπέροχη συντροφιά σας, όπως πάντα άλλωστε. Καλό σας βράδυ.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. 96 αγροτοδασικές πυρκαγιές κλέθηκε να αντιμετωπίσει η πυροσβεστική τις τελευταίες 48 ώρες, φτάνοντας στα όρια τους ανθρώπινο δυναμικό και επιχειρησιακό μηχανισμό. Πολλές από αυτές εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα, όπως το Σάββατο στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπου εκδηλώθηκαν 17 πυρκαγιές. Για πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 και σήμερα προειδοποιεί η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και συγκεκριμένα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία και στην Κρήτη στους νομούς Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. 210 πυροσβέστες και 10 ομάδες δασοκομάντος θα επιχειρούν όλη τη νύχτα προκειμένου να σβήσει και η παραμικρή εστία φωτιάς στο μέτωπο της Ινώης στη Μάνδρα Αττικής, όπως είπε ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Στον πλευρό των πυροσβεστών, ο στρατός που συνδράμει με έμψυχο υλικό και μηχανήματα της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Σε απόσταση έως και 20 χιλιόμετρα ταξίδεψε το τοξικό νέφος εξαιτίας της φωτιάς σε εργοστάσιο ανακύκλωσης, το οποίο παραδόθηκε στις φλόγες στην πυρκαγιά που ξέσπασε το Σάββατο στο Ωραιόγαστρο Θεσσαλονίκης. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών αυτής της πυρκαγιάς θα πραγματοποιηθεί στις 11 παρατέταρτο το πρωί στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πολλοί ώρες καθυστερήσεις πτήσεων καταγράφονται καθημερινά στα ελληνικά αεροδρόμια, με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας Αεροναυτιλίας να διαπιστώνει αύξηση έως και 63% σε σχέση με πέρυσι το ίδιο διάστημα. Τα αίτια και οι προτινόμενες λύσεις θα αναζητηθούν στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με την συμμετοχή μεταξύ άλλων εκπροσώπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και εκπροσώπων των αεροναυτιλιακών εταιριών. Σωρός άνδρας στυλιγμένη σε σεντόνια εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη σε διαμέρισμα επί της οδού Αστιδάμαντος στο Παγκράτη, μετά από καταγγελία στην αστυνομία για δυσοσμία. Οι αρχές προσήγαγαν τον 63χρονο αδερφό του εκλειπόντος που βρισκόταν στο διαμέρισμα, καθώς εξετάζονται όλα τα σενάρια για τις συνθήκες θανάτου. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο αδέρφια που έμεναν μαζί αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα. Νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της στο Ηράκλειο της Κρήτης εντοπίστηκε η δημοσιογράφος Μαρία Αντωνογιαννάκη. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο θάνατος οφείλεται σε παθολογικά αίτια, ωστόσο τελικές απαντήσεις θα δώσει η ιατροδικαστική εξέταση. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, μιλώντας στο Υπουργικό του Συμβούλιο, χαρακτήρισε fake news δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία του ζητήθηκε από τον Λευκό Οίκο να σταματήσει τις επιχειρήσεις για την καταστροφή των στρατιωτικών τρομοκρατικών, όπως τα χαρακτήρισε, τούνελ στο Νότιο Λίβανο. Ταυτόχρονα, με συνέντευξή του στο αμερικανικό Fox News, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι ορισμένα χριστιανικά χωριά του Νότιου Λιβάνου ζήτησαν να προσαρτηθούν στο Ισραήλ, αναζητώντας έτσι προστασία από την φανατική Ισλαμιστική οργάνωση Χεζμπολάχ. Πυρετώδεις προετοιμασίες και πρωτοφανή μέτρα ασφάλειας στην Άγκυρα για την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη Τραμπ στις 7 και 8 Ιουλίου. Ο κύριος Τραμπ θα φτάσει στην τουρκική πρωτεύουσα την Τρίτη, οπότε και αναμένεται να συναντηθεί με τον Ταγί Περντογάν. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, στα περιθώρια των εργασιών της Συνόδου, ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συναντηθεί με τους ομολόγους του της Ουκρανίας και της Συρίας. Στην αθλητική επικαιρότητα και για την φάση των 16 του Μουντιάλ, Βραζιλία-Νορβηγία 0-0 στο ημίχρονο, στις 3 τα ξημερώματα, Μεξικό-Αγγλία. Και ο καιρός, γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, άνεμοι από βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις έως 5 εμποφόρ, θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου, 26,1 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο Δελτίο Ειδήσεων στη Μία.
2: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία με το Μάκη Τσαρούχα. 210 πυροσβέστες και 10 ομάδες δασοκομάντος θα επιχειρούν όλη τη νύχτα προκειμένου να σβήσει και η παραμικρή εστία φωτιά στο μέτωπο της Σινώης Μάνδρας Αττικής, όπως είπε ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Στο πλευρό των πυροσβεστών, ο στρατός που συνδράμει έμψυχο υλικό και μηχανήματα της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 96 αγροτοδασικές πυρκαγιές κλήθηκε να αντιμετωπίσει η πυροσβεστική τις τελευταίες 48 ώρες, φτάνοντας στα όρια τους ανθρώπινο δυναμικό και επιχειρησιακό μηχανισμό. Για πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορίας 4 και σήμερα προειδοποιεί η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και συγκεκριμένα σε Χίο, Σάμο και Ικαρία και στην Κρήτη στους νομούς Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Σε απόσταση έως και 20 χιλιόμετρων ταξίδεψε το τοξικό νέφος εξαιτίας φωτιάς σε εργοστάσιο ανακύκλωσης, το οποίο παραδόθηκε σε φλόγες στην πυρκαγιά που ξέσπασε το Σάββατο στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς θα πραγματοποιηθεί στις 11 παρατέταρτο το πρωί στο Δημαρχείο Ωραιόκαστρου υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πολλοί ώρες καθυστερήσεις πτήσεων καταγράφονται καθημερινά στα ελληνικά αεροδρόμια, με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας Αεροναυτιλίας να διαπιστώνει αύξηση έως και 63% σε σχέση με πέρυσι. Τα αίτια και οι προτινόμενες λύσεις θα αναζητηθούν στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας του Διεθνούς Αερολιμένου Αθηνών και εκπροσώπων των εταιριών. Σωρός άνδρα τυλιγμένη σε συντόνια εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη χθες το μεσημέρι σε διαμέρισμα επί της οδού Αστιδάμαντος στο Παγκράτη μετά από καταγγελία στην αστυνομία για δυσοσμία. Οι αρχές προσήγαγαν τον 63χρονο αδερφό του και που βρισκόταν στο διαμέρισμα καθώς εξετάζονται όλα τα σενάρια για τις συνθήκες θανάτου. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα αδέρφια αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα. Νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της στο Ηράκλειο της Κρήτης εντοπίστηκε η δημοσιογράφος Μαρία Αντωνογιαννάκη. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο θάνατος οφείλεται σε παθολογικά αίτια, ωστόσο τελικές απαντήσεις θα δώσει η ιατροδικαστική έκθεση. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, μιλώντας στο Υπουργικό του Συμβούλιο, χαρακτήρισε fake news δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία του ζητήθηκε από τον Λευκό Οίκο να σταματήσει τις επιχειρήσεις για την καταστροφή στρατιωτικών τρομοκρατικών, όπως τα χαρακτήρισε, τούνελ στο Νότιο Λίβανο. Πυρετώδεις προετοιμασίες και πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη Τραμπ στις 7 και 8 Ιουλίου. Ο κύριος Τραμπ θα φτάσει στην τουρκική πρωτεύουσα την Τρίτη, οπότε και αναμένεται να συναντηθεί με τον Ταγί Περντογάν. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου, ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συναντηθεί με τους ομολόγους του της Ουκρανίας και της Συρίας. Ο απολογισμός των θανάτων του καταστροφικού διπλού σεισμού που έπληξε τη Βενεζουέλα αναθεωρήθηκε προς το χειρότερο, φτάνοντας στους 3.342 νεκρούς, αναφέρει ανακοίνωση από την κυβέρνηση. Οι αρχές αποφεύγουν να κάνουν λόγο για τους αγνοούμενους. Ο ΟΗΕ υπολογίζει ότι μπορεί να φτάνουν έως και τους 50.000. Στατιστική ενημέρωση για τη φάση των 16 του Μουντιάλ, Βραζιλία-Νορβηγία 0-2. Στις 3 τα ξημερώματα πέσουν Μεξικό-Αγγλία. Και ο καιρός γενικά έθωσε με αστατική άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2.
2: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: 1984 στους 98 και 3.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

Λένε πως οι γυναίκες προδίδουν τους άνδρες για λίγη ασφάλεια. Τι λένε οι Κασάνδρες, μακάρι να ήταν τόσο απλό. Κάποιες μέρες η αγάπη.

0: Αθήνα 984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με το Μάγκη Τσαρούχα. 210 πυροσβέστες και 10 ομάδες θαλασσοκομάντους θα επιχειρούν όλη νύχτα προκειμένου να σβήσει και η παραμικρή εστία φωτιάς στο μέτωπο της Σινώης Μάνδρας Αττικής, όπως είπε ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Στο πλευρό των πυροσβεστών, ο στρατός που συνδράμει έμψυχο υλικό και μηχανήματα της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκκλείωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 και σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία και στην Κρήτη στους νομούς Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Σε απόσταση έως και 20 χιλιόμετρων ταξίδεψε το τοξικό νέφος εξαιτίας της φωτιάς σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνοπιών της πυρκαγιάς θα πραγματοποιηθεί το πρωί στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σωρός άνδρα τυλιγμένη σε σεντόνια εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη χθες το μεσημέρι σε διαμέρισμα επί της οδού Αστιδάμαντος στο Παγκράτη μετά από καταγγελία στην αστυνομία για δυσοσμία. Οι αρχές προσήγαγαν τον 63χρονο αδερφό του που βρισκόταν στο διαμέρισμα καθώς εξετάζονται όλα τα σενάρια της συνθήκης θανάτου. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα αδέρφια αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα. Νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της στο Ηράκλειο της Κρήτης εντοπίστηκε η δημοσιογράφος Μαρία Αντωνογιαννάκη. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο θάνατος οφείλεται σε παθολογικά αίτια, ωστόσο τελικές απαντήσεις θα δώσει η ιατροδικαστική έκταση. Πυρετώδεις προετοιμασίες και πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη Τραμπ στις 7 και 8 Ιουλίου. Ο κ. Τραμπ θα φτάσει στην τουρκική πρωτεύουσα αύριο και αναμένεται να συνεχθεί με τον Ταγίπ Ερντογάν. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου, ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συνεχθεί με τους ομολόγους του της Ουκρανίας και της Συρίας. Ο απολογισμός των θυμάτων του καταστροφικού διπλού σεισμού που έπληξε τη Βενεζουέλα αναθεωρήθηκε προς το χειρότερο, φτάνοντας στους 3.342 νεκρούς, αναφέρει ανακοίνωση από την κυβέρνηση. Εν τω μεταξύ, οι αρχές της Βενεζουέλας προχώρησαν χθες συνταφή περισσότερων από 150 θυμάτων αγνώστων στοιχείων, τα οποία έχασαν τη ζωή τους στους καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Έως και 4.000 θέσεις εργασίας επιπλέον ενδέχεται να περικόψει η γερμανική εταιρεία Σπορ αυτοκινήτων Porsche, πέρα από όσες είχαν ανακοινωθεί ήδη, ανέφερε η οικονομική εφημερίδα Handelsblatt. Σαν αθλητική ενημέρωση για τη φάση των 16 του Μουντιάλ, με 2 γκολ του Erling Haaland, η Νορβηγία κέρδισε τη Βραζιλία 2-1 και πανηγύρισε την πρόκριση στα προημιτελικά της οργάνωσης για πρώτη φορά στην ιστορία της. Στις 3 τα ξημερώματα παίζουν Μεξικό-Αγγλία. Και ο καιρός γενικά έθωσε στη Μεσανατική άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 3-5 μποφόρ, θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3.
2: Αθήνα 984.

Καλημέρα. Εύχομαι να είστε καλά από την τελευταία φορά που έχουμε να τα πούμε. Και φαντάζομαι ότι καταλάβατε ότι είστε στον Αθήνα 984, το σταθμό της πόλης μας. Και ακούτε την εκπομπή νύχτα.gr με την Δέσποινα Τσότου. Μια εκπομπή που παίζεται τα τελευταία 17 χρόνια. Τρόπος επικοινωνίας μαζί μας είναι μόνο μέσω διαδικτύου. Στην σελίδα μας στο Facebook, νύχτα με ελληνικούς χαρακτήρες, .gr, όπου μπορείτε να κάνετε like.

Maniac από τον Michael Cimbello είναι ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά τραγούδια της δεκαετίας του 80. Ενεργητικό, εμβληματικό, γεννημένο από μία εντελώς διαφορετική ιδέα και μεταμορφωμένο σε ύμνο στην αποφασιστικότητα χάρη στην ταινία

αδρεναλίνη. Ταξίδι στο κέντρο της γης. Ένα τραγούδι της ελληνικής μπάντας Ξύλινα Σπαθιά από το δίσκο Θεσσαλονίκη του 1993. Στίχη και μουσική Παύλος Παυλίδης.

Το Blinding Lights είναι μια τεράστια επιτυχία του συγκροτήματος The Weeknd που κυκλοφόρησε στα τέλη του 2019 ως το βασικό single από το άλμπουμ του After Hours. Καθορίζει την αναβίωση της synth pop και του new wave στα τέλη της δεκαετίας του 2010 που χαρακτηρίζεται από τα synthesizer σε στυλ της δεκαετίας του 1980 και τον ρυθμό του drum machine.

Ντομένικα από τ' αεροπλάνο. Ένα τραγούδι σε μουσική του Κώστα Χατζή και στίχους της Σόφιας Τσότου, που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1972. Μια ανατρεπτική ροκ διασκευή ακούμε τώρα.

το We Are The Champions των Queen είναι ένας παγκόσμιος ύμνος νίκης και αντοχής, γραμμένο από τον Freddie Mercury το 1977. Δεν είναι απλώς ένα τραγούδι θριάμβου, είναι μια δήλωση ότι η νίκη έρχεται μετά από αγώνα, δυσκολίες και επιμονή.

να σταθώ στα πόδια μου. Από τους Λεωνίδα Μπαλάφα και Γιώργο Νικηφόρου Ζερβάκη.

Sia Unstoppable. Στίχη μουσική Sia. Η Sia από την Αυστραλία μας τραγουδά το Unstoppable, ένα δικό της τραγούδι σε στίχο και μουσική που μιλάει για την εσωτερική δύναμη, την αυτοπεποίθηση και τον δυναμισμό σαν στάση απέναντι σε μια ζωή που κάθε μέρα δυσκολεύει. Είμαστε ασταμάτητοι λοιπόν.

μέσα στα δυο της μάτια. Ένα τραγούδι τον όπα, δηλαδή τον Oppressive People Attack. Το ερμηνεύουν μαζί με την Χάρης Αλεξίου σε στίχους του Γιώργου Γκικοδήμα και σε μουσική του Γιάννη Ευσταθίου. Η επεξηγηματική αφήγηση των στίχων είναι η ακόλουθη. Οι στίχοι αναφέρονται σε όλη την ελληνική επικράτεια από αρχαιοτάτων χρόνων, από τον Εύξηνο Πόντο μέχρι τις ακτές της Σικελίας, από την Αδριατική θάλασσα μέχρι τα βάθη της σημερινής Καπαδοκίας. Περιλαμβάνει όλων αυτών τον αρχαίο πολιτισμικό κύκλο, από τον οποίο όλες οι πόλεις και αποικίες των Ελλήνων μετέδωσαν το φως του πολιτισμού σε Δύση και Ανατολή.

το Your Eyes από το Λαμπούμ 2 του 1982 είναι το εμβληματικό ρομαντικό τραγούδι των Cook the Books που έγινε παγκόσμια επιτυχία χάρη στη σκηνή όπου εμφανίζεται η Σοφή Μαρσό και ο Πιέρ Κοσό. Το κομμάτι γράφτηκε από τον Βλαντιμίρ Κοσμά στη μουσική και τον Τζεφ Τζόρνταν στους στίχους και αποτελεί το πιο αναγνωρίσιμο τραγούδι της ταινίας.

Το σώμα που ζητάς, με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, από την τηλεοπτική σειρά του 1997, Άγγιγμα ψυχής. Στίχη Μιχάλης Μπουρμπούλης, μουσική Γιώργος Χατζηνάσιος.

More Than a Feeling. Είναι τραγούδι του αμερικανικού ροκ συγκροτήματος Boston, που κυκλοφόρησε ως single από το συγκρότημα το 1976.

«Δεν θα δακρύσω πια για σένα» από τον δίσκο «Πρίγκιπες της Δυτικής Όχθης» του 1994 των Pixlax. Μουσική Φίλιππος Πλιάτσικας, στίχη Μάνος Ξηδούς.

Το Beautiful Thing είναι ένα τραγούδι από τον Αμερικανό τραγουδιστή και τραγουδοποιό Benson Boone. Κυκλοφόρησε τον Γενάρη του 2024 ως το lead single του πρώτου του στούντιο άλμπουμ με τίτλο Fireworks και Roller Blades. Το Beautiful Thing έφτασε στο νούμερο 2 στο Billboard Hot 100. Εκτός των ΗΠΑ, έφτασε στην κορυφή των τσαρτ σε 19 άλλες χώρες.

0: I've got.
1: Έλα και ράγισε τον κόσμο μου.
2: Έλα και ράγισε τον κόσμο μου. Από την Βιολέτα Ίκαρη. Μουσική Δημήτρης Γκλέζος. Στίχη Αντώνης Κατσαμάς.

Ναι. Τελειώσαμε και για σήμερα. Εύχομαι να σας άρεσε και η απόψινή εκπομπή. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε απελπιστικά τους εαυτούς σας, να κάνετε λίστες ονείρων, να μην κοιτάτε μόνο μέσα σας αλλά και γύρω σας. Καλή ανάμωση. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bang. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με το Μάκη Τσαρούχα. 210 πυροσβέστες και 10 ομάδες δασοκομάντους θα επιχειρούν όλη τη νύχτα, προκειμένου να σβήσει και η παραμικρή εστία φωτιάς στο μέτωπο της Ινώης Μάνδρας Αττικής, όπως είπε ο εκπρόσωπος τύπου της πυροβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 και σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία και στην Κρήτη στους νομούς Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Σωρός άνδρα τυλιγμένη σε συντόνια εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη χθες το μεσημέρι σε διαμέρισμα επί της οδού Αστιδάμαντος στο Παγκράτη μετά από καταγγελία στην αστυνομία για δυσοσμία. Οι αρχές προσήγαγαν τον 63χρονο αδερφό του Εκλιπόντος που βρισκόταν στο διαμέρισμα, καθώς εξετάζονται όλα τα σενάρια για τις συνθήκες θανάτου. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα αδέρφια αντιμετώπισαν ψυχολογικά προβλήματα. Νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της στο Ηράκλειο της Κρήτης εντοπίστηκε η δημοσιογράφος Μαρία Αντωνιοντογιαννάκη. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο θάνατος οφείλεται σε παθολογικά αίτια, ωστόσο τελικές απαντήσεις θα δώσει η ιατροδικαστική έκθεση. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, μιλώντας στο Υπουργικό του Συμβούλιο, χαρακτήρισε fake news τα δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία του ζητήθηκε από το Λευκό Οίκο να σταματήσει τις επιχειρήσεις για την καταστροφή στρατιωτικών τρομοκρατικών, όπως τα χαρακτήρισε, τούνελ στο Νότιο Λίβανο. Πυρετώδεις προετοιμασίες και πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη Τραμπ στις 7 και 8 Ιουλίου. Ο κ. Τραμπ θα φτάσει στην τουρκική πρωτεύουσα αύριο και αναμένεται να συναντηθεί με τον Ταγί Ερντογάν. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου, ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συναντηθεί με τους ομολόγους του της Ουκρανίας και της Συρίας. Τουλάχιστον 10 εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο μετά την κήρυξη συναγερμού στην Ουκρανική πρωτεύουσα λόγω του κινδύνου ρωσικών πυραυλικών πληγμάτων. Την ίδια ώρα, χωρίς λυτικό ρεύμα, έμεινε τα ξημερώματα η πόλη της Σεβαστούπολης στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Χερσόνησο της Κρυμαίας, έπειτα από Ουκρανική επίθεση σε ενεργειακές υποδομές, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Ο απολογισμός των θυμάτων του καταστροφικού διπλού σεισμού που έπληξε τη Βενεζουέλα αναθεωρήθηκε προς το χειρότερο, φτάνοντας στους 3.342 νεκρούς, αναφέρει ανακοίνωση από την κυβέρνηση. Οι αρχές αποφεύγουν να κάνουν λόγο για τους αγνώμενους. Ο ΟΗΕ υπολογίζει ότι μπορεί να φτάνουν έως και τους 50.000. Σαν δική ενημέρωση και για τη φάση των 16 του Μουντιάλ, με 2 γκολ του Έρλινγκ Χάλαντ, η Νορβηγία κέρδισε τη Βραζιλία 2-1 και πανηγύρισε την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης για πρώτη φορά στην ιστορία της. Αυτή την ώρα παίζουν Μεξικό-Αγγλία. Και ο καιρός γενικά